Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, ο καιρός σήμερα είναι συννεφιασμένος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις λοιπόν, πρόσκαιρα αυξημένες, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας συνεχώς ενημέρους.

Σε αυτή μας την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρώην Ευρωβουλευτή Σπύρο Δανέλη για τη σημερινή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προοπτικές της με δεδομένη τη σημερινή πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. Για το ίδιο θέμα θα συζητήσουμε και με τον διεθνή δικηγόρο και υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ορέστη Ομράν Κουκουβιτάκη, ο οποίος δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες και τη Νέα Υόρκη. Τη συζήτηση με τους ανθρώπους αυτούς που κατέχουν τα θέματα της Ευρώπης την κάνουμε με αφορμή την αυριανή ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αυριανή ημέρα Ενωμένης Ευρώπης. Επίσης θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη, αλλά όχι με την ιδιότητά του ως Αντιδημάρχου, αλλά ως Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς όπως αναλυτικά θα αναφερθώ στη συνέχεια, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-3034-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στη 19η εβδομάδα του 2026 και στην 127η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 21 σημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου Μίλιου του Υμνοδού και είναι και η σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, η Αρσινόη, ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Μίλιος, η Μιλιό, η Μιλιά και η Μιλίτσα, αλλά και η Κασιόπη. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι, διαβάζω κατά σειρά από το sansimera.gr, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, όπως σας είπα προηγουμένως, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής αναιμίας δηλαδή, και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου που καθιερώθηκε για να τιμήσει, όπως διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Πράγματι, το πιστεύω αυτό. Ο οικόσιτος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με το άλογο και τις ζεύρες. Πιστεύετε ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος του είτε ως ξεχωριστό είδος. Ο γάιδαρος εξημερώθηκε στην Ουβία, στην περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου που ταυτίζεται με το σημερινό Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια. Θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του.

Δεν υπάρχει πιο εργατικό και υπομονετικό ζώο πράγματι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν αρχίσει να εκλείπουν σιγά σιγά. Δεν βλέπω πια ακόμα και στην Ήπεθρό μας τόσους πολλούς γαϊδάρους όπως παλαιότερα. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος.

Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι με επίκεντρο τους αόρατους, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά φορείς, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσεμίας απευθύνει επίγουσα έκκληση για παγκόσμια κινητοποίηση εν όψη της Παγκόσμιας ημέρας Θαλασσεμίας. Σήμερα δηλαδή. Το φετινό μήνυμα, όχι πια στο σκοτάδι. Εντοπίζουμε τους αδιάγνωστους, δίνουμε ορατότητα σε κάθε ζωή, φέρνει στο προσκήνιο μια λιγότερο ορατή αλλά κρίσιμη διάσταση της νόσου τους χιλιάδες ανθρώπους που ζουν ως φορείς χωρίς να το γνωρίζουν, εκτός των συστημάτων πρόληψης και φροντίδας.

Μάλιστα, το θέμα αυτό, η δημοσίευση αυτή του Βήματος, λέει θαλασσιμία περίπου το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς. Είναι φορείς που δεν το γνωρίζουν.

Και στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας, η Διεθνής Οργάνωση Θαλασσιμίας καλεί κυβερνήσεις, επαγγελματίες υγείας και κοινωνίας να δράσουν συντονισμένα σε τρεις βασικούς άξονες: ορατότητα, φωνή και αξία. Η ορατότητα αφορά τον εντοπισμό όλων των φορέων και ασθενών μέσω προσβάσιμων προγραμμάτων ελέγχου. Η φωνή σχετίζεται με τη συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, και η αξία μεταφράζεται σε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική, ολιστική φροντίδα.

Κάθε χρόνο στις 8 και 9 Μαΐου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τιμά την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Διεθνής Οργανισμός προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώσουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στο νόημα του διημέρου. Στις 11 και 1 πρώτο λεπτό της 8 Μαΐου 11 η ώρα το βράδυ και ένα πρώτο λεπτό. Στις 8 Μαΐου του 1945 έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. 12 και 1 πρώτο λεπτό, μεσάνυχτα δηλαδή και ένα πρώτο λεπτό της 9 Μαΐου στη Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό είναι και διήμερος ο εορτασμός.

Και βέβαια δεσπόζει στην επικαιρότητα το θέμα του εγκλήματος στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι επόμενες ημέρες είναι ημέρες οδύνης αλλά και περισυλλογής για μας, για αυτούς που ακόμα είμαστε, να το πω έτσι, ζωντανοί και υποτίθεται ότι προοδεύουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και λέω υποτίθεται γιατί πώς να πιστέψεις ότι μπορεί να υπάρχει πρόοδος όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα να αμαυρώνουν, αν θέλετε, την καθημερινότητά μας, την καθημερινή μας ζωή, τη ζωή μετά των ορισμένων ανθρώπων για πάντα τη σημαδεύουν. Δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο. Μπαίνουν στο τραπέζι πολλά πράγματα. Μπαίνουν στο τραπέζι το θέμα της οπλοχρησίας, της οπλοφορίας, της έλλειψης αστυνόμευσης. Μπαίνουν κοινωνικά θέματα. Θέματα διατήρησης των ανθρώπων που μένουν πίσω. Θέματα δικαιοσύνης, θέματα στιγματισμού του νησιού μας, της Κρήτης. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει εξαιτίας αυτού του εγκλήματος. Και πάλι, για άλλη μια φορά. Και νομίζει ο κόσμος έξω ότι αυτή είναι η Κρήτη. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Αυτά τα γεγονότα είναι εξαιρέσεις. Και εμείς που ζούμε με το νησί το ξέρουμε. Πονούμε όταν συμβαίνουν αυτά. Σίγουρα πονούμε. Αλλά δεν είναι αυτή η Κρήτη. Δεν είναι αυτή η πλειοψηφία των κριτικών. Διαβάζω σχετικά με το έγκλημα, υπάρχει και στο politica.gr σχετικό, ότι προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα μετά από μια μυστική και φορτισμένη διαδικασία που διεξήχθη υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο δράστης υποστήριξε πως βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ βλέποντας στο θύμα τον φωνιά του γιου του, ενώ η 56χρονη ισχυρίστηκε πως το έγκλημα διέπραξε ένα ακάθαρτο πνεύμα που είχε κυριεύσει τον σύζυγό της. Η 56χρονη ισχυρίστηκε πως το έγκλημα διέπραξε ένα ακάθαρτο πνεύμα που είχε κυριεύσει τον σύζυγό της.

διαρκών διώξεων που κατέληξε στην εψυχρό εκτέλεση του νεαρού. Η οικογένεια του Νικήτα καταγγέλει εγκληματική ολιγορία της αστυνομίας, η οποία φέρεται να αγνόησε τις εκκλήσεις τους για προστασία παρά την πρώτερη απόπειρα κατά της ζωής του. Ο πατέρας του θύματος σε μια συγκλονιστική δήλωση ζητά την τιμωρία της συζύγου του δράστη ως υποκινήτριας, ενώ αφήνει αιχμές για διαφθορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα που επέτρεψε στον 54χρονο να κινείται ανενόχλητος μέχρι την τελική πράξη της εκδίκησης.

Για το θέμα μίλησε χθες το συνάδελφο τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και αναφέρθηκε σε εξελίξεις της υπόθεσης, στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της αστυνομίας, αλλά και στις ενέργειες των αρχών πριν από το αιματηρό περιστατικό. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για το γεγονός ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε συλληφθεί στο παρελθόν από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο είχε αφαιθεί ελεύθερος με απόφαση της δικαιοσύνης. Μέσα από τη συνέντευξη δίνει απαντήσεις για όλα όσα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο politica.gr και να ακούσετε τη συνέντευξη αυτή που έδωσε στον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη η κυρία Δημογλίδου. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αστυνομία, αποδίδει τις ευθύνες στη δικαιοσύνη και όχι στην ίδια. Υπάρχει μια διελκυστίδα μεταξύ των δύο αρχών. Θα δούμε τελικά που, αν θα καταλήξει κάπου και ποιος πραγματικά φταίει σχετικά με το γεγονός αυτό, ότι ενώ είχε συλληφθεί ο δράστης, με απόφαση της δικαιοσύνης αφέθηκε ελεύθερος.

Θα επανέλθουμε στο θέμα, διότι έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην ΕΡΤ ο Μητροπολίτης Ερυθύμνης και Αυλοποτάμου, ο κύριος Πρόδρομος, που λέει ότι αυτή δεν είναι η Κρήτη. Αυτό που λέγαμε δηλαδή και εμείς προηγουμένως. Βγήκε ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας και υπερασπίστηκε το νησί. Αναρωτιέμαι, γιατί δεν βγαίνουν εδώ κάποιοι τοπικοί άρχοντες να υπερασπιστούν επίσης το νησί και να πούν ότι αυτή δεν είναι εικόνα. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά κυρίως μέσα ενημέρωσης, δίνουν μια ζωφερή εικόνα για την Κρήτη, ότι εδώ κυκλοφορούμε με τα όπλα, ότι σκοτώνουμε ένα τον άλλο, είναι καθημερινότητα ας πούμε. Κάτι τέτοιο φαντάζεται ένας που δεν ξέρει τι είναι η Κρήτη και αμαυρώνει το όνομά της. Βγήκε λοιπόν με θάρρος, είναι και μεγάλος ρήτορ, το γνωρίζουμε αυτό, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, και μίλησε στην ΕΡΤ. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μετά την απαραίτητη διακοπή που θα κάνουμε. Προς το παρόν να σας πω τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί συνεχίζεται και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά η εκεχηρία που υπάρχει βαδίζει πάνω σε τεντωμένο σχοινί. Υπάρχουν ανταλλαγή πυρών και τα λοιπά. Να δούμε όμως πως η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης αναφέρει τα τελευταία γεγονότα. Πυρά και απειλές δοκιμάζουν την ήδη εύθραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάσταση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι: ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά

Πηλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ παρά τα πειρά που δέχτηκαν, υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά πλοία δεν υπέστησαν καμιά ζημιά, ενώ προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στις ιρανικές δυνάμεις. Η CENTCOM, η κεντρική δηλαδή διοίκηση, η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ, υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV, η κατάσταση στα ιρανικά νησιά και στις παράκτιες πόλεις κατά μήκος των στενών του Ορμούζ έχει πλέον επιστρέψει στην κανονικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί της Παρασκευής στις ασιατικές συναλλαγές. Αλίμονο, εάν δεν κατέγραφαν. Και λέω το αλίμονο και σταματάω στο θέμα των του πετρελαίου, διότι αυτό είναι που επηρεάζει ο πόλεμος που συνεχίζεται, επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου που ανωδικά κινούμενες οδηγούν και σε ανωδικές τιμές όλα σχεδόν τα προϊόντα. Και αυτό βέβαια φτάνει μέχρι τη τσέπη μας. Να λοιπόν πώς επηρεάζει ο πόλεμος την όλη κατάσταση. Επηρεάζει βέβαια και τον τουρισμό. Όλοι οι τουριστικοί παράγοντες που έχουν μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και γενικά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης από ό,τι βλέπω, αυτό λένε ότι εάν κρατήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν θα είναι καλά τα πράγματα, τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο καλά όσο περιμένουμε για τον τουρισμό μας. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, ήταν συγκλονιστικός εχθές στη Κηδεία ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στην Κηδεία στο Χώνο που έγινε για να αποχαιρετήσουν οι άνθρωποι, οι συγγενείς, οι φίλοι των νεαρό Νικήτα, μόλις 21 ετών άνθρωπος, και αναφέρθηκε στο φαινόμενο της αυτοδικίας. Αναφέρθηκε σε αυτό το φαινόμενο και σε συνέντευξη που έδωσε στην κρατική ραδιοτηλεόραση, στο Earth News. Να ακούσουμε τι είπε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριος Πρόδρομος, σε αυτή του τη συνέντευξη.
1: Σήμερα είμαστε μία μέρα μετά από την κηδεία του 21χρονου που δολοφονήθηκε με αυτόν τον άγριο τρόπο από τον πατέρα του, κάποτε φίλου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε εκείνο το τροχαίο, στο οποίο οδηγός ήταν ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε τις προάλλες. Στην κηδεία, ένας λόγος ο οποίος πραγματικά μας άγγιξε ήταν αυτός τον οποίο εκφώνησε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο Πρόδρομος. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα. Τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
2: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές, και Χριστός Ανέστη, και εύχομαι πραγματικά ο λόγος της επικοινωνίας μας σήμερα να ήταν άλλος και να ήταν ευχάριστος και όχι αυτή η τραγωδία η οποία όλους μας έχει συγκλονίσει.
1: Μακάρι. Σεβασμιότητα, πρέπει να σου πω, εγώ πραγματικά με άγγιξε τα λόγια που είπατε, όχι μόνο για την ειρήνευση. Τώρα, ειρήνευση λέμε και είμαστε στη Μέση Ανατολή, αλλά που είπατε και το τι πραγματικά είναι η Κρήτη, ότι δεν είναι αυτό η Κρήτη, είναι κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια και θα ήθελα να δώσουμε αυτό το μήνυμα και σήμερα. Η λεβενδιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι. Και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα πως πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Για δείτε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό πόσα συγκλονιστικά όλη την Ελλάδα συγκλώνησαν. Δεν είναι ένα και δύο, και ξέρετε, δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν κανονικότητα ούτε να μας απασχολήσουν για λίγο, έως ότου έρθει το επόμενο περιστατικό. Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και χθες στην αναστροφή μου εκεί με τους ανθρώπους, δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα όταν θα συμβαίνει ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε ένα όπλο στην τσέπη κάθε ενός ανθρώπου. Έτσι, να πούμε λοιπόν δυνατά με μια ενιαία φωνή ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν χρειάζονται τα όπλα. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό μιας τέτοιας επιλογής. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης θα το πω χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα. Εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ψυχικής στήριξης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι.
3: Ναι.
2: Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πένθος, τον πόνο και να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος, όπως δυστυχώς έγινε στην περίπτωση αυτή.
3: Εσείς, Σεβασμιότατε, έχετε μιλήσει με τις οικογένειες για να τους περάσετε έτσι τα μηνύματά σας και κατηδίαν?
2: Κατηδίαν θα επισκεφθώ την οικογένεια του Νικήστρατου αμέσως τις επόμενες ημέρες. Θέλω οι άνθρωποι λίγο να ηρεμήσουν, να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν αυτό που έχει συμβεί και να μπορέσουμε όλοι μαζί ο ένας δίπλα στον άλλο να το αντιμετωπίσουμε για να μην υπάρξει συνέχεια. Πρέπει να είμαστε όλοι μας πολύ διακριτικοί και πολύ προσεκτικοί για να μπει εδώ, όπως το είπαμε χθες, ένα stop και να δώσουμε μια υπόσχεση στον οικίστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας.
4: Πρέπει, νομίζω, πάντως, σεβασμιότητα, αυτά τα λόγια που λέτε εσείς, να μην είστε μόνο σας, να το λένε και άλλοι, να τα λένε και άλλοι ιεράρχες, να τα λένε και οι δήμαρχοι και οι βουλευτές και οι περιφερειάρχες και όποιος έχει δημόσιο λόγο στο νησί. Νομίζω μόνο έτσι μπορεί να έχουμε ελπίδα να γίνει κάτι.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και μάλιστα θα πω πως η Ιερά Σύνοδος που συνεδρίασε τον περασμένο μήνα εδώ στην Κρήτη, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας μας, εξαπέστειλε εγκύκλιο ενάντια στη βία. Τραγική ηρωνία, η εγκύκλιος αυτή θα αναγνωστεί σε 2 εβδομάδες σε ολόκληρο το νησί. Και μάλιστα στις επόμενες ημέρες που θα έχουμε πάλι συνεδρίαση, θα παρακαλέσω όλους τους αρχιερείς με συνοδική εγκύκλιο να καλέσουμε όλους τους αρμόδιους για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια τραγικά περιστατικά.
4: Εσείς, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, πού βλέπετε τη ρίζα του κακού, γιατί διαιωνίζατε αυτό το πράγμα στην Κρήτη, ιδίως τώρα σε κάποιες ορεινές περιοχές, να μην λέμε ψέματα.
2: Κοιτάξτε, θα πω το εξής, αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λέμε ότι η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος, όπως δυστυχώς το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Και θέλω, τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να το πω.
4: Βεβαίως.
2: Επειδή συνδέομαι φιλικά με την οικογένεια Γιακουμάκη, μια οικογένεια που σηκώνει έναν άλλο σταυρό.
4: Βέβαια.
2: Της απώλειας του παιδιού τους 10 χρόνια τώρα, θέλω να σταθώ με σεβασμό και να το προβάλλουμε σήμερα όλοι μαζί ως πρότυπο στον τρόπο και το ήθος με το οποίο η οικογένεια αυτή σηκώνει το σταυρό της απουσίας του παιδιού τους. Στο πρόσωπο του Ανδρέα Γιακουμάκη, του πατέρα του Βαγγέλη μας, αποτυπώνεται το ήθος, η ευπρέπεια και η αληθινή λεβενδιά ολόκληρης της Κρήτης.
3: Ελπίζουμε να εισακουστείτε, σεβασμιότατε, και να έχετε και όλη την βοήθεια που χρειάζεται ώστε αυτό το μήνυμα να πάει παντού, παντού, σε όλους και όχι μόνο στην Κρήτη απαραίτητα.
4: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
3: Και να το υιοθετήσουν.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά, λοιπόν, είπε ο Μητροπολίτης Δρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος στην κρατική τηλεόραση. Είναι πάντα συγκλονιστικός. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την εκτίμηση για τον συγκεκριμένο ιεράρχη της Κρήτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο λόγος του έχει κάθε του λέξη ή έχει ουσία. Αυτό μπορώ να πω. Και ακούσατε τι είπε. Σε δύο πράγματα θα σταθώ. Το ένα, πάρτε τα όπλα. Εννοώ, όχι πάρτε τα όπλα, ξεσκοθείτε. Πάρτε τα όπλα από τα σπίτια, μαζεύτε τα. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Εύκολο είναι εγώ να κάθομαι εδώ σε ένα μικρόφωνο ραδιοφωνικό και να το λέω. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά ας αρχίσουν να γίνονται τα πράγματα σιγά-σιγά έστω. Και επιτέλους, πράγματι, το επισήμανε και ο ιεράρχης μας και οι συνάδελφοι στην κρατική τηλεόραση, ότι δεν έχει βγει ένας άνθρωπος της πολιτείας να πει αυτό που είπε ο πρόδρομος. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Θα σταθώ και στο άλλο που είπε για την οικογένεια Γιακουμάκη. Πραγματικά, πόσο διαφορετικά αντίθετη διαχείριση πένθους. Το πένθος στη μια περίπτωση μετατράπηκε σε μίσος και σε έγκλημα και στην άλλη περίπτωση οι γονείς αυτοί σηκώνουν ένα σταυρό της απουσίας του παιδιού τους. Γι' αυτό το επισήμανε ο πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Να κάνουμε μια διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι η κορυφαία διεθνής οργάνωση προσφοράς, βοήθειας, αλτρουισμού, καμιά φορά και αυτοθυσίας που προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα. Στην Κρήτη υπάρχει ένα περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πρόεδρος είναι ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Σήμερα λοιπόν θα συνομιλήσουμε μαζί του, όπως σας είπα και στην αρχή, όχι με την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου Πολεοδομίας, αλλά ως προέδρου του τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αφορμή την ημέρα. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς ο Κροατές και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί ο σταθμός σας και εσείς προσωπικά μνημονεύεται ουσιαστικά τη σημερινή ημέρα, την αναφέρεται στο ευρύ κοινό που πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά είναι μια σημαντική ημέρα όπως
0: είπατε εσείς. Είναι γιατί, μια σημαντική ημέρα.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός με όλες τις εθνικές του οργανώσεις ανά τον κόσμο, σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, πραγματικά και τους εκατομμύρια εθελοντές του, που αν με επιτρέπετε και εγώ περισσότερο αυτόν τον όρο χρησιμοποιώ στα πράγματα ως ενεργός εθελοντής, δηλαδή του Ερυθρού Σταυρού, και όχι τόσο με τη διοικητική μου θέση, είτε αυτοδιοικητική μου εννοείται, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι η προσφορά στους συνάνθρωποι και είναι αυτό νομίζω το θεμελιώδες, μαζί με τις 7 θεμελιώδες αρχές του Ερυθρού Σταυρού, που μας έκανε όλους εμάς ως πολίτες να κάποια στιγμή στη ζωή μας να περάσουμε μια εκπαίδευση απαιτητική μεν, αλλά χρήσιμη για την κοινωνία και την προσφορά στους συνανθρώπους.
0: Θέλω λίγο να, για αυτές τις 7 αρχές θα ήθελα να μιλήσουμε, πώς εφαρμόζονται σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, φυσικές καταστροφές, κοινωνική πίεση, μοναξιά, φτώχεια, κύριε Γιαλιτάκη. Πώς λοιπόν παραμβαίνει ο Ερυθρός Σταυρός στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, στην κοινωνία της Κρήτης.
1: Να μου επιτραπεί μια και μιλάμε ουσιαστικά για μια ημέρα, να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία που είναι έτσι.
0: Βεβαίως,
1: γιατί 8η Μαΐου καταρχάς, η 8η Μαΐου χρησιμοποιείται ως την ημέρα του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού, σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του ιδρυτή μας, του μεγάλου ακτιβιστή και ιδεολόγου Ερίκου Ντινάν, ο οποίος ο Ερίκος Ντινάν ήταν ένας ελβετός επιφανής άνθρωπος εκείνης της εποχής, όπου η αυτοψία του μετά την μάχη του Σολφερίνο, μια τεράστια μάχη που είχε γίνει το 1844 μεταξύ τότε της Γαλλίας, να το πούμε έτσι, της Γαλλοσαρδενικής Συμμαχίας και της Αυστρίας, 300.000 στρατιώτες στο πεδίο μάχης ουσιαστικά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βάναυσα, και έτσι λοιπόν αυτό έκανε τον ίδιο να ευαισθητοποιηθεί και να πει ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα για ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν ή και δεν συμμετέχουν σε μια μεγάλη εχθροπραξία και σε μια μάχη. Να θυμίσουμε εδώ τότε ότι ο ευρωπαϊκός χώρος ήταν ένας χώρος διαρκών και μεγάλων μαχών και συχνών πολέμων.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα, αν θέλετε, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχε σε όλες αυτές τις εκτροπραξίες. Έτσι λοιπόν μετά την καταγραφή και την εμπειρική του και την διπλωματική του αυτή εμπειρία στην μάχη του Σολφερίνο, ουσιαστικά ενέδρε τις δυνάμεις του μαζί με άλλους τότε επιφανείς Ευρωπαίους πολίτες στο να προχωρήσουμε στη συνθήκη της Γενέβης και σε άλλες συνθήκες, οι οποίες ουσιαστικά έλεγαν αυτό, το πώς ουσιαστικά υπουλώνουμε τις πληγές και πώς φροντίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε τραυματίστηκαν είτε δυστυχώς βέβαια μέσα στον πόλεμο συμμετείχαν και πέθαναν εκεί οι βλάβες. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε στην πορεία το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού στη Γενέβη. Και αυτό να κάνουμε έτσι και μια αναφορά που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Ερυθρός Σταυρός ως έμβλημα, ως σήμα, ουσιαστικά δεν είναι ο χριστιανικός σταυρός, αλλά είναι η αναστροφή της ελβετικής σημαίας.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης επελέγει τότε ως σύμβολο, γιατί έδειχνε πραγματικά την μεγάλη προσπάθεια που έγινε στην Ελβετία και στη Γενέβη συγκεκριμένα για να υπάρξει η σύμβαση της Γενέβης αλλά και οι υπόλοιπες συμβάσεις οι οποίες ακολούθησαν στην πορεία. Τώρα όπως είπα ήδη και είπατε και εσείς, διέπεται ο Ερυθρός Σταυρός παγκοσμίως και η Ερυθρά Ημισέλληνος επίσης, να μην την ξεχνάμε. Ξέρετε, ναι, μπορεί να είπε ότι το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού μπορεί να μην έχει το χριστιανικό σταυρό, αλλά ουσιαστικά πολλά κράτη τα οποία έχουν ως δόγμα το Ισλάμ και ως θρησκεία επειδή τους ερέθιζε το συγκεκριμένο σύμβολο, επέλεγαν στα εθνικά τους όρια να χρησιμοποιούν την ερυθρά ημισέλιδο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο υιοθετήθηκε και αυτό στην πορεία ως επίσημο έβλημα της Διεθνούς Επιτροπής. Άρα λοιπόν πλέον μιλάμε για Εθνική Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Ναι. Όμως, εννοείται ότι όλοι μας διέπει οι ίδιες 7 θεμελιώδες αρχές και όχι μόνο. Οι 7 θεμελιώδες αρχές τώρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα έλεγα θα είναι αθάνατες. Θα είναι αθάνατες και μονίμως επίκαιρες, γιατί διέπονται από μια γενικότητα όσον αφορά την αναφορά τους, αλλά σίγουρα όμως από πάρα πολλές υψηλές αρχές. Για παράδειγμα, η αρχή της ουδετερότητας. Αυτό που σας είπα και πριν, ότι ο Ερυθρός Σταυρός, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και οι θελοντές της δεν συμμετέχουν ή δεν παίρνουν το μέρος, θα προσπαθήσω το πόσο πιο απλά γίνεται, καμιά εκ των δύο εμπλεκόμενων φορέων.
0: Mm-hmm.
1: Το κέντρο είναι ημερών. Το κέντρο είναι ο άνθρωπος και η ανακούφιση του πόνου του κάθε συνανθρώπου, που δεν εξετάζουμε ούτε την εθνικότητα, ούτε το δόγμα, ούτε την πίστη, ούτε τη φιλή, ούτε την προέλευσή του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό από μόνο του νομίζω δείχνει ένα πολύ ισχυρό μεγαλείο για το πώς πραγματικά διαφέρει ο Ερυθρός Σταυρός συγκριτικά με όλους τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν απλά, αν θέλετε, μόνο μια εθνική, αν θέλετε, ερδένια. Επίσης, προφανώς η αμεροληψία. Η αμεροληψία, που σας το είπα, που έχει να κάνει με την ουδετερότητα, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κίνημα δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις σε εφορπαξίες, όπως είπα και πριν, αλλά και ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και η πίεση, αν θέλετε, στις εθνικές αρχές για να παρέχει τη βοήθεια απροσπέλαστα και χωρίς ουσιαστικά εμπόδια. Είναι ο ανθρωπισμός. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, χωρίς να γίνονται διακρίσεις, στο κέντρο βρίσκεται ο άνθρωπος, η υγεία του και η μέρημνά του. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και φιλία και συνεργασία για την αδιάλειπτη ειρήνη μεταξύ των λαών. Είναι ανεξαρτησία. Ότι οι εθνικοί σύλλογοι μας, μολονότι υποστηρίζουν τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες των κυβερνήσεων αλλά και των υπολείπων χωρών, πρέπει να διατηρούν την αυτονομία τους προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργούν ανά πάσα στιγμή. Είναι η ενότητα για να δείξουμε ότι πραγματικά ότι μόνο ένας σύλλογος πρέπει να υπάρχει, είτε Ερυθρός Σταυρός είτε Ερυθράς Ημισελήνης, σε μια χώρα, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει χωρίς πρόβλημα ακόμα και διακρατικές ή διεθνείς συνεργασίες, που πολλές φορές έχει συμβεί, όχι μόνο σε καιρό πολέμου αλλά σε καιρό ειρήνης ή μεγάλων υπερτοπικών φυσικών φαινομένων, και φυσικά είναι παγκοσμιότητα, γιατί συμφωνίζει πραγματικά αυτό που σας είπα, το διεθνές κίνημα πλέον υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Και στην προσφορά.
1: Ναι. Σας είπα πολλά.
0: Ναι, ναι. θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό που σας είπα, δηλαδή στη σημερινή συγκυρία. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός νομίζω ότι αποκτά, και όχι μόνο, ο Ερυθρός Σταυρός γενικότερα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα να αναφερθούμε και λίγο και στο τι κάνετε εσείς εδώ στο τμήμα της Κρήτης, δηλαδή ποια είναι η προσφορά σας.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, όντως οι δεκαετίες αλλά και οι αιώνες πέρασαν, έχει αλλάξει ευτυχώς η φυσιογνωμία και οι απαιτήσεις πλέον των χωρών και των μελών μας, χωρών μελών. Δεν μιλάμε πλέον για τόσο έντονες συμμετοχές σε εχθροπραξίες, αν και πάλι φυσικά υπάρχουν σε πολλές χώρες του πλανήτη μας. Αλλά θα έλεγα στις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας ουσιαστικά επικεντρώνονται κυρίως στην αποκατάσταση μετά από φυσικές καταστροφές.
0: Mm-hmm.
1: Και να το συνδυάζω πάντοτε έτσι με τοπικά γεγονότα, θυμάστε την ενεργό συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του τμήματός μας εδώ στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές, στις και φωνικές δυστυχώς, όπως αποδείχθηκαν, πλημμύρες που είχαν λάβει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. τόσο στο Δήμο Αλευριζιώσου και στο Δήμο Χερσονήσου.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά στο μεγάλο σεισμό που έχει συμβεί στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και γενικότερα όπου χρειάζεται ακόμα και τη μικρότερη κλίμακα αποκατάσταση τόσο των περιουσιών αλλά όσο κυρίως των ανθρώπων. Βέβαια, πάντοτε επιλαμβάνονται οι πολύ σωστά και απαιτητικά, θα έλεγα, οι εθελοντές μας, οι εκπαιδευμένοι εθελοντές μας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, επίσης, πολλές είναι οι δυνάμεις μας, οι οποίες ασχολούνται και εδώ στο Ηράκλειο, σε καθημερινή πλέον βάση, δυστυχώς ή ευτυχώς, με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται στο νησί μας πλέον, από τον Νότο κυρίως, τη μέρημνά τους ουσιαστικά και τη φροντίδα τους, αφού πέρα από τις πάντοτε δημόσιες και κρατικές αρχές, όπως είναι το λιμενικό, η αστυνομία ή άλλες, επιλαμβάνονται οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για την έστω μερικών ωρών φροντίδα τους, που είναι στη διαμονή τους στο νησί. αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που είχαμε στο Αιγαίο, είχαμε πραγματικά μια μετακόμιση μέσα εισαγωγικά χιλιάδων εθελοντών, και εγώ ίδιος έτσι, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι εθελοντές, είχαμε μετακινηθεί στα νησιά προκειμένου να ενισχύσουμε εκεί το ανθρωπιστικό έργο το οποίο απαιτούνταν για την φροντίδα όλων αυτών των προσφύγων που είχαν τότε έρθει στον ελλαδικό χώρο. Βέβαια, θα έλεγα και, και νομίζω ότι ο κάθε ακροατής θα το καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν νομίζω οποιοσδήποτε ακροατής να μην έχει συναντήσει ένα ερυθροσταυρίτη οπουδήποτε.
0: Σίγουρα.
1: Διότι.
0: Σίγουρα.
1: Το λέω αυτό. Διότι,
0: και νιώθεις όταν τον βλέπεις κιόλας. Νιώθεις και μια σιγουριά, νιώθεις κάτι, εν πάση περιπτώσει, ότι αφού είναι δίπλα εδώ αυτός ο εθελοντής και κάτι στραβό να συμβεί, θα επέμβει, ας πούμε, και νιώθεις αυτή την ασφάλεια.
1: Ναι, το λέω αυτό διότι προφανώς σε μια κοινωνία ενεργή, όπως είναι το Ηράκλειο, όπως είναι γενικότερα οι περιοχές μας, προφανώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές του φροντίζουν για την υγειονομική κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών, μαζικών κοινωνικών εκδηλώσεων. Ακριβώς για αυτό που είπατε κι εσείς, για να μπορέσουμε ουσιαστικά στην περίπτωση που χρειαστεί, που απευχόμαστε φυσικά να χρειάζεται πάντοτε, η εκπαίδευση, η οποία η ισχυρή εκπαίδευση που έχουμε στις πρώτες βοήθειες αλλά και σε άλλα ζητήματα, να είναι αυτή η οποία θα προλάβει τα χειρότερα μέσα στον πληθυσμό. Άρα λοιπόν καλά κάνουν οι συνάνθρωποι μας και οι συμπολίτες μας και πιστεύω ότι τους ερυθροσταυρίτες, γιατί πραγματικά φανταστείτε ότι ένας εθελοντής Σαμαρίτης, όπως είμαι και εγώ, προκειμένου να πάρει το πτυχίο του, τη βεβαίωσή του, περνάει μια απαιτητική εκπαίδευση 500 ωρών, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Και φυσικά η εκπαίδευση είναι κάτι η οποία δεν σταματάει ποτέ. Επικαιροποιείται και με βάση τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και με τις νέες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, όπως σας είπα, ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Και είναι μια αέναη διαδικασία η οποία δεν εγκαταλείπει ποτέ κανέναν εθελοντή. Άρα λοιπόν μιλάμε για συμπολίτες μας. Οι εθελοντές είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι αφιλοκερδώς έχουν τάξει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους, κάποιες ώρες της ημέρας τους, να την αφιερώνουν πραγματικά στο κοινό καλό και στην προσφορά στους συνάδελφους.
0: Εάν θέλει κάποιος να γίνει ερυθροσταυρίτης, είναι εύκολο?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ουσιαστικά τρεις τομείς εθελοντικής υπηρεσίας. Είναι ο τομέας νοσηλευτικής, ο οποίος είναι και πιο παλιός στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πραγματικά συνδεδεμένος με όλη την νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους.
0: Είναι, ναι.
1: Από τη μικρασιατική καταστροφή, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και σε άλλα, όπου όλοι ξέρουμε έστω και ως φυσιογνωμία, ως φωτογραφίες, ως αποτύπωση, ακόμα και στα σχολικά μας βιβλία, την νοσοκόμα, την αδελφή νοσοκόμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ακόμα και στα βουνά της Πίνδου, και τη συμμετοχή την τη σημαντική που είχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και στη μικρασιατική καταστροφή. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει ο τομέας νοσηλευτικής, που είναι και αρχαιότερος στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ή τομέας υγείας όπως το λέμε, είναι ο τομέας των Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και είναι και ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας. Μπορεί λοιπόν ένας οποιοσδήποτε συμπολίτης μας να δει τα πεδία ενδιαφέροντάς του και την εκπαίδευση την οποία θέλει να λάβει, την ανάλογη, να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, www.redcross.gr, να υπάρχει συγκεκριμένη
0: φόρμα.
1: Ένα link το οποίο είναι και μια φόρμα που λέει γίνε εθελοντής. Η κάθε φόρμα θα διαβιβαστεί στο περιφερειακό τμήμα στο οποίο κατοικεί και διαμένει ο συμπολίτης που θέλει, που ενδιαφέρεται, και θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να, όπως σας είπα, όταν ξεκινήσει η σχολή η οποία κάνει εκπαίδευση στους εθελοντές, να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα και φυσικά να πάρει την πιστοποίηση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πω και, συγγνώμη, τώρα είναι πολλά και
0: θα το ξέρετε πολλά, θα παίρνουμε τα σημαντικότερα αναγκαστικά.
1: Πρέπει να πω και είναι πολύ σημαντικό επίσης το εξής. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί με το ΕΚΑΒ είναι οι δύο πιστοποιημένοι φορείς στη χώρα μας, οι οποίοι παρέχουν ουσιαστικά βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις ακόμα και σε πολίτες, απλούς πολίτες, ως γνώστες των πρώτων βοηθειών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα έλεγα ότι πέρα από την υποχρεωτικότητα που υπάρχει σε κάποιους κλάδους εργασίας, και καλώς υπάρχει και θα έλεγα ότι θα πρέπει να επεκταθεί κιόλας, νομίζω ότι κάθε υπεύθυνος πολίτης, ο οποίος λειτουργεί, εργάζεται σε μια εταιρεία, με πολλούς συναδέλφους του, ή με παιδιά, ή ακόμα και ένας απλός γονέας, ο οποίος θέλει να μάθει σωστές πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση τραυμάτων ή άλλων ζητημάτων, μπορεί φυσικά να λάβει την εκπαίδευση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και να επικοινωνήσει με το τμήμα μας για να δει πότε γίνονται μαθήματα. Είναι ένα σεμινάριο 20 ωρών με τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, που είναι πολύ σημαντικό να το παρακολουθήσουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, εσείς ως δημοσιογράφος, πόσες φορές έχουν καταγραφεί και είναι αυτή η ευχάριστη χαραμάδα λυπίδας που υπάρχει για την κοινωνία μας. Όταν πολλές φορές βλέπετε ένα συμπολίτη, διαβάζουμε μια είδηση ότι σώθηκε από το σερβιτόρο ένας πελάτης, ναι, από πνιγμονή σε ένα εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Η εκπαίδευση αυτή, έστω και η μικρή, που έχει πάρει ο σερβιτόρος, αυτός ο απλός πολίτης, είδατε ότι όμως έσωσε μια ζωή.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν αυξήσουμε τον πληθυσμό, τον γενικό πληθυσμό, που έχει λάβει κάποιες γνώσεις γύρω από τις πρώτες βοήθειες, πραγματικά θα έχουμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από μικροτραυματισμούς ή ακόμα και από τέτοιου είδους συμβάντα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να τα εγνοούμε.
0: Ναι, ναι. Κύριε...
1: Άρα λοιπόν είναι χρήσιμο όλα αυτά.
0: Σαφώς είναι πολύ χρήσιμο.
1: Με μεγάλη χαρά να μας επισκεφτεί όποιος συμπολίτης θέλει, αλλά και στην ιστοσελίδα μας για να διαβάσει όλα αυτά τα οποία είπαμε και να συγκράτησε. Και εμείς πάντοτε εδώ, δίπλα στον συμπολίτη, θα προσφέρουμε αφιλοκριτό στο έργο μας σε φορείς, στις κρατικές υπηρεσίες και φυσικά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και χρόνια σας πολλά σε όλους τους Ερυθροσταυρίτες.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, αλλά συζητήσαμε με την άλλη ιδιότητά του, δηλαδή του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αύριο είναι η μέρα της Ενωμένης Ευρώπης. Και με αφορμή την ημέρα θέλησα να συνομιλήσουμε σήμερα με δύο ανθρώπους που κατέχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα έναν από το σοσιαλδημοκρατικό, τη σοσιαλδημοκρατική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν που δεν έχει μπει ακόμα βέβαια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και ο διατελέσας ήδη ευρωβουλευτής είναι ο κύριος Σπύρος Δανέλης, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής είναι ο Ρέστης Ομράν Κουκουβιτάκης. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν πρώτα με τον κύριο Δανέλη με αφορμή την αυριανή ημέρα για το τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η εικόνα της, γιατί λόγω των συγκυριών κιόλας, των δύσκολων συγκυριών που περνάμε, αμφισβητείται. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η σημερινή εικόνα και τι μελιενέστε. Θα επιβιώσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα αρχίσει να ταρακουνείται, εάν δεν ταρακουνείται ήδη εκ θεμελίων. Κύριε Δανέλη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, εσάς και το σταθμό.
0: Μάλιστα, σήμερα συμμετέχετε και σε ένα debate, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ, μια σχετική αφίσα που κάνει το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο. Να πούμε ότι το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο είναι και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, από τα σχολεία δηλαδή που είναι πρεσβευτές.
1: Βέβαια, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Παγκρίτιου και των εκπαιδευτικών του, γιατί ξέρετε το πιο κρίσιμο κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν πάψει καιρό τώρα να εμπνέονται από την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι νέοι.
0: Ναι.
1: Είναι οι νέοι οι οποίοι δεν έχουν ζήσει την πριν Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικότητα. Εμείς οι μεγαλύτερες γενιές που θυμόμαστε την Ελλάδα έξω πριν και έξω από την ΕΟΧ. Εμείς που θυμόμαστε τις ευρωπαϊκές πολιτικές χωρίς το κράτος πρόνοιας. Που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της προώθησαν, ίδρυσαν, το οποίο μετά βέβαια κληρονίζεται και σχεδόν έχει εξαφανιστεί, αν συγκρίνουμε βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις άλλες περιοχές του κόσμου, τις προχωρημένες, τις πιο εύκολες περιοχές του κόσμου, θα δούμε ότι αυτά που έχουν κατακτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν καιρό τώρα έχει ξεφτύσει, έχει απομυθοποιηθεί, έχει απομαγευτεί έτσι ο κόσμος, οι πολίτες της Ευρώπης από την ιδέα της Ένωσης, όσο και αν μετρήσουμε έτσι τις υποχωρήσεις που έχουν γίνει και τις ήττες της προσπάθειας προς την ενοποίηση, την ουσιαστική ενοποίηση που ήταν το όραμα, το όνειρο των ιδρυτών της Ένωσης πριν από τόσα χρόνια, αμέσως μετά τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα και σήμερα θα δούμε ότι η Ευρώπη είναι ξεχωρίζει σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές, ξαναλέω, έτσι, του προχωρημένου έστω οικονομικά κόσμου, γιατί έχει κατακτήσει κάποια πράγματα. Τώρα, κύριε Γελάκη, η Ευρώπη περνάει την πιο έτσι, έντονη, την πιο μεγάλη υπαρξιακή της κρίση.
0: Ναι, όντως.
1: Ακριβώς γιατί βρέθηκε προετοίμαστη, όχι γιατί φταίει η ιδέα της ενοποίησης, ίσα-ίσα επειδή δεν καταλήφθηκε η ενοποίηση στην πορεία. Γιατί όταν ξεκίνησε η προσπάθεια της προσέγγισης και η οικονομική βάση τότε της Ένωσης Άφρακα και Χάλιβα που έδωσε τη θέση της μετά
0: στην
1: ΟΚ και μετά η ΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσα προέβλεπαν οι συνθήκες και όσα οι μεγάλοι ορματιστές της Ένωσης προέτρεπαν τους Ευρωπαίους πολίτες να υιοθετήσουν και να τρέξουν. Όλα αυτά σε μια περίοδο έτσι εφησυχασμού και επιβολής διαφόρων συμφερόντων και διαφόρων άλλων προσεγγίσεων πολύ μακριά από τις αρχές και τις αξίες, τις αρχικές της Ευρώπης ουσιαστικά έκαναν την Ευρώπη να φτάσει στη σημερινή της άρτολμη και αδύναμη έτσι, παρουσία μέσα σε ένα διεθνές, σε μια νέα διεθνή πραγματικότητα όπου όλα έχουν αλλάξει, δεν ισχύει τίποτα από ό,τι ξέραμε. Όλες οι κατακτήσεις, έτσι, οι συλλογικές κατακτήσεις και οι προσπάθειες δημιουργίας οργανισμών, δικτύων.
0: Ναι. Νομίζω έχουμε κάποιο πρόβλημα, Δημήτρη, με το
1: πλευρών.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαν περίπατο. Έτσι. Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ οι αρχές της Ευρώπης θα πρέπει να επικρατήσουν. Και για να αντέξει, δείτε τώρα, υπάρχει η εξής αντίφαση και η εξής, το εξής έτσι, σχήμα περίεργο έτσι, ότι σήμερα που περνάει τη μεγαλύτερη υπαρξιακή της κρίση, που δείχνει αδύναμη γιατί εξαρτάται αμυντικά από τις ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ, που δεν ισχύει το ΝΑΤΟ όπως το ξέραμε χτες, και αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας, και που δεν έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, και σήμερα όταν καταραίει ο κόσμος όπως καταραίει, έτσι, με την αλλοπρόσαλη και παρανοϊκή εξωτερική πολιτική του Τραμπ, η Ευρώπη για να πατήσει στα πόδια της, για να μπορέσει να υπάρχει στο τραπέζι των ισχυρών του κόσμου τούτου, θα πρέπει να εκδημοκρατήσει τη δημοκρατία της. Θα πρέπει για να αντέξει όλους αυτούς τους κλειδονισμούς, είναι μια ευκαιρία τώρα. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία. Mm-hmm. Εάν και τώρα έτσι, δεν μπορέσει η Ευρώπη να ανανεωθεί υπερασπιζόμενη τις αρχές της καταρχάς, μεταρρυθμίζοντας πρακτικές της που δεν την πάνε μακριά και εκδημοκρατίζοντας την ίδια τη δημοκρατία που λειτουργεί στην Ευρώπη όσο πουθενά στον κόσμο, τότε θα χάσει μια μοναδική ευκαιρία για να κρατηθεί η Ευρώπη και να προασπίσει την φιλελεύθερη δημοκρατία, που είναι έτσι ο βασικός τρόπος που διαφοροποιεί την Ευρώπη, την Ηνωμένη Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, μέσα σε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα, κύριε Αγγελάκη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες παράλληλα καλούνται σήμερα να αναλογιστούν και να επιλέξουν αν θα κάνουν κάποια πράγματα τα οποία απέφυγαν μέχρι σήμερα να κάνουν, γιατί οι εθνικοί εγωισμοί ήταν εκείνοι που απέτρεπαν την ταχύτερη πολιτική, ουσιαστικότερη πολιτική ενοποίηση, την οποία όλοι κατ' όνομα την επιθυμούν και ρητορικά, αλλά στην πράξη την υποσκάπτουν και την αρκοθετούν. Mm-hmm. Εάν δεν αφήσουμε στην άκρη τους εθνικούς εγωισμούς, τότε θα χάσουμε το μείζον που είναι βεβαίως η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, ιδιαίτερα για τους μικρούς όπως είμαστε εμείς, η περίφημη εθνική κυριαρχία παντού.
0: Ακριβώς. Θα σας ρωτούσα για το ρόλο της Ελλάδας σε αυτή την εικόνα που περιγράφετε, οπωσδήποτε.
1: Γιατί, βέβαια, εμείς με τις ιδιομορφίες και τις άλλου είδους, έτσι, προφιλώτα και απειλές που έχουμε με ένα δύστροπο γείτονα. Εμείς, όταν λέμε δεν πρέπει να προασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία και μακριά από την ευρωπαϊκή της πραγματικότητα, και όταν αναφέρουμε που είναι η Ευρώπη και γιατί δεν έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική, μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, υποκριτικά έτσι δεν λέμε ότι για να ενισχυθεί αυτή, για να υπάρξει καταρχάς και να είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στα διεθνή πράγματα, μια κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά και στην αδύνατη ασφάλεια με μια ισχυρή δομή ασφάλειας, έτσι θα πρέπει να παραχωρήσουμε μέρος στις κυριαρχίες μας, γιατί δεν έχει και νόημα να έχεις όλη την κυριαρχία και να λες ότι εγώ προασπίζομαι, όταν δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί δεν είσαι κομμάτι μιας ισχυρής υπερεθνικής δύναμης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και διάφορα σοφίσματα τα οποία έτσι μας ακολουθούν, και να δούμε ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έξω από μια ισχυρή Ευρώπη. Διότι ιδιαίτερα έτσι για τους αδύναμους λέω, αυτό είναι ένα θέσφατο το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και νομίζω ότι συνειδητοποιούμε.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Δανέλη, εσείς που ξέρετε πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι, γιατί τους έχετε ζήσει τόσα πολλά χρόνια και παρακολουθείτε φαντάζομαι και τα τεκτρώμενα ακόμη και σήμερα, εξάλλου και στην περιφέρεια Κρήτης, εξάλλου εξαρτάται πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είστε περιφερειακός σύμβουλος. Πιστεύετε ότι έχει συνειδητοποιήσει η Ευρώπη ότι το σύνορο της Ελλάδας είναι και δικό της σύνορο?
1: Βεβαίως. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η Frontex. Τώρα, το πώς λειτουργούν όλα αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Αλλά βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να το υποδεικνύουμε εμείς. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως εμείς τα βλέπουμε πάντα. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Εγώ έφερα ένα παράδειγμα έτσι σε μια ότι δεν μπορεί, όταν λέμε πού είναι η Ευρώπη, η Ευρώπη δεν φταίει, η Ευρώπη δεν φταίει, η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φταίει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας οργανισμός υπερεθνικός. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε κύριε Αγγελάκη, η Ευρώπη είναι τόσο ισχυρή όσο οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών επιθυμούν να είναι.
2: Σωστά.
1: Και όσο οι πολιτικές της δυνάμεις επιθυμούν να είναι.
2: Τα κύτταρα κάνουν τον οργανισμό, έτσι.
1: Βέβαια. Και εδώ υπάρχει αυτή έτσι, η θεμελιώδης αντίφαση σε σχέση με τη ρητορική, με τον οργαματικό λόγο έτσι, και με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Στην πράξη, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν επιθυμούν πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και ξέρετε, αυτό μοιραία θα μας ακολουθεί. Και εδώ ερχόμαστε στις επιταγές των ιδρυτών της Ένωσης που μιλούσαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, έτσι, για την ολοκληρωμένη πολιτική ενοποίηση. Mm-hmm. Ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όσο το κυρίαρχο όργανο που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, που είναι βεβαίως έτσι το Συμβούλιο Κορυφής, mm-hmm. είναι, που απαρτίζεται από τους Προέδρους και τους Πρωθυπουργούς των κρατών μελών.
2: Ναι.
1: Όσο αυτό είναι το όργανο το οποίο έχει τις πιο αποφασιστικές, έτσι, την πιο αποφασιστική ισχύ και mm-hmm. επιβάλλει τις δικές του επιλογές, και όσο δεν κρατιόμαστε σε αυτό το διακυβερνητικό τρόπο λειτουργίας Ένωσης και δεν προσεγγίζουμε ένα κοινοτικό τρόπο όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εκλέγουν την ευρωπαϊκή ηγεσία η οποία θα λογοδοτεί απέναντί τους, απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες το σύνολό τους, και όχι ο κάθε Ευρωπαίος ηγέτης του κάθε κράτους μέλους θα έχει κατά νου σε ό,τι αποφασίζει μέσα στην Ένωση το ακροατήριο, το εθνικό, το οποίο τον εκλέγει, mm-hmm. τότε θα μιλάμε για μια κολοβή Ένωση, η οποία δεν θα μπορεί βεβαίως να ανταποκριθεί στις τεράστιες προκλήσεις του σήμερα. Δείτε τι γίνεται έτσι, στην εξωτερική πολιτική, δείτε τις συμπεριφορές του Τραμπ, έτσι, mm-hmm. αυτού είναι που ξεφεύγουν από κάθε λογική, που είναι χυδαία, μια χυδαία διεθνής, έτσι, διαχείριση της ισχύως.
2: Ναι.
1: Και η Ένωση φαίνεται να είναι αδύναμη. Δεν είναι αδύναμη. Είναι, μέχρι εκεί μπορεί να πάει, διότι δεν τις έχουμε δώσει τα κράτη-μέλη, δεν τις έχουμε δώσει την ισχύ, δεν τις έχουμε δώσει την εντολή, να το πω έτσι, και δεν την έχουμε κουρδίσει στο να λειτουργεί μέσα σε μια τέτοια διαδικασία.
2: Μάλιστα. Κύριε Δανέλη.
1: Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε σήμερα τι Ένωση θέλουμε. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Και δεν θα σας φάω άλλο χρόνο, αλλά να θυμίσω ότι η Ένωση από την ίδρυσή της, έτσι ως ΕΟΚ και μετά, η Ένωση κάνει γρήγορα βήματα, γίνεται πιο αποτελεσματική, εξυγχρονίζεται μόνο σε μεγάλες κρίσεις. Mm-hmm. Στις μεγάλες κρίσεις, στις μεγάλες στιγμές που έχει να επιλέξει ουσιαστικά μεταξύ ανυμπόριας και ικανότητας διαχείρισης κρίσεων και καταστάσεων, τότε κάνει βήματα μπροστά. Και σαν πιο πρόσφατο σας θυμίζω έτσι την κρίση του, την υγειονομική το 19-20 και σας το 20-21 μάλλον, και πόσο γρήγορα λήφθηκαν αποφάσεις που ήταν ταμπού μέχρι τότε, κυρίως mm-hmm. τα οικονομικά ζητήματα, αλλά και στη διαχείριση, στη λειτουργία τότε του υγειονομικού μηχανισμού σε σχέση με τα εμβόλια κτλ. Mm-hmm. Μόνο στις μεγάλες κρίσεις η Ένωση κάνει βήματα μπροστά και φεύγει από αυτή τη ραθυμία και την δυστοκία παραγωγής αποφάσεων που τη διακρίνουν σε νορμάλ περίοδους.
2: Κύριε Δανέλη, θέλω κλείνοντας να εστιάσουμε σε ένα θέμα που χτυπά στην πλάτη της Κρήτης. Και αυτό είναι το μεταναστευτικό. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για το μεταναστευτικό σε σχέση με την ύπαρξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κλείσουμε τη συζήτησή μας.
1: Βέβαια. Το μεταναστευτικό, κοιτάξτε, δεν είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα φαινόμενο. Mm-hmm. Το οποίο υπάρχει από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος στη γη και θα ενταθεί, κύριε Αγγελάκη, τα επόμενα χρόνια, όπως όλα δείχνουν, με τους κλιματικούς μετανάστες. Η απερίμωση της Αφρικής έτσι, και των νότιων τμήματων κάτω από τη Μεσόγειο θα οθήσουν ολόκληρους λαούς να έρθουν προς τα βόρεια. Mm-hmm. Η Κρήτη είναι ένα πέρασμα. Πάντα ήταν πέρασμα, έτσι, μέσα στους αιώνες. Το πρόβλημα αυτό, έτσι, το φαινόμενο αυτό, δεν αντιμετωπίζεται σε εθνικό πλαίσιο. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και εάν δεν αντιμετωπιστεί συνδυαστικά με άλλα προβλήματα μεγάλα και άλλα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ένωση, δεν θα έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα αλλά μπαλώματα όπως έχουμε μέχρι τώρα. Και εννοώ ότι θα πρέπει να δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές στην πολιτική. Είναι αυτά που έλεγαμε λίγο πριν, ότι αν δεν μεταρρυθμιστεί τώρα δεν θα μπορέσει να το κάνει ποτέ.
2: Ναι.
1: Είναι σε συνδυασμό με βέβαια με πολύ μεγάλες, ξαναλέω, και μακρόπνοες χρονικής διάρκειας,
2: έτσι, ναι, ναι,
1: πολιτικές, συνδυαστικές, όπως είναι το δημογραφικό και όπως είναι η επαναπόκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτά πάνε μαζί. Και εάν δεν αντιμετωπιστούν μαζί, θα είναι, ξαναλέω, θα είναι εμβαλωματικές λύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν ίσως μια ανακούφιση στιγμία, αλλά δεν θα απαντούν στο πρόβλημα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Δανέλη,
1: ξαναλέω, θα είναι εμβαλωματικές λύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν ίσως μια ανακούφιση στιγμία, αλλά δεν θα απαντούν στο πρόβλημα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.

0: λέει κάτι η δημοκρατία σήμερα. Ναι. Με όλα αυτά.
1: Ναι, σωστά.
0: Με την αδυναμία να χαράξουν να προγραμματίσουν τη ζωή τους πριν από
1: όλα. Ναι, ναι. Έτσι. Κύριε Δανέλη,
0: όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρέα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και βέβαια καλή δύναμη σε όλους και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Γελάκη.
1: Γεια σας. Ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Σπύρος Δανέλης. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι βαρετό να μιλάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχει κάνει έτσι πως τα έχει κάνει σε αυτή τη συγκυρία. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη στους νέους, από ό,τι λέει και ο κύριος Δανέλης. Αλλά είμαστε μέσα σε αυτήν. Παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να την εγνοήσουμε. Και όταν γίνονται ευρωεκλογές, να μην πηγαίνουμε στις παραλίες. Να πάμε ψηφίζουμε και μετά πηγαίνουμε στις παραλίες. Γιατί παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και είναι απαραίτητο να αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω να πω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Προσπαθούμε να συνδεθούμε με Βρυξέλλες για να μιλήσουμε με τον κύριο Ορέστη Ομράν Κουκουβιτάκη, για να μιλήσουμε βέβαια πάλι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της αυριανής ημέρας. Συνομιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Δανέλη, ο οποίος έχει διατελέσει ευρωβουλευτής. Ο κύριος Ορέστης Ομράν Κουκουβιτάκης είναι διεθνής δικηγόρος, ο οποίος δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα. Ήταν και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συνδεθούμε και αμέσως μετά θα είμαστε και οι δυο κοντά σας.

0: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ορέστης Ομράνκου Κουβιτάκης. Προλόγησα προηγουμένως για τις ιδιότητές του, δικηγόρος στις Βρυξέλλες, δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες, διεθνής δικηγόρος και στη Νέα Υόρκη. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα. Ήταν, όπως είναι γνωστό, και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κουκουβιτάκη, θα προτιμώ πάντα το κριτικό σας όνομα, σας το έχω πει και την προηγούμενη φορά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Κουκουβιτάκη. Ναι. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Καλά, έχουμε τώρα κάποια θέματα εδώ στη γραμμή, αλλά τώρα αποκαταστάθηκαν. Μπορούμε να σας ακούσουμε πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία, χαίρομαι.
0: Λοιπόν, κύριε Κουβιτάκη, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τη γνωρίζετε καλά γιατί δραστηριοποιείστε στις Βρυξέλλες. Το γεγονός ότι θέλατε να θέσετε και υποψηφιότητα για ευρωβουλευτή σημαίνει ότι τα κατέχετε καλά τα θέματα. Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε προηγουμένως με έναν πρώην ευρωβουλευτή από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, τον κύριο Σπύρο Δανέλη, θέλησα λοιπόν να δούμε και την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα έλεγα, αλλά και γενικότερα την πλευρά ενός ανθρώπου που δραστηριοποιείται στην πρωτεύουσα της Ενωμένης Ευρώπης. Λοιπόν, είμαστε σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη διεθνή και αμφισβητείται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, πώς βλέπετε να κινείται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι προοπτικές της, κλειδονίζεται ή όχι?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχαν αμφισβητήσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι ισχυρότερες, ακριβώς διότι, όπως σωστά και εσείς διαπιστώνετε, οι διεθνείς συγκλίνες είναι τέτοιες που απαιτούν έναν διαφορετικό ρόλο, απαιτούν πιο οργανωμένη δράση και απαιτούν, αν θέλετε, και μια διαφορετική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτές τις διεθνείς προκλήσεις. Σίγουρα μιλάμε για μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για τον πλανήτη, μια περίοδο την οποία φαίνεται ότι τα κράτη από μόνα τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ό,τι φέρνει το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, με αποτέλεσμα να επικρατούν στον κόσμο δυνάμεις εκείνες οι οποίες έχουν έναν πιο περιφερειακό, πιο συλλογικό χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ομοσπονδία κρατών στην πραγματικότητα, η οποία έχει καταφέρει να αναδεικτεί στο ρόλο της υπερδύναμης του πλανήτη, μεταξύ άλλων και εξαιτίας της κρατικής της οργάνωσης. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θα παραμείνει ένας διεθνής οργανισμός, μια χαλαρή ένωση κρατών με περιορισμένες αρμοδιότητες, ή θα περάσει στο επόμενο στάδιο, το στάδιο εκείνο της ενιαίας, αν θέλετε, παγκόσμιας δύναμης, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία και τις άλλες αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη.
0: Mm-hmm. Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Είναι η ασφάλεια, η οικονομία, η κοινωνική συνοχή? Τι πρέπει να δει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, πολλές είναι οι προκλήσεις και θα ήταν, νομίζω, και λίγο άδικο για κάποιον να τις ιεραρχήσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα έλεγα όμως ότι η οικονομία, επειδή ακριβώς είναι ο τομέας εκείνος της πολιτικής που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, τον τρόπο ζωής και το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, είναι η μεγαλύτερη αυτή πρόκληση. Και όταν λέω οικονομία, ξεκινώ από την, αν θέλετε, από τη μεγάλη κλίμακα, από το επίπεδο της ανάπτυξης, το επίπεδο της διαχείρισης του δημοσίου κρέους, οικονομικά δηλαδή δεδομένα τα οποία καθορίζουν την οικονομική υγεία των κρατών, φτάνοντας σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την πιο πραγματική οικονομία όπως λέμε, και συγκεκριμένα την ακρίβεια, την ανεργία, τις δυνατότητες που έχει πλέον ένας Ευρωπαίος να κινηθεί κοινωνικά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα προς τα ανώτερα, λόγω της επαγγελματικής επιτυχίας και λόγω των δυνατοτήτων των οικονομικών που παρέχουν οι εθνικές και η ευρωπαϊκή οικονομία.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά την διάδοση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, κύριε Κουκουβιτάκη, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Ναι, νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αλλαγή των γενιών, με την νέα γενιά η οποία έρχεται και η οποία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες, να δημιουργήσει και να περάσει ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό ιδεώδες εντός εισαγωγικών, δηλαδή μια νοοτροπία διαφορετική, ένα, αν θέλετε, μια διδακτική προσέγγιση ως προς το τι σημαίνει ή τι πρέπει να σημαίνει η Ευρώπη, στο πώς πρέπει να αισθανόμαστε Ευρωπαίοι, στο τι έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα και ακόμα περισσότερο στο τι μπορεί να καταφέρει το άμεσο μέλλον, κάνοντας καλύτερες τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν που λέμε ως ιδεώδες, δηλαδή το γεγονός ότι καταφέραμε πολλές εθνικές, αν θέλετε, εθνικούς εγωισμούς, πολλές εθνικές ιδιαιτερότητες να τις ξεπεράσουμε και να τις συγκεράσουμε μετά από πάρα πολλούς αιώνες σε μία ένωση κρατών, σε έναν διεθνή οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει αποκτήσει διεθνή ρόλο, από μόνο του είναι ένα κομμάτι του ιδεώδους. Το ζήτημα είναι πώς περνάμε στο επόμενο στάδιο του ιδεώδους αυτού. Πώς δηλαδή κάνουμε τους Ευρωπαίους να αισθάνονται περισσότερο ή τουλάχιστον το ίδιο Ευρωπαίοι με όσο αισθάνονται για τις εθνικές τους ταυτότητες. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία ενωσιακή ταυτότητα η οποία θα βοηθήσει τη γενιά, την τωρινή, τη γενιά των νέων ανθρώπων αλλά και τις επόμενες γενιές να αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι και να στελεχώνουν αντιστοίχως, να ψηφίζουν και να στελεχώνουν αντιστοίχως τα ευρωπαϊκά όργανα με τη λογική ότι δεν πρόκειται για κάτι παρεμπίπτον, για κάτι δευτερεύον, αλλά για κάτι σημαντικό, για κάτι το οποίο θα, αν θέλετε, επηρεάσει τις ζωές τους καθημερινώς.
0: Mm-hmm. Ποια πιστεύετε ότι είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενότητας και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, όχι μόνο προς τους νέους, αλλά και προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες?
1: Το σημαντικότερο επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος αλλάζει. Οι δυνάμεις που διαμορφώνονται είναι δυνάμεις με τυμπαγείς οικονομίες, είναι δυνάμεις πληθυσμιακά εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι δυνάμεις με παραγωγικές δυνατότητες πολύ μεγάλες και πολύ συγκεκριμένες. Και αν θέλουμε ως Ευρωπαίοι να έχουμε λόγο, να έχουμε ρόλο σε αυτό το νέο παγκόσμιο σκηνικό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε με έναν χαλαρότερο δεσμό, όπως είπα και προηγουμένως, να μπορέσουμε να ενταχθούμε στις λίγες εκείνες δυνάμεις οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του πλανήτη, θα καθορίσουν το μέλλον της δημοκρατίας και ουσιαστικά θα πάνε το κόσμο στο επόμενο επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο επιχείρημα. Mm-hmm.
0: Κύριε Κουκουβιτάκη, σε όλο αυτό το σκηνικό, σε όλη αυτή την εικόνα που περιγράψατε, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας, ποια είναι η θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το σκηνικό?
1: Η θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκή δύναμη και ως, αν θέλετε, χώρα η οποία έχει πρωτοστατήσει όχι μόνο στην θεσμική ορίμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ίδια, αν θέλετε, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την ευρωπαϊκή κουλτούρα, όπως τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα, είναι κυριαρχή και θα πρέπει να είναι κυριαρχή. Και αυτό για μένα θα πρέπει να αποτελεί την απόλυτη, αν θέλετε, προτεραιότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων που θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα ως μια χώρα εκ των πραγμάτων γεωγραφικά και πληθυσμιακά σχετικά μικρή συγκρίση προς μεγαλύτερες χώρες, μπορεί να αναδείξει τις ιδιαίτερες δυνατότητες της μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το σύνολο κρατών εκείνων που, όπως είπα προηγουμένως, θα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σύγχρονη μεγάλη δύναμη. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος πλέον. Έχουμε πολλά πράγματα να προσφέρουμε στην Ένωση. Έχουμε ικανότητες, δυνατότητες του πληθυσμού μας, έχουμε ιδιαίτερες προοπτικές της οικονομίας, έχουμε, αν θέλετε, ένα γεωγραφικό ρόλο πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ενεργειακή της ασφάλεια. Άρα λοιπόν, με τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά που μας δίνει και ο λαός μας και η γεωγραφική μας τοποθεσία, νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά, αλλά και έχουμε να πάρουμε και πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακριβώς έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να, όπως είπα προηγουμένως, να συγκεράσει και να υπερκεράσει εθνικούς εγωισμούς εκατοντάδων χρόνων. Οπότε λοιπόν και να πάρουμε, έχουμε και να δώσουμε, και η Ελλάδα έχει και θα πρέπει να έχει κυρίαρχο ρόλο στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα και στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Έχει συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπράκτως εννοώ αν το έχει συνειδητοποιήσει, ότι η Ελλάδα στο σημείο που βρίσκεται, στη γεωπολιτική θέση στην οποία βρίσκεται, είναι και το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νοτιοανατολικά?
1: Ναι, κοιτάξτε, το έχει συνειδητοποιήσει. Το έχει συνειδητοποιήσει και η Ευρώπη, το έχει συνειδητοποιήσει και η Ελλάδα, και το συνειδητοποιούμε ακόμα περισσότερο όσο βλέπουμε να υπάρχουν πολύ μεγάλες εντάσεις, να υπάρχουν πόλεμες συγκρούσεις, να υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα στην ευρύτερη αυτή περιοχή του κόσμου στην οποία βρισκόμαστε και εμείς. Όσο λοιπόν εντείνονται αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, καταλαβαίνουμε τη σημασία μιας χώρας η οποία είναι χώρα ευρωπαϊκή και βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά των εξελίξεων αυτών. Δεν είναι μόνο η Ουκρανία που ουσιαστικά είναι στα βορειότερα, στο βορειότερο της χώρας μας, στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας μας, αλλά και η Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, παλιότερα μέχρι πρόσφατα στη Λιβύη, όλες αυτές οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν οικονομικές ανακατατάξεις και πόλεμες συγκρούσεις, είναι πραγματικά στη γειτονιά μας. Άρα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει ρόλο, ο ρόλος αυτός θα πρέπει να ξεκινάει από τις χώρες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά από εκεί θα πρέπει να ξεκινάει και η, αν θέλετε, μεγάλη ανάγκη που υπάρχει πλέον για άμυνα, για ενίσχυση της άμυνας και για θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ελληνικά σύνορα είναι σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λέμε πολλά χρόνια τώρα. Νομίζω όμως σημασία έχει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία πλέον βάσει των όσων βλέπουμε να συμβαίνουν στον πλανήτη μας.
0: Κύριε Κουβιτάκη, θα ήθελα επίσης να εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο χτυπά στην πλάτη της Κρήτης, και το θέμα αυτό είναι το μεταναστευτικό. Ποια πρέπει, νομίζετε, ότι θα είναι η αντιμετώπιση, πρέπει να είναι η αντιμετώπιση εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντός εισαγωγικών υποφέρει από παράνομες μεταναστευτικές ροές τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με την τελευταία δεκαετία τα φαινόμενα αυτά να γίνονται ακόμη εντονότερα. Νομίζω ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική που έχει αποφασίσει να χαράξει στον τομέα της μετανάστευσης και ειδικά στον τομέα ειδικότερα της παροχής ασύλου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τι λέει αυτή η πολιτική? Αυτή η πολιτική λέει ότι αυστηροποιούμε τα κριτήρια εισδοχής και ένταξης ανθρώπων από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα όπως έχει κάνει βέβαια σε ισχυρότερο βαθμό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ακριβώς διότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται δεν έρχονται απλά επιτείνοντας ένα πρόβλημα στη ζωή τους, αλλά ουσιαστικά μπορούν να ενταχθούν και να είναι χρήσιμοι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και μπορούν και φυσικά και πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την εισδοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο ένας κλάδος της πολιτικής, ο ένας τομέας ο σημαντικός. Ο δεύτερος είναι, και εκεί νομίζω πάλι αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πλήρης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαχείριση του ζητήματος αυτού με κριτήρια τα οποία απαρέγκλητα θα τείνουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εγκαθιδρυμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σε μια διαχείριση, αν θέλετε, και πιο ανθρώπινη, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορικά και χώρες όπως και η Ελλάδα, η δική μας χώρα που εκ της θέσεως της έχει σε σημαντικό βαθμό κληθεί να αντιμετωπίσει κύματα μεταναστευτικών και σε πολλές φορές παράνομων ροών, την ανθρώπινη λοιπόν πλευρά και της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει συχνά. Έθεσα το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η πολιτική μεταναστευτική είναι πολύ αυστηρότερη, αλλά νομίζω και σε άλλα σημεία του πλανήτη το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Άρα λοιπόν για να ανακεφαλαιώσω. Mm-hmm. Σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικός ο ρόλος της Ελλάδας. Σωστή η κατεύθυνση της μεταναστευτικής πολιτικής όπως έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε περισσότερο, να τελειοποιήσουμε τις πτυχές αυτής της πολιτικής, να ενισχύσουμε την ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα και ειδικώς τα εκτεξαλάσσεις σύνορα. Και πάνω απ' όλα όμως με τον γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αναγνώριση ότι για κάποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές και ότι υπάρχει πάντοτε και ένας ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο ως Ένωση πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος.
0: Ύστερα από όλα αυτά που συζητήσαμε και που περιγράψατε, κύριε Κουκουβιτάκη, θα ήθελα να κλείσουμε με μια μελλοντολογία. Ύστερα από όλα αυτά, λοιπόν, βλέπετε να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά? Για το μέλλον μιλάω.
1: Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθερές βάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί σε ένα επίπεδο το οποίο αρμόζει στις περιστάσεις. Δεν μπορώ να προβλέψω με βεβαιότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι θα δημιουργηθούν, και αυτό είναι βέβαιο, θα δημιουργηθούν συνθήκες εκείνες οι οποίες σε συνδυασμό με την πολιτική γενναιότητα που πρέπει να επιδείξει το ευρωπαϊκό, το ενωσιακό πολιτικό προσωπικό, θα βοηθήσουν στη μεταξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια σε μια πραγματική παγκόσμια δύναμη με, αν θέλετε, πιο συνεκτικούς μηχανισμούς δράσης και θεσμούς με περισσότερες αρμοδιότητες, με αρμοδιότητες πιο τελειοποιημένες, οι οποίες θα επιτρέπουν τη λήψη ταχύτερων και πιο αποτελεσματικών συλλογικών αποφάσεων. Και αυτό είναι η περίφημη ομοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συζητούν πολλοί, αλλά πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και νομίζω ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε αυτό και να το δούμε ακόμη πιο κοντά.
0: Κύριε Κουκουβιτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι με τη συζήτησή μας συμβάλαμε, ούτως ώστε και ο κόσμος, γιατί ξέρετε, κάνουμε και μια προσπάθεια ο κόσμος να, κατά αυτό που έλεγα πριν να βγούμε στον αέρα, να καταλάβει ότι οι αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφάσεις που μας αφορούν στην καθημερινή μας ζωή και πρέπει να συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σαφέστατα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Χάρηκα πάρα πολύ και εγώ.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Είναι ο κύριος Ορέστης Ομράν Κουκουβιτάκης, ο οποίος δηλώνει και κριτικός, είναι καταγωγή του από τα Χανιά, και συζητήσαμε για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συζητήσαμε προηγουμένως και με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Σπύρο Δανέλη. Να πούμε για αυτήν την εκδήλωση που γίνεται στην Μανώλη Σκαρέλη, στην αίθουσα της Οδού Ανδρόγεο. Έχει ήδη ξεκινήσει, 9,5 ώρα ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει οι διεργασίες, θα κρατήσει μέχρι τη 1. Η Ευρώπη σε τροχιά ανάκαμψης ή κρίσης. Μαζί με τον κύριο Δανέλη θα είναι και ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, όπως επίσης και ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιεί το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο σε συνεργασία με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στην Κρήτη, στην περιφέρεια δηλαδή. Ανήκει αυτό το γραφείο. Εάν έχετε τον χρόνο, μπορείτε να πάτε να την παρακολουθήσετε, γιατί επαναλαμβάνω, μην αγνοείτε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο βαρετά και αν σας φαίνονται, διότι παίρνονται αποφάσεις που μας αφορούν άμεσα. Ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνουμε κιόλας. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε που ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά και με τα ευρωπαϊκά θέματα. Ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνουμε ορολογία, δεν καταλαβαίνουμε διαδικασίες. Αλλά τις αναζητούμε για να τις αποσαφηνίσουμε και να σας τις μεταφέρουμε λοιπόν. Αλλά θυμήθηκα σε αυτή την περίπτωση άλλη μια φορά τον ξενοφόντα Ζολότα, που κάποτε είχε πει, του είχαν πει μάλλον οι φοιτητές του, Διαβάζουμε φοιτές του οικονομικού τώρα, έτσι, γιατί ήταν καθηγητής οικονομίας ο Ξενοφών Ζολώτας. Διαβάζουμε τις ροζ σελίδες, και εννοούσαν τις οικονομικές σελίδες, και ήταν ροζ τότε, οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, τις ροζ σελίδες, αλλά δεν καταλαβαίνουμε, του έλεγαν. Και ο Ξενοφών Ζολώτας τους απάντησε: συνεχίστε να τις διαβάζετε, κάποια μέρα θα τις καταλάβετε. Έτσι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε θέμα ευρωπαϊκά, συνεχίστε να τα διαβάζετε. Κάποια μέρα θα τα καταλάβετε και θα καταλάβετε και τον μεγάλο ρόλο που παίζουν στη ζωή μας. Συνομιλήσαμε όμως σήμερα και με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, αλλά μιλήσαμε μαζί του με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ακούσαμε και το ηχητικό των όσων είπε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος στην ελληνική τηλεόραση σχετικά με το έγκλημα που διαπράχθηκε τις προηγούμενες μέρες και έχει εξαπλωθεί αυτή η είδηση σε όλη την χώρα. Σίγουρα έχει φτάσει και στο εξωτερικό, δεν το είδα σε κάποιο site του εξωτερικού, αλλά σίγουρα θα έχει φτάσει και στο εξωτερικό, και είπε ότι αυτή δεν είναι η Κρήτη. Βγήκε ένας άνθρωπος της κοινωνίας του νησιού, να το πούμε έτσι, συγκεκριμένα της εκκλησίας, να υπερασπιστεί την εικόνα του νησιού μας απέναντι σε αυτήν τη μαύρη εικόνα που θέλουν να δίνουν τα μέσα, κάποια μέσα ενημέρωσης, δεν λέω όλα, κάποια μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό τους συμφέρει να κάνουν. Γιατί, ξέρετε, αυτά η κινδυνολογία έχει τηλεθέαση και τα λοιπά. Έτσι τα πράγματα. Ας βγούνε και οι πολιτικοί μας να πούνε μια κουβέντα. Αλλά ξέρετε, εκεί είναι το φοβερό πολιτικό κόστος. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Από τον Δημήτρη Σιφάκη και από μένα, γεια σας.

Δευτέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Επειδή πολλοί φίλοι στέλνετε μηνύματα το βράδυ, λίγο μετά τις 9 συνήθως, να σας πω ότι ό,τι ακούτε 9 με 11 είναι σε επανάληψη. Πάτε παράκουσα, ας πούμε, ότι έχουμε χαζέψει. Εντάξει, έχουμε χαζέψει, εννοείται στο Ηράκλειο. Χαζέψει, το συζητάμε, ναι, για πολλούς λόγους. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς, ναι, αλλά δεν έχουμε χαζέψει τόσο. Να μιλάμε, ρε παιδί μου, για, ξέρω εγώ, για συννεφιά, ενώ είναι σκοτάδι, πίσα νύχτα, τέλος πάντων, κάπου στις 10 η ώρα το βράδυ. Ούτε να αναφερόμαστε στην ώρα του μεσημεριού και να είναι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Κοιτάξτε, κατά καιρούς μας έχουν απειλήσει ότι θα έρθουν νύχτα. Κάποιοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου το έχουν πάει και άμα παραπέρα δεν χρειάζεται καν να είναι νύχτα. Το απογείωσαν. Δεν χρειάζεται καν να έρθουν. Δεν ξέρω αν είναι Τουρκοί, αλλά κάποιοι είναι. Κάποιοι είναι εκείνοι που άφησαν ντρόουν στη Λευκάδα. Επί της ουσίας πλωτό ντρόουν. Ένα πλωτό μέσο, ένα σκάφος, μη επανδρομένο, βρέθηκε χθες από ψαράδες, φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και όπλα. Ήταν οπλισμένο το ντρόουν, το πλωτό. Το οποίο από την κατασκευή του δεν παραπέμπει σε ιδιώτη. Είναι στρατιωτική, στρατιωτικού τύπου η κατασκευή. Επιβεβαίωση ότι ήταν οπλισμένο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού που χειρίζονται και την υπόθεση το έχουν ήδη αφοπλίσει. Αντίστοιχα, πλωτά ντρόουν έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Η μηχανή του πλωτού ντρόουν ήταν σε λειτουργία όταν εντοπίστηκε σε μια θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα. Περιμένουμε ακόμη να μάθουμε ποιος χειριζόταν τον ντρόουν αυτό, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και κυρίως για ποιο λόγο, με ποιο στόχο.

Ο φίλος ο Γιώργος. Καλά λέει, προστατευόμενο το Ιόνιο, να δώσουμε τις μπελχάρες στους ψαράδες. Σου λέει, αν οι ψαράδες εντόπισαν την απειλή, τι να περιμένω εγώ από τις αρχές του κράτους. Ας δώσουμε τις μπελχάρες στους ψαράδες να κάνουν καμιά δουλειά της προκοπής. Αλλά ξέχασα, είναι ουκρανικό. Αφού είναι ουκρανικό, τουλάχιστον σε αυτό παραπέμπει, άντε να βγαίνει και σε καμιά παραλία της Λευκάδας να σκοτώσει 5-6 πιτσιρίκια, σιγά το πράγμα, για τους φίλους μας τους Ουκρανούς, κομμάτια να γίνουμε. Πώς το κάνεις, Γιάννη μου, το χέρι σας στην καρδιά, αδέρφια, έτσι, ναι.

αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός, ότι αν έλεγε ότι θα συνεργαστούμε με την Ουκρανία στο θέμα των θαλάσσιων drones. Τα θυμάστε, στα θυμόμαστε. Έχουμε φτάσει, η είδηση προκαλεί αρχικό στη μύδια, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο να βρίσκουν τηλεκατευθυνόμενα βαρκάκια στη Λευκάδα, πλήρως οπλισμένα, και να μιλάμε λες και είμαστε σε επεισόδιο του Netflix με κατασκόπους, drones και πόλεμο νέας γενιάς. Το πιο τρελό δεν είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας πλέον. Μιλάμε για πραγματικά μη επανδρομένα σκάφη που κουβαλάνε κάμερες, δορυφορικά ίντερνετ, εκρηκτικά και κάνουν βόλτες. Από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Σαν να είναι delivery.

Εντωμεταξύ, ειδικοί επί των μη επανδρομένων διαπιστώνουν από το φωτογραφικό υλικό που ήδη έχει δει το φως δημοσιότητας από τη Λευκάδα ότι το είδος της κατασκευής, του σχεδιασμού αυτού του πλωτού drone, μοιάζει με τα ουκρανικά μαγκούρα. Τα χρησιμοποιεί η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, όχι το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Αν αυτό επιβεβαιώνεται, τότε μιλάμε για κανονικές μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα. Εκτός και αν έχει προμηθευτεί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τέτοια πλωτά μέσα και θα πρέπει να απολογηθεί, και γι' αυτό δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα μάλλον, εξήγηση, πώς βρέθηκε το πλωτό σε σπηλιά της Λευκάδας. Ή υπάρχει πρώτη εκδοχή ότι εδώ πέρα κάνουν πάρτι μετά τις υποκλοπές, κάνουν πάρτι κατασκοπία στη χώρα και εμείς περιμένουμε τους ψαράδες να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, συγκεκριμένη περίπτωση το πλωτό drone από την τρύπα, η σπηλιά δηλαδή, ή όντως εμείς έχουμε προμηθευτεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Ουκρανούς, για να είμαστε πιο ακριβείς, με τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουμε προμηθευτεί αντίστοιχα πλωτά drone και απλά μας ξέφυγαν. Ή θεωρούσαμε ότι τα έχουμε κρύψει εκεί που τέλος πάντων θεωρούσαμε ότι πρέπει να είναι, για λόγους που καλύτερα να εξηγήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αν πρόκειται για διαχείριση μυστικών πληροφοριών, να πρέπει να εξηγήσουν πώς βρέθηκε το πλωτό αυτό μέσω εκεί εκτεθειμένο και μάλιστα οπλισμένο και σε κατάσταση λειτουργίας, παρακαλώ.

Αν όντως έχει πάνω του Starlink και όλο αυτό τον εξοπλισμό, τότε δεν μιλάμε για κανένα αυτοσχέδιο παιχνιδάκι. Είναι κανονικό εργαλείο πολέμου. Και εδώ είναι που αρχίζει το περίεργα. Γιατί να βρίσκεται ένα τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα?

Μπορεί να νομίζουμε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας γίνεται μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας και δεν μας αγγίζει. Όμως η Μεσόγειος με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει γίνει σκακέρα. Οι Ουκρανοί λένε κυνηγάνε τα ρωσικά τάγκερ και το λεγόμενο Shadow Fleet, δηλαδή τα πλοία που κουβαλάνε ρωσικό πετρέλαιο κάνοντας πατέντες με σημαίες, ονόματα και κλειστά ραντάρ και δορυφόρους για να μην φαίνονται. Και προφανώς το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι γεμάτα τέτοιες κινήσεις. Α, το κάνουμε λίγο εικόνα. Κάπου ανοιχτά της Κρήτης να κυκλοφορεί ένα μικρό μη επανδρομένο σκάφος με κάμερες υψηλής ανάλυσης, Starlink, αισθητήρες και να τραβάει ποιος φορτώνει τι, ποιο τάγκερ συναντά ποιο άλλο, ποιος σβήνει τα ίχνη από τα ραντάρ και πού πάνε τα φορτία. Κανονική, θαλάσσια κατασκοπία. Και μετά αυτές τις πληροφορίες να πηγαίνουν σε κέντρα επιχειρήσεων για κυρώσεις, παρακολούθηση ή και χτυπήματα αργότερα. Και αυτά έχουν πάρει εμπολής και θεσμικό χαρακτήρα. Οι Ουκρανοί πήγαν, λέει, σε νατοικές ασκήσεις στην Πορτογαλία με τέτοια μη επανδρομένα πλωτά μέσα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα μυστικό. Τα δοκιμάζουν κανονικά μαζί με τις δυτικές δυνάμεις. Οπότε όποιος νομίζει ότι αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, μάλλον έχει μείνει στο 2005-2010. Όχι πιο μακριά. Μέχρι εκεί. Αυτό που μας αφορά άμεσα και θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αν όντως τέτοια μέσα μπαινοβγαίνουν στα ελληνικά νερά, η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει αν ξέρει τι ακριβώς γίνεται ή απλά κάνει τον τροχονόμο της Μεσογείου χωρίς να μιλάει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ψαράδες και φουσκωτά, για σημαίες και ήμια. Ανέβηκαν οι ψαράδες, δεν ανέβηκαν στη Βραχονισίδα. Εδώ μιλάμε για γεωπολιτικό πόλεμο, ενεργειακό πόλεμο και επιχειρήσεις πληροφοριών. Αυτό είναι.

Περιμένουμε, λέει, κατά τη διάρκεια της ημέρας να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

εξαιρετικά σοβαρό να αλωνίζουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα τέτοιου είδους μη επανδρομένα σκάφη, αλλά ακόμη κι αν είναι ελληνικά και τα έχει προμηθευτεί η Ελλάδα από την Ουκρανία, πάλι είναι εξίσου προβληματικό πως αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη βρίσκονται σε νερά απολύτως προσβάσιμα από απλούς πολίτες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για ένα πλωτό μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο είναι ενεργό και απολύτως οπλισμένο.

Στον απόϊχο τώρα, περνώντας στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα της συνεδρίασης χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με την ιδρωμένη φανελά φαίνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έγινε ξεχαρβαλωμένο πλυντήριο. Και αυτό γιατί μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, το πρώτο πιστόλι, με συγχωρείτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά της κυβέρνησης επιτέθηκε και στοχοποίησε τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Άρα δεν ιδρώνουν τη φανέλα. Επομένως, αυτόν φωτογράφιζε ο Πρωθυπουργός. Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες, ότι για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη φορά τις εκλογές, κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όλοι μαζί. Όχι μόνο κάποιοι. Η φράση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετή από μόνη της για να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας στο ήδη επιβαρημένο κλίμα. Κύκλος εσωστρέφειας, τον οποίο απευχόταν χθες ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι εσωστρεφείς. Και ο ίδιος εκείνη την ώρα που το έλεγε, και αναφέροντας περί ιδρωμένες φανέλες, έριχνε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας.

Και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε στην ίδια γραμμή, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν υπουργοί που όντως δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Κάπως έτσι λοιπόν η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας εξελίσσεται σε μια μίνι ενδοκυβερνητική κρίση με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο επιθέσεις τύπου Γεωργιάδη όσο και εκείνη που ακολούθησε από τον Θάνο Πλεύρη, σύμπτωση ομόσταυλη και οι δύο της σχολής Γιώργου Καρατζαφέρη, κλείνουμε την παρέθεση, πλάντα, θυμόμαστε, όλα αυτά που κινήθηκαν ακριβώς στην ίδια γραμμή, έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις, για τις οποίες ουσιαστικά από τη στιγμή που δεν τις αντέκρουσε, δεν τις διέψευσε ή εν πάση περιπτώσει δεν επανατοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά τις υιοθέτησε. Χωρίς άλλωστε το πράσινο φως ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και αν γινόντουσαν, θα συναντούσαν την αντίδραση του Μαξίμου. Ενώ τώρα η υπόγεια δια της σιωπής υποστήριξη σε αυτές τις επιθέσεις υπήρξε κάτι παραπάνω από φανερή. Κάπως έτσι λοιπόν η στοχοποίηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από μέλη της κυβέρνησης παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη προειδεάζει πως η εσωκομματική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Νίκος Δέντιας αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι απλώς τον επιφανέστερο δελφίνο, αλλά και το δελφίνο εκείνο που διαθέτει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει. Φαίνεται ότι δεν είναι μακριά από την καραμαλική πτέρυγα, ή τουλάχιστον δεν είναι απέναντι από την καραμαλική πτέρυγα, ο Νίκος Δέντιας. Θυμίζουμε

ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο όπως ανακοίνωσε. Δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ενώ την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζεται, ο έτερος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία πρώην Πρωθυπουργός, προετοιμάζεται για την ανακοίνωση του κόμματός του.

Αν ξεφύγουμε λίγο από τις φανέλες και σταθούμε σε μία ακόμη αποστροφή του Πρωθυπουργού, νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι αν θεωρήσουμε τυχαία την αναφορά του Πρωθυπουργού χθες ότι πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις υποθέσεις των 13 βουλευτών, ή απλά να το θεωρούσαμε ως ένα πολιτικό μπούλινγκ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να σας πούμε λοιπόν ότι με τροπολογία που φέρνει ο κύριος Φλωρίδης, προβλέπεται δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Επί της ουσίας, με την επιχειρούμενη τροπολογία που εμφανίζεται έτοιμος να καταθέσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα προστεθεί νέο άρθρο στον κώδικα παιδικής οικονομίας που θα αφορά στην επίσπευση της ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών.

αρχικός. Η τροπολογία αυτή φαντάζει θετική. Σου λέει, ρε παιδί μου, να μην είναι πολιτικός, άμα κάτι συμβαίνει, κατευθείαν ξέρουμε ποιος που και τα λοιπά. Αλλά όσο θετικό και αν ακούγεται το γεγονός ότι επισπεύδεται η ποινική διαδικασία εις βάρος βουλευτών, άλλο τόσο θα πρέπει να μας αφυπνίζει και όχι να εφησυχαζόμαστε για το γεγονός ότι μπορεί να βρεθούμε θεατές απέναντι σε διαδικασίες ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών με τη λογική «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε».

0: σημερινή ανακοίνωση της Ελστάτ, τον Πρωθυπουργό χθες από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε εμείς, από το 3,9% τον Απρίλιο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4%. Το 3,9% ήταν το Μάρτιο, στο 5,4% τον Απρίλιο. Μιλάμε για τεράστια αύξηση του πληθωρισμού. Η οικονομία πάει καλά, όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών του πληθωρισμού, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από το 2% ένα χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων σε ενέργεια, μεταφορές και στέγαση. Στη στέγαση οι τιμές αυξήθηκαν 13,8% σε ετήσια βάση. Και το κόστος στέγασης διαμορφώνεται από τα ενίκια των κατοικιών, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφει και άλμα, κρατηθείτε, 53,2%. Φυσικό αέριο πάνω το 19% και το ηλεκτρικό ρεύμα στο 14%. Ενώ καθαρά τα ενίκια συνέχισαν την ανωδική τους πορεία με αύξηση 7,6% εντείνοντας το στεγαστικό βάρος για χιλιάδες ενοικιαστές. Συνυπολογίστε τώρα πετρέλαιο κίνησης, αύξηση 32,4%, βενζίνη 17,1% και υπόλοιπα καύσιμα 42,4%. Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφηκαν και στις μεταφορές συνολικά και μεσοσταθμικά φτάνουν το 10%. Για τις δε αεροπορικές μεταφορές, τα εισιτήρια αεροπλάνων δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 18,6%. Εξέλιξη που φυσικά συνδέεται με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη διευρυμένη τουριστική ζήτηση εν ώψη της θερινής περίοδου. Αν δεν περάσουμε στα τρόφιμα, το μοσχάρι ανατίμηση 19,2%, το αρνί 13,3%. Λαχανικά 7,1, φρούτα 7,5. Αντίβαρο μόνο έχει αποτελέσει η μεγάλη πτώση τιμή του ελαιολάδου, η οποία μειώθηκε κατά 17,9%, περιορίζοντας εν μέρη τη συνολική άνοδο του ελαιολάδου και γενικότερα της διατροφής. Διότι το ελαιόλαδο, θυμίζω, ότι είχε εκτιναχθεί μέχρι και πέρυσι. Έτσι λοιπόν, ο τέταρτος μήνας του 2026 αποτελεί πλέον το μήνα με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τιμών από την αρχή του έτους. Τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5, το Φεβρουάριο στο 2,7, το Μάρτιο στο 3,9 και πλέον στο 5,4. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Πάμε πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε το νήμα πριν την διακοπή, σε σχέση και με τις ανακοινώσεις της ΕΣΤΑΤ σήμερα, που ήταν, η αλήθεια είναι, αρκετά βαριές σε σχέση με την εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού. Αύξηση που προέρχεται από την έκρηξη τιμών σχεδόν σε όλους τους δείκτες τροφίμων, ενέργειας, μεταφορών, αεροπορικών, καυσίμων, φυσικά, και στη στέγαση, και επιβεβαιώνουν την αναδική τάση που καταγράφει από την αρχή του έτους ο πληθωρισμός, ο οποίος ξεκίνησε λίγο πάνω από το 2% τον Ιανουάριο, 2,5% για την ακρίβεια, για να ανέλθει το μήνα Απρίλιο στο 5,4%. Μία αύξηση πάνω από 100% σε λιγότερο από 4 μήνες. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε τη συζήτηση με επίκεντρο τα καύσιμα και μία ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση έρευνα που έχει κάνει ο στατιστικολόγος, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, για την τιμή των καυσίμων, της βενζίνης δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα, σε σύγκριση και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως σε συνάρτηση της ονομαστικής τιμής του λίτρου της βενζίνης σε σχέση με την τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Τι έχει κάνει ο κ. Καρδούλας? Όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον τη βενζίνη την πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ σταθερά και υψηλότερα, 2,5, 2,10, 2,15 στα νησιά, 2,20 και βάλε. Καταλήγει όμως ο κ. Καρδούλας στο εξής συμπέρασμα, ότι το 2,5, 2,10, 2,15, 2,20 δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι δηλαδή η μισή αλήθεια αυτό που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η άλλη μισή καθορίζεται από την αγοραστική δύναμη. Και βάσει της ανάλυσης που έχει κάνει ο κύριος Καρδούλας, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, από τη μέση τιμή που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων 2 ευρώ και 8 λεπτά, σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι 3 ευρώ και 62 λεπτά. Όταν βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο, εκείνη την ώρα από την τσέπη μας ουσιαστικά φεύγει ως δύναμη, φεύγουν 3 ευρώ και 62 λεπτά. Κύριε Καρδούλα, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, όντως έτσι είναι όπως τα είπατε. Επιχείρησα να κάνω μια σύγκριση των τιμών απόλυτης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές οποιοδήποτε προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την επίσημη αγοραστική δύναμη που δίνει η Eurostat, γιατί αλλιώς θα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί για παράδειγμα πολλές φορές γίνονται και ρεπορτάζ, και λαθασμένα θα πω από συναδέλφους, συγκρίνουν για παράδειγμα τη τιμή του γιαουρτιού, ελληνικού γιαουρτιού, που μπορεί να βρίσκουν σε ένα ράφι ψυγείου στην Γερμανία, και μπορεί να το βρουν οριακά λίγο πιο ακριβώς στη Γερμανία ή ακόμη και την ίδια τιμή στη Γερμανία. Θα πράξουμε ότι είναι πολύ φθηνότερο πρακτικά στη Γερμανία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του Γερμανού.
1: Να πω ένα παράδειγμα, να το καταλάβω και οι Κροατές. Όταν ένα προϊόν στοιχίζει 10 ευρώ στην Ελλάδα και 10 ευρώ στη Γερμανία, οι Γερμανοί το πληρώνουν 10 ευρώ, αλλά εμείς το πληρώνουμε 15 ευρώ βάσει των μισθών που έχουμε εδώ.
0: Τεράστια διαφορά. Πάμε λίγο να δούμε για τα καύσιμα ακριβώς τι εντοπίσατε για την Ελλάδα σε συνάρτηση και με τις υπόλοιπες χώρες, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εδώ συσχετήσεις σε αρκετές χώρες. Πώς φαίνεται να πληρώνουν περισσότερα, αλλά στην πράξη, σε ονομαστική αξία, αλλά στην πράξη πληρώνουν λιγότερα.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα σαν ονομαστική αξία της, αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στα πρατήρια, αυτή τη στιγμή είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τρίτη τιμή με 2,08. Αλλά αν τα κάνουμε βάσει αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων δηλαδή των Ελλήνων, βγαίνει 3,06 ευρώ η τιμή της Στη συνέχεια, με αγοραστική δύναμη ακολουθεί η Λετωνία με 2,5 ευρώ, η Πορτογαλία 2,46, η Εσθονία 2,35 και
0: την Ισπανία. Να δώσω, κύριε Καρδούλα, για τους ακροατές, επειδή δεν έχουν τη λίστα μπροστά τους, να δώσουμε ένα παράδειγμα ανάποδα. Την ώρα που η ονομαστική τιμή της βενζίνης στο λίτρο είναι 2 ευρώ και 82 λεπτά στην Ελλάδα και η αγοραστική δύναμη, η τιμή μάλλον σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι στα 3 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο, στη Δανία, η οποία Δανία έχει την υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου,
1: αυτή τη στιγμή, 2,39.
0: Όμως, η τιμή της βενζίνης για το Δανό, σύμφωνα με την αγοραστική του δύναμη, είναι μόλις 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Τόσο είναι, διότι έχει πολύ μεγαλύτερη αγοραστική αξία από εμάς η Δανία. Εμείς είμαστε στην αγοραστική δύναμη, το 25 βάσει επισήμων στοιχείων της Γλωστά, τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. 68% είναι η αγοραστική μας δύναμη.
0: Επομένως έχουμε την τρίτη υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου στην Ευρώπη και έχουμε την πρώτη υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Καλά το διαβάζω?
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο αμέσως επόμενος, σας διακόπτω τώρα γιατί είναι μαζεμένα τα στοιχεία, ο αμέσως επόμενος, ο δεύτερος δηλαδή, με την υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, υπολείπεται κατά 50 λεπτά, είναι τεράστια διαφορά. Η Λετωνία δηλαδή υπολείπεται κατά 50 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. 55 για την ακρίβεια.
1: Αυτό κύριε Κώστα μπορούμε να το δούμε και από τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, το 5,4 που έχει η Ελλάδα. Η ζώνη του Euro, του ευρώ, έχει μόλις 3% πληθωρισμό. Δηλαδή οι άλλες χώρες κάτι κάνουν περισσότερο από εμάς για να έχουν τόσο χαμηλό πληθωρισμό.
0: Οι οποίες χώρες και εκείνες μαστίζονται από την ενεργειακή κρίση και εκείνες έχουν πιέσεις, πληθωριστικές πιέσεις όπως περιγράφετε κι εσείς και εκείνες έχουν αυξήσεις στα τρόφιμα. Επιβεβαίωση ως ένα βαθμό ότι υπάρχουν παγκόσμιοι παράγοντες που καθορίζουν μια οικονομική πραγματικότητα. Άρα λέει αλήθεια η κυβέρνηση όταν λέει ότι υπάρχουν πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό όμως που δεν συμπληρώνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο θεαματική διαφορά από το 3% της Ευρωζώνης, ο μέσος όρος, στο 5,4, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο για την Ελλάδα. Κάτι εμείς δεν κάνουμε σωστά λοιπόν.
1: Εμείς τώρα, δεν είναι τωρινό κύριε Κώστα το φαινόμενο αυτό. Εμείς μπήκαμε στο πέμπτο χρόνο παραδεταμένης ακρίβεια. Από τον πόλεμο της Ουκρανίας που έγινε το Φεβρουάριο του 22, κλείσαμε ήδη 4 χρόνια και μπήκαμε στο πέμπτο και χωρίς να βλέπουμε αποτέλεσμα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Πρέπει να το δουν λίγο στην κυβέρνηση αυτό το θέμα. Επίσης με τα άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στα καύσιμα, έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα. Όπως άλλες έχουν επιδοτήσει τα δηληστήρια για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Άλλες μειώσανε τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Άλλες το ΦΠΑ.
0: Εμείς μοιράσαμε
1: ένα fuel pass 25 ευρώ το μήνα, το οποίο για μένα δεν λέει κάτι.
0: Η κυβέρνηση διατείνεται, κύριε Καρδούλα.
1: Είναι ψηφοδηρικό.
0: Κύριε Καρδούλα, η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν είναι ψηφοδηρικό και ότι προχωράει στο Fuel Pass για να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι όπως ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα επωφεληθούν όλοι. Ανάμεσα στους όλους, λέει η κυβέρνηση, είναι και εκείνοι που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Και υποστηρίζει και προσθέτει ότι οι πόροι που θα διατεθούν, προτιμώ να τους δώσω σε λιγότερους που έχουν όμως μεγαλύτερη ανάγκη από το να το διοχετεύσω σε όλους που ανάμεσα στους όλους είναι και εκείνοι που δεν έχουν ανάγκη. Αυτό, ερώτηση, στέκει?
1: Βασικά δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Αυτό, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία όταν δίνεις κουπόνια, όταν δίνεις επιδόματα, όταν δίνεις δελτία. Αυτό μας παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα, κύριε Κώστα, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική αυτή.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω και μέχρι τα ελάχιστα όρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση, το ελάχιστο είναι τα 34 λεπτά νομίζω.
1: 34 λεπτά μπορεί να το μειώσουμε μέχρι και 34 λεπτά.
0: Εμείς το λέω για τους ακροατές, κύριε Καρδούλα, το λέω για τους ακροατές, εμείς έχουμε πάει στο ανώτατο όριο.
1: Εμείς
0: έχουμε το διπλάσιο, πάνω το διπλάσιο. Από το πλαφόν που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε 70 λεπτά το λίτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη, ενώ το πλαφόν είναι 36 λεπτά. Άρα έχουμε 34 λεπτά περισσότερο αύξηση το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωση που είναι σχεδόν 50% παραπάνω από το επιτρεπόμενο που μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο πετρέλαιο βέβαια ισχύει το άλλο. Έχουμε 41 λεπτά το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εκεί μπορούμε να το μειώσουμε μέχρι 8 λεπτά. 20% περίπου.
0: Μια και αναφέρεις στο πετρέλαιο κίνησης, το ίδιο ισχύει σε σχέση με την ονομαστική και αγοραστική τιμή, με την αγοραστική δύναμη και για το πετρέλαιο κίνησης, σωστά?
1: Στο πετρέλαιο κίνησης βέβαια σαν ονομαστική είμαστε χαμηλά, είμαστε 20, ναι. 20 θέση, αλλά αν πάμε με την αγοραστική αξία βγαίνουμε πρώτοι πάλι.
0: Πάλι πρώτοι με την αγοραστική.
1: Ενώ έχουμε ένα 88 μέση τιμή πριν δύο μέρες του πετρελαίου κίνησης ένα λίτρο, με αγοραστική δύναμη βγαίνει 2,77.
0: Άρα ακόμη και στην πλεονεκτικότερη θέση που είμαστε έναντι άλλων κρατών σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το χαρούμε, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, να το εκμεταλλευτούμε.
1: Δεν το σηκώνουν τα εισοδήματά μας, κύριε Κώστα. Είναι χαμηλά τα εισοδήματα της Ελλάδας. Και επίσης αυτά που λέμε για επιδοτήσεις είναι θέμα τι προϋπολογισμό και τι λεφτά είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να διαθέσει για αυτά τα πράγματα.
0: Η επιδότηση στην πηγή, δηλαδή στο διελιστήριο, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κρατήσει τις τιμές ή θα το κρατήσει?
1: Αυτό έχει κάνει η Μάλτα. Η Μάλτα έχει κρατήσει τις τιμές χρόνια τώρα, δεν το κάνει τώρα, χρόνια στην κρίση, αυτό τη δουλειά κάνει και επιδοτεί τα διελιστήρια και η τιμή είναι σταθερή.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας, κύριε Καρδούλα. Λίγο νωρίτερα, τις προηγούμενες μέρες δηλαδή, είχατε προχωρήσει και σε μια άλλη ανάλυση, για να αλλάξω το θέμα, μιας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Τώρα, αν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη, πάντως εντός των επόμενων 12 μηνών, δεν μπορεί να πάει αργότερα, σε λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο, θα έχουμε εκλογές. Επομένως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά. Κάνατε μια ανάλυση σε σχέση με τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ανά κόμμα, ποια είναι η κατανομή των εδρών. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι εδώ προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την Κρήτη. Να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τι καταγράψατε καταρχάς στη δική σας δημοσκόπηση και πώς καταλήξατε σε συμπέρασμα?
1: Εγώ μία φορά στον χρόνο, τα δύο χρόνια, κάνω μία δικιά μου δημοσκόπηση, μία μέθοδο που χρησιμοποιώ με SMS προς κινητά τηλέφωνα βάσει δεδομένων δικιά μου. Και όποτε την κάνω, πέφτει μέσα αυτή η μέθοδος. Την έχω κάνει 15 μέχρι το 19 και είχε πέσει μέσα. Τώρα, κάνοντας την ίδια μέθοδο λοιπόν, από 25 με 29 Απριλίου, συνέλεξα 1250 απαντήσεις. Έκανα στη συνέχεια στάθμιση ανά ηλικία και ανά επάγγελμα, γιατί ζήτησα και αυτά τα στοιχεία για να είναι πιο σταθερημένα τα πράγματα. Και μου βγήκε η Νέα Δημοκρατία 23,5% και 582 έδρες πανελλαδικά, το Πασόκ 15% με 52 έδρες, κόμμα Καρισιανού 14,5% με 51 έδρες, κόμμα Τσίπρα 11% με 38 έδρες, Ελληνική Λύση 7% 24 έδρες, ΚΚΕ 6,5% 23 έδρες, Φωνή Λογικής 4,5% 16 έδρες και Πλαίσια Ελευθερίας 4% 14 έδρες. Αυτά είναι τα 8 κομμάτα που μπαίνουν στη Βουλή. Και σύμφωνα λοιπόν με τα ποσοστά αυτά, έκανα μια προσομοίωση του εκλογικού νόμου αναεκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τα ποσοστά που είχε πιάσει το κάθε κόμμα αυτό το 2023. Και έτσι έκανα για όλη την Ελλάδα κατανομή βουλευτικών εδρών, αν θα είχαμε βέβαια εκλογές σήμερα ισχύει. Ναι. Είναι ένα καμπανάκι για πολλούς. Πρέπει να το λάβουν υπόψη, γιατί εκεί που νομίζω θα εκλεγούν δεν εκλέγονται. Τώρα στην Κρήτη, να πούμε λίγο τους ανανομώ.
0: Βεβαίως. Να ξεκινήσω το Ηράκλειο.
1: Η εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου. Εκεί βγάζει μία έδρα η Νέα Δημοκρατία, δύο το Πασόκ, μία το κόμμα Τσίπρα, μία Ελληνική Λύση, μία το ΚΚΕ, μία η Φωνή Λογικής και μία η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Α, μάλιστα. Το κόμμα Καρισιανού δεν φαίνεται να
1: Δεν παίρνει έδρα εκεί. Αλλά την παίρνει στα Χανιά. Λοιπόν, στα Χανιά είναι το παράδοξο του εκλογικού νόμου που συμβαίνει σε πολλές τετραεδρικές περιφέρειες, γιατί στην ουσία ισχύει κύριε Κώστα η απλή αναλογική εδώ πέρα. Δεν πιάνει το πλαφόν η Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά λοιπόν έχουμε μία έδρα το Πασόκ, μία έδρα κόμμα Καρισιανού, μία έδρα το κόμμα Τσίπρα και μία έδρα το ΚΚΕ. Εδώ τι γίνεται λοιπόν,
0: η Νέα Δημοκρατία
1: δεν βγάζει έδρα διότι δεν πιάνει το 25%.
0: Από τις τρεις έδρες, που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία πάει στο 0.
1: Αν ισχύσουν αυτά τα ποσοστά και ο νόμος είναι ο ίδιος, αυτό φαίνεται. Γιατί δεν συμβαίνει όμως στα Χανιά.
0: Ναι.
1: συμβαίνει σε πολλές τετραετικές όπως Πέλα, Δυτική Αττική, Κοζάνη και Τρίκαλα. Διότι εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει το 25% που είναι το μέτρο και να βγάλει έδρα με την πρώτη κατανόμη. Έχει 23 κάτι. Άρα, στην ουσία τι λέει ο εκλογικός νόμος, πιάνουμε τα κόμματα από το τέλος
0: προς την αρχή. Συγγνώμη, αυτό ισχύει μόνο για τις τετραεδρικές.
1: Ναι, για πίσω σίγουρα είναι για τις τετραεδρικές γίνεται αυτή η καραμπόλα. Αυτή τη φορά. Λοιπόν, σε 5 τετραεδρικές φαίνεται αυτό το πράγμα. Αρχίζουμε από το τέλος, δίνουμε έδρες, τις παίρνουν διάμεσα τα άλλα κόμματα, φτάνει στην Δημοκρατία και δεν έχει να πάρει έδρα. Το λάβατε πώς γίνεται.
0: Και στα Χανιά λοιπόν έχουμε Πασόκ, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα,
1: κόμμα Τσίπρα και Κουκουέ.
0: Κουκουέ, μάλιστα. Πάμε στο Ρέθυμνο.
1: Ρέθυμνο έχουμε μία θέση, Ρέθυμνο και Λασίφη είναι τα ίδια, μία έδρα είναι η Δημοκρατία και μία έδρα το Πασόκ.
0: Που μένει ως έχει η κατάσταση δηλαδή
1: είναι
0: με σήμερα.
1: Διεδρικές.
0: Δεν αλλάζει ουσιαστικά. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγείστε, επαναλαμβάνουμε βάσει τη δική σα δημοσκόπηση, έχετε κάνει αυτή την κατανομή.
1: Και τα δύο κόμματα που είναι σίγουρα Τσίπρα και Καλεσκιανού. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ακούγεται και έντονα το κόμμα του κ. Σαμάρα. Δεν ξέρω, ακούγεται πολύ έντονα ότι θα εντρυφθεί. Θα το δούμε και αυτό. Ναι.
0: Αυτό θεωρείτε ότι εφόσον το κόμμα Σαμαρά προχωρήσει και πολύ περισσότερο εφόσον το κόμμα Σαμαρά μπει στη Βουλή, ποιο θα επηρεάσει?
1: Και Νέα Δημοκρατία κυρίως.
0: Άρα μπορούμε να δούμε και σε...
1: Τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί η Ελληνική Λύση, τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία κόμματα. Εκεί, αλλά πιο πολύ νομίζω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Υπόθεση εργασίας, κύριε Καρδούλα, αν υποθέσουμε ότι το κόμμα Σαμαρά μπαίνει οριακά με ένα 3,5% στη Βουλή.
1: Για παράδειγμα, 9 κόμματα στη Βουλή. 9 κόμματα.
0: Ναι, ναι. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο μπορεί να εκλέξει έδρα.
1: Ανάλογα πώς πάει τώρα έδρα στα μικρά κόμματα, ανάλογα με τα υπόλοιπα που έχουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ποια έχετε πιο πολλά υπόλοιπα στη β' κατανομή, γιατί με την πρώτη έδρα, με την πρώτη κατανομή δεν βγάζει έδρα. Και θα ξυνομούμε τα υπόλοιπα και βγαίνουν ανάλογα
0: ερώτημα.
1: Με τι ποιότητα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
0: Επόμενο ερώτημα. Εάν την πάρει την έδρα, αν στο Ηράκλειο ή οπουδήποτε αλλού, την παίρνει από το πρώτο κόμμα?
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Πάμε, πιάνουμε το τελευταίο κόμμα, Σαμαράς. Αν βγάλει άντρα στο Ηράκλειο, πάμε το προηγούμενο, σύμφωνα με τα δικά μου τώρα, έτσι δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέση ελευθερίας. Τέλει. Έτσι, πάμε στο προηγούμενο, φωνή λογικής, Κουκουέ. Κάπου συμπληρώνονται οι έδρες όμως.
0: Ναι.
1: Και κάπου μπορεί το Πασόκ που έχει δει να βγάλει μία εδώ, από ό,τι βλέπω στο Ηράκλειο. Αν μπει και ο Σαμαράς, αν πάρει και ο Σαμαράς.
0: Άρα πιθανότερο να βλέπετε, δηλαδή αν μπει το κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το σενάριο στο Ηράκλειο να έχουν 6 κόμματα, πόσα, 7 κόμματα.
1: 9,
0: ναι, στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: 7 κόμματα βουλευτές.
1: Και 8 μπορεί να είναι.
0: Και 8 μπορεί να είναι.
1: Αν έχω κάνει και ο Σαμαράς, μπορεί να είναι 8.
0: 8 κόμματα βουλευτές.
1: Βέβαια μέχρι τις εκλογές αυτά, ιδίως οι θέσεις 2, 3, 4, δηλαδή Καριστιανό, Τσίπρας και Πασόκ, θα παίζουν συνεχώς σκαμπανεβάσματα. Από ό,τι εκτιμώ,
0: ναι.
1: Γιατί είναι πολύ κοντά τώρα σύμφωνα με τη διάμεση και σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία που βγάζουν τώρα οι άλλες δημοσκοπίες που δεν δημοσιεύουν υπόθεσεις αυτά, περίπου το 2-3-4 θα αλλάζει συνεχώς.
0: Επόμενο ερώτημα, επειδή το Πασόκ έχει υψηλές δυνάμεις στο Ηράκλειο, εάν το Πασόκ είναι σε εθνικό επίπεδο, τρίτη ή τέταρτη θέση? Δηλαδή πίσω από Τσίπρα, Καριστιανού ενδεχομένως, είναι τρίτη-τέταρτη θέση. Αλλά στο Ηράκλειο παραμείνει πρώτη δύναμη. Είναι πιθανό να έχει δύο έδρες?
1: Ναι, σαν πρώτη δύναμη, για να είναι πρώτη δύναμη, θα έχει σίγουρα πάνω από 25%. Περίμενε μία έδρα με την πρώτη κατανομή. Οπότε, αν περισσέψουν έδρες από τη διαδικασία του προεκλογικού νόμου το τέλος προς την αρχή, θα την πάρει.
0: Αν δηλαδή δεν μπει ένα.
1: Αν δεν συμπληρώσουν τα άλλα κόμματα, τα μικρά.
0: Μάστε,
1: γιατί ένα κόμμα δηλαδή μικρό που βγάζει 12-15 έδρες,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να τα έχει πάρει ήδη σε άλλες περιοχές. Οπότε αν το πάμε εκεί, στο Ηράκλειο δεν έχει να πάρει. Καταλάβατε.
0: Μάστε. Αυτό το παράδοξο του εκλογικού νόμου για τις τετραεδρικές εκλογικές περιφέρειες μπορεί να το δούμε να εκτελήσεται και σε άλλες περιφέρειες με διαφορετικό αριθμό εδρών?
1: Όχι, κυρίως το παράδοξο εδώ με την απλή αναλογική συμβαίνει στις τετραεδρικές. Ενώ με την ενισχυμένη αναλογική, συνήθως οι τετραεδρικές πάνε 3-1, 3-1, 2-1, 1, το πρώτο κόμμα δηλαδή. Ενώ 2-1-1, 3-1 πανεπιστημίου. Αλλά όταν ισχύσει, άμα δούμε και τι ισχύσε τον Ιούνιο, τον Μάιο του 23 στις τετραεδρικές, που είχαμε και τότε από την αναλογική, mm-hmm. θα το δείτε πιστός.
0: Το γεγονός ότι στη δημοσκόπηση τη δική σας δίνεται τη Νέα Δημοκρατία τόσο χαμηλά, 23,5.
1: Όσο βγήκε κύριε Πόλη.
0: Ναι. Δεν λέω. Προς Θεού, όχι. Μπορεί να ακούσει και λίγο, να ακούσει και λίγο ύποπτα αυτό που είπα, το διορθώνω. Το γεγονός λοιπόν ότι η δημοσκόπηση σας καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5%. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί πολύ υψηλότερα ή ακόμη και χαμηλότερα, ή θεωρείτε ότι από την τάση που υπάρχει είναι εκεί που θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στο τέλος?
1: Εγώ εκτιμώ ότι αν τελικά ιδρυθεί και το κόμμα Σαμαρά, θα είναι εκεί. Εγώ δίνω στη δικιά μου δημοσκόπηση, ναι, επειδή πάντα δουλεύω με στατιστική, δίνω εύρος. Δεν δίνω ποτέ τώρα το μέσο όρο, σας είπα να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι από 21% έως 26% η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με το σφάλμα της έρευνας.
0: Το 21-26 είναι με Σαμαρά ή χωρίς Σαμαρά?
1: Χωρίς Σαμαρά. Τώρα, αν μπει ο Σαμαράς, θα πέφτει λίγο αυτό, οπότε μπορεί να καθίσει λίγο παρακάτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Βέβαια, είναι και οι παροχές που θα κάνει. Ακούγεται τώρα στην έκθεση, θα κάνει παροχές τριών εκατομμυρίων.
0: Τριών δισεκατομμυρίων.
1: Τρία δις ευρώ. Τώρα, πού θα πάνε αυτά, αν πιάσουν τόπο, γιατί κυρίως ο Έλληνας πιστεύω θα ψηφίσει και πιο πολύ λόγω της ακρίβειας και με την τσέπη του. Δεν ψηφίζει ιδεολογικά πλέον.
0: Εδώ, όταν δεν ήταν το μείζον θέμα η ακρίβεια, πάλι με την τσέπη του ψήφιζε. Επομένως, γιατί τώρα να αλλάξει, ίσως θα είναι και πολύ πιο.
1: Αυτό λέω. Η ακρίβεια είναι το προτέμον θέμα των πολιτών. Κατά 80% πιστεύω εγώ και τα 20% είναι σκάνδαλα, το ένα, το άλλο, τα διάφορα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρδούλα, σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συνομιλία και τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρδούλας, ο στατιστικολόγος. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και οι δύο έρευνες που έχει κάνει. Και για τις τιμές των καυσίμων, μας περιέγραψε την άλλη μισή αλήθεια για την τιμή της βενζίνης. Πώς, για παράδειγμα, όταν εμείς βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά, εκείνη τη στιγμή εμείς πληρώνουμε, στην απόδειξη 2 ευρώ και 8 λεπτά φαίνεται, ναι. Αλλά εμείς πληρώνουμε, ματώνουμε κατά 3 ευρώ και 60 λεπτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο αντίστοιχο είναι και με το πετρέλαιο κίνησης. Παρότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι ανάμεσα στις φθηνότερες στην Ευρώπη, όταν τελικά το πληρώνουμε, η ζημιά που μας έχει προκαλέσει στο 1,88 που είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι 2 ευρώ και 60 λεπτά. Η ζημιά που μας έχει προκαλέσει. Αντίστοιχα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έρευνα που έχει κάνει για την κατανομή των εδρών, καταδεικνύοντας και αυτό το οξύμορο, το παράδοξο μάλλον, του εκλογικού νόμου, να εμφανίζονται εκλογικές περιφέρειες στις οποίες το πρώτο κόμμα δεν θα εκλέγει βουλευτή. Μία από αυτές πιθανόν να είναι τα Χανιά. Και επειδή ο κύριος Καρδούλας αναφέρθηκε στα σενάρια που έχουν διακινηθεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τις παροχές στις οποίες θα προχωρήσει, σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για παροχές έως και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, να πούμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, το έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο, ότι το 2003, το Σεπτέμβριο του 2003, ο Κώστας Σιμίτης, στη σκιά πολλών σκανδάλων στα οποία έχει βυθιστεί η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που φαινόταν σε αποδρομή, μοίρασε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό για την εποχή ήταν τεράστιο. Πολύ μεγαλύτερο από τα 3 δις που διακινείται ότι μπορεί να μοιράσει η σημερινή κυβέρνηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό το Σεπτέμβριο. Πριν από 23 χρόνια, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά το Σεπτέμβριο, προσέξτε, του 2003. Το Γενάρη του 2004, 4 μήνες μετά. Έτρεχε στην οδό Αναγνωστοπούλου ο Γιώργος Παπανδρέου, με μιας και μιλάμε για υδρωμένες φανέλες, με υδρωμένο πουκάμισο να πάρει το δαχτυλίδι από το Σιμίτι, μπα σώσουν το Πασόκ. Όχι να σώσουν το Πασόκ για να διατηρηθεί στην κυβέρνηση, να σώσουν το Πασόκ από ολική εξαφάνιση. Αυτά σε 4 μήνες μέσα. Αυτό τα λέμε έτσι για την ιστορία, όχι καν λόγο. Την ιστορία, όχι. Κάμε συσχετισμού προ Θεού. Έτσι, γιατί η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται, αλλά εμείς εντάξει. Είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε κάποια κομμάτια της. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, το είπε και το έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για νέους ηλικίας 18 ετών και κάτω.

Επίσης, ο κύριος Χρυσογοίδης ανακοίνωσε ότι θα νομοθετηθεί η υποχρεωτική ασφάλισή τους και ταυτόχρονα κάλεσε τους Δήμους να λάβουν μέτρα για το θέμα της άναρχης στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους. Έτσι λοιπόν, για όλα τα πατινιά που θα κυκλοφορούν και η νόμιμη χρήση τους θα αφορά μόνο για ηλικίες 18 ετών και άνω, θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης με στόχο την κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Η ίδια ρυθμίση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια, εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι δίνεται δυνατότητα σε αυτά τα οχήματα, τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, θα συμπεριλάβω εγώ, να κυκλοφορούν ως απλά ποδήλατα, ενώ γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι οι δυνατότητες τους δεν είναι εκείνες που αρχικώς περιγράφονταν και είχαν παραχθεί αυτά τα μέσα. Δηλαδή, αρχικώς τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούσαν να αναπτύξουν μικρές ταχύτητες. Το ίδιο, πολύ περισσότερο το ίδιο, αφορά και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πλέον και τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες. Όσο λοιπόν εξακολουθούμε να τα έχουμε συμπεριλάβει στις ρυθμίσεις που αφορούν ουσιαστικά τα απλά ποδήλατα, ενώ επαναλαμβάνω, γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες 40 και 50 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Το χειρότερο όμως είναι ότι σε περίπτωση ζημιάς το θύμα μένει εντελώς ακάλυπτο. Το υπηκουρικό κεφάλαιο δεν αποζημιώνει, καθώς το ποδήλατο δεν θεωρείται αυτοκίνητο, και έτσι ο υπαίτιος δεν έχει προσωπική περιουσία, αν ο υπαίτιος μάλλον δεν έχει προσωπική περιουσία, ο παθών, πεζός ή οδηγός δεν έχει σημασία, μένει με τη ζημιά στο χέρι, μετατρέποντας κάθε σύγκρουση σε ένα δικαστικό για τον ίδιο Γκολγοθά. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.

Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή τη χώρα να ψηφίζεις στα 17, αλλά να είσαι ανώριμος να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι. Και για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι σε αυτή τη χώρα κινούμαστε στη λογική της επικοινωνίας. Και ταυτόχρονα στη λογική του πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Μέχρι σήμερα πλήρης αναρχία, πλήρης ασυνδοσία, καθένας έκανε ό,τι ήθελε, πατίνια κυκλοφορούσαν πέρα πόδε, από τον οποιοδήποτε χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία κρίση, χωρίς καμία κατάρτιση οδηγική, χωρίς να ξέρει καν να διαβάσει το στοιχειώδες σήμα που λέγεται stop. Και από αυτό το σημείο φτάσαμε στο σημείο ότι αφού όλα αυτά συμβαίνουν, τι κάνουμε, το απαγορεύουμε και έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Αντί να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα, για παράδειγμα λέω, μία εκδοχή θα μπορούσε να είναι αυτή, σκέψη. Να φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα που να μπορεί να το πάρει κάποιος που θα έχει συμπληρώσει τα 16, τα 15 του έτη, με συνένεση γονέα, και αφού περάσει σήματα και τεστ οδήγησης, σε πολλές χώρες η οδήγηση είναι πάνω από τα 15 έτη, με δίπλωμα κανονικά αυτοκίνητου. Εγώ δεν λέω για αυτοκίνητο. Εδώ γιατί είμαστε λίγο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν το έχουμε. Είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά και για τα ποδήλατα ακόμη, τα απλά, τα παραδοσιακά ποδήλατα, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση στα σχολεία, καμία μα καμία εκπαίδευση, τουλάχιστον να μπαίνουν στη διαδικασία σε μια, από μια ηλικία και μετά, 14-15 ετών, όποιος θέλει να οδηγεί ποδήλατο θα πρέπει να είναι κατερτισμένος. Να περνάει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. 2-3 Σαββατοκύριακα, ρε παιδάκι μου. Σεμινάρια έστω. Να παίρνει μια βεβαίωση ότι ξέρεις, κάλυψα τα βασικά. Μου είπαν τα βασικά για να οδηγήσω ένα ποδήλατο. Επαναλαμβάνω, ούτε καν ηλεκτρικό. Απλό παραδοσιακό ποδήλατο. Κάτι επειδή σαν τα παλιά διπλώματα για τα πενταράκια που έδινε η τροχέα τότε. Μάστε. Και φυσικά, κράνος και ασφάλιση όταν το οδηγείς. Ακόμη και το ποδήλατο, το απλό ποδήλατο. Γιατί και το απλό ποδήλατο μπορεί να συμμετέχει, να προκαλέσει ενδεχομένως

Και καλά θα κάνουμε να μαζέψουν οι Δήμοι τα πατίνια που τα πετάνε στα πεζοδρόμια και είναι άναρχα παρατημένα σε κοινόχρηστους χώρους. Τα αυτοκίνητα που παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια ή διπλοπαρκάρουν ακόμη και δίπλα σε αστυνομικά τμήματα, γιατί τα κοιτάμε και δεν τα μαζεύουμε? Γιατί δεν υπάρχουν γερανοί να μαζέψουν? Να σου πω όπως φύγουν τα γάλατα μετά. Γιατί είναι άλλο να πάρεις την κλίση και άλλο να ψάχνεις το αυτοκίνητο σου στη μάντρα που σου έχουν πάρει και τις πινακίδες. Και καλείς να πληρώσεις και το κόστος στο μεταφορικό. Σου το βεβαιώνω αυτό μαζί με το πρόστιμο. Σκέφτεσαι διπλά, τρίδιπλα. Την παρανομία θα τη σκεφτείς 10 φορές παραπάνω.

όλα αυτά όμως απαιτούν σχέδιο. Απαιτούν κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Και σίγουρα δεν απαιτούν πολιτική επικοινωνίας. Πρωτοβουλίες που χαράσονται και λαμβάνονται απλά και μόνο με τα δελτία ειδήσεων και την επικαιρότητα. Γιατί ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υπόθεση με τα ηλεκτρικά πατίνια προέκυψε, μάλλον η νομοθετική πρόθεση της κυβέρνησης προέκυψε, αφού ουσιαστικά το θέμα το είχαν σπαμάρει, να μιλήσουμε εκεί με όρους πιο σύγχρονους, τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε μέρα. Προφανώς από ατυχήματα που είχαν συμπέσει σε ένα πυκνό χρονικό διάστημα να δουν το φως δημοσιότητας. Και μετά ξαφνικά, τσουπ, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και καινούργιο νομοσχέδιο επί του θέματος. Αναλογιστείτε, αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 6-7 χρόνια πόσες φορές έχει νομοθετήσει βάσει της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες πλέον, δεν είναι υπερβολή, είναι δεκάδες οι φορές που έχει λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες εξαιτίας των δελτίων ειδήσεων. Δηλαδή εξαιτίας επικαιρότητας. Άρα εξαιτίας επικοινωνίας. Παίζει ένα θέμα πολύ, υπάρχει ενδιαφέρον, γίνεται συζήτηση, πάμε να νομοθετήσουμε. Προσέξτε τώρα, από τις δεκάδες φορές που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, όπως και για την περίπτωση που μας εξηγούσε χθες η συγκοινωνιολόγος η κυρία Μαρία Σίτη για τα ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ανανεώθηκε και αναπροσαρμόστηκε το 2025 είναι απολύτως ξεκάθαρος για το τι προβλέπεται με τα πατίνια. Ποιοι μπορούν να τα οδηγούν και ποιοι όχι. Και εμείς ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε, έτσι έχουμε ξεχυλώσει σε χιλιάδες νόμους, να προσθέσουμε μία ακόμη νομοθετική ρύθμιση. Απλά για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Αντί να εφαρμόσουμε το ήδη υφιστάνομενο νομικό πλαίσιο, αδυνατούμε να το εφαρμόσουμε και τι κάνουμε, ανακοινώνουμε νέους νόμους, τους οποίους επίσης δεν θα μπορούμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Και το πρόβλημα φυσικά διαιωνίζεται. Πάμε, διακοπή μου, σκιά να σας επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με πρωτογενή τομέα, μιας και χθες είχα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η αλήθεια είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης, που είναι από τις πρώτες περιφέρειες, μπορεί να είναι και η πρώτη σε όλη τη χώρα, που ανοίγει την συζήτηση, δημόσια συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με την νέα περίοδο, την νέα ΚΑΠ, δηλαδή μετά το 2027, προκειμένου να προετοιμαστούν και οι αγρότες, παραγωγοί, αλλά φυσικά και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μια προγραμματική περίοδο για την αγροτική πολιτική.

0: πολιτική την επόμενη εξαετία-εφταετία, που δεν θα είναι από τις εύκολες περιόδους, με το δεδομένο ότι θα είναι λιγότερα τα χρήματα που θα κατανεμηθούν για την Ελλάδα. Βάλτε τώρα σε αυτό το κάδρο τις αριθμίες που έχουν παρουσιαστεί σε εσωτερικό επίπεδο με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και κατανομή των επιδοτήσεων, τον ΠΚΠ, δηλαδή με τα όσα έχουν συμβεί, με το δεδομένο επίσης ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετάβαση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, το σχέδιο δηλαδή, το Plan B που εφάρμοσε η κυβέρνηση. Υπάρχει και καταρχήν έγκριση, η τελική απόφαση θα δοθεί το Σεπτέμβριο, και ενώ εκκρεμούν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν για τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Επομένως, πριν συζητάμε για κουτσουρεμένες επιδοτήσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ενδεχομένως να βρεθούμε θεατές, ας ελπίσουμε πως δεν θα βρεθούμε, στην κατάληξη αυτής της προγραμματικής περίοδου για περικοπές που θα στοιχήσουν σε σχέση με την λειτουργία του ΟΠΚΠ. Χθες στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ανάμεσά τους και ο υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας, ο κ. Νίκος Μπουνάκης, ο διεθνής σύμβουλος της εταιρείας Proactive, με έντονη δραστηριότητα, πολυετή παρουσία στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Κ. Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τελικά, είναι τόσο μαύρα τα πράγματα για την επόμενη περίοδο ή εμείς είμαστε υπερβολικοί?
1: Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι ούτε μαύρα ούτε άσπρα.
0: Α, είναι γκρι.
1: Εξαρτάται κάθε φορά από το πώς κινούμαστε, τι κάνουμε εμείς. Εμείς εννοώ σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επειδή χρησιμοποιούμε όμως πολλές λέξεις που σε εμάς, ας πούμε, ασχολούμαστε επιστημονικά και επαγγελματικά με τον χώρο, σε εσάς τους δημοσιογράφους μπορεί να είναι γνωστές, αλλά ο κόσμος ακούει, ας πούμε, οι ακροατές μας ακούνε ΚΑΠ, να εξηγήσουμε τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική που ξεκίνησε το 1962, δημιούργησε ένα πλούτο τεράστιο στον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χρηματοδότησε δράσεις για την παραγωγή των τροφίμων και δημιούργησε μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία είναι η πλέον παραγωγική στον τομέα της αγροδιατροφής. Επειδή όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα πλέον, απορροφούσε παλιότερα το 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σήμερα, ακόμα και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχε πέσει 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες πιέσεις, γιατί υπάρχουν και πολλά ζητήματα νέα που προέκυψαν, όπως είναι τα ζητήματα της άμυνας, που θα πρέπει να απορροφήσουν πόρους που δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Όπως είπατε πολύ σωστά, η πρόταση που υπάρχει μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι για μείωση του προϋπολογισμού για την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν έχει κλείσει το θέμα, γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Το θέμα θα κλείσει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό ή αρνητικό αυτό, με την ελληνική προεδρία. Τότε δηλαδή θα αποφασιστεί ο τελικός προϋπολογισμός. Αυτό όμως που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους...
0: Άρα μετά τον Ιούλιο, μας λέτε.
1: Ναι. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους είναι το εξής. Στο εξής παρελθόν υπήρχαν κάποιες διαδικασίες διαβούλευσης κτλ. Που δηλαδή μπορούσαν να καλεστούν οι αρμόδιοι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταθέσουν κάποιες απόψεις και προτάσεις. Και το Υπουργείο κάθε φορά, τα Υπουργεία κατέληγαν στο τελικό σχέδιο που τις περισσότερες φορές δεν λάβαν υπόψη τους αυτές τις προτάσεις, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση. Αυτή τη φορά συζητάει, είναι υποχρεωτικό σε τέτοιο βαθμό που αν δεν υπάρξει δεν θα γίνει δεκτή η πρόταση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι πρέπει να υπάρξει η λεγόμενη εταιρική σχέση των περιφερειών. Δηλαδή κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καταθέσει το δικό της σχέδιο για το πώς σκέφτεται την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής, το οποίο σχέδιο θα έχει προέλθει από συζητήσεις που θα γίνουν, κρατώντας πρακτικό που θα καταγράφονται οι απόψεις, και οι απόψεις αυτές, αν απορρίπτονται ή αν δέχονται, θα πρέπει να έχουν μια τεκμηρίωση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται, τους δήμους. Γιατί νομίζουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική χρηματοδοτεί, ας πούμε, έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις άμεσες ενισχύσεις ή έχουμε στο μυαλό μας τις ενισχύσεις των σχεδίων βελτίωσης, των αρχιτεκτονικών σχεδίων για τους παραγωγούς. Δεν χρηματοδοτεί η ΚΑΠ, χρηματοδοτεί και όλα τα έργα που γίνονται στην ενδοχώρα. Είτε αυτό είναι η ανάπλαση μιας πλατείας που βοηθά στη βελτίωση του επίπεδου της ζωής, είτε η ασφαλτόστρωση ή η διάνοιξη ενός αγροτικού δρόμου, είτε οι λιμνοδεξαμενές, είτε τα μικρά φράγματα, δηλαδή έργα και υποδομές που είναι απαραίτητα στην Ήπεθρο, αφενός για να κρατήσουμε τον πληθυσμό βελτιώντας το επίπεδο ζωής, αφετέρου για να δημιουργούν υποδομές που θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί ο τομέας και οι καλλιέργειες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πάρουμε για τους παραγωγούς, όπως ξέρουμε, τις άμεσες ενισχύσεις, είναι και όλο αυτό το επενδυτικό πακέτο, που εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δημιουργείται ένα άλλο ταμείο, το οποίο είναι σαν το ταμείο ανάκαμψης, να σκεφτούμε κάτι, του οποίου εκεί οι πόροι, το 10% υποτίθεται, θα πηγαίνουν προς την ενδοχώρα και προς αυτές τις δράσεις. Αυτό δεν είναι όλοι οι φορείς, όσοι γνωρίζουμε τα ζητήματα, αλλά και όλοι οι φορείς των αγροτών και των περιφερειών το έχουν απορρίψει ως πρόταση, γιατί δεν θα είναι ξεκάθαρο τελικά τα προγράμματα θα είναι αποκλειστικά. Οπότε μπορεί άλλοι τομείς της οικονομίας με καλύτερη οργάνωση και περισσότερα, να το πούμε απλά, περισσότερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους οι οποίοι δεν θα πάνε δεν θα πάνε για την ανάπτυξη της
0: περιοχής. Σαν φιλοσοφία, καταλαβαίνω πως το τοποθετείτε, αλλά σαν φιλοσοφία εγώ δεν το βρίσκω λαθασμένο. Δηλαδή ένα μέρος των πόρων, γιατί ουσιαστικά θα επιστρέψει ξανά στους αγρότες. Γιατί οι αγρότες κατεξοχήν μένουν σε αυτές τις περιοχές, έτσι, στους παραγωγούς.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν θα είναι ξεκάθαρος ο προϋπολογισμός. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, δεν έχουμε και όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι αυτό που εξυπηρετούσε αυτή την περίοδο, ήταν ότι οι δύο πυλώνες που υπήρχαν στην κοινή πολιτική.
0: Να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Ναι, μήπως η διαφωνία και η αντίδραση έγινε στο γεγονός ότι αυτό το 10% θα φύγει από μία πίτα που είναι πολύ συγκεκριμένη. Μία πίτα που μέχρι πρότινος όλοι διοχετεύονταν σε επιδοτήσεις. Μήπως αυτό το 10%. Σε επιδοτήσεις παντός
1: ήδους. Όταν στα επενδυτικά έργα, όχι σε επιδοτήσεις.
0: Ωραία. Μήπως με επιδοτούμενα επενδυτικά έργα. Αυτό λέω.
1: Πάλι επιδοτούμενα θα είναι.
0: Προφανώς. Μήπως λοιπόν.
1: Και εδώ υπάρχει ένας άλλος κινδυνός, να το πούμε και αυτόν, γιατί οι βόρειες χώρες πιέζουν αυτό το ταμείο να ενισχύεται και με τη λεγόμενη εθνική συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει και η χώρα να συμβάλλει σημαντικά. Κάτι που για τα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας μας αυτή την περίοδο δεν είναι.
0: Γιατί καλά πάμε. Η κυβέρνηση λέει ότι πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Διαφωνείτε.
1: Εντάξει, αλλά επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι λόγω του ότι η χώρα είναι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν έχουμε φύγει ακόμα από αυτά τα προγράμματα που ξέραμε παλιά. Τα λεγόμενα μνημόνια που λέγαμε. Δεν έχει χώρα, είναι σε πρόγραμμα ακόμα. Δεν έχουμε αποπληρώσει το μέχρι το. Και θα είναι για αρκετά χρόνια ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 32. Ανεξάρτητα αν πηγαίνουμε καλά, τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αν δεν την κάνουμε άλλη φορά. Γιατί δυστυχώς, μια που το ανοίξω το θέμα, ένας δείχτης ο οποίος δείχνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Και το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα αυξάνεται. Δηλαδή οι εισαγωγές μας. Οι εισαγωγές αυξάνονται σε σχέση με τις εξαγωγές και δημιουργεί έλλειμμα, που σημαίνει ότι η οικονομία δεν έχει ανταγωνιστικότητα.
0: Συνοψίζοντας, κύριε Μπουνάκη, και τα συμπεράσματα χθες, στα οποία οδηγηθήκατε και εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι ομιλητές, για το 2028 και μετά, τι θα πρέπει να περιμένουν οι αγρότες και πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν.
1: Ναι, οι αγρότες θα πρέπει, επειδή δεν έχει ακόμα λήξει κάτι, θα πρέπει η περιφέρεια μας εδώ, ευτυχώς που ξεκίνησε πρώτη, γιατί αν περιμένουμε από το πότε θα ξεκινήσει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος τις διαβουλεύσεις, θα ξεκινήσει λίγο πριν τελειώσει η προθεσμία. Χθες ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξε μια πρώτη ενημέρωση, από ό,τι έχουμε μάθει όλοι οι φορείς να θα γίνουν επιτροπές στην περιφέρεια Κρήτης με τους, για τη ζωική παραγωγή, τη φυτική παραγωγή, για την αμπελουργία, για τα χειμερικά, για όλους τους τομείς, ούτως ώστε να κατατεθούν προτάσεις τεκμηριωμένες επιστημονικά, όμως με νούμερα και αριθμούς, έτσι, όχι θεωρίες στον αέρα, για το πού θέλουμε το ύψος του προϋπολογισμού που πρέπει να διεκδικήσουμε ως περιφέρεια Κρήτης. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια από τις άμεσες ενισχύσεις η περιφέρεια Κρήτης χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή έχουμε χάσει περίπου μια δεκαετία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα το ξέρουμε αυτό, γιατί νομίζουν υπήρχε μια φιλολογία.
0: Χάνει 100 εκατομμύρια, η Κρήτη, ξαναπείτε το, το χρόνο.
1: Από τις άμεσες ενισχύσεις. Να σας πω ότι
0: πώς το χάνει αυτό.
1: Έως το 2014, 120.000 περίπου δικαιούχοι επιδοτήσεων στην Κρήτη λάβαναν 300 εκατομμύρια 103.000 ευρώ και 618 ευρώ, σας λέω ακριβή νούμερα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν δίνει πλέον στοιχεία για την κατανομή των επιδοτήσεων, αλλά από υπολογισμούς που έχουν γίνει, βάσει τα λοιπά, οι επιδοτήσεις ανάλογα με τη χρονιά και τα λοιπά παίζουν από 200 με 230 εκατομμύρια το έτος. Οπότε αν τα βάλουμε κάτω όλη αυτή την περίοδο, χάνοντας περίπου 80 με 100 χιλιάδες το έτος,
0: 80 με 100 εκατομμύρια το έτος, λέτε.
1: 80 με 100 εκατομμύρια, το έτος. Ναι. Η Κρήτη έχει χάσει από άμεσες ενισχύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Που έχει πάει σε άλλες περιοχές, γιατί άλλαξε η κοινή αγροτική πολιτική. Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων. Μην πούμε τώρα σε ένα τεχνικό θέμα, το οποίο ήταν εις βάρος των δενδροδών καλλιεργειών, που έχουμε εμείς κατά κύριο λόγο εδώ, αμπέλια, ελιά κτλ. Και υπέρ των αρωτριών καλλιεργειών.
0: Με τη νέα ΚΑΠ, αυτό μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να,
1: με τη νέα, όλα μπορούν να ανατραπούν, αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Εξαρτάται από τη χώρα, δηλαδή εξαρτάται από τις προτάσεις που θα γίνουν από τις περιφέρειες και μετά από το τελικό σχέδιο που θα καταθέσει η χώρα. Για το πώς, γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσες ενισχύσεις, κάποιες καλλιέργειες ενισχυθήκανε και με τις λεγόμενες συνεδεμένες ενισχύσεις, παραδείγματος χάρη, που καμία καλλιέργεια φυτικής παραγωγής Κρήτης δεν έχει μπει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Που είναι άμεσες, παίρνουμε, ας πούμε, 30 ευρώ στο στρέμμα η ελιά, 25-30 ευρώ. Ναι, αλλά κάποιες καλλιέργειες παίρνουν άλλα 25 ευρώ, επειδή συνδέουν την παραγωγή συνδέεται με την παραγωγή, αυτό λέει συνδεδεμένης. Παίρνουν κάποια άλλη έξτρα επιδότηση λόγω κάποιων οικολογικών σχημάτων που κάνουν κτλ. Δεν υπάρχουν εργαλεία για να αυξήσει την επιδότηση. Αυτό δεν έγινε στις καλλιέργειες της Δενδρόδης, πολλές εργοδοτικές στην Κρήτη. Το άλλο που θέλω να πω σημαντικό είναι ότι επειδή έχουμε μια στρεβλή εικόνα, παρόλο που μειώνονται, έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 20% περίπου και η καλλιεργήσιμη γη γόνιμη στην Κρήτη και ο κόσμος που ασχολείται με το αγροτικό τομέα, με το αγροτικό επάγγελμα, το 2023-2024 ήμασταν τρίτη περιφέρεια σε εισόδημα του πρωτογενή τομέα με 1.770.000.000. Πάνω από εμάς είναι μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι περιοχές με τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες. Δηλαδή θέλω να πω εδώ ότι η Κρήτη ακόμα, αν σκεφτούμε ότι από τον τουρισμό έρχονται στο νησί, ήταν το ισόμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι υποτίθεται τη βαριά μας βιομηχανία και τον αγροτικό τομέα τον έχουμε αφήσει και τον έχουμε... βάζοντας τη μεταποίηση, την υπεραξία που δίνει η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, σίγουρα το 1,7 μπορεί να γίνει 2,5, δηλαδή να φτάσουμε στο επίπεδο ότι εισπράττουμε από τον τουρισμό, να εισπράττουμε για τον αγροτικό τομέα, τον οποίο τον έχουμε εγκαταλείψει όμως. Αυτή θέλω να πω με αυτό, ότι η αγροτική οικονομία, του νησιού έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Το 0,5% των εκτάσεων στην Κρήτη, που είναι καλλιέργειος θερμοκηπίων, δίνει το χρόνο 500 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το 50% της φυτικής παραγωγής του νησιού, των εισόδων από τη φυτική παραγωγή. Αυτό είναι μια τάση που πρέπει να εξελιχθεί. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Την πρότασή μου που...
0: Αυτό πάει γραμμικά, δηλαδή αν γίνει 1% θα πάμε στο 1 δις.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς θα πάμε στο 1 δις αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε σωστή άρδευση στα 35 εκατομμύρια ελαιόδεντρα που έχουμε στο νησί. Αν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε σωστά, να εξασφαλίσουμε νερό με μικρά.
0: Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, λέτε. Με τις, ναι.
1: Βέβαια, θα εξασφαλίσουμε. Δηλαδή, υπάρχει υποδομή. Η Κρήτη μπορεί να δώσει άνετα 3 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε το 10 με 15%. Δηλαδή, η Κρήτη 10 με 15% της εθνικής. Του εθνικού τζίρου, να το πούμε έτσι, του αγροτικού τομέα.
0: Το οποίο είναι σε αξία
1: 15 δις περίπου.
0: 15 δις.
1: Και λέτε, όλη χώρα.
0: Και λέτε ότι αυτό το
1: 15 δις.
0: Και λέτε ότι αυτό το 15 δις μπορεί να διαμορφωθεί αν υπάρξουν αυτές τις προϋποθέσεις.
1: Όχι, αυτό το 15 δις είναι η αξία που δίνει ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Στο ΑΕΠ της χώρας, 15 δις, που είναι σημαντικό,
0: σωστά.
1: Δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Δεδομένου ότι αυτά είναι χρήματα που κυρίως στηρίζουν την ευρωχώρα. 15 δις. Λέω ότι η Κρήτη μπορεί, αν γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, αυξηθούν συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι οι επιτραπέζιες, τα φύλλα, δηλαδή οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τα κυπευτικά μας τα λοιπά, καλλιέργειες οι οποίες δίνουν υπεραξία, δίνουν μεγάλη απόδοση στο στρέμμα, αναστρέμμα καλλιέργειας. Γιατί μπορούμε σε μικρές εκτάσεις να παράγουμε μεγάλες υπεραξίες. Όταν, παραδείγματος χάρη, σε άλλες καλλιέργειες δίνουν 50 και 100 ευρώ το στρέμμα εισόδημα, οι αρρωτρίες με καλλιέργειες, και αν δεν επιδοτηθούν, δεν επιβιώνουν. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα, αν ξαναλύσουμε το ζήτημα του νερού, γιατί χωρίς σωστή χρήση, χωρίς επάρκεια και σωστή χρήση του νερού, δεν μπορούμε να αυξήσουμε την καλλιέργεια, αλλά και να εξυγχρονίσουμε τις θερμοκηπιακές μας καλλιέργειες με συστήματα υδροπονίας κτλ. Είναι μεγάλη ζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι. Η Κρήτη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να γίνει η αγροτοδιατροφική ακμομηχανή της χώρας.
0: Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι βέβαιο ότι θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε και εκείνος από την πλευρά του ως υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα.

επειδή είναι ένα θέμα που θα παίξει πολύ έντονα και εδώ στην Κρήτη, έστω και στο τέλος της εκπομπής, και μιλούσαμε για τον πρωτογενή τομέα και κάναμε και κάποιες παραπομπές στον τουρισμό, όπου θα μπορούσαν να συνεργήσουν οι δύο αυτοί τομείς. Να δώσουμε και την είδηση που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά φαίνεται θα παρασύρει και την Κρήτη. Μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες αεροπορικές δυνάμεις, low cost αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair, με σχετική της ανακοίνωση, γνωστοποίησε και επίσημα το οριστικό κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ανακοινώνει μείωση της χωρητικότητας του Ελευθέριος Βενιζέλος για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση της για το αεροδρόμιο της Αθήνας θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Και κρατήστε τώρα αυτό. Η Ryanair ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή της από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Συνολικά η αεροπορική εταιρεία τερματίζει 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 26, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Ryanair κατηγορεί για αυτή την απόφαση την Fraport, για την αρνητική εξέλιξη δηλαδή, αναφέροντας πως η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport στη χώρα. Όταν τα δίναμε τα αεροδρόμια και τα λέγαμε, ήμασταν εμείς οι μην πω τώρα τι, ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα μονοπόλιο και ό,τι θέλει η Fraport θα κάνει, με αποτέλεσμα να αυξάνει τις τιμές και αντί να λειτουργεί υποτίθεται ο ανταγωνισμός, εμείς να γινόμαστε μη ανταγωνιστικοί, γιατί θα ακριβαίνουν τα αεροδρόμια. Αυτά εννοούσαμε. Τρεχάτε τώρα να παρακαλάτε την κάθε Ryanair να επιστρέψει πίσω.

Και δεν είναι μόνο ότι φεύγει και από Ηράκλειο Χανιά, είναι ότι και οι Ηρακλειώτες, Χανιώτες, Ρεθυμιώτες, Λασιθιώτες που έπαιρναν ανταποκρίσεις για να πάνε κάπου αλλού μέσω Θεσσαλονίκης, γιατί έβρισκα φτηνότερο εισιτήριο, παρακαλώ, μέσω της Ryanair, δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα. Επίσης, το γεγονός ότι μειώνεται τα δρομολόγια από την Αθήνα είναι ένας ακόμη δείκτης ότι περιορίζεται η δυνατότητα φτηνών εισιτηρίων για τους Έλληνες, δι' για τους κριτικούς για το εξωτερικό. Έτσι γίνονται ακριβότερες οι μεταφορές. Αυτά είναι τα μονοπόλια. Και με τίτλο «Λυπούμαστε, αλλά φταίει η Fraport», η Ryanair κούνησε μαντήλι, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο δίκτυο δρομολογίων της στη χώρα, διατηρώντας φυσικά τη σχέση της με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με σαφέστατη μείωση της επιβατικής κίνησης, αφού θα μειωθούν τα δρομολόγια και από το Ελευθέριος Βενιζέλος, μία μείωση απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Σημαίνει 700.000 ήταν περίπου, είναι περίπου η επιβατική κίνηση της Ryanair στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για 45, αν το έχω προηγήσει σωστά, 45% μείωση με το φευγιό της Ryanair, τη μείωση μάλλον δρομολογίων από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ας αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη, ας αφήσουμε το Ηράκλειο, ας αφήσουμε τα Χανιά. Μόνο από την Αθήνα.

Συγχαρητήρια. Λοιπόν, με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στον Πολίτικα 89 και 8 που φιλοξενεί για την επόμενη μία ώρα, ραδιοφωνική ώρα, λιγότερο από 60 λεπτά είναι αυτό, την Πηξίδα. Και που βεβαίως την ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο, την ίδια πάντα, σε επανάληψη δηλαδή. 12 με 1 στη ζωντανή, 8 με 9 στην επανάληψη, στην πρώτη επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης επίσης σε επανάληψη.

Είμαστε εδώ με ετοιμοπόλεμη την ομάδα για την τελευταία μας εκπομπή αυτής της εβδομάδας, που ουσιαστικά κλείνει και την πρώτη εβδομάδα του Μάη, με καιρό λίγο διαφορετικό, νεφοσκεπή, μουντό, ζέστη, υψηλή θερμοκρασία, λασποβροχή σε κάποιες περιοχές, ένας καιρός που εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω ότι μας αρέσει. Αλλά αυτός είναι, έτσι θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος είναι προσαρμοστικός και πρέπει να προσαρμόζεται στις καταστάσεις. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη σελίδα του Πολιτικά, politika.gr, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε για τη δολοφονία του Νικίστρατου, ανακοίνωσε ακόμη πλήρη απαγόρευση μέχρι και 18 ετών για τα πατίνια και πολύ καλά το έκανε, αφού γκραζόμενος, παιδιά, αυτό πρέπει να κάνει ο πολιτικός. Ο πολιτικός, ο κάθε πολιτικός που βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας ενός υπουργείου, πρέπει να ακούει τι λέει η βάση. Πρέπει να ακούει τον κόσμο. Και βεβαίως να κρίνει, γιατί πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να ζητάει περίεργα πράγματα ή παράλογα πράγματα ή πράγματα που να μην μπορεί να γίνουν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλω να ομολογήσω, και επειδή θα έχουμε και μια κουβέντα στη συνέχεια μετά τις 12.30, στο δεύτερο μέρος δηλαδή μετά τις 8.30 για αυτούς που μας ακούνε σε επανάληψη και μετά τις 7.30 για αυτούς που μας ακούνε το πρωί, με τον κύριο Γιώργο Σαμάκη και την οδική ασφάλεια. Για την οποία οδική ασφάλεια προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Με τον Γιάννη Τελειονάκη ξεκινήσαμε μαζί. Ήμουνα ο παραγωγός του στα δρομολόγια στην τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια. Το 2000 φτιάξαμε μαζί αυτή την εκπομπή. Νομίζω θα ήταν επίκαιρη και σήμερα να παίζει αυτή η εκπομπή, γιατί δυστυχώς ελάχιστα πράγματα άλλαξαν έκτοτε. Στον Ασπρόπυργο εξακολουθεί να δίνει μάχη ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι, και καλό θα κάνουν οι γονείς, μιλώ τώρα ως γονιός, που κάποια στιγμή θα το πω, έτυχε να βρεθεί στο σπίτι μας και το έχουμε ακόμα, δηλαδή ένα ηλεκτρικό πατίνι. Μου το έκαναν δώρο και το πήρα. Το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, γιατί δεν σας κρύβω ότι ακόμα και αυτό το φοβάμαι. Εντάξει, εγώ γενικώς φοβάμαι τα δίκυκλα, γιατί απλά είσαι εκτεθειμένος. Δηλαδή, λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, Γιάννη, ότι αν ανέβεις σε μία μηχανή που είναι σταματημένη και έρθω και σε σπρώξω και σε ρίξω. Πρόσεξε, όλα αυτά είναι φυσική. Νόμοι και κανόνες της φυσικής, έτσι. Σίγουρα κάπου θα χτυπήσεις, έστω και μερικές αμοιχές κάπου στο πόδι, στο σώμα, στο χέρι, από την πλευρά. Μπορεί να σπάσεις και πόδι και χέρι, βέβαια. Πρόσε, σταματημένη η μηχανή. Εσύ, βέβαια, είσαι αντικυκλιστής, τα ξέρεις καλύτερα. Όταν συγκρουστείς, ασκούνται δύο δυνάμεις. Είπαμε, είναι καθαρή φυσική του γυμνασίου. Η δύναμη του πατινιού και του αναβάτη, που είναι συνάρτηση των κιλών, που είναι έτσι, της ταχύτητας που πηγαίνει, και η δύναμη της ταχύτητας του άλλου οχήματος που θα συγκρουστείς. Που μπορεί να είναι δίκυκλο, μπορεί να είναι τετράτροχο. Ή μπορεί να είναι ένα σταθερό σημείο, να πάει να πέσει ένα τείχο, ας πούμε, πάνω. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λοιπόν ξανά στους γονείς και να τους πω, ωραίο είναι το ηλεκτρικό πατίνι, το ξαναλέω, αλλά ειδικά όταν δίνεται σε παιδιά που δεν έχουν την αίσθηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά όταν δίνεται σε παιδιά που δεν φοράνε κράνος, γιατί δεν φοράς κράνος, κακά τα ψέματα. Όποιος μου πει ότι καβαλάει πατίνι και φοράει κράνος, θα του βγάλω το καπέλο μου. Και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ λίγοι αυτοί. Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή. Όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώδη γνώση του πώς λειτουργεί το σύστημα κυκλοφορίας, δεν λαμβάνει υπόψη του τα σήματα. Όταν δίνεις αυτό το όχημα, γιατί όχημα είναι, σε ένα παιδί και κυκλοφορεί νύχτα με λιπέστατο φωτισμό ή καθόλου φωτισμό, αντιλαμβάνεσαι ότι εκτός από ότι το εκθέτεις σε κίνδυνο, έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανόν να μπερδέψεις στην ιστορία αυτή και τον οδηγό του οχήματος που ενδεχομένως θα τον δει ξαφνικά μπροστά του και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Εμένα πρόσφατα, ας πούμε, μου έτυχε τέτοιο περιστατικό. Έτσι,
Ήμουνα σχεδόν ακινητοποιημένο σε μια ουρά και μια στιγμή είδα από τα δεξιά μου ένα πατίνι. Θα μπορούσα εκείνη την ώρα να κάνω λίγο δεξιά, να το βάλεις από κάτω κατευθείαν. Εντάξει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, και για τα παιδιά που καβαλάνε μηχανάκια, γιατί δεν είναι μόνο τα πατίνια. Εμείς κάνουμε focus στο πατίνι, αλλά είναι και το μηχανάκι. Για να μην πω για τα παιδιά που καβαλάνε αυτοκίνητα. Λοιπόν, επίσης, πολύ σωστά μου το επισημαίνει ο Γιάννης εδώ, έχει υψηλό κέντρο βάρους και μικρούς τροχούς, κάτι που το καθεστά μη σταθερό. Επίσης νόμι της φυσικής. Συνεπώς, πολύ ορθά, για να το κλείσω, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοινώνει την πλήρη απαγόρευση έως και 18 ετών για τα πατίνια. Έτσι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε επίσης να αναδείξω και ένα άλλο θέμα που το κουβέντιασα τις προηγούμενες μέρες. Το έχω κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές όμως στο παρελθόν. Απλά τώρα θα γίνει πάλι επίκαιρο αυτόν τον καιρό και δεσμεύομαι τις επόμενες μέρες να κάνω και κουβέντα πάνω σε αυτό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα jet ski, τα οποία αφιδώς ενοικιάζονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που δεν είναι κάτοχοι άδειας, διπλώματος δηλαδή, ταχύπλου σκάφους. Οτιδήποτε πλέει στη θάλασσα που κάποιος το χρησιμοποιεί, κατά την προσωπική μου άποψη και ως άνθρωπος που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη θάλασσα από το 92 και μετά, κατέχοντας τα όλα τα διπλώματα τα οποία τυχαίνει να έχω εν πάση περιπτώσει, σας λέω ότι η θάλασσα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη ξηρά. Διότι στην ξηρά λίγο πολύ έχεις μια αίσθηση, έτσι, του τι ακριβώς συμβαίνει και μπορείς να κάνεις και δεξιά να σταματήσεις. Στη θάλασσα τα πράγματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα, γιατί δεν έχεις την αίσθηση και την αντίληψη ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ποιος έχει προτεραιότητα όταν πας να κροσάρεις? Πώς θα κροσάρεις? Από πού κροσάρεις? Από την πρίμη ή από την πλώρη? Σου βάλω απλά ερωτήματα. Βλέπω λοιπόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι το κέρδος που κάποιοι κυνηγούν έτσι με μανία ως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πάνω στο αντικείμενο αυτό, θα έπρεπε η πολιτεία, που ο νόμος το ορίζει, να τους ελέγχει περισσότερο και πιο αυστηρά. Δηλαδή η πολιτεία λέει ότι δεν μπορείς να παίρνεις και να κάνεις χρήση αυτών των μηχανημάτων στη θάλασσα. Έχει ανθίσει πάρα πάρα πολύ και το μοντέλο της ενοικίασης μικρών σκαφών με χαμηλού κυβισμού και ύπους μηχανές. Και σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μέχρι 30 ύπους μπορείς να το παίρνεις χωρίς άδεια. Να πας πού και το δίνεις πώς αυτό του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι κατσαπλιάς εντελώς, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, για μένα είναι κατσαπλιάς, και παίρνει μια βάρκα να πάει πού? Και έχουμε πάρα πολλά συμβάντα και περιστατικά. Έμαθα από την έρευνα που έκανα τις προηγούμενες μέρες, γιατί το ετοιμάζω το θέμα αυτό, ότι πολύ συχνά προκαλούν ατυχήματα κλπ. Κλπ. Που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διότι αναγκάζεσαι και πληρώνεις κατευθείαν το πρόστιμο που επιβάλλεται κατόπιν εορτής. Αλλά τι να το κάνω εγώ το κατόπιν εορτής όταν έχει συμβεί το δυσάρεστο? Δηλαδή, μου είπαν ακόμα και για περιστατικά που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου κάποιοι πάνε και παίρνουν αυτά τα βαρκάκια με τις μηχανές που υποτίθεται επιτρέπεται, μπαίνουν 4-5 άτομα μέσα, πάνε και βουτάνε και του λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, περνά από πάνω μας, εμείς θα πάμε κάτω να περάσεις, δηλαδή να περάσεις να τον οργώσεις εκείνη την ώρα, να σκοτώσεις επί τόπου, να τον αφήσεις ανάπηρο. Διότι η εξολένδια μηχανή, καταλαβαίνεις ότι το ποδάρι κατεβαίνει κάτω για να μπορεί να κινείται ο σκάφος, και η ταχύτητα που αναπτύσσει είτε το σκάφος για να περάσεις από πάνω, ενώ ο άλλος κάνει βουτιά από κάτω, μαγιά, εξυπνάδα, ας πούμε, μπορεί να τον βρει είτε με την καρίνα ή την πλώρη, είτε με το ποδάρι της μηχανής και την προπέλα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ένας άνθρωπος που έχει δίπλωμα χειριστή και έχει συνείδηση, ή δίπλωμα κυβερνήτη αντίστοιχα, και έχει συνείδηση, όχι μόνο δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, αλλά θα έκανε τα πάντα και για να το αποτρέψει αυτό. Λυπάμαι λοιπόν
που δυστυχώς ζούμε τόσο ανεξέλεγκτα και στο δρόμο και στη θάλασσα. Στη θάλασσα δεσμεύομαι, ξαναλέω, θα επιστρέψω πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι μια ιστορία που το κράτος θα πρέπει να το δει και οι λιμενικές αρχές έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Οι κατατόπους λιμενικές αρχές έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για το θέμα αυτό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα σας πω ότι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτύχει και μόνο δεν έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα και περιορίζονται σε μικροατυχήματα και μικροσυμβάντα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ψηλά βεβαίως το ζευγάρι των Φωνιάδων σε φυλακή εκτός Κρήτης, ο 54χρονος και η σύζυγό του, για τη δολοφονία του Νικήτα. Τώρα ξέρουμε τι θα συμβεί στη φυλακή, έτσι. Μην τα πούμε από εδώ, δεν κάνει να τα λέμε. Αλλά θα συμβούν αυτά που συνήθως συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ντροπή ίσως που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα τώρα. Τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα τους περιποιηθούν δεόντως και τους δύο. Είχαμε μια αστεία περίπτωση που έλαβε χώρα με τον περίεργο τύπο αυτόν, τον Πέτρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που επέλεξε να μην πει τον καθιερωμένο όρκο, αλλά να αυτοσχεδιάσει και να διαβάσει κάτι δικές του απόψεις, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν με παλαιστινιακές μαντήλες και σημαίες των Παλαιστινίων. Αυτό δημιούργησε θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι σύνομο. Έτσι, πολύ σωστά, το Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Κωνσταντίνου στο Δήμο Αθηναίων και τη γελοιότητα που επέτρεψε ο Δήμαρχος Δούκας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όπως λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και έχει απόλυτο δίκιο να το λέει. Δεν μπορεί εδώ ο καθένας το κάθε περιθωριακό σούργελο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να εξευτελίζει τους θεσμούς, τα συμφωνημένα πρωτόκολλα με τα οποία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αφήστε, δε που ο κύριος αυτός, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, είναι πολύ ύποπτος για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει και έχουν υποθεί φανερά ή μυστικά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκδηλώσει την ανθεληνική του στάση και άποψη, και είναι δικαίωμά του να είναι ανθέληνας, εγώ δεν λέω, αλλά αφού είναι ανθέληνας, τι ζει εδώ? Ας πάει να ζήσει με τη Χαμάς αγκαλιά, ας πάει να ζήσει με τους Τούρκους, ας πάει να ζήσει με όλους αυτούς που υποστηρίζει και πρεσβεύει. Τώρα το ότι τον ψηφίζουν κάποιοι και εκλέγεται στο Δήμο Αθηναίων, και αυτό είναι στο πλαίσιο της δημοκρατίας και της λειτουργίας του πιλωτεύματος, αλλά αφού αποδέχεσαι αυτό, πρέπει να αποδεχτείς και αυτό που επιβάλλει το σύστημα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι εγώ πάω, αλλά πάω με τους δικούς μου όρους. Όχι, δεν μπορείς να πας με τους δικούς σου όρους. Και πολύ σωστά θα πρέπει να παρέμβει το σύνολο των φορέων εκείνων που θα πρέπει να ελέγξουν τη διαδικασία, αν είναι νόμιμη, εάν πρέπει να είναι επιτρεπτό αυτό από τον Δήμο των Αθηναίων, γιατί ο Δήμος Αθηναίων, ο πρώτος Δήμος της πόλης, δεν είναι Δήμος Χαμάς, ούτε Δήμος Παλαιστινίων. Έτσι, το λέω με απόλυτο σεβασμό και προς τους Παλαιστίνιους και το λαό τους και την ιστορία τους, αλλά άλλο το ένα, μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, τα πράγματα, μην τα κάνουμε όλα σώπατο. Υπάρχει πάντως σοβαρός λόγος και σοβαρές πιθανότητες να εκπέσει του αξιώματος εάν αυτό κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, κύκλοι νομικοί σχολιάζουν ότι ήταν μια προφανής παρανομία, γιατί και δεν είπε τον νενομισμένο όρκο, και στο χαρτί που υπέγραψε είπε ότι είπε τον νενομισμένο όρκο. Άρα υπάρχει πλαστογραφία και παραπλάνηση, γιατί προσέξτε, οι τύποι αυτοί τέτοιοι είναι. Δηλαδή, δεν είπε τον νομισμένο όρκο, αλλά υπέγραψε ότι τον είπε. Δηλαδή, γιατί
πολιτικούς απατεώνες μιλάμε, έτσι. Είναι τα γνωστά σούργελα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έτσι. Και νομίζουν ότι εκπροσωπούν την κοινωνία τρίχες κατσαρές. Μερικές δεκάδες χιλιάδες ψηφίζουν σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σωστά ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει μια μέρα ότι εγώ μόνος μου ως υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα παίρνω περισσότερους ψήφους από ό,τι παίρνει η Ανταρσία σε όλη την Ελλάδα. Και οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι είναι κάτι σοβαρό, σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, και ότι εκπροσωπούν την κοινωνία. Καμία κοινωνία δεν εκπροσωπούν. Εκπροσωπούν τις ιδέες αυτών των περιθωριακών ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Είναι σαλεμένοι στο μυαλό. Δεν είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν το λέω εγώ, το αποδεικνύουν μόνοι τους με την πράξη τους. Και γι' αυτό νομίζω ότι και το τραγούδι που ταιριάζει τώρα να ακούσουμε είναι το «Δευτές εσύ, η φαντασία μου τα φταίει», σε μια πολύ σπάνια εκτέλεση που βρήκα από το αρχείο της ΕΡΤ, όπου οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές φωνές πριν από αρκετά χρόνια συναντήθηκαν σε ένα γύρισμα και το ερμήνευσαν με ένα μοναδικό τρόπο. Ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου? Δύο είναι. Ο Γιάννης ο Πάριος και ο Γιώργος ο Νταλάρας.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ενότητα, να συμπληρώσουμε τα της ειδησιογραφίας. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Γεράκη στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη. Ο Ευγενίδης φιλοξένησε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, είναι μία από τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες, και μιλήσανε για το σκηνικό όπως αυτό προκύπτει από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, το εκλογικό σώμα και τις τάσεις που αναπτύσσονται τον τελευταίο καιρό με βάση και γραφεία. Ο ίδιος είπε ότι αυτό που βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται, δηλαδή η πρωτιά του κυβερνητικού κόμματος, και μάλιστα η πολύ μεγάλη διαφορά που έχει από το δεύτερο κόμμα. Μπορεί να έχει χάσει, λέει, την εκτίμηση περίπου στις 10 μονάδες από το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές, καθώς τώρα είναι κοντά στο 30, και συνέχισε λέγοντας ότι από αυτές τις 10 μονάδες που έχουν χαθεί, ένα 3% πάει δεξιότερα, ένα 3% πάει αριστερότερα, προς το κέντρο δηλαδή, και το 4% είναι αναποφάσιστο. Έτσι λέει ο κύριος Γεράκης, έτσι το ερμηνεύει. Χάνει επίσης σε αγρότες, γιατί τους χάλασε το πάρτι, τη μασαμπούκα, και καταλαβαίνουν ότι τώρα τα πράγματα θα γίνουν πιο σκληρά. Αυτόν καλό που θα γίνουν πιο σκληρά. Χάνει σε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στους νέους. Είναι περίεργο, γιατί πραγματικά η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για τους νέους, αυτά τα πας που τους δίνει κλπ. Και είναι περίεργο, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι χάνει τους νέους, γιατί οι νέοι ήταν αυτοί που έβγαλαν και αυτή τη μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τις τελευταίες εκλογές οι νέοι πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη, όπως φάνηκε. Αναφερόμενος τώρα στο Πασόκ, για να το ολοκληρώσουμε, είπε ότι δείχνει να δίνει μάχη για να είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει σε καμία περίπτωση τη δυναμική για να απειλήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δεύτερη θέση θα είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά μέχρι εκεί, και θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη με το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού, που επίσης θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Ειδικά όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ο κύριος Γεράκης ότι η δεξαμενή της είναι ευθύνουσα και με χαμηλή πιστότητα, ενώ αντιθέτως αυτοί που απαντούν ότι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα είναι πιο μασίφ, είναι πιο αποφασισμένοι, λογικό. Είναι η νοσταλγή της πενταετίας, είναι η νοσταλγή της αναβίωσης των αριστερών πολιτικών που ζήσαμε το 2015 με τα πισωκολλητά στα ATM, για ένα κοσάρικο, τους νόμους Παρασκευόπουλου, τις ελεύθερες θάλασσες και τα σύνορα, τους μετανάστες που λιάζονται. Αυτοί είναι ένα 10% που πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Οπότε αυτοί θα πάνε, έχουν την ιδεολογία δηλαδή να πάνε στον Τσίπρα, που ήθελε να κλείσει τις τράπεζες, να κόψει τις συντάξεις και τις έκοψε με τον Κατρούγκαλο, δηλαδή αυτά τα πράγματα. Αυτοί τα θεωρούν καλά αυτά. Και δικαίωμά τους. Που είναι με τη Χαμάς, που δεν θέλουν τους Αμερικάνους, που δεν θέλουν τις συνεργασίες της χώρας με κάποιες δυνάμεις οι οποίες δίνουν όθηση στην οικονομία, και πάει λέγοντας. Η Καριστιανού έχει δυσκολία στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο κόσμος δεν θεωρεί το κόμμα της δεξιό, το βλέπει ως αντισυστημικό κόμμα, και αυτό επιτρέπει σε πολίτες από όλα τα φάσματα να συναντηθούν εκεί. Θα κάνει ζημιά κυρίως, λέει, στα κέντρο-δεξιά κόμματα, στην περίπτωση που πάει καλά, είπε ο κύριος Γεράκης. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, είναι δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος. Θα μιλήσουμε για το θέμα της οδικής ασφάλειας, το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα που νομίζω ότι είναι επικαιρά. Σήμερα έχουμε και τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα 2 χρόνια. Κύριε Σισαμάκη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλό μεσημέρι σας και στον κρατέ σας.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει ένα άρθρο στα τοπικά μέσα και από εκεί πιάνομαι, που αφορά την οδική ασφάλεια. Γιατί τώρα το στέλνετε αυτό το άρθρο, κύριε Σισαμάκη?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούν να μας αφήνουν αμέτωχους και πρέπει από εκεί, από το μετερίζει που βρίσκεται ο καθένας, να κάνει τις παρεμβάσεις του και να διεκδικεί πράγματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών, των πολιτών, αλλά και θα περιορίσουν όλα αυτά τα δράματα που συμβαίνουν στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα και αναφέρομαι προφανώς το περιστατικό που συνέβη, το δραματικό αυτό γεγονός που συνέβη στο Μαλεβίζι, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέτουν την οδική ασφάλεια σε άμεση και πρώτη προτεραιότητα, τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει ουσιαστικά την αρμοδιότητα, αλλά και για την κυβέρνηση, για την κεντρική πολιτεία που έχει αφήσει την αυτοδιοίκηση ουσιαστικά θωράκιστη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πόλεων και ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων, των αστικών κέντρων όπως είναι το Ηράκλειο. Εδώ συζητάμε όλοι μας, έτσι, τα ζητήματα που υπάρχουν στην κακή ποιότητα της ασφάλτου, στις λακκούβες, στους δρόμους οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι, επικίνδυνοι, με περιστατικά που τα βλέπετε καθημερινά. Κανείς δεν λέει όχι, κύριε Σπλιγάδο, ότι είναι ευθύνη των Δήμων, όμως ευθύνη των Δήμων μπορεί αύριο με μια νομοθετική ρύθμιση να είναι και το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και με τους αντίστοιχους πόρους και τη βοήθεια και τη θεσμική και σε επίπεδο προσωπικό αλλά και την οικονομική για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι Δήμοι. Επαναλαμβάνω, έχουμε την ευθύνη και οι Δήμοι, καλώς οι δημότες απευθύνονται στους Δήμους, καλώς γκρινιάζουν στους δημάρχους και στις δημοτικές αρχές για να ανταποκριθούν και με τη σειρά μας εμείς οι αυτοδιοικητικοί, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι ΚΕΔΕ, τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να διεκδικήσουν τους αντίστοιχους πόρους για να βελτιώσουν την καθημερινότητα. Λέω και μέσα στο κείμενό μου ότι τα υπερπλεονάσματα δεν είναι ένας δημοσιονομικός δείκτης, να το αναφέρουμε. Τα υπερπλεονάσματα θα πρέπει να επιστρέψουν στους πολίτες, στους δημότες. Σε ένα λοιπόν πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης τύπου στα πρότυπα του Αντώνης Τρίτης και του Φιλόδημος που υπήρχε κατά το παρελθόν, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να γίνει, είναι σημαντικό να προχωρήσει, είναι σημαντικό η αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο την κατάσταση που βιώνουμε εμείς καθημερινά με το δόστρο μας. Είναι αρκετές πόλεις της χώρας. Ιδιαίτερα με τις παρεμβάσεις που γίνονται στις υποδομές, στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα αποχέτευσης, στα δίκτυα ομβρίων, στα δίκτυα οπτικών ινών, στην ευρυζωνικότητα. Αυτά έχουν καταστήσει τους Δήμους και τα σκάκια των πόλεων σε βομβαρδισμένα τοπία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν οι Δήμοι μόνοι τους να ανταποκριθούν και να επαναφέρουν τις πόλεις σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο για την καθημερινότητα των δημοτών. Πρέπει η πολιτεία να ασκήψει, να πάρει γενναία μέτρα, γενναίες αποφάσεις, αρχικά να φτιάξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και αμέσως μετά θεσμικά να κατοχυρώσει τους Δήμους σε μόνιμη βάση με ένα ταμείο, τα πρότυπα του Πράσινου Ταμείου, αλλά και όπως λειτουργεί, να έχει δώσει ο Δήμος Ηρακλείου 90 εκατομμύρια από τα αφαίρετα και να έχουν επιστραφεί στο Δήμο 1,5 εκατομμύριο. Να λειτουργήσει όπως ακριβώς πρέπει. Τα χρήματα που παράγει μια πόλη, είτε από έργα, είτε από πόρους τους οποίους θα προσδιορίσουμε, να επιστρέφουν στην αυτοδιοίκηση μόνο για το κομμάτι της οδοποιίας και της οδικής ασφάλειας. Αυτό είναι το πνεύμα του άρθρου και προς τα εκεί κινείται, να πιέσει λίγο τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκηση, αλλά και την πολιτεία να σκύψει λίγο πάνω από αυτό το πρόβλημα που το βλέπουμε να οξύνεται καθημερινά.
0: Κύριε Σισαμάκη, υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτά τα οποία διατυπώνεται στο άρθρο σας, επειδή προλάβα να του ρίξω μια γρήγορη ματιά τώρα που το έλαβα, μπαίνοντας στο στούντιο, και αυτά που σας ακούω να λέτε είναι πράγματα αυτονόητα, που επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι τα αυτονόητα πράγματα στην Ελλάδα καταφέρνουμε να τα κάνουμε ζητούμενα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Προσέξτε. Αν όχι δυσνόητα.
0: Ναι, εγώ απευθύνω ένα ερώτημα σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει έναν φορέα όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο. Δηλαδή, υπήρξατε σύμβουλος του κράτους, να το πω έτσι, κατά την περίοδο της θητείας σας εκεί. Έχετε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και ως αντιδήμαρχος. Άρα, έχετε άποψη του πώς λειτουργεί από μέσα η αυτοδιοίκηση, θεσμικά πλέον δηλαδή, με μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Είστε ενεργός πολίτης. Είστε ένας νέος άνθρωπος που έχει ζήσει, εγώ θα πω και κάτι άλλο, ακόμα και στο σπίτι σας, το πετσί του ρόλου του αυτοδιοικητικού, διότι ο Βαγγέλης Σαμάκης υπήρξε χρόνια επίσης αυτοδιοικητικός και δήμαρχος στη Νέα Αλικαρνασσό. Συνεπώς, θέλω να ρωτήσω γιατί καταφέρνουμε και το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι πρόκειται περί κατορθώματος να συζητάμε για τα αυτονόητα πράγματα, τα οποία τελικά έχουν γίνει ζητούμενα.
1: Θα σας πω. Κάποιος κακόπιστος, είναι μια άποψη που προς το παρόν δεν είναι υιοθετητό, θα έλεγε ότι η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης, του κεντρικού κράτους, είναι να μην έχει θωρακισμένη την αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε η γκρίνια και η αγανάκτηση που υπάρχει να εξαντλείται στο όριο της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην μεταφέρεται προς τα πάνω σε μεγάλα κεντρικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό θα μπορούσε να το πει κάποιος, βλέποντας την υποχώρηση της αυτοδιοίκησης από το 2011 και μετά. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και για τη Διάνα, αλλά και αρκετές φορές το έχω πει στο δημόσιο διάλογο. Ότι η πόλη του Ηρακλείου και οι πόλεις, οι μεγάλες αστικές πόλεις με τα προβλήματα που έχουν, με την εξέλιξη που έχουν, με την ανάπτυξη που έχουν, από το 2011 και μετά, η αυτοδιοίκηση είναι κάτι άλλο από αυτό που θυμόμαστε από το 2011 και πριν. Έχει αλλάξει πεδίο και θα πρέπει να επανέλθει σε προηγούμενες δεκαετίες η αντιμετώπιση δηλαδή της κεντρικής κυβέρνησης προς την αυτοδιοίκηση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το 2011-2014, αν θυμάστε, με τα μνημόνια, μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις της αυτοδιοίκησης κατά 60%. Αυτό αθρίβει από το 2011 και μετά, σύμφωνα με αυτό που πρέπει ο Καλλικράτης, έτσι, όχι σύμφωνα με αυτά που λέμε εμείς. Αυτά που πρέπει τις χρηματοδοτήσεις πρέπει ο Καλλικράτης. Και περνούν τα 18 δις αφαίρεση πόρων από την αυτοδιοίκηση από το 2011 μέχρι σήμερα. Μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει βασικές ανάγκες στους Δήμους πια. Προσέξτε, πλέον οι Δήμοι έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να είναι και μηχανισμοί αναθέσεων. Πόσο μάλλον να μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν βασικές ανάγκες. Δηλαδή πλέον είναι τόσο λίγο το προσωπικό που και τις διαγωνιστικές διοικητικές διαδικασίες να θέλει να κάνει του είναι δύσκολο. Δεν μιλάμε για επιβλέψεις, δεν μιλάμε για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. 11 λοιπόν 14, τι είχαμε, μείωση των ΚΑΠ κατά 60%, συγχωνεύσεις Δήμων. Με το Δήμο Ηρακλείου 6 δήμοι συγχωνεύτηκαν σε ένα με τεράστια ζητήματα και μια δημοτική θητεία 3,5 ετών. Από το 2014 μέχρι το 2019 είχαμε την ψήφιση του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Ακριβώς 50 τροποποιήσεις. Δεν πέφτηκε 9. Δεν μπορούσαν οι Δήμοι να βγάλουν διαγωνιστικές διαδικασίες για να προχωρήσουν έργα. Δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Το 2019 που ξεκίνησε λίγο να λειτουργεί το σύστημα, πέσαμε στον κορονοϊό. Άρα βλέπουμε μια πόλη στην οποία έχουν γίνει με έλλειψη πολιτικές για μια 15ετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να επανέλθει αυτή η πόλη σε μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή κατάσταση θέλει και χρήματα και δουλειά και χρόνο. Δεν είναι απλό πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Εκεί λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια, την αρρωγή της κεντρικής κυβέρνησης και να φύγουμε από το μοντέλο του αυθινοκεντρικού κράτους και να πάμε σε αυτό που λέμε αυτοκέντρωση επί της ουσίας. Να εμπιστευτούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Ξέρει τα προβλήματα, ξέρει τα ζητήματα, να ενισχυθεί με προσωπικό, να ενισχυθεί με πόρους για να προχωρήσει να επαναφέρει τις πόλεις. Δεν είναι μόνο η πόλη του Ηρακλείου και της Λιγάδου αυτή που έχει τεράστια ζητήματα. Είναι αρκετές πόλεις, ιδιαίτερα αστικές πόλεις, αστικά κέντρα ας πούμε, που έχουν πολλά ζητήματα. Στο Ηράκλειο θέλω να σας πω, γιατί καταλήγω τελικά στην οδοποιία περισσότερο, γιατί η οδική ασφάλεια είναι κάτι ευρύτερο, που ξεκινά από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τους κόμβους, από τις διαβάσεις, από τις πεζοδρομίσεις, από ποδηλατόρους, είναι κάτι ευρύτερο, από τα φανάρια, από το φωτισμό, έχει διάφορα πράγματα η οδική ασφάλεια. Αλλά πάμε όμως στο Α. Ποιο είναι το Α? Η ποιότητα του οδοστρώματος και οι υπόλοιπες υποδομές που χρειάζεται να έχει μια πόλη για να λειτουργήσει. Να πέσουν χρήματα σε αυτό, να δημιουργηθεί αυτό το εργαλείο τώρα, κύριε Σιλιγάρδο, για να μπορέσουν την επόμενη τριετία, γιατί θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις, να αξιολογηθούν οι προτάσεις, να βρεθούν τα χρήματα, να δοθούν στους Δήμους, να βγάλουν διαγωνισμούς. Αυτό που σας περιγράφω είναι μια διετία-τριετία. Ούτως ώστε σε 2-3 χρόνια από σήμερα να έχουν αναδόχους, να μπορούν να επαναφέρουν την πόλη σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Θα σας πω μόνο ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει 600 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Έχει γίνει ένα γενναίο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το οποίο υπερβαίνει τα 70 χιλιόμετρα. Σταγόνα στον ωκεανό. Είναι άλλα 700 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και εγώ δεν λέω ότι είναι το σύνολο του οδικού δικτύου κατεστραμμένο, λέω ότι είναι όμως το 70%. Μιλάμε για άλλα 500 χιλιόμετρα οδικού δικτύου το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό ξέρετε πώς μεταφράζεται σε οικονομικούς όρους. Μισό δις περίπου. Μισό δις. Κοστίζει ένας δρόμος ενός χιλιόμετρου με 8 μέτρα πλάτος περίπου 120.000 ευρώ. Πώς θα καταφέρει η αυτοδιοίκηση? Και δεν υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκοί πόροι που να αφορούν στη συντήρηση υποδομών, Όλα είναι για νέα έργα, είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Δεν είναι εργαλεία συντήρησης. Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικά δύσκολο για την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να διεκδικήσει την αλλαγή του πεδίου άσκησης πολιτικής. Αυτό είναι το Α. Αλλιώς κύριε Σιλιγάδη, όπως έχω ξαναπεί, θα συνεχίζουμε να είμαστε διακινητές μιζέρια, θα συνεχίζουμε να είμαστε ο σάκος του Μπόξ, θα συνεχίζουμε να είμαστε οι άνθρωποι που ούτε καν ορατό αποτέλεσμα δεν θα μπορούμε να φέρουμε στους δημότες. Άρα πρέπει να ξεκινήσει η αυτοδιοίκηση να ξαναβρει τη χαμένη της έγκλη, να την εμπιστευτεί η κεντρική κυβέρνηση και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
0: Ποια είναι η αιτία λοιπόν που η αυτοδιοίκηση έχασε αυτή την έγκλη για την οποία μας μιλάτε, κύριε Σισαμάκη? Το λέω γιατί στα μάτια τα δικά μου. Στα μάτια τα δικά μου, εγώ θα σας βάλω, θα σας βοηθήσω αρκετά στο ερώτημα. Στα μάτια τα δικά μου υπάρχει απάντηση. Η πρώτη απάντηση είναι το κεντρικό κράτος. Στα μάτια τα δικά μου είναι το κεντρικό κράτος που συνεχώς αφαιρεί πόρους από την αυτοδιοίκηση και τις φορτώνει προβλήματα, ένα το κρατούμενο. Ουσιαστικά αυτό που έλεγε για προχθές εδώ ο Σταύρος ο Αρναουτάκης στη συνέντευξη που μας παραχώρησε και το κράτησα και είναι και σωστό, γι' αυτό το επαναλαμβάνω και τον επικαλούμε, είναι ότι δεν μπορεί το χωριό, το κάθε χωριό, η κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη να κυβερνάται από την πλατεία Συντάγματος. Δεν γίνεται αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω όμως εδώ και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι και ο κόσμος ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι τελικά αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων, διότι τα κριτήρια της επιλογής αυτών των ανθρώπων που θα διαχειριστούν τις τύχες των πόλεων, των πολιτών και των κοινωνιών, είναι αν είμαστε κουμπάροι, συντέκνοι, εάν εγώ σας έχω βοηθήσει σε μια υπόθεση ή εσείς εμένα, εάν κάνουμε παρέα στη γειτονιά, εάν πηγαίνουμε μαζί εκδρομές, εάν ήμασταν μαζί στο στρατό, εάν είστε σύντεκνος του κουμπάρου μου και πάει λέγοντας. Αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν να φτιάξουν ένα προσωπικό το οποίο θα είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, του επίπεδου εκείνου που θα σταθεί και θα καλύψει τις προκλήσεις των καιρών. Διότι με άλλο τρόπο επιλέγεις το φίλο σου που θα κάνεις παρέα και με άλλο τρόπο προσλαμβάνεις ένα στέλεχος σε μια επιχείρηση και με άλλο τρόπο θα πρέπει να ψηφίζεις αυτόν που θα είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος σε μια πόλη.
1: Βάζετε τώρα την ουσιαστικά την πεμπτουσία, ας πούμε, της δημοκρατίας και το πώς ψηφίζουμε σε αυτοδίκηση. Αυτό, ακούστε, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα πολλά χρόνια τώρα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η άνθεση των social media, τα πάρα πολλά μέσα, η πληροφορία η οποία έρχεται στους δημότες και τους αποφασίζει, τους πολίτες κτλ. Και παρασύρονται πάρα πολλές φορές. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι δημότες, δυστυχώς, το είπα και σε μια προηγούμενη εκπομπή, και οι πολίτες που ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν σύμφωνα με μια άβολη αλήθεια που θα τους πει κάποιος. Συνήθως ψηφίζουν με ένα βολικό ψέμα που εις γνώση τους είναι ψέμα, όχι γιατί μπορεί να τους δημιουργήσει μια προσδοκία όπως γινόταν παλιότερα, ότι ναι, αυτός μου δημιούργησε μια προσδοκία, θα τον ψηφίσω. Θέλει να έχει άλοθη μέσα του ότι αυτά που μου είπες δεν ισχύσαν και μπορώ την Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές να βρίσκομαι απέναντί σου γιατί δεν μου ικανοποίησες αυτά που είπες. Εις γνώσεις όμως ξέρουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αυτά. Άρα θα πρέπει και οι δημότες να γίνουν πιο κριτικοί απέναντι στους ανθρώπους που τους προσεγγίζουν για να τους ψηφίσουν. Δεν λέω να μην δίνεται όραμα, να υπάρχει ένας ρεαλισμός στα προγράμματα, να είναι πολύ μετρημένα, πολύ ζυγισμένα, πολύ κοστολογημένα, θέτοντας ένα όραμα για την πόλη, που θες να την πας στην πόλη, να ζητήσεις από τον κόσμο να καταλάβει. Ο κόσμος δεν θέλει κανένα ίχνος αλαζονίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Πρέπει να είσαι σεμνός, πρέπει να είσαι ταπεινός, πρέπει να είσαι δίπλα τους, να τους εξηγείς και για τις δυσκολίες και για τα αποτελέσματα, θέλει κάποια πράγματα. Και τελικά το πολιτικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια δεν είχε το ανάστημα που θα έπρεπε, ούτως ώστε να διατηρήσει όλα αυτά τα κεκτημένα που είχε αυτοδιοίκηση μέχρι το 2010.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Σήμερα έχουμε τα 2 χρόνια τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Θα πάτε καταρχήν στην εκδήλωση?
1: Δεν είναι εκδήλωση, είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι έκθεση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, θα είστε εκεί δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Γιατί γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν γίνεται παρουσία του κόσμου, δηλαδή να έρθουμε κι εμείς να πούμε τις απόψεις μας? Να έρθω εγώ και να πω μπράβο κύριε Καλοκαιρινέ, τα έχετε κάνει πολύ ωραία.
1: Είναι θεσμική υποχρέωση.
0: Εκτός από αυτό, δεν θα έπρεπε να πάει
1: γίνεται
0: σε μια.
1: Στη Βικελαία, είναι ανοιχτή η συνεδρίαση. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει, δεν είναι κλειστή η συνεδρίαση.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό?
1: Είναι στις 6, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα δεν θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Όχι.
0: Θα γίνει λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή θα είναι όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων εκεί. Και όποιος...
1: Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Εγώ αν έρθω θα έχω λόγο, ας πούμε, να μιλήσω?
1: Νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε ως δημότης το δίλεπτο που δικαιούνται οι δημότες. Αυτό είναι στο χέρι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Ραγκιωτάκη. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να δώσει κάποια δίλεπτα που δίνονται συνήθως σε συλλογικότητες ή σε πολίτες πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου ή κατά τη διάρκεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαμάκης. Απέφυγα να τον ρωτήσω αν είναι ικανοποιημένος από το έργο της Δημοτικής Αρχής, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Η αλήθεια είναι. Να το πω τώρα δηλαδή. Έτσι, όχι ότι δεν μπορούσα να τον ρωτήσω. Έτσι. Απέφυγα να τον ρωτήσω. Το λέω όμως ότι απέφυγα να τον ρωτήσω και αναλαμβάνω την ευθύνη της επιλογής μου.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα μαζί, αρκετά τα μηνύματα. Μου ήρθε και ένα μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα δει. Θα το μεταδώσω το μήνυμα. Έχουμε μία έτσι πρωτόγνωρη, θα έλεγα, εξέλιξη που θα τη μοιραστώ μαζί σας, μιας και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση απέρριψε για πρώτη φορά στεχνή αίτηση παραχώρησης του χώρου προκειμένου να γίνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ απέρριψε για πρώτη φορά στα χρονικά την αίτηση παραχώρησης του χώρου, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών από οποιονδήποτε εξωπανεπιστημιακό φορέα. Οφείλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην διοίκηση, γιατί είμαι ο άνθρωπος που πιστεύει ως πολίτης πρώτα απ' όλα και βεβαίως ως δημοσιογράφος ότι τα κόμματα πρέπει να εξωστρακιστούν στο σύνολό τους από τα πανεπιστήμια. Είναι, θα έλεγα, η πηγή πολλών κακών αυτή η κομματική σωλήνη στα κομματικά εργαστήρια, τα οποία βρίσκονται, προσέξτε, δεν μιλάω μόνο για το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιλάω για όλα τα κόμματα, τα οποία πρέπει να φύγουν τώρα, να φύγουν χθες από τα δημόσια πανεπιστήμια. Είδατε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια να υπάρχει αυτό το χάλι και το ρεζιλίκι που δημιουργούν οι νεολαίες όλων των κομμάτων? Συγχαρητήρια στο ΕΚΠΑ. Συγχαρητήρια στη διοίκηση που προχώρησε σε αυτή και με το καλό και σε άλλες αντίστοιχες. Προσέξτε, μην νομίζει κάποιος ότι το λέω επειδή είναι το κουκουέ. Θα το έλεγα αν ήταν της ΠΑΣΠ, αν ήταν αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Συγχαρητήρια. Έξω τα κόμματα από τα πανεπιστήμια. Τα κόμματα έχουν άλλους χώρους να πηγαίνουν, όχι στα πανεπιστήμια για να κάνουν προσιλητισμό και οτιδήποτε άλλο θεωρείται περίεργο, αλλά καλύπτεται από το μανδύα της δημοκρατίας. Αυτό μας έχει φάει στην Ελλάδα, να ξέρεις. Ο μανδύας και η μάσκα. Διότι αυτό μας αρέσει τελικά. Να φοράμε μάσκες και μανδύες, όπως ο Πελεγρίνη που υποδίονταν σε εκείνο το ρόλο. Τώρα πάει στο Παζόκ να κάνει εκεί τα σόου του. Λοιπόν, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να γεμίσετε τις μπαταρίες. Να περάσετε καλά. Πολύ προσεκτικά σε οτιδήποτε κάνετε. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ανάμεσά μας. Η αλήθεια είναι. Μην ξεχνάτε ότι τα μεγαλύτερα ατυχήματα συμβαίνουν στο σπίτι. Έτσι το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και ότι τα πιο σοβαρά τροχεία συμβαίνουν σε ακτίνα 8 με 9 χιλιόμετρων από το σπίτι μας, επίσης αποδεδειγμένα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Πιστοί εδώ, στα ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στον Πολίτικα με την Πηξίδα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Δείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, ο καιρός σήμερα είναι συννεφιασμένος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις λοιπόν, πρόσκαιρα αυξημένες, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 και τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας συνεχώς ενημέρωση.

Σε αυτή μας την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρώην Ευρωβουλευτή Σπύρο Δανέλη για τη σημερινή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προοπτικές της με δεδομένη τη σημερινή πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. Για το ίδιο θέμα θα συζητήσουμε και με τον διεθνή δικηγόρο και υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ορέστη Ομράν Κουκουβιτάκη, ο οποίος δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες και τη Νέα Υόρκη. Τη συζήτηση με τους ανθρώπους αυτούς που κατέχουν τα θέματα της Ευρώπης την κάνουμε με αφορμή την αυριανή ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αυριανή ημέρα Ενωμένης Ευρώπης. Επίσης θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη, αλλά όχι με την ιδιότητά του ως Αντιδημάρχου, αλλά ως Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς όπως αναλυτικά θα αναφερθώ στη συνέχεια, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στη 19η εβδομάδα του 2026 και στην 127η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 21 σημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου Μίλιου του Υμνοδού και είναι και η σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, η Αρσινόη, ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Μίλιος, η Μιλιό, η Μιλιά και η Μιλίτσα, αλλά και η Κασιόπη. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι, διαβάζω κατά σειρά από το sansimera.gr, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οοθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, όπως σας είπα προηγουμένως, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής αναιμίας δηλαδή, και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου που καθιερώθηκε για να τιμήσει, όπως διαβάζω εδώ στο sansimera.gr, ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Πράγματι, το πιστεύω αυτό. Ο οικόσιτος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με το άλογο και τις ζεύρες. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος του είτε ως ξεχωριστό είδος. Ο γάιδαρος εξημερώθηκε στην Ουβία, στην περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου που ταυτίζεται με το σημερινό Σουδάν και το Νότιο Σουδάν πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια. Θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του.

Δεν υπάρχει πιο εργατικό και υπομονετικό ζώο πράγματι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν αρχίσει να εκλείπουν σιγά σιγά. Δεν βλέπω πια ακόμα και στην ύπαιθρό μας τόσους πολλούς γαϊδάρους όπως παλαιότερα. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος.

Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι με επίκεντρο τους αόρατους, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά φορείς, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσεμίας απευθύνει επίγουσα έκκληση για παγκόσμια κινητοποίηση εν όψη της Παγκόσμιας ημέρας Θαλασσεμίας. Σήμερα δηλαδή. Το φετινό μήνυμα, όχι πια στο σκοτάδι. Εντοπίζουμε τους αδιάγνωστους, δίνουμε ορατότητα σε κάθε ζωή, φέρνει στο προσκήνιο μια λιγότερο ορατή αλλά κρίσιμη διάσταση της νόσου τους χιλιάδες ανθρώπους που ζουν ως φορείς χωρίς να το γνωρίζουν, εκτός των συστημάτων πρόληψης και φροντίδας.

Μάλιστα, το θέμα αυτό, η δημοσίευση αυτή του Βήματος, λέει θαλασσιμία περίπου το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς. Είναι φορείς που δεν το γνωρίζουν.

Και στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας, η Διεθνής Οργάνωση Θαλασσιμίας καλεί κυβερνήσεις, επαγγελματίες υγείας και κοινωνίας να δράσουν συντονισμένα σε τρεις βασικούς άξονες: ορατότητα, φωνή και αξία. Η ορατότητα αφορά τον εντοπισμό όλων των φορέων και ασθενών μέσω προσβάσιμων προγραμμάτων ελέγχου. Η φωνή σχετίζεται με τη συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, και η αξία μεταφράζεται σε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική, ολιστική φροντίδα.

Κάθε χρόνο στις 8 και 9 Μαΐου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τιμά την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Διεθνής Οργανισμός προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώσουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στο νόημα του διημέρου. Στις 11 και 1 πρώτο λεπτό της 8ης Μαΐου 11 ώρα το βράδυ και 1 πρώτο λεπτό. Στις 8 Μαΐου του 1945 έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. 12 και 1 πρώτο λεπτό, μεσάνυχτα δηλαδή και 1 πρώτο λεπτό της 9ης Μαΐου στη Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό είναι και διήμερος ο εορτασμός.

Και βέβαια δεσπόζει στην επικαιρότητα το θέμα του εγκλήματος στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι επόμενες ημέρες είναι ημέρες οδύνης αλλά και περισυλλογής για μας, για αυτούς που ακόμα είμαστε, να το πω έτσι, ζωντανοί και υποτίθεται ότι προοδεύουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και λέω υποτίθεται γιατί πώς να πιστέψεις ότι μπορεί να υπάρχει πρόοδος όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα να αμαυρώνουν, αν θέλετε, την καθημερινότητά μας, την καθημερινή μας ζωή, τη ζωή μετά των ορισμένων ανθρώπων για πάντα τη σημαδεύουν. Δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο. Μπαίνουν στο τραπέζι πολλά πράγματα. Μπαίνουν στο τραπέζι το θέμα της οπλοχρησίας, της οπλοφορίας, της έλλειψης αστυνόμευσης. Μπαίνουν κοινωνικά θέματα. Θέματα διατήρησης των ανθρώπων που μένουν πίσω. Θέματα δικαιοσύνης, θέματα στιγματισμού του νησιού μας, της Κρήτης. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει εξαιτίας αυτού του εγκλήματος. Και πάλι, για άλλη μια φορά. Και νομίζω ο κόσμος έξω ότι αυτή είναι η Κρήτη. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Αυτά τα γεγονότα είναι εξαιρέσεις. Και εμείς που ζούμε με το νησί το ξέρουμε. Πονούμε όταν συμβαίνουν αυτά. Σίγουρα πονούμε. Αλλά δεν είναι αυτή η Κρήτη. Δεν είναι αυτή η πλειοψηφία των κριτικών. Διαβάζω σχετικά με το έγκλημα, υπάρχει και στο politica.gr σχετικό, ότι προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα μετά από μια μυστική και φορτισμένη διαδικασία που διεξήχθη υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο δράστης υποστήριξε πως βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ βλέποντας στο θύμα τον φωνιά του γιου του, ενώ η 56χρονη ισχυρίστηκε πως το έγκλημα διέπραξε ένα ακάθαρτο πνεύμα που είχε κυριεύσει τον σύζυγό της. Παρουσία πλήθους κόσμου, η Κρήτη αποχαιρέτησε χθες στο χώνο Μυλοποτάμου τον νικίστρατο, τον 21 ετών νεαρό άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά του δράστη, ο οποίος κυδεύτηκε ντυμένος γαμπρός. Η νεκρόσιμη ακολουθία αποτέλεσε την τελευταία πράξη μιας τραγωδίας που ξεκίνησε από ένα δυστύχημα το 2023 με την οικογένεια του θύματος να καταγγέλει ένα εφιάλτη διαρκών διώξεων που κατέληξε στην εψυχρό εκτέλεση του νεαρού. Η οικογένεια του Νικίτα καταγγέλει εγκληματική ολιγορία της αστυνομίας, η οποία φέρεται να αγνόησε τις εκκλήσεις τους για προστασία παρά την πρώτερη απόπειρα κατά της ζωής του. Ο πατέρας του θύματος σε μια συγκλονιστική δήλωση ζητά την τιμωρία τη συζύγου του δράστη ως υποκινήτριας, ενώ αφήνει αιχμές για διαφθορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα που επέτρεψε στον 54χρονο να κινείται ανενόχλητος μέχρι την τελική πράξη της εκδίκησης.

απαντήσεις για όλα όσα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο politika.gr και να ακούσετε τη συνέντευξη αυτή που έδωσε στον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη και η κυρία Δημογλίδου. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αστυνομία, αποδίδει τις ευθύνες στην δικαιοσύνη και όχι στην ίδια. Υπάρχει μια διελκυστίδα μεταξύ των δύο αρχών. Θα δούμε τελικά που αν θα καταλήξει κάπου και ποιος πραγματικά φταίει σχετικά με το γεγονός αυτό, ότι ενώ είχε συλληφθεί ο δράστης, με απόφαση της δικαιοσύνης αφέθηκε ελεύθερος.

Θα επανέλθουμε στο θέμα, διότι έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην ΕΡΤ ο Μητροπολίτης Ερυθύμνης και Αυλοποτάμου, ο κύριος Πρόδρομος, που λέει ότι αυτή δεν είναι η Κρήτη. Αυτό που λέγαμε δηλαδή και εμείς προηγουμένως. Βγήκε ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας και υπερασπίστηκε το νησί. Αναρωτιέμαι, γιατί δεν βγαίνουν εδώ κάποιοι τοπικοί άρχοντες να υπερασπιστούν επίσης το νησί και να πούν ότι αυτή δεν είναι η εικόνα. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά κυρίως μέσα ενημέρωσης, δίνουν μια ζωφερή εικόνα για την Κρήτη, ότι εδώ κυκλοφορούμε με τα όπλα, ότι σκοτώνουμε ένα τον άλλο, είναι καθημερινότητα ας πούμε. Κάτι τέτοιο φαντάζεται ένας που δεν ξέρει τι είναι η Κρήτη και αμαυρώνει το όνομά της. Βγήκε λοιπόν με θάρρος, είναι και μεγάλος ρήτορ, το γνωρίζουμε αυτό, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, και μίλησε στην ΕΡΤ. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μετά την απαραίτητη διακοπή που θα κάνουμε. Προς το παρόν να σας πω τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί συνεχίζεται και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά η εκεχηρία που υπάρχει βαδίζει πάνω σε τεντωμένο σχοινί. Υπάρχουν ανταλλαγή πυρών κτλ. Να δούμε όμως πώς η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης αναφέρει τα τελευταία γεγονότα. Πυρά και απειλές δοκιμάζουν την ήδη εύθραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάσταση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι: ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ παρά τα πυρά που δέχτηκαν, υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά πλοία δεν υπέστησαν καμιά ζημιά, ενώ προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στις ιρανικές δυνάμεις. Η CENTCOM, η κεντρική δηλαδή διοίκηση, η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ, υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV, η κατάσταση στα ιρανικά νησιά και στις παράκτιες πόλεις κατά μήκος των στενών του Ορμούζ έχει πλέον επιστρέψει στην κανονικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί της Παρασκευής στις ασιατικές συναλλαγές. Αλίμονο, εάν δεν κατέγραφαν. Και λέω το αλίμονο και σταματάω στο θέμα των του πετρελαίου, διότι αυτό είναι που επηρεάζει ο πόλεμος που συνεχίζεται, επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου που ανωδικά κινούμενες οδηγούν και σε ανωδικές τιμές όλα σχεδόν τα προϊόντα. Και αυτό βέβαια φτάνει μέχρι τη τσέπη μας. Να λοιπόν πώς επηρεάζει ο πόλεμος την όλη

κατάσταση. Επηρεάζει βέβαια και τον τουρισμό. Όλοι οι τουριστικοί παράγοντες που έχουν μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και γενικά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης από ό,τι βλέπω, αυτό λένε ότι εάν κρατήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν θα είναι καλά τα πράγματα, τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο καλά όσο περιμένουμε για τον τουρισμό μας. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, ήταν συγκλονιστικός εχθές στη Κηδεία ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στην Κηδεία στο Χώνο που έγινε για να αποχαιρετήσουν οι άνθρωποι, οι συγγενείς, οι φίλοι των νεαρό Νικήτα, μόλις 21 ετών άνθρωπος, και αναφέρθηκε στο φαινόμενο της αυτοδικίας. Αναφέρθηκε σε αυτό το φαινόμενο και σε συνέντευξη που έδωσε στην κρατική ραδιοτηλεόραση, στο Earth News. Να ακούσουμε τι είπε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριος Πρόδρομος, σε αυτή του τη συνέντευξη.
1: Σήμερα είμαστε μία μέρα μετά από την κηδεία του 21χρονου που δολοφονήθηκε με αυτόν τον άγριο τρόπο από τον πατέρα του, κάποτε φίλου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε εκείνο το τροχαίο, στο οποίο ο οδηγός ήταν ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε τις προάλλες. Στην κηδεία, ένας λόγος ο οποίος πραγματικά μας άγγιξε ήταν αυτός τον οποίο εκφώνησε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Πρόδρομος. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα. Τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
2: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές, και Χριστός Ανέστη, και εύχομαι πραγματικά ο λόγος της επικοινωνίας μας σήμερα να ήταν άλλος και να ήταν ευχάριστος και όχι αυτή η τραγωδία η οποία όλους μας έχει συγκλονίσει.
1: Μακάρι. Σεβασμιότητα, πρέπει να σου πω, εγώ πραγματικά με άγγιξα τα λόγια που είπατε, όχι μόνο για την ειρήνευση. Τώρα, ειρήνευση λέμε, λες και είμαστε στη Μέση Ανατολή, αλλά που είπατε και το τι πραγματικά είναι η Κρήτη, ότι δεν είναι αυτό η Κρήτη. Είναι κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια και θα ήθελα να δώσουμε αυτό το μήνυμα και σήμερα. Η λεβενδιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι. Και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα πως πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Για δείτε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό πόσα συγκλονιστικά όλη την Ελλάδα συγκλώνησαν. Δεν είναι ένα και δύο, και ξέρετε, δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν κανονικότητα ούτε να μας απασχολήσουν για λίγο, έως ότου έρθει το επόμενο περιστατικό. Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και χθες στην αναστροφή μου εκεί με τους ανθρώπους, δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα όταν θα συμβαίνει ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε ένα όπλο στην τσέπη κάθε ενός ανθρώπου. Έτσι, να πούμε λοιπόν δυνατά με μια ενιαία φωνή ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν χρειάζονται τα όπλα. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό μιας τέτοιας επιλογής. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης θα το πω χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα. Εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ψυχικής στήριξης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι.
3: Ναι.
2: Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πένθος, τον πόνο, και να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος, όπως δυστυχώς έγινε στην περίπτωση αυτή.
3: Εσείς, Σεβασμιότατε, έχετε μιλήσει με τις οικογένειες για να τους περάσετε έτσι τα μηνύματά σας και κατηδίαν?
2: Κατηδίαν θα επισκεφθώ την οικογένεια του Νικήστρατου αμέσως τις επόμενες ημέρες. Θέλω οι άνθρωποι λίγο να ηρεμήσουν, να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν αυτό που έχει συμβεί και να μπορέσουμε όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο, να το αντιμετωπίσουμε για να μην υπάρξει συνέχεια. Πρέπει να είμαστε όλοι μας πολύ διακριτικοί και πολύ προσεκτικοί για να μπει εδώ, όπως το είπαμε χθες, ένα stop και να δώσουμε μια υπόσχεση στον οικίστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας.
1: Πρέπει, νομίζω, πάντως, σεβασμιότητα, αυτά τα λόγια που λέτε εσείς, να μην είστε μόνο σας, να το λένε και άλλοι, να τα λένε και άλλοι ιεράρχες, να τα λένε και οι δήμαρχοι και οι βουλευτές και οι περιφερειάρχες και όποιος έχει δημόσιο λόγο στο νησί. Νομίζω μόνο έτσι μπορεί να έχουμε ελπίδα να γίνει κάτι.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και μάλιστα θα πω πως η Ιερά Σύνοδος που συνεδρίασε τον περασμένο μήνα εδώ στην Κρήτη, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας μας, εξαπέστειλε εγκύκλιο ενάντια στη βία. Τραγική ηρωνία, η εγκύκλιος αυτή θα αναγνωστεί σε 2 εβδομάδες σε ολόκληρο το νησί. Και μάλιστα στις επόμενες ημέρες που θα έχουμε πάλι συνεδρίαση, θα παρακαλέσω όλους τους αρχιερείς με συνοδική εγκύκλιο να καλέσουμε όλους τους αρμόδιους για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια τραγικά περιστατικά.
1: Εσείς, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πού βλέπετε τη ρίζα του κακού, γιατί διαιωνίζατε αυτό το πράγμα στην Κρήτη, ιδίως τώρα σε κάποιες ορεινές περιοχές, να μην λέμε ψέματα?
2: Κοιτάξτε, θα πω το εξής, αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λέμε ότι η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος, όπως δυστυχώς το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Και θέλω, τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να το πω.
1: Βεβαίως.
2: Επειδή συνδέομαι φιλικά με την οικογένεια Γιακουμάκη, μια οικογένεια που σηκώνει έναν άλλο σταυρό της απώλειας του παιδιού τους 10 χρόνια τώρα, θέλω να σταθώ με σεβασμό και να το προβάλλουμε σήμερα όλοι μαζί ως πρότυπο στον τρόπο και το ήθος με το οποίο η οικογένεια αυτή σηκώνει το σταυρό της απουσίας του παιδιού τους. Στο πρόσωπο του Ανδρέα Γιακουμάκη, του πατέρα του Βαγγέλη μας, αποτυπώνεται το ήθος, η ευπρέπεια και η αληθινή λεβενδιά ολόκληρης της Κρήτης.
3: Ελπίζουμε να εισακουστείτε, σεβασμιότατε, και να έχετε και όλη την βοήθεια που χρειάζεται ώστε αυτό το μήνυμα να πάει παντού, παντού, σε όλους και όχι μόνο στην Κρήτη απαραίτητα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Και να το υιοθετήσουν.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά, λοιπόν, είπε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος στην κρατική τηλεόραση. Είναι πάντα συγκλονιστικός. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την εκτίμηση για τον συγκεκριμένο ιεράρχη της Κρήτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο λόγος του έχει κάθε του λέξη ή έχει ουσία. Αυτό μπορώ να πω. Και ακούσατε τι είπε. Σε δύο πράγματα θα σταθώ. Το ένα, πάρτε τα όπλα. Εννοώ, όχι πάρτε τα όπλα, ξεσκοδείτε. Πάρτε τα όπλα από τα σπίτια, μαζεύτε τα. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Εύκολο είναι εγώ να κάθομαι εδώ σε ένα μικρόφωνο ραδιοφωνικό και να το λέω. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά ας αρχίσουν να γίνουν τα πράγματα σιγά σιγά έστω. Και επιτέλους, πράγματι, το επισήμανε και ο ιεράρχης μας και οι συνάδελφοι στην κρατική τηλεόραση, ότι δεν έχει βγει ένας άνθρωπος της πολιτείας να πει αυτό που είπε ο πρόδρομος. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Θα σταθώ και στο άλλο που είπε για την οικογένεια Γιακουμάκη. Πραγματικά, πόσο διαφορετικά αντίθετη διαχείριση πένθους. Το πένθος στη μια περίπτωση μετατράπηκε σε μίσος και σε έγκλημα και στην άλλη περίπτωση οι γονείς αυτοί σηκώνουν ένα σταυρό της απουσίας του παιδιού τους. Γι' αυτό το επισήμανε ο πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Ρεθυμνής και Αυλοποτάμου. Να κάνουμε μια διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι η κορυφαία διεθνής οργάνωση προσφοράς, βοήθειας, αλτρουισμού, καμιά φορά και αυτοθυσίας που προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα. Στην Κρήτη υπάρχει ένα περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πρόεδρος είναι ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Σήμερα λοιπόν θα συνομιλήσουμε μαζί του, όπως σας είπα και στην αρχή, όχι με την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου Πολεοδομίας, αλλά ως προέδρου του τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αφορμή την ημέρα. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς ο Κροατές, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί ο σταθμός σας και εσείς προσωπικά μνημονεύεται ουσιαστικά τη σημερινή ημέρα, την αναφέρεται στο ευρύ κοινό που πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά είναι μια σημαντική ημέρα, όπως
0: είπατε εσείς. Είναι γιατί, μια σημαντική ημέρα.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός με όλες τις εθνικές του οργανώσεις ανά τον κόσμο, σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, πραγματικά και τους εκατομμύρια εθελοντές του, που αν με επιτρέπετε και εγώ περισσότερο αυτόν τον όρο χρησιμοποιώ στα πράγματα ως ενεργός εθελοντής, δηλαδή του Ερυθρού Σταυρού, και όχι τόσο με τη διοικητική μου θέση, είτε αυτοδιοικητική μου εννοείται, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι η προσφορά στους συνάνθρωπους και είναι αυτό νομίζω το θεμελιώδες, μαζί με τις 7 θεμελιώδες αρχές του Ερυθρού Σταυρού, που μας έκανε όλους εμάς ως πολίτες να κάποια στιγμή στη ζωή μας να περάσουμε μια εκπαίδευση απαιτητική μεν, αλλά χρήσιμη για την κοινωνία και την προσφορά στους συνανθρώπους.
0: Θέλω λίγο να, για αυτές τις 7 αρχές θα ήθελα να μιλήσουμε, πώς εφαρμόζονται σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, φυσικές καταστροφές, κοινωνική πίεση, μοναξιά, φτώχεια, κύριε Γιαλιτάκη. Πώς λοιπόν παραμβαίνει ο Ερυθρός Σταυρός στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, στην κοινωνία της Κρήτης.
1: Να μου επιτραπεί, μια και μιλάμε ουσιαστικά για μια ημέρα, να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία που είναι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί 8η Μαΐου καταρχάς. Η 8η Μαΐου χρησιμοποιείται ως την ημέρα του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού, σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του ιδρυτή μας, του μεγάλου ακτιβιστή και ιδεολόγου Ερίκου Ντινάν, ο οποίος ο Ερίκος Ντινάν ήταν ένας ελβετός επιφανής άνθρωπος εκείνης της εποχής, όπου η αυτοψία του μετά την μάχη του Σολφερίνο, μια τεράστια μάχη που είχε γίνει το 1844 μεταξύ τότε της Γαλλίας, να το πούμε έτσι, της Γαλλοσαρδενικής Συμμαχίας και της Αυστρίας, 300.000 στρατιώτες στο πεδίο μάχης ουσιαστικά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βάναυσα, και έτσι λοιπόν αυτό έκανε τον ίδιο να ευαισθητοποιηθεί και να πει ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα για ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν ή και δεν συμμετέχουν σε μια μεγάλη εχθροπραξία και σε μια μάχη. Να θυμίσουμε εδώ τότε ότι ο ευρωπαϊκός χώρος ήταν ένας χώρος διαρκών και μεγάλων μαχών και συχνών πολέμων.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα, αν θέλετε, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχε σε όλες αυτές τις εκπροπραξίες. Έτσι λοιπόν μετά την καταγραφή και την εμπειρική του και την διπλωματική του αυτή εμπειρία στην μάχη του Σολφερίνο, ουσιαστικά ενέδρε τις δυνάμεις του μαζί με άλλους τότε επιφανείς Ευρωπαίους πολίτες στο να προχωρήσουμε στη συνθήκη της Γενέβης και σε άλλες συνθήκες, οι οποίες ουσιαστικά έλεγαν αυτό, το πώς ουσιαστικά υπουλώνουμε τις πληγές και πώς φροντίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε τραυματίστηκαν είτε δυστυχώς βέβαια μέσα στον πόλεμο συμμετείχαν και πέθαναν εκείες βλάβες. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε στην πορεία το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού στη Γενέβη. Και αυτό να κάνουμε έτσι και μια αναφορά που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Ερυθρός Σταυρός ως έμβλημα, ως σήμα, ουσιαστικά δεν είναι ο χριστιανικός σταυρός, αλλά είναι η αναστροφή της ελβετικής σημαίας.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης επελέγει τότε ως σύμβολο, γιατί έδειχνε πραγματικά την μεγάλη προσπάθεια που έγινε στην Ελβετία και στη Γενέβη συγκεκριμένα για να υπάρξει η σύμβαση της Γενέβης, αλλά και οι υπόλοιπες συμβάσεις οι οποίες ακολούθησαν στην πορεία. Τώρα, όπως είπα ήδη και είπατε και εσείς, διέπεται ο Ερυθρός Σταυρός παγκοσμίως και η Ερυθρά Ημισελήνος επίσης, να μην την ξεχνάμε. Ξέρετε, μπορεί να είπε ότι το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού μπορεί να μην έχει το χριστιανικό σταυρό, αλλά ουσιαστικά πολλά κράτη τα οποία έχουν ως δόγμα το Ισλάμ και ως θρησκεία επειδή τους ερέθιζε το συγκεκριμένο σύμβολο, επέλεγαν στα εθνικά τους όρια να χρησιμοποιούν την ερυθρά ημισέλιδο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο υιοθετήθηκε και αυτό στην πορεία ως επίσημο έβλημα της Διεθνούς Επιτροπής. Άρα λοιπόν πλέον μιλάμε για Εθνική Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Ναι. Που όμως εννοείται ότι όλοι μας διέπει οι ίδιες 7 θεμελιώδες αρχές και όχι μόνο. Οι 7 θεμελιώδες αρχές τώρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα έλεγα θα είναι αθάνατες. Θα είναι αθάνατες και μονίμως επίκαιρες, γιατί διέπονται από μια γενικότητα όσον αφορά την αναφορά τους, αλλά σίγουρα όμως από πάρα πολλές υψηλές αρχές. Για παράδειγμα, η αρχή της ουδετερότητας. Αυτό που σας είπα και πριν, ότι ο Ερυθρός Σταυρός, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και οι θελοντές της δεν συμμετέχουν ή δεν παίρνουν το μέρος, προσπαθήσω το πόσο πιο απλά γίνεται, καμιά εκ των δύο εμπλεκόμενων φορέων.
0: Mm-hmm.
1: Το κέντρο είναι ημερών. Το κέντρο είναι ο άνθρωπος και η ανακούφιση του πόνου του κάθε συνανθρώπου, που δεν εξετάζουμε ούτε την εθνικότητα, ούτε το δόγμα, ούτε την πίστη, ούτε τη φιλή, ούτε την προέλευσή του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό από μόνο του νομίζω δείχνει ένα πολύ ισχυρό μεγαλείο για το πώς πραγματικά διαφέρει ο Ερυθρός Σταυρός συγκριτικά με όλους τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν απλά, αν θέλετε, μόνο μια εθνική, αν θέλετε, ευδέλεια. Επίσης, προφανώς η αμεροληψία. Η αμεροληψία, όπως σας είπα, που έχει να κάνει με την ουδετερότητα, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κίνημα δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις σε αυτοπαξίες, όπως είπα και πριν, αλλά και ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και η πίεση, αν θέλετε, στις εθνικές αρχές για να παρέχει τη βοήθεια απροσπέλαστα και χωρίς ουσιαστικά εμπόδια. Είναι ο ανθρωπισμός. Γιατί όπως σας είπα και πριν, χωρίς να γίνονται διακρίσεις, στο κέντρο βρίσκεται ο άνθρωπος, η υγεία του και η μέρημνά του. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και φιλία και συνεργασία για την αδιάλειπτη ειρήνη μεταξύ των λαών. Είναι ανεξαρτησία. Ότι οι εθνικοί σύλλογοι μας, μολονότι υποστηρίζουν τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες των κυβερνήσεων αλλά και των υπολείπων χωρών, πρέπει να διατηρούν την αυτονομία τους προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργούν ανά πάσα στιγμή. Είναι η ενότητα για να δείξουμε ότι πραγματικά ότι μόνο ένα σύλλογος πρέπει να υπάρχει, είτε Ερυθρός Σταυρός είτε Ερυθράς Ημισελήνης, σε μια χώρα έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει χωρίς πρόβλημα ακόμα και διακρατικές ή διεθνείς συνεργασίες, που πολλές φορές έχει συμβεί, όχι μόνο σε καιρό πολέμου, αλλά σε καιρό ειρήνης ή μεγάλων υπερτοπικών φυσικών φαινομένων. Και φυσικά είναι παγκοσμιότητα, γιατί συμβολίζει πραγματικά αυτό που σας είπα, το διεθνές κίνημα πλέον υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Και στην προσφορά.
1: Ναι. Σας είπα πολλά.
0: Ναι, ναι. θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό που σας είπα, δηλαδή στη σημερινή συγκυρία. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός νομίζω ότι αποκτά, και όχι μόνο, ο Ερυθρός Σταυρός γενικότερα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα να αναφερθούμε και λίγο και στο τι κάνετε εσείς εδώ στο τμήμα της Κρήτης, δηλαδή ποια είναι η προσφορά σας.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, όντως οι δεκαετίες αλλά και οι αιώνες πέρασαν, έχει αλλάξει ευτυχώς η φυσιογνωμία και οι απαιτήσεις πλέον των χωρών και των μελών μας, χωρών μελών. Δεν μιλάμε πλέον για τόσο έντονες συμμετοχές σε αυτοπραξίες, αν και πάλι φυσικά υπάρχουν σε πολλές
0: χώρες
1: του πλανήτη μας. Αλλά θα έλεγα ότι στις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας ουσιαστικά επικεντρώνονται κυρίως στην αποκατάσταση μετά από φυσικές καταστροφές.
0: Mm-hmm.
1: Και να το συνδυάζω πάντοτε έτσι με τοπικά γεγονότα, θυμάστε την ενεργό συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του τμήματός μας εδώ στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές, στις και φωνικές δυστυχώς, όπως αποδείχθηκαν πλημμύρες που είχαν λάβει χώρα τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. τόσο στο Δήμο Αλευζίου και στο Δήμο Χερσονήσου.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά στο μεγάλο σεισμό που έχει συμβεί στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και γενικότερα όπου χρειάζεται ακόμα και σε μικρότερες κλίμακες αποκατάσταση τόσο των περιουσιών, αλλά όσο κυρίως των ανθρώπων. Βέβαια, πάντοτε επιλαμβάνονται οι πολύ σωστά και απαιτητικά, θα έλεγα, οι εθελοντές μας, οι εκπαιδευμένοι εθελοντές μας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, επίσης, πολλές είναι οι δυνάμεις μας, οι οποίες ασχολούνται και εδώ στο Ηράκλειο, σε καθημερινή πλέον βάση, δυστυχώς ή ευτυχώς, με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται στο νησί μας πλέον, από τον Νότο κυρίως, τη μέρημνά τους ουσιαστικά και τη φροντίδα τους, αφού πέρα από τις πάντοτε δημόσιες και κρατικές αρχές, όπως είναι το λιμενικό, η αστυνομία ή άλλες, επιλαμβάνονται οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για την έστω μερικών ωρών φροντίδα τους, που είναι στη διαμονή τους στο νησί. αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που είχαμε στο Αιγαίο, είχαμε πραγματικά μια μετακόμιση μέσα αγωγικά χιλιάδων εθελοντών, και εγώ ίδιος έτσι, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι εθελοντές, είχαμε μετακινηθεί στα νησιά προκειμένου να ενισχύσουμε εκεί το ανθρωπιστικό έργο το οποίο απαιτούνταν για την φροντίδα όλων αυτών των προσφύγων που είχαν τότε έρθει στον ελλαδικό χώρο. Βέβαια, θα έλεγα και νομίζω ότι ο κάθε ακροατής θα το καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν νομίζω οποιουσδήποτε ακροατής να μην έχει συναντήσει ένα ερυθροσταυρίτη οπουδήποτε.
0: Σίγουρα.
1: Διότι.
0: Σίγουρα.
1: Το λέω αυτό. Διότι,
0: και νιώθεις όταν τον βλέπεις κιόλας, νιώθεις και μια σιγουριά. Νιώθεις κάτι, εν πάση περιπτώσει, ότι αφού είναι δίπλα εδώ αυτός ο εθελοντής και κάτι στραβό να συμβεί, θα επέμβει, ας πούμε, και νιώθεις αυτή την ασφάλεια.
1: Ναι, το λέω αυτό διότι προφανώς σε μια κοινωνία ενεργή, όπως είναι το Ηράκλειο, όπως είναι γενικότερα οι περιοχές μας, προφανώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές του φροντίζουν για την υγειονομική κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών, μαζικών κοινωνικών εκδηλώσεων. Ακριβώς για αυτό που είπατε και εσείς, για να μπορέσουμε ουσιαστικά στην περίπτωση που χρειαστεί, που απευχόμαστε φυσικά να χρειάζεται πάντοτε, η εκπαίδευση, η ισχυρή εκπαίδευση που έχουμε στις πρώτες βοήθειες αλλά και σε άλλα ζητήματα, να είναι αυτή η οποία θα προλάβει τα χειρότερα μέσα στον πληθυσμό. Άρα λοιπόν καλά κάνουν οι συνάνθρωποι μας και οι συμπολίτες μας και πιστεύονται τους Ερυθροσταυρίτες, γιατί πραγματικά φανταστείτε ότι ένας εθελοντής Σαμαρίτης, όπως είμαι και εγώ, προκειμένου να πάρει το πτυχίο του, τη βεβαίωσή του, περνάει μια απαιτητική εκπαίδευση 500 ωρών, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Και φυσικά η εκπαίδευση είναι κάτι η οποία δεν σταματάει ποτέ. Επικαιροποιείται και με βάση τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και με τις νέες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, όπως σας είπα, ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Και είναι μια αένα διαδικασία η οποία δεν εγκαταλείπει ποτέ κανέναν εθελοντή. Άρα λοιπόν μιλάμε για συμπολίτες μας. Οι εθελοντές είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι αφιλοκερδώς έχουν τάξει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους, κάποιες ώρες της ημέρας τους, να την αφιερώνουν πραγματικά στο κοινό καλό και στην προσφορά στους συνάδελφους.
0: Εάν θέλει κάποιος να γίνει ερυθροσταυρίτης, είναι εύκολο?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ουσιαστικά τρεις τομείς εθελοντικής υπηρεσίας. Είναι ο τομέας νοσηλευτικής, ο οποίος είναι και πιο παλιός στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πραγματικά συνδεδεμένος με όλη την νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους.
0: Είναι, ναι.
1: Από τη μικρασιατική καταστροφή, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και σε άλλα, όπου όλοι ξέρουμε έστω και ως φυσιογνωμία, ως φωτογραφίες, ως αποτύπωση, ακόμα και στα σχολικά μας βιβλία, την νοσοκόμα, την αδελφή νοσοκόμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ακόμα και στα βουνά της Πίνδου, και τη συμμετοχή τη σημαντική που είχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και στη μικρασιατική καταστροφή. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει ο τομέας νοσηλευτικής, που είναι και ο αρχαιότερος στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ή τομέας υγείας όπως το λέμε, είναι ο τομέας των Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και είναι και ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας. Μπορεί λοιπόν ένας οποιοσδήποτε συμπολίτης μας να δει τα παιδεία ενδιαφέροντάς του και την εκπαίδευση την οποία θέλει να λάβει, την ανάλογη, να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, www.redcross.gr, να υπάρχει συγκεκριμένη
0: φόρμα.
1: Ένα link το οποίο είναι μια φόρμα που λέει γίνει εθελοντής. Η κάθε φόρμα θα διαβιβαστεί στο περιφερειακό τμήμα στο οποίο κατοικεί και διαμένει ο συμπολίτης που θέλει, που ενδιαφέρεται, και θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να, όπως σας είπα, όταν ξεκινήσει η σχολή η οποία κάνει εκπαίδευση στους εθελοντές, να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα και φυσικά να πάρει την πιστοποίηση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πω και, συγγνώμη, τώρα είναι πολλά και
0: θα ξέρετε πολλά, παίρνουμε τα σημαντικότερα αναγκαστικά.
1: Πρέπει να πω και είναι πολύ σημαντικό επίσης το εξής, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί με το ΕΚΑΒ είναι οι δύο πιστοποιημένοι φορείς στη χώρα μας, οι οποίοι παρέχουν ουσιαστικά βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις ακόμα και σε πολίτες, απλούς πολίτες, ως γνώστες των πρώτων βοηθειών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα έλεγα ότι πέρα από την υποχρεωτικότητα που υπάρχει σε κάποιους κλάδους εργασίας, και καλώς υπάρχει και θα έλεγα ότι θα πρέπει να επεκταθεί κιόλας, νομίζω ότι κάθε υπεύθυνος πολίτης, ο οποίος λειτουργεί, εργάζεται σε μια εταιρεία με πολλούς συναδέλφους του ή με παιδιά, ή ακόμα και ένας απλός γονέας ο οποίος θέλει να μάθει σωστές πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση τραυμάτων ή άλλων ζητημάτων, μπορεί φυσικά να λάβει την εκπαίδευση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και να επικοινωνήσει με το τμήμα μας για να δει πότε γίνονται μαθήματα. Είναι ένα σεμινάριο 20 ωρών με τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών που είναι πολύ σημαντικό να το παρακολουθήσουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, εσείς ως δημοσιογράφος, πόσες φορές έχουν καταγραφεί και είναι αυτή η ευχάριστη χαραμάδα λυπίδας που υπάρχει για την κοινωνία μας. Όταν πολλές φορές βλέπετε ένα συμπολίτη, διαβάζουμε μια είδηση ότι σώθηκε από το σερβιτόρο ένας πελάτης, ναι, από πνιγμονή σε ένα εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Η εκπαίδευση αυτή, έστω και η μικρή, που έχει πάρει ο σερβιτόρος, αυτός ο απλός πολίτης, είδατε ότι όμως έσωσε μια ζωή.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν αυξήσουμε τον πληθυσμό, τον γενικό πληθυσμό, που έχει λάβει κάποιες γνώσεις γύρω από τις πρώτες βοήθειες, πραγματικά θα έχουμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από μικροτραυματισμούς ή ακόμα και από τέτοιου είδους συμβάντα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να τα εγνοούμε.
0: Ναι, ναι. Κύριε...
1: Άρα λοιπόν είναι, ναι, χρήσιμο όλα αυτά.
0: Σαφώς είναι πολύ χρήσιμο.
1: Με μεγάλη χαρά να μας επισκεφτεί όποιος συμπολίτης θέλει, αλλά και στην ιστοσελίδα μας για να διαβάσει όλα αυτά τα οποία είπαμε και να συγκράτησε. Και εμείς πάντοτε εδώ δίπλα στον συμπολίτη θα προσφέρουμε αφιλοκερθώς στο έργο μας σε φορείς, στις κρατικές υπηρεσίες και φυσικά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και
1: εγώ
0: χρόνια σας πολλά σε όλους τους ερθροσταυρίτες.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Γεια σας. Ήταν ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, αλλά συζητήσαμε με την άλλη ιδιότητά του, δηλαδή του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αύριο είναι η μέρα της Ενωμένης Ευρώπης. Και με αφορμή την ημέρα θέλησα να συνομιλήσουμε σήμερα με δύο ανθρώπους που κατέχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα έναν από το σοσιαλδημοκρατικό, τη σοσιαλδημοκρατική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν που δεν έχει μπει ακόμα βέβαια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και ο διατελέσας ήδη ευρωβουλευτής είναι ο κύριος Σπύρος Δανέλης, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής είναι ο Ρέστης Ομράν Κουκουβιτάκης. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν πρώτα με τον κύριο Δανέλη με αφορμή την αυριανή ημέρα για το τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η εικόνα της, γιατί λόγω των συγκυριών κιόλας, των δύσκολων συγκυριών που περνάμε, αμφισβητείται. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η σημερινή εικόνα και τι μελιενέστε. Θα επιβιώσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα αρχίσει να ταρακουνείται, εάν δεν ταρακουνείται ήδη εκ θεμελίων. Κύριε Δανέλη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Γελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση εσάς και το σταθμό.
0: Μάλιστα, σήμερα συμμετέχετε και σε ένα debate, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ μια σχετική αφίσα που κάνει το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο. Να πούμε ότι το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο είναι και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, από τα σχολεία δηλαδή που είναι πρεσβευτές.
1: Βέβαια, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Παγκριτίου και των εκπαιδευτικών της, των εκπαιδευτικών του, γιατί ξέρετε, η πιο κρίσιμη, έτσι, πιο κρίσιμο κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν πάψει καιρό τώρα να εμπνέονται από την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι νέοι.
0: Ναι.
1: Είναι οι νέοι οι οποίοι δεν έχουν ζήσει την πριν Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικότητα. Εμείς οι μεγαλύτερες γενιές που θυμόμαστε την Ελλάδα έξω πριν και έξω από την ΕΟΧ. Εμείς που θυμόμαστε τις ευρωπαϊκές πολιτικές χωρίς το κράτος πρόνοιας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της προώθησαν, ίδρυσαν, το οποίο μετά βέβαια κληρονίζεται και σχεδόν έχει εξαφανιστεί, αν συγκρίνουμε βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις άλλες περιοχές του κόσμου, τις προχωρημένες, τις πιο εύκολες περιοχές του κόσμου, θα δούμε ότι αυτά που έχουν κατακτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν καιρό τώρα έχει ξεφτύσει, έχει απομυθοποιηθεί, έχει απομαγευτεί έτσι ο κόσμος, οι πολίτες της Ευρώπης από την ιδέα της Ένωσης, όσο και αν μετρήσουμε έτσι τις υποχωρήσεις που έχουν γίνει και τις ήττες της προσπάθειας προς την ενοποίηση, την ουσιαστική ενοποίηση που ήταν το όραμα, το όνειρο των ιδρυτών της Ένωσης πριν από τόσα χρόνια, αμέσως μετά τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα και σήμερα θα δούμε ότι η Ευρώπη είναι ξεχωρίζει σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές, ξαναλέω, έτσι, του προχωρημένου έστω οικονομικά κόσμου, γιατί έχει κατακτήσει κάποια πράγματα. Τώρα, κύριε Γελάκη, η Ευρώπη περνάει την πιο έτσι, έντονη, την πιο μεγάλη υπαρξιακή της κρίση.
0: Ναι, όντως.
1: Ακριβώς γιατί βρέθηκε προετοίμαστη, όχι γιατί φταίει η ιδέα της ενοποίησης, ίσα-ίσα επειδή δεν καταλήφθηκε η ενοποίηση στην πορεία. Γιατί όταν ξεκίνησε η προσπάθεια της προσέγγισης σε οικονομική βάση τότε της Ένωσης Άφρακα και Χάλιβα που έδωσε τη θέση της μετά
0: στην
1: ΟΚ και μετά η ΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσα προέβλεπαν οι συνθήκες και όσα οι μεγάλοι οραματιστές της Ένωσης προέτρεπαν τους Ευρωπαίους πολίτες να υιοθετήσουν και να τρέξουν. Όλα αυτά σε μια περίοδο έτσι εφησυχασμού και επιβολής διαφόρων συμφερόντων και διαφόρων άλλων προσεγγίσεων πολύ μακριά από τις αρχές και τις αξίες, τις αρχικές της Ευρώπης ουσιαστικά έκαναν την Ευρώπη να φτάσει στη σημερινή της άρτολμη και αδύναμη έτσι, παρουσία μέσα σε ένα διεθνές, σε μια νέα διεθνή πραγματικότητα όπου όλα έχουν αλλάξει, δεν ισχύει τίποτα από ό,τι ξέραμε. Όλες οι κατακτήσεις, έτσι, οι συλλογικές κατακτήσεις και οι προσπάθειες δημιουργίας οργανισμών, δικτύων.
0: Ναι. Νομίζω έχουμε κάποιο πρόβλημα, Δημήτρη, με το
1: κύριο. Πλευρών.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαν περίπατο. Έτσι. Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ οι αρχές της Ευρώπης θα πρέπει να επικρατήσουν. Και για να αντέξει, δείτε τώρα, υπάρχει η εξής αντίφαση και η εξής, το εξής έτσι, σχήμα περίεργο έτσι, ότι σήμερα που περνάει τη μεγαλύτερη υπαρξιακή της κρίση, που δείχνει αδύναμη γιατί εξαρτάται αμυντικά από τις ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ, που δεν ισχύει το ΝΑΤΟ όπως το ξέραμε χτες, και αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας, και που δεν έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, και σήμερα όταν καταραίει ο κόσμος όπως καταραίει έτσι, με την αλλοπρόσαλη και παρανοϊκή εξωτερική πολιτική του Τραμπ, η Ευρώπη για να πατήσει στα πόδια της, για να μπορέσει να υπάρχει στο τραπέζι των ισχυρών του κόσμου τούτου, θα πρέπει να εκδημοκρατήσει τη δημοκρατία της. Θα πρέπει για να αντέξει όλους αυτούς τους κλειδονισμούς, είναι μια ευκαιρία τώρα. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία. Mm-hmm. Εάν και τώρα έτσι, δεν μπορέσει η Ευρώπη να ανανεωθεί υπερασπιζόμενη τις αρχές της καταρχάς, μεταρρυθμίζοντας πρακτικές της που δεν την πάνε μακριά και εκδημοκρατίζοντας την ίδια τη δημοκρατία που λειτουργεί στην Ευρώπη όσο πουθενά στον κόσμο, τότε θα χάσει μια μοναδική ευκαιρία για να κρατηθεί η Ευρώπη και να προασπίσει την φιλελεύθερη δημοκρατία, που είναι έτσι ο βασικός τρόπος που διαφοροποιεί την Ευρώπη, την Ηνωμένη Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, μέσα σε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα, κύριε Αγγελάκη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες παράλληλα καλούνται σήμερα να αναλογιστούν και να επιλέξουν αν θα κάνουν κάποια πράγματα τα οποία απέφυγαν μέχρι σήμερα να κάνουν, γιατί οι εθνικοί εγωισμοί ήταν εκείνοι που απέτρεπαν ταχύτερη πολιτική, ουσιαστικότερη πολιτική ενοποίηση, την οποία όλοι κατ' όνομα την επιθυμούν και ρητορικά, αλλά στην πράξη την υποσκάπτουν και την αποθετούν. Εάν δεν αφήσουμε στην άκρη τους εθνικούς εγωισμούς, τότε θα χάσουμε το μείζον που είναι βεβαίως η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, ιδιαίτερα για τους μικρούς όπως είμαστε εμείς, η περίφημη εθνική κυριαρχία μας περίπατος, από παντού.
0: Ακριβώς. Θα σας ρωτούσα για το ρόλο της Ελλάδας σε αυτή την εικόνα που περιγράφετε οπωσδήποτε.
1: Γιατί, βέβαια, εμείς με τις ιδιομορφίες και τις άλλου είδους, έτσι, προβλήματα και απειλές που έχουμε με ένα δύστροπο γείτονα. Εμείς όταν λέμε δεν πρέπει να προασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία και μακριά από την ευρωπαϊκή της πραγματικότητα, και όταν αναφέρουμε που είναι η Ευρώπη και γιατί δεν έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική, μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, υποκριτικά έτσι δεν λέμε ότι για να ενισχυθεί αυτή, για να υπάρξει καταρχάς και να είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία και στην διεθνή πράγματα, μια κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά και στην άμυνα και ασφάλεια με μια ισχυρή δομή ασφάλειας, έτσι θα πρέπει να παραχωρήσουμε μέρος της κυριαρχίας μας, γιατί δεν έχει και νόημα να έχεις όλη την κυριαρχία και να λες ότι εγώ προασπίζομαι, όταν δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί δεν είσαι κομμάτι μιας ισχυρής υπερεθνικής δύναμης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και διάφορα σοφίσματα τα οποία έτσι μας ακολουθούν, και να δούμε ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έξω από μια ισχυρή Ευρώπη. Διότι ιδιαίτερα έτσι για τους αδύναμους λέω, αυτό είναι ένα θέσφατο το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και νομίζω ότι συνειδητοποιούμε.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Δανέλη, εσείς που ξέρετε πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι, γιατί τους έχετε ζήσει τόσα πολλά χρόνια και παρακολουθείτε φαντάζομαι και τα τεκτρώμενα ακόμη και σήμερα, εξάλλου και στην περιφέρεια Κρήτης, εξάλλου εξαρτάται πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είστε περιφερειακός σύμβουλος. Πιστεύετε ότι έχει συνειδητοποιήσει η Ευρώπη ότι το σύνορο της Ελλάδας είναι και δικό της σύνορο?
1: Βεβαίως. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η Frontex. Τώρα, το πώς λειτουργούν όλα αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Αλλά βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να το υποδεικνύουμε εμείς. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως εμείς τα βλέπουμε πάντα. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Εγώ έφερα ένα παράδειγμα έτσι σε μια ότι δεν μπορεί, όταν λέμε πού είναι η Ευρώπη, η Ευρώπη δεν φταίει, η Ευρώπη δεν φταίει, η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φταίει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας οργανισμός υπερεθνικός. Γιατί ξέρετε κύριε Αγγελάκη, η Ευρώπη είναι τόσο ισχυρή όσο οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών επιθυμούν να είναι.
0: Σωστά.
1: Και όσο οι πολιτικές της δυνάμεις επιθυμούν να είναι.
0: Τα κύτταρα κάνουν τον οργανισμό, έτσι.
1: Βέβαια. Και εδώ υπάρχει αυτή η θεμελιώδης αντίφαση μέσα σε σχέση με τη ρητορική, με τον οργαματικό λόγο, έτσι, και με την πραγματικότητα. Στην πράξη, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν επιθυμούν πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, αυτό μοιραία θα μας ακολουθεί. Και εδώ ερχόμαστε στις επιταγές των ιδρυτών της ΕΕ που μιλούσαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, έτσι, για την ολοκληρωμένη πολιτική ενοποίηση. Ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όσο το κυρίαρχο όργανο που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, που είναι βεβαίως έτσι το Συμβούλιο Κορυφής, που απαρτίζεται από τους Προέδρους και τους Πρωθυπουργούς των κρατών μελών. Όσο αυτό είναι το όργανο το οποίο έχει τις πιο αποφασιστικές, έτσι, την πιο αποφασιστική ισχύ και επιβάλλει τις δικές του επιλογές, και όσο δεν κρατιόμαστε σε αυτό το διακυβερνητικό τρόπο λειτουργίας Ένωσης και δεν προσεγγίζουμε ένα κοινοτικό τρόπο όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εκλέγουν την ευρωπαϊκή ηγεσία, η οποία θα λογοδοτεί απέναντί τους, απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες το σύνολό τους, και όχι ο κάθε Ευρωπαίος ηγέτης του κάθε κράτους μέλους θα έχει κατά νου σε ό,τι αποφασίζει μέσα στην Ένωση το ακροατήριο, το εθνικό, το οποίο τον εκλέγει, τότε θα μιλάμε για μια κολοβή Ένωση, η οποία δεν θα μπορεί βεβαίως να ανταποκριθεί στις τεράστιες προκλήσεις του σήμερα. Δείτε τι γίνεται έτσι, στην εξωτερική πολιτική, δείτε τις συμπεριφορές του Τραμπ, έτσι, που ξεφεύγουν από κάθε λογική, που είναι χυδαία, μια χυδαία διεθνής, έτσι, διαχείριση της ισχύως. Και η Ένωση φαίνεται να είναι αδύναμη. Δεν είναι αδύναμη. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει, διότι δεν τις έχουμε δώσει τα κράτη-μέλη, δεν τις έχουμε δώσει την ισχύ, δεν τις έχουμε δώσει την εντολή, να το πω έτσι, και δεν την έχουμε κουρδίσει στο να λειτουργεί μέσα σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Μάλιστα. Κύριε Δανέλη.
1: Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε σήμερα τι Ένωση θέλουμε. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Και δεν θα σας φάω άλλο χρόνο, αλλά να θυμίσω ότι η Ένωση από την ίδρυσή της, έτσι και μετά, η Ένωση κάνει γρήγορα βήματα, γίνεται πιο αποτελεσματική, εξυγχρονίζεται μόνο σε μεγάλες κρίσεις. Στις μεγάλες κρίσεις, τις μεγάλες στιγμές που έχει να επιλέξει ουσιαστικά μεταξύ ανυμπόριας και ικανότητας διαχείρισης κρίσεων και καταστάσεων, τότε κάνει βήματα μπροστά. Και σαν πιο πρόσφατο σας θυμίζω έτσι την κρίση του, την υγειονομική το 19-20 και σας το 20-21 μάλλον, και πόσο γρήγορα λήφθηκαν αποφάσεις που ήταν ταμπού μέχρι τότε, κυρίως τα οικονομικά ζητήματα, αλλά και στη διαχείριση, στη λειτουργία τότε του υγειονομικού μηχανισμού σε σχέση με τα εμβόλια κτλ. Μόνο στις μεγάλες κρίσεις η Ένωση κάνει βήματα μπροστά και φεύγει από αυτή τη ραθυμία και την δυστοκία παραγωγής αποφάσεων που τη διακρίνουν σε νορμάλ περιόδους.
0: Κύριε Δανέλη, θέλω κλείνοντας να εστιάσουμε σε ένα θέμα που χτυπά στην πλάτη της Κρήτης. Και αυτό είναι το μεταναστευτικό. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για το μεταναστευτικό σε σχέση με την ύπαρξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας.
1: Βέβαια. Το μεταναστευτικό, κοιτάξτε, δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος στη γη και θα ενταθεί, κύριε Αγγελάκη, τα επόμενα χρόνια, όπως όλα δείχνουν, με τους κλιματικούς μετανάστες. Η απερίμωση της Αφρικής, έτσι, και των νότιων τμήματων κάτω από τη Μεσόγειο θα οδήσουν ολόκληρους λαούς να έρθουν προς τα βόρεια. Η Κρήτη είναι ένα πέρασμα. Πάντα ήταν πέρασμα, έτσι, μέσα στους αιώνες. Το πρόβλημα αυτό, έτσι, το φαινόμενο αυτό, δεν αντιμετωπίζεται σε εθνικό πλαίσιο. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και εάν δεν αντιμετωπιστεί συνδυαστικά με άλλα προβλήματα μεγάλα και άλλα μεγάλα ζητήματα που αποσπονούν την Ένωση, δεν θα έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα αλλά μπαλώματα όπως έχουμε μέχρι τώρα. Και εννοώ ότι θα πρέπει να δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές στην πολιτική. Είναι αυτά που λέγαμε λίγο πριν, ότι αν δεν μεταρρυθμιστεί τώρα δεν θα μπορέσει να το κάνει ποτέ. Είναι σε συνδυασμό με Και είναι αυτά που λέγαμε λίγο πριν, ότι αν δεν μεταρρυθμιστεί τώρα, δεν θα μπορέσει να το κάνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι σε συνδυασμό με

0: Κύριε Δανέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ρίξατε φως στις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μ' άρεσε η φράση αυτή, ο εκδημοκρατισμός της δημοκρατίας. Είναι, μ' άρεσε.
1: Γιατί πρέπει να εμπνεύσουμε ξανά τους νέους.
0: Ναι, ναι, βλέπετε, είναι...
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, υπαρξιακό πρόβλημα.
0: Βέβαια, υπαρξιακό είναι σίγουρα.
1: Και σε κάθε κράτος μέλος, ξεχωριστά και στην Ένωση. Έτσι. Δεν λέει σε πάρα πολλούς νέους, δεν λέει κάτι η δημοκρατία σήμερα.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά.
0: Έτσι, ναι, πληθούν, σωστά.
1: Με την αδυναμία να χαράξουν, να προγραμματίσουν τη ζωή τους πριν από όλα.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Κύριε Δανέλη,
1: όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Άνδρε. Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Σταθμό και βέβαια καλή δύναμη σε όλους και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γελάκη.
0: Γεια σας. Ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Σπύρος Δανέλης. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι βαρετό να μιλάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχει κάνει έτσι πως τα έχει κάνει σε αυτή τη συγκυρία. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη στους νέους, από ό,τι λέει και ο κύριος Δανέλης. Αλλά είμαστε μέσα σε αυτήν. Παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να την εγνωρίσουμε. Και όταν γίνονται ευρωεκλογές, να μην πηγαίνουμε στις παραλίες. Να πάμε ψηφίζουμε και μετά πηγαίνουμε στις παραλίες. Γιατί παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και είναι απαραίτητο να αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω να πω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέλτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Προσπαθούμε να συνδεθούμε με Βρυξέλλες για να μιλήσουμε με τον κύριο Ορέστη Ομράν Κουκουβιτάκη, για να μιλήσουμε βέβαια πάλι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της αυριανής ημέρας. Συνομιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Δανέλη, ο οποίος έχει διατελέσει ευρωβουλευτής. Ο κύριος Ορέστης Ομράν Κουκουβιτάκης είναι διεθνής δικηγόρος, ο οποίος δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα. Ήτανε και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συνδεθούμε και αμέσως μετά θα είμαστε και οι δυο κοντά σας.

0: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ορέστης Ομράνκου Κουβιτάκης. Προλόγησα προηγουμένως για τις ιδιότητές του, δικηγόρος στις Βρυξέλλες, δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες, διεθνής δικηγόρος και στη Νέα Υόρκη. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα. Ήταν, όπως είναι γνωστό, και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κουκουβιτάκη, θα προτιμώ πάντα το κριτικό σας όνομα, σας το έχω πει και την προηγούμενη φορά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Κουκουβιτάκη. Ναι. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Καλά, έχουμε τώρα κάποια θέματα εδώ στη γραμμή, αλλά τώρα αποκαταστάθηκαν. Μπορούμε να σας ακούσουμε πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία, χαίρομαι.
0: Λοιπόν, κύριε Κουβιτάκη, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τη γνωρίζετε καλά γιατί δραστηριοποιείστε στις Βρυξέλλες. Το γεγονός ότι θέλατε να θέσετε και υποψηφιότητα για ευρωβουλευτή σημαίνει ότι τα κατέχετε καλά τα θέματα. Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε προηγουμένως με έναν πρώην ευρωβουλευτή από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, τον κύριο Σπύρο Δανέλη, θέλησα λοιπόν να δούμε και την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα έλεγα, αλλά και γενικότερα την πλευρά ενός ανθρώπου που δραστηριοποιείται στην πρωτεύουσα της Ενωμένης Ευρώπης. Λοιπόν, είμαστε σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη διεθνή και αμφισβητείται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, πώς βλέπετε να κινείται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι προοπτικές της? Κλειδονίζεται ή όχι?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχαν αμφισβητήσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι ισχυρότερες ακριβώς διότι, όπως σωστά και εσείς διαπιστώνετε, οι διεθνείς συγκλίνες είναι τέτοιες που απαιτούν ένα διαφορετικό ρόλο, απαιτούν πιο οργανωμένη δράση και απαιτούν, αν θέλετε, και μια διαφορετική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτές τις διεθνείς προκλήσεις. Σίγουρα μιλάμε για μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για τον πλανήτη, μια περίοδο την οποία φαίνεται ότι τα κράτη από μόνα τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ό,τι φέρνει το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, με αποτέλεσμα να επικρατούν στον κόσμο δυνάμεις εκείνες οι οποίες έχουν έναν πιο περιφερειακό, πιο συλλογικό χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ομοσπονδία κρατών στην πραγματικότητα, η οποία έχει καταφέρει να αναδεικτεί στο ρόλο της υπερδύναμης του πλανήτη, μεταξύ άλλων και εξαιτίας της κρατικής της οργάνωσης. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θα παραμείνει ένας διεθνής οργανισμός, μια χαλαρή ένωση κρατών με περιορισμένες αρμοδιότητες, ή θα περάσει στο επόμενο στάδιο, το στάδιο εκείνο της ενιαίας, αν θέλετε, παγκόσμιας δύναμης, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία και τις άλλες αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη.
0: Mm-hmm. Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Είναι η ασφάλεια, η οικονομία, η κοινωνική συνοχή? Τι πρέπει να δει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, πολλές είναι οι προκλήσεις και θα ήταν, νομίζω, και λίγο άδικο για κάποιον να τις ιεραρχήσει. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως ότι η οικονομία, επειδή ακριβώς είναι ο τομέας εκείνος της πολιτικής που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, τον τρόπο ζωής και το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, είναι η μεγαλύτερη αυτή πρόκληση. Και όταν λέω οικονομία, ξεκινώ από την, αν θέλετε, από τη μεγάλη κλίμακα, από το επίπεδο της ανάπτυξης, το επίπεδο της διαχείρισης του δημοσίου κρέους, οικονομικά δηλαδή δεδομένα τα οποία καθορίζουν την οικονομική υγεία των κρατών, φτάνοντας σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την πιο πραγματική οικονομία όπως λέμε, και συγκεκριμένα την ακρίβεια, την ανεργία, τις δυνατότητες που έχει πλέον ένας Ευρωπαίος να κινηθεί κοινωνικά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα προς τα ανώτερα, λόγω της επαγγελματικής επιτυχίας και λόγω των δυνατοτήτων των οικονομικών που παρέχουν οι εθνικές και η ευρωπαϊκή οικονομία.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά την διάδοση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, κύριε Κουκουβιτάκη, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Θα νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αλλαγή των γενιών, με την νέα γενιά η οποία έρχεται και η οποία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες, να δημιουργήσει και να περάσει ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό ιδεώδες εντός εισαγωγικών, δηλαδή μια νοοτροπία διαφορετική, ένα, αν θέλετε, μια διδακτική προσέγγιση ως προς το τι σημαίνει ή τι πρέπει να σημαίνει η Ευρώπη, στο πώς πρέπει να αισθανόμαστε Ευρωπαίοι, στο τι έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα και ακόμα περισσότερο στο τι μπορεί να καταφέρει το άμεσο μέλλον, κάνοντας καλύτερες τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν που λέμε ως ιδεώδες, δηλαδή το γεγονός ότι καταφέραμε πολλές εθνικές, αν θέλετε, εθνικούς εγωισμούς, πολλές εθνικές ιδιαιτερότητες να τις ξεπεράσουμε και να τις συγκεράσουμε μετά από πάρα πολλούς αιώνες σε μία ένωση κρατών, σε έναν διεθνή οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει αποκτήσει διεθνή ρόλο, από μόνο του είναι ένα κομμάτι του ιδεώδους. Το ζήτημα είναι πώς περνάμε στο επόμενο στάδιο του ιδεώδους αυτού. Πώς δηλαδή κάνουμε τους Ευρωπαίους να αισθάνονται περισσότερο ή τουλάχιστον το ίδιο Ευρωπαίοι με όσο αισθάνονται για τις εθνικές τους ταυτότητες. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία ενωσιακή ταυτότητα, η οποία θα βοηθήσει τη γενιά, την τωρινή, τη γενιά των νέων ανθρώπων, αλλά και τις επόμενες γενιές να αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι και να στελεχώνουν αντιστοίχως, να ψηφίζουν και να στελεχώνουν αντιστοίχως τα ευρωπαϊκά όργανα, με τη λογική ότι δεν πρόκειται για κάτι παρεμπίπτον, για κάτι δευτερεύον, αλλά για κάτι σημαντικό, για κάτι το οποίο θα, αν θέλετε, επηρεάσει τις ζωές τους καθημερινώς.
0: Mm-hmm. Ποια πιστεύετε ότι είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενότητας και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, όχι μόνο προς τους νέους, αλλά και προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες?
1: Το σημαντικότερο επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος αλλάζει. Οι δυνάμεις που διαμορφώνονται είναι δυνάμεις με τυμπαγείς οικονομίες, είναι δυνάμεις πληθυσμιακά εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι δυνάμεις με παραγωγικές δυνατότητες πολύ μεγάλες και πολύ συγκεκριμένες. Και αν θέλουμε ως Ευρωπαίοι να έχουμε λόγο, να έχουμε ρόλο σε αυτό το νέο παγκόσμιο σκηνικό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε με έναν χαλαρότερο δεσμό, όπως είπα και προηγουμένως, να μπορέσουμε να ενταχθούμε στις λίγες εκείνες δυνάμεις οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του πλανήτη, θα καθορίσουν το μέλλον της δημοκρατίας και ουσιαστικά θα πάνε τον κόσμο στο επόμενο επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο επικείμενο. Mm-hmm.
0: Κύριε Κουκουβιτάκη, σε όλο αυτό το σκηνικό, σε αυτή την εικόνα που περιγράψατε, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας, ποια είναι η θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το σκηνικό?
1: Η θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκή δύναμη και ως, αν θέλετε, χώρα η οποία έχει πρωτοστατήσει όχι μόνο στην θεσμική ορίμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ίδια, αν θέλετε, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την ευρωπαϊκή κουλτούρα, όπως τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα, είναι κυρίαρχη και θα πρέπει να είναι κυρίαρχη. Και αυτό για μένα θα πρέπει να αποτελεί την απόλυτη, αν θέλετε, προτεραιότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων που θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα ως μια χώρα εκ των πραγμάτων γεωγραφικά και πληθυσμιακά σχετικά μικρή συγκρίση προς μεγαλύτερες χώρες, μπορεί να αναδείξει τις ιδιαίτερες δυνατότητες της μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το σύνολο κρατών εκείνων που, όπως είπα προηγουμένως, θα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σύγχρονη μεγάλη δύναμη. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος πλέον. Έχουμε πολλά πράγματα να προσφέρουμε στην Ένωση. Έχουμε ικανότητες, δυνατότητες του πληθυσμού μας, έχουμε ιδιαίτερες προοπτικές της οικονομίας, έχουμε, αν θέλετε, ένα γεωγραφικό ρόλο πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ενεργειακή της ασφάλεια. Άρα λοιπόν, με τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά που μας δίνει και ο λαός μας και η γεωγραφική μας τοποθεσία, νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά, αλλά και έχουμε να πάρουμε και πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακριβώς έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να, όπως είπα προηγουμένως, να συγκεράσει και να υπερκεράσει εθνικούς εγωισμούς εκατοντάδων χρόνων. Οπότε λοιπόν και να πάρουμε, έχουμε και να δώσουμε, και η Ελλάδα έχει και θα πρέπει να έχει κυρίαρχο ρόλο στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα και στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Έχει συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπράκτως εννοώ αν το έχει συνειδητοποιήσει, ότι η Ελλάδα στο σημείο που βρίσκεται, στη γεωπολιτική θέση στην οποία βρίσκεται, είναι και το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νοτιοανατολικά?
1: Ναι, κοιτάξτε, το έχει συνειδητοποιήσει. Το έχει συνειδητοποιήσει και η Ευρώπη, το έχει συνειδητοποιήσει και η Ελλάδα, και το συνειδητοποιούμε ακόμα περισσότερο όσο βλέπουμε να υπάρχουν πολύ μεγάλες εντάσεις, να υπάρχουν πόλεμες συγκρούσεις, να υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα στην ευρύτερη αυτή περιοχή του κόσμου στην οποία βρισκόμαστε και εμείς. Όσο λοιπόν εντείνονται αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, καταλαβαίνουμε τη σημασία μιας χώρας η οποία είναι χώρα ευρωπαϊκή και βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά των εξελίξεων αυτών. Δεν είναι μόνο η Ουκρανία που ουσιαστικά είναι στα βορειότερα, στο βορειότερο της χώρας μας, στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας μας, αλλά και η Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, παλιότερα μέχρι πρόσφατα στη Λιβύη, όλες αυτές οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές οι οποίες περιλαμβάνουν οικονομικές ανακατατάξεις και πόλεμες συγκρούσεις, είναι πραγματικά στη γειτονιά μας. Άρα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει ρόλο, ο ρόλος αυτός θα πρέπει να ξεκινάει από τις χώρες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά από εκεί θα πρέπει να ξεκινάει και η, αν θέλετε, μεγάλη ανάγκη που υπάρχει πλέον για άμυνα, για ενίσχυση της άμυνας και για θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ελληνικά σύνορα είναι σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λέμε πολλά χρόνια τώρα. Νομίζω όμως σημασία έχει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία πλέον βάσει των όσων βλέπουμε να συμβαίνουν στον πλανήτη μας.
0: Κύριε Κουβιτάκη, θα ήθελα επίσης να εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο χτυπά στην πλάτη της Κρήτης, και το θέμα αυτό είναι το μεταναστευτικό. Ποια πρέπει, νομίζετε, ότι θα είναι η αντιμετώπιση, πρέπει να είναι η αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντός εισαγωγικών υποφέρει από παράνομες μεταναστευτικές ροές τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με την τελευταία δεκαετία τα φαινόμενα αυτά να γίνονται ακόμη εντονότερα. Νομίζω ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική που έχει αποφασίσει να χαράξει στον τομέα της μετανάστευσης και στον τομέα ειδικότερα της παροχής ασύλου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τι λέει αυτή η πολιτική? Αυτή η πολιτική λέει ότι αυστηροποιούμε τα κριτήρια εισδοχής και ένταξης ανθρώπων από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα όπως έχει κάνει βέβαια σε ισχυρότερο βαθμό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ακριβώς διότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται δεν έρχονται απλά επιτείνοντας ένα πρόβλημα στη ζωή τους, αλλά ουσιαστικά μπορούν να ενταχθούν και να είναι χρήσιμοι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και μπορούν και φυσικά και πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την εισδοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο ένας κλάδος της πολιτικής, ο ένας τομέας ο σημαντικός. Ο δεύτερος είναι, και εκεί νομίζω πάλι αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πλήρης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαχείριση του ζητήματος αυτού με κριτήρια τα οποία απαρέγκλητα θα τείνουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εγκαθιδρυμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σε μια διαχείριση, αν θέλετε, και πιο ανθρώπινη, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορικά και χώρες όπως και η Ελλάδα, η δική μας χώρα που εκ της θέσεως της έχει σε σημαντικό βαθμό κληθεί να αντιμετωπίσει κύματα μεταναστευτικών και σε πολλές φορές παράνομων ροών, την ανθρώπινη λοιπόν πλευρά και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει συχνά. Έθεσα το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου η πολιτική μεταναστευτική είναι πολύ αυστηρότερη, αλλά νομίζω και σε άλλα σημεία του πλανήτη το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Άρα λοιπόν για να ανακεφαλαιώσω. Mm-hmm. Σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικός ο ρόλος της Ελλάδας. Σωστή η κατεύθυνση της μεταναστευτικής πολιτικής όπως έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε περισσότερο, να τελειοποιήσουμε τις πτυχές αυτής της πολιτικής, να ενισχύσουμε την ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα και ειδικώς τα εκτεξαλάσσεις σύνορα. Και πάνω απ' όλα όμως με το γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αναγνώριση ότι για κάποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές και ότι υπάρχει πάντοτε και ένας ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο ως Ένωση πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος.
0: Ύστερα από όλα αυτά που συζητήσαμε και που περιγράψατε, κύριε Κουκουβιτάκη, θα ήθελα να κλείσουμε με μια μελλοντολογία. Ύστερα από όλα αυτά, λοιπόν, βλέπετε να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά? Για το μέλλον μιλάω.
1: Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθερές βάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί σε ένα επίπεδο το οποίο αρμόζει στις περιστάσεις. Δεν μπορώ να προβλέψω με βεβαιότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι θα δημιουργηθούν, και αυτό είναι βέβαιο, θα δημιουργηθούν συνθήκες εκείνες οι οποίες σε συνδυασμό με την πολιτική γενναιότητα που πρέπει να επιδείξει το ευρωπαϊκό, το ενωσιακό, πολιτικό προσωπικό, θα βοηθήσουν στη μεταξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια σε μια πραγματική παγκόσμια δύναμη με, αν θέλετε, πιο συνεκτικούς μηχανισμούς δράσης και θεσμούς με περισσότερες αρμοδιότητες, με αρμοδιότητες πιο τελειοποιημένες, οι οποίες θα επιτρέπουν τη λήψη ταχύτερων και πιο αποτελεσματικών συλλογικών αποφάσεων. Και αυτό είναι η περίφημη ομοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συζητούν πολλοί, αλλά πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και νομίζω ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε αυτό και να το δούμε ακόμη πιο κοντά.
0: Κύριε Κουκουβιτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι με τη συζήτησή μας συμβάλαμε, ούτως ώστε και ο κόσμος, γιατί ξέρετε, κάνουμε και μια προσπάθεια ο κόσμος να, κατά αυτό που έλεγα πριν να βγούμε στον αέρα, να καταλάβει ότι οι αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφάσεις που μας αφορούν στην καθημερινή μας ζωή και πρέπει να συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σαφέστατα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Χάρηκα πάρα πολύ και εγώ.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Είναι ο κύριος Ορέστης Ομράν Κουκουβιτάκης, ο οποίος δηλώνει και κριτικός, είναι καταγωγή του από τα Χανιά, και συζητήσαμε για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συζητήσαμε προηγουμένως και με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Σπύρο Δανέλη. Να πούμε για αυτήν την εκδήλωση που γίνεται στην Μανώλη Σκαρέλη, στην αίθουσα της Οδού Ανδρόγεο. Έχει ήδη ξεκινήσει, 9,5 ώρα ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει οι διεργασίες, θα κρατήσει μέχρι τη 1. Η Ευρώπη σε τροχιά ανάκαμψης ή κρίσης. Μαζί με τον κύριο Δανέλη θα είναι και ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, όπως επίσης και ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιεί το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο σε συνεργασία με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στην Κρήτη, στην περιφέρεια δηλαδή. Ανήκει αυτό το γραφείο. Εάν έχετε τον χρόνο, μπορείτε να πάτε να την παρακολουθήσετε, γιατί επαναλαμβάνω, μην αγνοείτε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο βαρετά και αν σας φαίνονται, διότι παίρνονται αποφάσεις που μας αφορούν άμεσα. Ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνουμε κιόλας. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε που ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά και με τα ευρωπαϊκά θέματα. Ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνουμε ορολογία, δεν καταλαβαίνουμε διαδικασίες. Αλλά τις αναζητούμε για να τις αποσαφηνίσουμε και να σας τις μεταφέρουμε λοιπόν. Αλλά θυμήθηκα σε αυτή την περίπτωση άλλη μια φορά τον ξενοφόντα Ζολότα που κάποτε είχε πει, του είχαν πει μάλλον οι φοιτητές του, Διαβάζουμε φοιτές του οικονομικού τώρα, έτσι, γιατί ήταν καθηγητής οικονομίας ο Ξενοφών Ζολώτας. Διαβάζουμε τις ροζ σελίδες, και εννοούσαν τις οικονομικές σελίδες, και ήταν ροζ τότε, οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, τις ροζ σελίδες, αλλά δεν καταλαβαίνουμε, του έλεγαν. Και ο Ξενοφών Ζολώτας τους απάντησε: συνεχίστε να τις διαβάζετε, κάποια μέρα θα τις καταλάβετε. Έτσι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε θέμα ευρωπαϊκά, συνεχίστε να τα διαβάζετε. Κάποια μέρα θα τα καταλάβετε και θα καταλάβετε και τον μεγάλο ρόλο που παίζουν στη ζωή μας. Συνομιλήσαμε όμως σήμερα και με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου. Αλλά μιλήσαμε μαζί του με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ακούσαμε και το ηχητικό των όσων είπε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος στην ελληνική τηλεόραση σχετικά με το έγκλημα που διαπράχθηκε τις προηγούμενες μέρες και έχει εξαπλωθεί αυτή η είδηση σε όλη την χώρα. Σίγουρα έχει φτάσει και στο εξωτερικό. Δεν το είδα σε κάποιο site του εξωτερικού, αλλά σίγουρα θα έχει φτάσει και στο εξωτερικό. Και είπε ότι αυτή δεν είναι η Κρήτη. Βγήκε ένας άνθρωπος της κοινωνίας του νησιού, να το πούμε έτσι, συγκεκριμένα της εκκλησίας, να υπερασπιστεί την εικόνα του νησιού μας απέναντι σε αυτήν τη μαύρη εικόνα που θέλουν να δίνουν τα μέσα, κάποια μέσα ενημέρωσης, δεν λέω όλα, κάποια μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό τους συμφέρει να κάνουν. Γιατί ξέρετε, αυτά η κινδυνολογία έχει τηλεθέαση και τα λοιπά. Έτσι τα πράγματα. Ας βγουν και οι πολιτικοί μας να πούνε μια κουβέντα. Αλλά ξέρετε, εκεί είναι το φοβερό πολιτικό κόστος. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Από τον Δημήτρη Σιφάκη και από μένα, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σενετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στον ήχο ο Δημήτρης Σιφάκης για το επόμενο δίωρο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα, μιας που φτάσαμε αισίως την Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Την περιμέναμε πώς και πώς, έτσι, για να ξεκουραστούμε, μιας που το Σαββατοκύριακο είναι μονάχα μερικές ώρες μακριά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 8 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 19 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 23 λεπτά. Η σημερινή ημέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα λέει γαϊδάρου, η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, η Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου, η Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας και η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

κάνουμε όμως μια αναφορά στις παγκόσμιες ημέρες. Έτσι, η παγκόσμια ημέρα λοιπόν για τον καρκίνο των οθικών η σημερινή. Σκοπός της βεβαίως είναι να μας ενημερώσει, να ενημερώσει ουσιαστικά την κοινωνία και να την ευαισθητοποιήσει σε σχέση με τον καρκίνο των οθικών. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, με πρωτοβουλία ιατρικών εταιριών και οργανώσεων από όλο τον κόσμο, και σκοπό την επαρκή ενημέρωση των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτήν την ασθένεια. Ο καρκίνος των οθικών, παρόλο που είναι λιγότερα συχνός από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή τον καρκίνο του ενδομητρίου, είναι ο πιο θανατηφόρος, χωρίς να υπάρχει γι' αυτόν αξιόπιστο τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου. Πολλές φορές τα συμπτώματα συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές ασθένειες, όπως το ευερέθιστο έντερο, και οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια αφού ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη θεραπεία. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελίνου. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελίνου γιορτάζεται κάθε χρόνο, σαν σήμερα στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εγκεχηρία κατά την διάρκεια των γιορτών του Πάσχα για την απρόθεση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές αλλά και τους πολέμους.

Η 8η Μαΐου, όπως ακούσατε όμως λίγο πριν, έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Ο όρος θαλασσεμία, ακριβέστερα θαλασσανεμία, περιλαμβάνει μια ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μίας ή περισσότερων από τις πολυπεπτιδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Έτσι, ο πάσχων από θαλασσεμία, από μεσογειακή ανεμία δηλαδή, χρειάζεται τακτικές μεταγγίσεις αίματος όταν έχει κληρονομήσει δύο ανώμαλα αλληλόμορφα γονίδια, προκειμένου να διατηρήσει σε φυσιολογικά επίπεδα την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού του και να μην υποστεί ερυθροποίηση που είναι βλαπτική για τον οργανισμό του. Όμως η αγωγή αυτή προκαλεί αιμοσιδήρωση, δηλαδή αύξηση του σιδήρου, που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Υπάρχει και η περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι φορέας της νόσου όταν έχει κληρονομήσει ένα αλληλόμορφο γονίδιο. Τότε κάνουμε λόγο κακώς ότι αυτός έχει το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Η πρώτη εμπεριστατωμένη περιγραφή της νόσου έγινε σε άτομα καταγόμενα από χώρες της Μεσογείου από τον Αμερικανό παιδίατρο Thomas Benton Cooley το 1925. Εξού και οι ονομασίες της θαλασσεμία ή μεσογειακή ανεμία. Στις μέρες μας η συγκεκριμένη νόσος,

Μπορεί να προληφθεί. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι στις μέρες μας η νόσος μπορεί να προληφθεί, αρκεί οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να τεκνοποιήσουν να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις στα κέντρα πρόληψης της μεσογειακής ανεμίας που λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Στην Ελλάδα 3.000 άνθρωποι με θαλασσεμία χρειάζονται τακτικά αίμα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και μπορεί να ξεπερνούν τις 30 μονάδες αίματος ανά άτομο το χρόνο. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για την αύξηση της αιμοδοσίας στη χώρα μας.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και πάμε στη στήλη του σαν σήμερα να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα έχουμε την μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. 1886 και σαν σήμερα το φαρμακείο Jacobs της Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1897 και σαν σήμερα λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1936, ο Μάης του 36 στην Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945 και σαν σήμερα η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης. 1828 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ερίκος Δινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε και ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1880 έφυγε από την ζωή ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. Περνάμε και στον καιρό, όπου θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με αυξημένες νεφώσεις και βεβαίως αφρικανική σκόνη σήμερα. Έτσι έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της, είναι θολό το τοπίο εκεί έξω. Τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7. Και το πρωί έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σήμερα ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Για την Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, οι οποίες θα σημειωθούν το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 από το μεσημέρι νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη Δυτική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 φούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές και από το βράδυ στην Θεσσαλία. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Νότια Εύβοια έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στην Δυτική Κρήτη τοπικά 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 και τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

Και αφού ολοκληρώνουμε κάπου εδώ το πρώτο μας ημίωρο, θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή, έτσι ως ήθιστε. Επιστρέφοντας, να σας πω πως θα μπούμε στο politica.gr, το site μας, και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Politica λοιπόν .gr, μπαίνετε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Μικρή διακοπή λοιπόν από εμάς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Βρίσκεστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει πως θα κάνουμε. Έτσι, να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. ΒΟΑΚ λοιπόν, θανατηφόρο τροχαίο με 56χρονο πεζό που παρασύρθηκε από όχημα. Μητροπολίτης Ρεθύμνου πρόδρομος. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπεταναίη και η αυτοδικία. Καπαριανά. Συνελήφθη 56χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς και την εμπλοκή αντιδημάρχου. Ασπρόπυργος, μάχη για τη ζωή, δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι. Προσοχή, απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών στο Ηράκλειο. Πτώση για 29χρονο στο Ρέθυμνο που πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Πειρά ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Έπαιξαν μαζί μας, λέει ο Τραμπ. Κανένα σχολείο από την Ήπεθρο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Απογοήτευση στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Δολοφονία νικήστρατου. Σοκάρει η αδελφή του νεαρού άνδρα, η οποία είπε πως πηγαίναμε στην αστυνομία και μας έλεγαν ότι δεν σας σκότωσε κιόλας. Τι ντροπή, λέει, λάτισαν δημόσια τουαλέτα αμαία στο Ηράκλειο. Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε με την τραγωδία στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ. Την ζωή του λοιπόν έχασε χθες βράδυ 56χρονος άνδρας, ο οποίος κινεί το πεζός και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 56χρονο ήταν ήδη αργά. Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και στην συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Και πάμε τώρα στα Καπαριανά, όπου εκεί συνελήφθη 56χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς. Μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε, μιας που ο 56χρονος φέρεται να ενεπλάκησε άγριο επεισόδιο στην Μεσαρά με πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Καπαριανών με 5 εμπλεκόμενους, ξύλο αλλά και πυροβολισμούς, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και ένας αντιδήμαρχος.

περιπτώσει για 29χρονο στο Ρέθυμνο, ο οποίος πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο άνδρας προέβη σε απόπειρα διάρρηξης. Όπως αποδείχθηκε όμως, είχε μισθώσει διαμέρισμα Airbnb μαζί με την σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση υπερδιέγερσης και μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, άρχισε να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, με αποτέλεσμα τελικά να βρεθεί στο κενό. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Για απόπειρα εξαπάτησης, για να αλλάξουμε θέμα, επιχειρηματιών από επιτίδιους προειδοποιεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους επιχειρηματίες μέλη του ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησε συνεργάτες ή στελέχη του για την ίσπραξη συνδρομών προς τον αφορέα ή για την επιβεβαίωση στοιχείων. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για άτομα τα οποία επισκέπτονται επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, παρουσιάζονται ως συνεργάτες ή στελέχοι του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ζητούν τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρηματιών και σε κάποιες περιπτώσεις την οικονομική συνδρομή τους προς το Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τους επιχειρηματίες μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τέτοια επικοινωνία. Κανένα σχολείο από την Ήπεθρο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Απογοήτευση στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Απογοήτευση λοιπόν, και γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική ανακοίνωση από τον συγκεκριμένο Δήμο. Με την ανακοίνωση, λέει, του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου του Υπουργείου Παιδείας για τη συντήρηση των σχολείων, διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την κυβέρνηση, ότι θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι Δήμοι και δι' αυτοί που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από την Αγκρίτη εντάχθηκαν σχολεία από τις 4 πρωτεύουσες και ορισμένους όμορους δήμους τους από το Βορρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από τον ομό Ηρακλείου δεν εντάχθηκε κανένα σχολείο από τους δήμους Μινώα Παιδιάδας, Βιάνου, Γόρτινας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού. Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει άμεσα να χρηματοδοτήσει τους υπόλοιπους δήμους που εξαιρέθηκαν για να προχωρήσουν στις αναγκαίες συντηρήσεις των σχολείων τους, και τα όργανα της αυτοδιοίκησης οφείλουν να το διεκδικήσουν.

Συγκλώνησε με τα λόγια του στην κηδεία του νεαρού άνδρα, του Νικόστρατου, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, πρόδρομος. Μιλώντας στο Earth News και αναφερόμενος στην εκτέλεση του νεαρού άνδρα στην Αμουδάρα, τόνισε χαρακτηριστικά πως η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα πως πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα. Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και χθες στην αναστροφή μου εκεί με τους ανθρώπους. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από αυτά όταν θα συμβαίνει ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί εάν δεν υπήρχε ένα όπλο στην τσέπη κάθε ενός ανθρώπου. Να πούμε λοιπόν δυνατά με μια ενιαία φωνή ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν χρειάζονται τα όπλα, δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό, μια τέτοια επιλογή. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης θα το πω χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα. Εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ψυχικής στήριξης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πένθος, τον πόνο και να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος όπως δυστυχώς έγινε στην περίπτωση αυτή.

Ασπρόπυργος. Μάχη για την ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα πατίνια? Θα έχουμε εξελίξεις βεβαίως από ό,τι φαίνεται. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, εχθές Πέμπτη, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασιβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της τροχέας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι. Φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα stop, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στο θώρακα αλλά και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά από την σύγκρουση. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο. Οι θεράποντες γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24 ώρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. Το περιστατικό αυτό βεβαίως έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν σκηνές πανικού και αγωνίας αμέσως μετά το δυστύχημα, όταν είδαν το παιδί αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τροχιά εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε την στιγμή της σύγκρουσης του ηλεκτρικού πατινιού με το όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

0: Λευκάδα. Έρευνες από λιμενικό και ένοπλες δυνάμεις για το σκάφος drone που εντόπισαν ψαράδες. Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λευκάδα, όταν ψαράδες εντόπισαν ένα μαύρο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας USV να κινείται στη θαλάσσια περιοχή του νησιού. Το σκάφος drone βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν ρημουλκώντας το στο λιμάνι της Βασιλικής. Το περιστατικό έχει αναλάβει πλέον το λιμενικό σώμα με την συνδρομή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το συγκεκριμένο USV είναι ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας όπως επισημαίνει το ΜΕΓΑ. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πως βρέθηκε το εν λόγω μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας στα ελληνικά ύδατα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in.gr, το θαλάσσιο drone είναι ουκρανικής προέλευσης, ενώ εξετάζεται εάν φέρει οπλισμό. Θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά, οι ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη. Διαφορετικά θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο. Ηράκλειο. Πλήρωσαν ακριβά το μισό κιλό κάναβης μία 38χρονη και ένα 49χρονο. Συνελήφθησαν εχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο Έλληνες, μία 38χρονη και ένα 49χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της υπηρεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την 38χρονη, μεσημεριανές ώρες εχθές πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί οι κατηγορούμενοι. Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 565 γραμμαρίων. Το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, όσο προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, εντός οικίας εντοπίστηκε και ο 49χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια κάναβης και συνελήφθη. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Μαζί μας και σήμερα όμως το V&Y Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο V&Y Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και διανύσαμε εσείς την πρώτη μας ώρα στον αέρα, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
2: Πολίτικα. 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και σας έλεγα λίγο πριν την διακοπή μας, πως θα ανοίξουμε λίγο το κεφάλι ηλεκτρικά πατίνια, μιας που αναμένονται έτσι σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την χρήση τους, από ό,τι φαίνεται. Μιλούν για άμεση απαγόρευση για τους ανηλικούς και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους, και νομίζω πως αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Σημαντικές αλλαγές λοιπόν στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, από ό,τι φαίνεται προωθεί η κυβέρνηση, μετά και τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα, έτσι, που έχουμε το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς όλο ένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς χρήστες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς γνώση των κανόνων κυκλοφορίας. Η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα. Η σχετική ρύθμιση προανήγγειλε κατά έναν τρόπο πριν από 2 ημέρες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ επισπεύδων είναι το Υπουργείο Μεταφορών δια του αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά. Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Αυτό λοιπόν το ρεπορτάζ από το πρωτοθέμα.gr το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky και ουσιαστικά αναφέρθηκε σε αυτά που μόλις τώρα είπαμε, στο ότι από ό,τι φαίνεται θα μπει σιγά σιγά στην διαδικασία της πλήρης απαγόρευσης της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Όπως είπε λοιπόν στην τηλεόραση του Sky, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18. Δεύτερον, εάν σήμερα λέει σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει, πού θα τρέχεις να δικαιωθείς. Επομένως, υποχρεωτική ασφάλιση ακόμη και για τα ενοικιαζόμενα, πρόσθεσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και το τρίτο, όπως είπε, είναι το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια. Αυτό λέει θα πρέπει να τελειώνει μια και καλή. Πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς. Όλη αυτή λοιπόν η ρύθμιση εξετάζεται μετά από τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς όλο ένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς κυρίως χρήστες, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς βεβαίως γνώση των κανόνων κυκλοφορίας. Έτσι, η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Βεβαίως αναμένεται να ενταθούν και οι έλεγχοι, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ. Την 3η-5η Μαΐου ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως σημειώνεται από τον οργανισμό, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας στα ΚΕΠ όλης της χώρας, έως και την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα για το οποίο ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά σε κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό, σε εκδρομικά προγράμματα, σε προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων, σε προγράμματα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου και σε παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα. 27.415 είναι οι δικαιούχοι για τον κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό. Εκδρομικά προγράμματα 4.900 δικαιούχοι, προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων 117.000 δικαιούχοι, πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου 5.000 δικαιούχοι και παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων. Να σημειωθεί κάπου εδώ πως το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης. Ειδικά για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και ως 11 απλές λούσεις δωρεάν σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του οργανισμού. Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Όπως σας είπα, οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στα ΚΕΠ και να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης τους, ΑΜΚΑ δηλαδή, καθώς και των προστατευόμενων μελών τους, π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίως η ΑΜΚΑ, ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου τους. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΙΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας. Για τις παιδικές κατασκηνώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία και θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα 3 τελευταία χρόνια. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, www.opeka.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Οι επιχειρήσεις, καταλήμματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπολία, εκδοτική οίκη και θέατρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έως και τις 25 του Μάη, όπως είπαμε.

θολό τοπίο των κοινωνικών παροχών μπαίνει από ό,τι φαίνεται σε τάξη με το Εθνικό Μητρό Παροχών, που συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα και ενεργοποιεί διασταυρώσεις για εισοδήματα και περιουσία. Με την ΑΔΕ να αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο, κάθε δικαιούχος αποκτά ψηφιακή ταυτότητα παροχών, μέσα από την οποία θα καταγράφονται αναλυτικά τα ποσά που λαμβάνει, ο φορέας που τα χορηγεί και η χρονική διάρκεια καταβολής τους. Στην πράξη, το κράτος θα έχει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το ποιος παίρνει τι και σε ποιο ύψος, περιορίζοντας περιπτώσεις διπλοπληρωμών ή ενισχύσεων σε μη δικαιούχους. Το σύστημα θα συνδέεται με εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας αυτόματες διασταυρώσεις και επανελέγχους σε κάθε μεταβολή, από αύξηση εισοδήματος έως αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση. Η νέα πλατφόρμα θα ενσωματώνει σταδιακά όλες τις κοινωνικές παροχές, ξεκινώντας από βασικά επιδόματα όπως παιδιού, στέγασης, θέρμανσης και ανεργίας, ενώ οι πολίτες θα μπορούν μέσω του gov.gr να παρακολουθούν εγκρίσεις, πληρωμές και εκκρεμότητες σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι φορείς όπως ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ θα υποχρεωθούν να ενημερώνουν συνεχώς το Μητρό, δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου αλλά και διαχείρισης. Παράλληλα, προχωράει και η αναδιάρθρωση του πλαισίου των επιδομάτων με πιθανές συγχωνεύσεις παροχών που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες, όπως τα στεγαστικά βοηθήματα, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται πιο στοχευμένα. Το έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε ένα κατακερματισμένο σύστημα που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς ενιαία εικόνα και με περιορισμένους ελέγχους.

αλλάζουμε θέμα, μιας που από ό,τι φαίνεται έρχεται νέο καθεστώς στις εξώσεις. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια, φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, καθώς μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρωτές. Από την μία πλευρά διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μείνει εγκλωβισμένος επί μακρόν, χωρίς να μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του, ενώ από την άλλη ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει με τάξη χωρίς ευνηδιασμούς. Με το νέο καθεστώς, το οποίο μάλιστα έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου, οι σχετικές διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους, βάσει της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιταχύνοντας έτσι σημαντικά την ανάκτηση τόσο των οφειλόμενων ενοικίων όσο και των ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπεται για τους ενοικιαστές εξάμηνη αυτόματη και αδάπτυξη.

0: απόφανη προθεσμία μεταστέγασης με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν αποχρόντες λόγοι. Μέχρι σήμερα η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματικό μαραθώνιο με δικασίμους που ορίζονταν μετά από μήνες, αλλεπάλληλες αναβολές και σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Με το νέο σύστημα η διαδικασία αποκτά σαφή δομή και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι πιστοποιημένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου και επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους. Το βασικό πλεονέκτημα της νέας διαδικασίας είναι η ταχύτητα. Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μια υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση, θέτοντας ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις. Η διαδικασία καλύπτει τόσο την διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενίκια, όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν αποχωρεί. Παράλληλα καθορίζεται και το κόστος. Η αποζημίωση του δικηγόρου ορίζεται σε 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και σε 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου, ποσά που καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω του δικηγορικού συλλόγου με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Σημαντικό είναι ότι η κλασική αγωγή στο πρωτοδικείο παραμένει σε πλήρη ισχύ. Πρόκειται για πιο χρονοβόρα διαδικασία με ορισμό δικασίμου μετά από μήνες, πιθανές αναβολές και καθυστερημένη έκδοση απόφασης, η οποία όμως εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, έλλειψης μισθωτηρίου ή διεκδίκησης πρόσθετων αξιώσεων όπως αποζημιώσεις. Ποια είναι τώρα τα βήματα για την νέα αυτή διαδικασία? Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο δικηγόρο του για την υπόθεση, δεν επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει την διαταγή, καθώς αυτός ορίζεται αυτόματα από το πρωτοδικείο. Στη λήξη της μίσθωσης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά, αλλά είναι ταχύτερη. Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες, 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στην συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται περίπου σε 3 μήνες. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται τρίμηνη εξώδικη προθεσμία και δίμηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει εξώδικο, ετοιμάζει το φάκελο και καταθέτει αίτηση στο πρωτοδικείο μαζί με παράβολο 300 ευρώ. Η γραμματεία του πρωτοδικείου ορίζει με σειρά έναν πιστοποιημένο δικηγόρο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πιστοποιημένος δικηγόρος ελέγχει τον φάκελο εντός 20 ημερών και εφόσον είναι πλήρης υπογράφει τη διαταγή, δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή. Εκδίδεται το εκτελεστό απόγραφο και επιδίδεται στον ενοικιαστή με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών ανάλογα με την περίπτωση. Ο ενοικιαστής μπορεί να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο εάν υπάρχει λόγος. Στην λήξη μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας. Νέο λοιπόν καθεστώς για τις εξώσεις. Τώρα μάθατε, γνωρίζετε πώς ακριβώς θα λειτουργεί η όλη διαδικασία από τώρα και έπειτα. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Είμαστε εδώ λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία 20 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έρχονται, λέει, πρόστιμα έως 6.000 ευρώ μέσω εφορίας και ξεκινά από ό,τι φαίνεται και νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες. Ξεκινούν από ό,τι φαίνεται τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την υπογραφή και δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία ενεργοποιεί αυστηρότερο πλαίσιο βεβαίωσης και ίσπραξης οφειλών μέσω ΔΟΗ και μέσω των κέντρων ίσπραξης.

Το νέο καθεστώς προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ, ενώ ανοίγει το δρόμο για εισπράξη μέσω του φορολογικού μηχανισμού για όσους δεν τακτοποιούν τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις. Η στρατολογική κατάσταση χιλιάδων πολιτών μπαίνει πλέον σε νέο καθεστώς, καθώς η νέα απόφαση συνδέεται άμεσα με τον χάρτη μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στην νέα εποχή και προβλέπει αυστηρότερη διαδικασία παρακολούθησης για ανυπότακτους, λιποτάκτες και εφέδρους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι υποθέσεις ανυποταξίας φτάνουν περίπου τις 37.700, εκ των οποίων περίπου 20.300 αφορούν πολίτες στο εσωτερικό και 17.400 στο εξωτερικό. Με βάση το νέο πλαίσιο, ανυπότακτοι θεωρούνται όσοι δεν παρουσιάζονται για κατάταξη στις προβλεπόμενες ημερομηνίες μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και έφεδροι που δεν ανταποκρίνονται σε πρόσκληση εκτέλεσης στρατιωτικής υπηρεσίας χωρίς νόμιμο λόγο. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, αλλά και χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς και οι προβλεπόμενες θερήσεις και απαγορεύσεις. Το ύψος του χρηματικού προστίμου καθορίζεται σε 6.000 ευρώ και ειδικά για τους ανυπότακτους εφέδρους σε 1.000 ευρώ. Ειδικά πρόστιμα επιβάλλονται και στους λιποτάκτες. Συγκεκριμένα, πέραν από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και ως συνολικά 6.000 ευρώ, το οποίο επίσης έχει προσωποπαγή χαρακτήρα. Η νέα οικία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προβλέπει ότι το χρηματικό πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή της Αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, η οποία θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Στην απόφαση θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ληξιαρχικά στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο στρατιωτικός αριθμός, η αιτία και η νομική βάση επιβολής του προστίμου, το ύψος της οφειλής, καθώς και ο αναλυτικός λογαριασμός εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού υπέρ του οποίου θα καταβάλλεται το ποσό. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις όπου η λιποταξία διήρκησε λιγότερο από έναν μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ύψος του προστίμου θα υπολογίζεται αναλογικά με βάση τις ημέρες λιποταξίας. Για την βεβαίωση του χρηματικού προστίμου, η αρμόδια στρατολογική υπηρεσία θα συντάσει χρηματικό κατάλογο, ο οποίος μαζί με την απόφαση επιβολής θα αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΗ ή στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης για βεβαίωση και ίσπραξη του ποσού σύμφωνα με τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι οφειλές αντιμετωπίζονται πλέον όπως κάθε άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το δημόσιο, ανοίγοντας το δρόμο ακόμη και για μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης σε περιπτώσεις μη πληρωμής. Μάλιστα, σε περιπτώσεις όπου ο υπόχρεος δεν διαθέτει αφημή, ενεργοποιείται διαδικασία αυτόματης απόδοσης από την φορολογική διοίκηση, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η βεβαίωση και ίσπραξη του ποσού. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει και διαδικασία ακύρωσης ή διαγραφής των προστίμων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η τακτοποίηση της ανυποταξίας, η διαπίστωση ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία ή ο θάνατος του υπόχρεου. Η ανυποταξία διακόπτεται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση του 45ου έτους ηλικίας του ανυπότακτου και ειδικά για τους ανυπότακτους εφέδρους με την ασυμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, με την κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις, με την ασύλληψη για την ανυποταξία, με την παρουσίαση σε στρατιωτική ή προξενική αρχή για διακοπή της ανυποταξίας, με την υπαγωγή στην κατηγορία των ακατάλληλων προστράτευση λόγω υγείας ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας. Η διαδικασία μπορεί επίσης να διακοπεί με την έναρξη κράτησης του ανυπότακτου, με την έναρξη παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή με την κατάταξή του σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εφόσον του έχει χορηγηθεί σχετική αναβολή κατάταξης. Στις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται και η ποινική δίωξη για όσο διάστημα διαρκεί η αναβολή. Η νέα απόφαση καταργεί παράλληλα τις προηγούμενες κοινέ υπουργικές αποφάσεις του 2011 και του 2023, φέρνοντας ενιαίο πλαίσιο για την επιβολή, βεβαίωση και ακύρωση των στρατολογικών προστίμων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον των ενόπλων δυνάμεων.

0: πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής μας εκπομπής, έχοντας την παρέα μας τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, και σήμερα.
0: Μας φέρνεις όπως κάθε μέρα θέματα από την εκπομπή σου, από την εκπομπή Όμορφη ημέρα, τα οποία συζητάμε εδώ. Γιατί σίγουρα οι ακροατές δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι, οπότε καλά κάνουμε νομίζω και ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα εκείνα τα άκρως ενημερωτικά που παρουσιάζεις μέσα από την εκπομπή σου.
1: Εμπλουτίζουμε και τη θεματογραφία μας.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε στην εκπομπή μου για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, mm-hmm. και ιδιαίτερα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εδώ στην Κρήτη.
0: Που είναι και παγκόσμια
1: ακριβώς,
0: ημέρα.
1: Επειδή ακριβώς είναι παγκόσμια ημέρα και επειδή αύριο είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 9η mm-hmm. Μαΐου. Γι' αυτό μίλησαμε και για Ευρωπαϊκή Ένωση από δύο ανθρώπους που ζουν μέσα στη, ή έχουν ζήσει, αλλά και τώρα μπορεί να τη ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και εμείς τη ζούμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα το πρωί στην εκπομπή μου, αγάπη, ότι όσο βαρετό και αν είναι να ασχολείσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν δεν καταλαβαίνεις ορολογίες, ειδήσεις, διαδικασίες κτλ., παρ' όλα αυτά εκεί μέσα παίρνουν αποφάσεις που μας επηρεάζουν στη ζωή μας την καθημερινή.
0: Αυτό είναι το μόνο,
1: έτσι,
0: σίγουρο.
1: Γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, καλά κάνουμε και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάπου πρέπει να ανήκουμε, η αλήθεια.
1: Κάπου πρέπει
0: αυτή
1: να ανήκουμε.
0: Είναι μια ανάγκη για... που έχουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Μα, συγγνώμη, και ο άνθρωπος που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, αυτό είχε κατά νου. Ότι δεν μπορεί μόνη της η Αλαδίτσα, η Μικρούλα, να πάει μόνη της παραπέρα. Ναι. Πρέπει κάπου να την εντάξω. Γι' αυτό την ενέταξε στην τότε ΕΟΚ, τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, κλείνουμε την παρένθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επανέλθουμε να πάμε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και η Ερυθρά Σημισελίνου. Είναι η γενέθλια μέρα του Ερίκου Ντινάν, mm-hmm. του Ελβετού αυτού ανθρωπιστή, ο οποίος βλέποντας στη μάχη του Σοβερίνο τόσα πτώματα και τόσους τραυματίες, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα ανθρωπιστική που θα βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που απομένουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, όσο ζωφερό και ακούγεται αυτό, από τους πολέμους, να τους βοηθάει να επανέλθουν στα πόδια τους. Τώρα βέβαια ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Και με το βραβείο Νόμπελ, αν δεν κάνω λάθος, ο
1: Ερυθρός Σταυρός. Λοιπόν, οπότε κάθε 8η Μαΐου τιμάται ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέλληνος. Βέβαια, κάτι μας είπε ο κύριος. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό με τον κύριο Γιαλιτάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, όπως είναι γνωστό. Αλλά ο κύριος Γιαλιτάκης είναι και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Και με αυτή του την ιδιότητα μιλήσαμε σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, μας είπε καταρχάς ότι ο Ερυθρός Σταυρός στην Κρήτη έχει κάνει έντονη την παρουσία του σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, παραδείγματος χάρη, στο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, επεμβαίνει όπου χρειαστεί σε μια φυσική ανάγκη, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέον βέβαια τόσες εμπόλεμες καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια ισογνωστές, αλλά παλιά όταν ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός, όλη η Ευρώπη ήταν ένα πεδίο μαχών, ήταν ένα θέατρο μαχών. Όλο πόλεμοι γινόταν τότε που ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Τώρα βέβαια δεν συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν όμως άλλα. Συμβαίνουν φυσικές καταστροφές, σεισμοί, υπάρχει το μεταναστευτικό. Εκεί σε αυτές τις κρίσεις ο Ερυθρός Σταυρός είναι παρόν. Και το τόνισε αυτό ο κύριος Γιαλιτάκης και το τονίζουμε και εμείς, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Προχωράει στην κοινωνική προσφορά με το να κάνει μαθήματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μάλιστα είπε ο κύριος Γιαλιτάκης ότι μπορεί όποιος θέλει να έρθει σε επαφή με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα, αλλά ακόμη και αν θέλει να γίνει εθελοντής Ερυθροσταυρίτης. Υπάρχει φόρμα στο redcross.gr. Μπορεί να μπει να κάνει την αίτησή του. Θα παραπεμφθεί αυτή η αίτηση στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα να παρακολουθήσει όποιος θέλει τα μαθήματα για να γίνει Ερυθροσταυρίτης. Είναι εκπαιδευμένοι εθελοντές, δεν είναι
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Εννοείται.
1: Έχουν 500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
0: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αποκτούν την εμπειρία, την οποία στη συνέχεια. Όταν χρειάζεται, εφαρμόζουν.
1: Ακριβώς. Και κάτι το οποίο σημείωσε επίσης είναι η σιγουριά που αποπνέει ένας Ερυθροσταυρίτης όταν βρίσκεται σε ένα χώρο ή σε μία εκδήλωση. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Όταν βλέπεις τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Και μόνο με την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού αισθάνεσαι ασφάλεια.
1: Ακριβώς.
0: Λέει,
1: αν μου γίνει το συμβεί κάτι, υπάρχει εδώ ο άνθρωπος να βοηθήσει. Λοιπόν, σε αυτά τα κυριότερα σημεία σταθήκαμε με τον κύριο Γιαλιτάκη και χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Ερυθροσταυρίτες.
0: Καλή
1: Ελλάδας,
0: δύναμη, πάντα καλή να δύναμη προσφέρουν και στον συνάνθρωπο.
1: Και στην άλλη θρησκεία και στους αυτούς που είναι εθελοντές στην Ερυθρά Ημισέλληνο. Γιατί έγινε αντιστροφή της σημαίας της Ελβετίας. δεν είναι ο Σταυρός ο Χριστιανικός, αλλά είναι ο Σταυρός της Ελβετίας. Και έγινε αντιστροφή της σημαίας. Γιατί ξέρεις, είναι κόκκινη με άσπρο σταυρό. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι το αντίστροφο.
0: Σωστά.
1: Εκείνη όμως έχει μεταφραστεί πλέον στη συνείδησή μας ως θρησκευτικό σύμβολο. Και αφού το είδαν έτσι και οι μουσουλμανικές χώρες, μετέτρεψαν και αυτοί αντίστοιχα την Ερυθρά ημισέλινο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Ευρώπη.
0: Όσον αφορά την Ευρώπη, συζήτησες με τον κύριο Σπύρο Δανέλη.
1: Ναι, τον κύριο Σπύρο Δανέλη, ο οποίος μου πει μια πολύ ωραία τάκα για την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη, όπως γνωρίζεις τώρα, λόγω της δύσκολης διεθνούς συγκυρίας, βρίσκεται αυτή σε μια δυσκολία. Δείχνει μια αδυναμία, δείχνει να μην μπορεί να τα βάλει εύκολα με τον Τραμπ, δείχνει να μην αντιδρά εύκολα σε εμπόλεμες καταστάσεις.
0: Δείχνει υπάρχει μια ευαλωτότητα,
1: ακριβώς,
0: να το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δανέλης μου είπε ότι πρέπει να εκδημοκρατήσει τη δημοκρατία της. Δηλαδή, τι εννοούσε? Δηλαδή, να συντονίσει όλους τους πρωθυπουργούς και προέδρους των χωρών μελών της σε μια ενιαία πολιτική, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι όπως τα κύτταρα ενός οργανισμού. Αν δεν είναι συντονισμένα, δεν είναι συντονισμένος και ο οργανισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είπε ο κύριος Δανέλης. Ναι, ο κύριος Δανέλης. Και είπε επίσης ότι εάν κινηθεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα θα έρχονται καλύτερες μέρες. Γιατί συζητήσαμε για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως γνωρίζεις, ο κύριος Δανέλης τα γνωρίζει καλά τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχει διατελέσει ευρωβουλευτής.
0: Και πρώην ευρωβουλευτής.
1: Ναι, και τώρα περιφερειακός σύμβουλος. Η περιφέρεια έχει άμεση σχέση με προγράμματα ευρωπαϊκά κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μάλιστα σήμερα γινόταν, δεν ξέρω, μέχρι τη μία, νομίζω, ένα debate που γίνεται από το Παγκρίτιο. Το Παγκρίτιο είναι από τα σχολεία πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ηράκλειο. Υπάρχουν και άλλα σχολεία και στην Κρήτη γενικότερα, σε όλη την Κρήτη, κάποια σχολεία τα οποία είναι πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Παγκρίτιο λοιπόν, σε συνεργασία με την περιφέρεια, με το Γραφείο της Ευρώπης στην περιφέρεια, κάνουν σήμερα ένα debate στο οποίο συμμετείχε ο κύριος Δανέλης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Ξενάκης, ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και μιλήσανε για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοια λοιπόν ήταν και η συζήτηση που κάναμε εμείς με τον κύριο Δανέλη. Επίσης, την ίδια συζήτηση κάναμε με έναν άνθρωπο που ζει στις Βρυξέλλες, είναι διεθνής δικηγόρος στις Βρυξέλλες αλλά και στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Ορέστης Ομράν Κουκουβιτάκης, που αντί την καταγωγή του από τα Χανιά, πρέπει να σημειώσουμε, ο κύριος Κουκουβιτάκης. Κάναμε λοιπόν την ίδια συζήτηση και εκείνο που σημειώνω από την κουβέντα με τον κύριο Κουκουβιτάκη είναι ότι, γιατί του είπα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την κρίση, εν πάση περιπτώσει, που περνάει τώρα, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε καλά θεμέλια, όσο και αν κλειδονιστεί, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αντέξουν αυτά τα θεμέλια, και ευελπιστεί ότι θα περάσει, θα κάνει την κρίση ευκαιρία, όπως είπε και ο κύριος Δανέλης το ίδιο πράγμα, να κάνει την κρίση ευκαιρία, mm-hmm, έτσι, και θα προχωρήσει ενδυναμωμένη πλέον στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Για όλα όσα μας είπες. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ και σε όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας για μερικές ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καταρχήν να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, γιατί και Παρασκευή μια χαρά ημερούλα είναι. Όταν ξέρεις ότι την επόμενη δεν εργάζεσαι, έτσι. Περάστε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Γεμίστε μπατάριες, ξεκουραστείτε. Κάντε ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας. Anyway, λοιπόν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στον Πολίτικα 89 και 8 που φιλοξενεί για την επόμενη μία ώρα, ραδιοφωνική ώρα, λιγότερο από 60 λεπτά είναι αυτό, την Πηξίδα. Και που βεβαίως την ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο, την ίδια πάντα, σε επανάληψη δηλαδή. 12 με 1 στη ζωντανή, 8 με 9 στην επανάληψη, στην πρώτη επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης επίσης σε επανάληψη.

Είμαστε εδώ με ετοιμοπόλεμη την ομάδα για την τελευταία μας εκπομπή αυτής της εβδομάδας, που ουσιαστικά κλείνει και την πρώτη εβδομάδα του Μάη, με καιρό λίγο διαφορετικό, νεφοσκεπή, μουντό, ζέστη, υψηλή θερμοκρασία, λασποβροχή σε κάποιες περιοχές, ένας καιρός που εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω ότι μας αρέσει. Αλλά αυτός είναι, έτσι θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος είναι προσαρμοστικός και πρέπει να προσαρμόζεται στις καταστάσεις. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη σελίδα του Πολιτικά, politika.gr, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε για τη δολοφονία του Νικίστρατου, ανακοίνωσε ακόμη πλήρη απαγόρευση μέχρι και 18 ετών για τα πατίνια και πολύ καλά το έκανε, αφού γκραζόμενος, παιδιά, αυτό πρέπει να κάνει ο πολιτικός. Ο πολιτικός, ο κάθε πολιτικός που βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας ενός υπουργείου, πρέπει να ακούει τι λέει η βάση. Πρέπει να ακούει τον κόσμο. Και βεβαίως να κρίνει, γιατί πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να ζητάει περίεργα πράγματα ή παράλογα πράγματα ή πράγματα που να μην μπορεί να γίνουν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλω να ομολογήσω, και επειδή θα έχουμε και μια κουβέντα στη συνέχεια μετά τις 12.30, στο δεύτερο μέρος δηλαδή μετά τις 8.30 για αυτούς που μας ακούνε σε επανάληψη και μετά τις 7.30 για αυτούς που μας ακούνε το πρωί, με τον κύριο Γιώργο Σαμάκη και την οδική ασφάλεια. Για την οποία οδική ασφάλεια προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Με τον Γιάννη Τελειονάκη ξεκινήσαμε μαζί. Ήμουνα ο παραγωγός του στα δρομολόγια στην τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια. Το 2000 φτιάξαμε μαζί αυτή την εκπομπή. Νομίζω θα ήταν επίκαιρη και σήμερα να παίζει αυτή η εκπομπή, γιατί δυστυχώς ελάχιστα πράγματα άλλαξαν έκτοτε. Στον Ασπρόπυργο εξακολουθεί να δίνει μάχη ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι, και καλό θα κάνουν οι γονείς, μιλώ τώρα ως γονιός, που κάποια στιγμή, θα το πω, έτυχε να βρεθεί στο σπίτι μας και το έχουμε ακόμα, δηλαδή ένα ηλεκτρικό πατίνι. Μου το έκαναν δώρο και το πήρα. Το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, γιατί δεν σας κρύβω ότι ακόμα και αυτό το φοβάμαι. Εντάξει, εγώ γενικώς φοβάμαι τα δίκυκλα, γιατί απλά είσαι εκτεθειμένος. Δηλαδή, λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, Γιάννη, ότι αν ανέβεις σε μία μηχανή που είναι σταματημένη και έρθω και σε σπρώξω και σε ρίξω. Πρόσεξε, όλα αυτά είναι φυσικοί νόμοι και κανόνες της φυσικής, έτσι. Σίγουρα κάπου θα χτυπήσεις, έστω και μερικές αμοιχές κάπου στο πόδι, στο σώμα, στο χέρι, από την πλευρά. Μπορεί να σπάσεις και πόδι και χέρι, βέβαια. Πρόσεξε, σταματημένη η μηχανή. Εσύ, βέβαια, είσαι αντικυκλιστής, τα ξέρεις καλύτερα. Όταν συγκρουστείς, ασκούνται δύο δυνάμεις. Είπαμε, είναι καθαρή φυσική του γυμνασίου. Η δύναμη του πατινιού και του αναβάτη, που είναι συνάρτηση των κιλών, που είναι, έτσι, της ταχύτητας που πηγαίνει, και η δύναμη της ταχύτητας του άλλου οχήματος που θα συγκρουστείς. Που μπορεί να είναι δίκυκλο, μπορεί να είναι τετράτροχο. Ή μπορεί να είναι ένα σταθερό σημείο, να πάει να πέσει ένα τείχο, ας πούμε, πάνω. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λοιπόν ξανά στους γονείς και να τους πω, ωραίο είναι το ηλεκτρικό πατίνι, το ξαναλέω, αλλά ειδικά όταν δίνεται σε παιδιά που δεν έχουν την αίσθηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά όταν δίνεται σε παιδιά που δεν φοράνε κράνος, γιατί δεν φοράς κράνος, κακά τα ψέματα. Όποιος μου πει ότι καβαλάει πατίνι και φοράει κράνος, θα του βγάλω το καπέλο μου. Και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ λίγοι αυτοί. Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή. Όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώδη γνώση του πώς λειτουργεί το σύστημα κυκλοφορίας, δεν λαμβάνει υπόψη του τα σήματα. Όταν δίνεις αυτό το όχημα, γιατί όχημα είναι, σε ένα παιδί και κυκλοφορεί νύχτα με λιπέστατο φωτισμό ή καθόλου φωτισμό, αντιλαμβάνεσαι ότι εκτός από ότι το εκθέτεις σε κίνδυνο, έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανόν να μπερδέψεις στην ιστορία αυτή και τον οδηγό του οχήματος που ενδεχομένως θα τον δει ξαφνικά μπροστά του και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Εμένα πρόσφατα, ας πούμε, μου έτυχε τέτοιο περιστατικό. Έτσι,
Ήμουνα σχεδόν ακινητοποιημένο σε μια ουρά και μια στιγμή είδα από τα δεξιά μου ένα πατίνι. Θα μπορούσα εκείνη την ώρα να κάνω λίγο δεξιά. Να το βάλεις από κάτω κατευθείαν. Εντάξει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, και για τα παιδιά που καβαλάνε μηχανάκια, γιατί δεν είναι μόνο τα πατίνια. Εμείς κάνουμε focus στο πατίνι, αλλά είναι και το μηχανάκι. Για να μην πω για τα παιδιά που καβαλάνε αυτοκίνητα. Λοιπόν, επίσης, πολύ σωστά μου το επισημαίνει ο Γιάννης εδώ, έχει υψηλό κέντρο βάρους και μικρούς τροχούς, κάτι που το καθεστά μη σταθερό. Επίσης νόμοι της φυσικής. Συνεπώς, πολύ ορθά, για να το κλείσω, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοινώνει την πλήρη απαγόρευση έως και 18 ετών για τα πατίνια, έτσι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε επίσης να αναδείξω και ένα άλλο θέμα που το κουβέντιασα τις προηγούμενες μέρες. Το έχω κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές όμως στο παρελθόν, απλά τώρα θα γίνει πάλι επίκαιρο αυτόν τον καιρό και δεσμεύομαι τις επόμενες μέρες να κάνω και κουβέντα πάνω σε αυτό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα jet ski, τα οποία αφιδώς ενοικιάζονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που δεν είναι κάτοχοι άδειας, διπλώματος δηλαδή, ταχύπλου σκάφους. Οτιδήποτε πλέει στη θάλασσα που κάποιος το χρησιμοποιεί, κατά την προσωπική μου άποψη και ως άνθρωπος που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη θάλασσα από το 92 και μετά, κατέχοντας τα όλα τα διπλώματα τα οποία τυχαίνει να έχω εν πάση περιπτώσει, σας λέω ότι η θάλασσα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη ξηρά. Διότι στην ξηρά λίγο πολύ έχεις μια αίσθηση, έτσι, του τι ακριβώς συμβαίνει και μπορείς να κάνεις και δεξιά να σταματήσεις. Στη θάλασσα τα πράγματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα, γιατί δεν έχεις την αίσθηση και την αντίληψη ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ποιος έχει προτεραιότητα. Όταν πας να κροσάρεις, πώς θα κροσάρεις. Από πού κροσάρεις, από την πρίμη ή από την πλώρη. Σου βάλω απλά ερωτήματα. Βλέπω λοιπόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι το κέρδος που κάποιοι κυνηγούν έτσι με μανία ως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πάνω στο αντικείμενο αυτό, θα έπρεπε η πολιτεία που ο νόμος το ορίζει να τους ελέγχει περισσότερο και πιο αυστηρά. Δηλαδή η πολιτεία λέει ότι δεν μπορείς να παίρνεις και να κάνεις χρήση αυτών των μηχανημάτων στη θάλασσα. Έχει ανθίσει πάρα πολύ και το μοντέλο της ενοικίασης μικρών σκαφών με χαμηλού κυβισμού και ύπους μηχανές. Και σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μέχρι 30 ύπους μπορείς να το παίρνεις χωρίς άδεια. Να πας πού και το δίνεις πώς αυτό του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι κατσαπλιάς εντελώς, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, για μένα είναι κατσαπλιάς. Και παίρνει μία βάρκα να πάει πού. Και έχουμε πάρα πολλά συμβάντα και περιστατικά. Έμαθα από την έρευνα που έκανα τις προηγούμενες μέρες, γιατί το ετοιμάζω το θέμα αυτό, ότι πολύ συχνά προκαλούν ατυχήματα κλπ. Κλπ. Που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διότι αναγκάζεσαι και πληρώνεις κατευθείαν το πρόστιμο που επιβάλλεται κατόπιν εορτής. Αλλά τι να το κάνω εγώ το κατόπιν εορτής όταν έχει συμβεί το δυσάρεστο? Δηλαδή, μου είπαν ακόμα και για περιστατικά που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου κάποιοι πάνε και παίρνουν αυτά τα βαρκάκια με τις μηχανές που υποτίθεται επιτρέπεται, μπαίνουν 4-5 άτομα μέσα, πάνε και βουτάνε και του λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, παίρνει από πάνω μας, εμείς θα πάμε κάτω να περάσει, δηλαδή να περάσεις να τον οργώσεις εκείνη την ώρα, να τον σκοτώσεις επί τόπου, να τον αφήσεις ανάπηρο. Διότι η εξολένδια μηχανή, καταλαβαίνεις ότι το ποδάρι κατεβαίνει κάτω για να μπορεί να κινείται ο σκάφος, και η ταχύτητα που αναπτύσσει είτε το σκάφος για να περάσεις από πάνω, ενώ ο άλλος κάνει βουτιά από κάτω, μαγιά, εξυπνάδα, ας πούμε, μπορεί να τον βρει είτε με την καρίνα ή την πλώρη, είτε με το ποδάρι της μηχανής και την προπέλα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ένας άνθρωπος που έχει δίπλωμα χειριστή και έχει συνείδηση, ή δίπλωμα κυβερνήτη αντίστοιχα, και έχει συνείδηση, όχι μόνο δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, αλλά θα έκανε τα πάντα και για να το αποτρέψει αυτό. Λυπάμαι λοιπόν
που δυστυχώς ζούμε τόσο ανεξέλεγκτα και στο δρόμο και στη θάλασσα. Στη θάλασσα δεσμεύομαι, ξαναλέω, θα επιστρέψω πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι μια ιστορία που το κράτος θα πρέπει να το δει και οι λιμενικές αρχές έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Οι κατατόπους λιμενικές αρχές έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για το θέμα αυτό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα σας πω ότι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτύχει και μόνο δεν έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα και περιορίζονται σε μικροατυχήματα και μικροσυμβάντα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ψηλά βεβαίως το ζευγάρι των Φωνιάδων σε φυλακή εκτός Κρήτης, ο 54χρονος και η σύζυγό του για τη δολοφονία του Νικήτα. Τώρα ξέρουμε τι θα συμβεί στη φυλακή, έτσι. Μην τα πούμε από εδώ, δεν κάνει να τα λέμε. Αλλά θα συμβούν αυτά που συνήθως συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ντροπή ίσως που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα τώρα. Τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα τους περιποιηθούν δεόντως και τους δύο. Είχαμε μια αστεία περίπτωση που έλαβε χώρα με τον περίεργο τύπο αυτόν, τον Πέτρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που επέλεξε να μην πει τον καθιερωμένο όρκο, αλλά να αυτοσχεδιάσει και να διαβάσει κάτι δικές του απόψεις, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν με παλαιστινιακές μαντήλες και σημαίες των Παλαιστινίων. Αυτό δημιούργησε θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι σύνομο. Έτσι, πολύ σωστά, το Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Κωνσταντίνου στο Δήμο Αθηναίων και τη γελοιότητα που επέτρεψε ο Δήμαρχος Δούκας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όπως λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και έχει απόλυτο δίκιο να το λέει. Δεν μπορεί εδώ ο καθένας το κάθε περιθωριακό σούργελο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να εξευτελίζει τους θεσμούς, τα συμφωνημένα πρωτόκολλα με τα οποία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αφήστε, δε που ο κύριος αυτός, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, είναι πολύ ύποπτος για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει και έχουν υποθεί φανερά ή μυστικά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκδηλώσει την ανθεληνική του στάση και άποψη, και είναι δικαίωμά του να είναι ανθέληνας, εγώ δεν λέω, αλλά αφού είναι ανθέληνας, τι ζει εδώ? Ας πάει να ζήσει με τη Χαμάς αγκαλιά, ας πάει να ζήσει με τους Τούρκους, ας πάει να ζήσει με όλους αυτούς που υποστηρίζει και πρεσβεύει. Τώρα, το ότι τον ψηφίζουν κάποιοι και εκλέγεται στο Δήμο Αθηναίων, και αυτό είναι στο πλαίσιο της δημοκρατίας και της λειτουργίας του πολιτεύματος, αλλά αφού αποδέχεσαι αυτό, πρέπει να αποδεχτείς και αυτό που επιβάλλει το σύστημα. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι εγώ πάω, αλλά πάω με τους δικούς μου όρους. Όχι, δεν μπορείς να πας με τους δικούς όρους. Και πολύ σωστά θα πρέπει να παρέμβει το σύνολο των φορέων εκείνων που θα πρέπει να ελέγξουν τη διαδικασία, αν είναι νόμιμη, εάν πρέπει να είναι επιτρεπτό αυτό από τον Δήμο των Αθηναίων, γιατί ο Δήμος Αθηναίων, ο πρώτος Δήμος της πόλης, δεν είναι Δήμος Χαμάς, ούτε Δήμος Παλαιστινίων. Έτσι, το λέω με απόλυτο σεβασμό και προς τους Παλαιστίνιους και το λαό τους και την ιστορία τους, αλλά άλλο το ένα, μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, τα πράγματα, μην τα κάνουμε όλα σώπατο. Υπάρχει πάντως σοβαρός λόγος και σοβαρές πιθανότητες να εκπέσει του αξιώματος εάν αυτό κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, κύκλοι νομικοί σχολιάζουν ότι ήταν μια προφανής παρανομία, γιατί και δεν είπε τον νενομισμένο όρκο, και στο χαρτί που υπέγραψε είπε ότι είπε τον νενομισμένο όρκο. Άρα υπάρχει πλαστογραφία και παραπλάνηση, γιατί προσέξτε, οι τύποι αυτοί τέτοιοι είναι. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν είπε τον νομισμένο όρκο, αλλά υπέγραψε ότι τον είπε. Δηλαδή, γιατί
πολιτικούς απατεώνες μιλάμε, έτσι. Είναι τα γνωστά σούργελα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έτσι. Και νομίζουν ότι εκπροσωπούν την κοινωνία τρίχες κατσαρές. Μερικές δεκάδες χιλιάδες που ψηφίζουν σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σωστά ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει μια μέρα ότι εγώ μόνος μου ως υποψήφιος βουλευτής στο Βόρειο Τομέα παίρνω περισσότερους ψήφους από ό,τι παίρνει η Ανταρσία σε όλη την Ελλάδα. Και οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι είναι κάτι σοβαρό, σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, και ότι εκπροσωπούν την κοινωνία. Καμία κοινωνία δεν εκπροσωπούν. Εκπροσωπούν τις ιδέες αυτών των περιθωριακών ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, είναι σαλεμένοι στο μυαλό. Δεν είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν το λέω εγώ, το αποδεικνύουν μόνοι τους με την πράξη τους. Και γι' αυτό νομίζω ότι και το τραγούδι που ταιριάζει τώρα να ακούσουμε είναι το «Δε φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει», σε μια πολύ σπάνια εκτέλεση που βρήκα από το αρχείο της ΕΡΤ, όπου οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές φωνές πριν από αρκετά χρόνια συναντήθηκαν σε ένα γύρισμα και το ερμήνευσαν με ένα μοναδικό τρόπο. Ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου? Δύο είναι. Ο Γιάννης ο Πάριος και ο Γιώργος ο Νταλάρας.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ενότητα, να συμπληρώσουμε τα της ειδησιογραφίας. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Γεράκη στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη. Ο Γιώργος ο Ευγενίδης φιλοξένησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, είναι μία από τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες, και μιλήσανε για το σκηνικό όπως αυτό προκύπτει από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, το εκλογικό σώμα και τις τάσεις που αναπτύσσονται τον τελευταίο καιρό με βάση και γραφεία. Ο ίδιος είπε ότι αυτό που βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται, δηλαδή η πρωτιά του κυβερνητικού κόμματος, και μάλιστα η πολύ μεγάλη διαφορά που έχει από το δεύτερο κόμμα. Μπορεί να έχει χάσει, λέει, την εκτίμηση περίπου στις 10 μονάδες από το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές, καθώς τώρα είναι κοντά στο 30, και συνέχισε λέγοντας ότι από αυτές τις 10 μονάδες που έχουν χαθεί, ένα 3% πάει δεξιότερα, ένα 3% πάει αριστερότερα, προς το κέντρο δηλαδή, και το 4% είναι αναποφάσιστο. Έτσι λέει ο κύριος Γεράκης, έτσι το ερμηνεύει. Χάνει επίσης σε αγρότες, γιατί τους χάλασε το πάρτι, τη μασαμπούκα, και καταλαβαίνουν ότι τώρα τα πράγματα θα γίνουν πιο σκληρά. Αυτόν καλό που θα γίνουν πιο σκληρά. Χάνει σε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στους νέους. Είναι περίεργο, γιατί πραγματικά η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για τους νέους, αυτά τα pass που τους δίνουν κλπ. Και είναι περίεργο, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι χάνει στους νέους, γιατί οι νέοι ήταν αυτοί που έβγαλαν και αυτή τη μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τις τελευταίες εκλογές οι νέοι πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη, όπως φάνηκε. Αναφερόμενο

Τώρα στο Πασόκ, για να το ολοκληρώσουμε, είπε ότι δείχνει να δίνει μάχη για να είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει σε καμία περίπτωση τη δυναμική για να απειλήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δεύτερη θέση θα είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά μέχρι εκεί, και θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη με το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού, που επίσης θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Ειδικά όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ο κύριος Γεράκης ότι η δεξαμενή της είναι ευθύνουσα και με χαμηλή πιστότητα, ενώ αντιθέτως αυτοί που απαντούν ότι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα είναι πιο μασίφ, είναι πιο αποφασισμένοι, λογικό. Είναι η νοσταλγή της πενταετίας, είναι η νοσταλγή της αναβίωσης των αριστερών πολιτικών που ζήσαμε το 2015 με τα πισωκολλητά στα ATM, Γιάννα Κοσάρικο, τους νόμους Παρασκευόπουλου, τις ελεύθερες θάλασσες και τα σύνορα, τους μετανάστες που λιάζονται. Αυτοί είναι ένα 10% που πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Οπότε αυτοί θα πάνε, έχουν την ιδεολογία δηλαδή να πάνε στον Τσίπρα, που ήθελε να κλείσει τις τράπεζες, να κόψει τις συντάξεις και τις έκοψε με τον Κατρούγκαλο, δηλαδή αυτά τα πράγματα. Αυτοί τα θεωρούν καλά αυτά. Και δικαίωμά τους. Που είναι με τη Χαμάς, που δεν θέλουν τους Αμερικάνους, που δεν θέλουν τις συνεργασίες της χώρας με κάποιες δυνάμεις οι οποίες δίνουν όθηση στην οικονομία, και πάει λέγοντας. Η Καριστιανού έχει δυσκολία στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο κόσμος δεν θεωρεί το κόμμα της δεξιό, το βλέπει ως αντισυστημικό κόμμα, και αυτό επιτρέπει σε πολίτες από όλα τα φάσματα να συναντηθούν εκεί. Θα κάνει ζημιά κυρίως, λέει, στα κέντροδεξιά κόμματα, στην περίπτωση που πάει καλά, είπε ο κύριος Γεράκης. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, είναι δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος. Θα μιλήσουμε για το θέμα της οδικής ασφάλειας, το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα που νομίζω ότι είναι επικαιρά. Σήμερα έχουμε και τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα 2 χρόνια. Κύριε Σισαμάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σας και στο βράδυ σας.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει ένα άρθρο στα τοπικά μέσα και από εκεί πιάνομαι, που αφορά την οδική ασφάλεια. Γιατί τώρα το στέλνετε αυτό το άρθρο, κύριε Σισαμάκη?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούν να μας αφήνουν αμέτωχους και πρέπει από εκεί, από το μετερίζι που βρίσκεται ο καθένας, να κάνει τις παρεμβάσεις του και να διεκδικεί πράγματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών, των πολιτών, αλλά και θα περιορίσουν όλα αυτά τα δράματα που συμβαίνουν στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα και αναφέρομαι προφανώς το περιστατικό που συνέβη, το δραματικό αυτό γεγονός που συνέβη στο Μαλεβίζι, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέτουν την οδική ασφάλεια σε άμεση και πρώτη προτεραιότητα, τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει ουσιαστικά την αρμοδιότητα, αλλά και για την κυβέρνηση, για την κεντρική πολιτεία που έχει αφήσει την αυτοδιοίκηση ουσιαστικά θωράκιστη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πόλεων και ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων, των αστικών κέντρων όπως είναι το Ηράκλειο. Εδώ συζητάμε όλοι μας, έτσι, τα ζητήματα που υπάρχουν στην κακή ποιότητα της ασφάλτου, στις λακκούβες, στους δρόμους οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι, επικίνδυνοι, με περιστατικά που τα βλέπετε καθημερινά. Κανείς δεν λέει όχι, κύριε Σιλιγάδη, ότι είναι ευθύνη των Δήμων, όμως ευθύνη των Δήμων μπορεί αύριο με μια νομοθετική ρύθμιση να είναι και το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και με τους αντίστοιχους πόρους και τη βοήθεια και τη θεσμική και σε επίπεδο προσωπικό αλλά και την οικονομική για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι Δήμοι. Επαναλαμβάνω, έχουμε την ευθύνη και οι Δήμοι, καλώς οι δημότες απευθύνονται στους Δήμους, καλώς γκρινιάζουν στους δημάρχους και στις δημοτικές αρχές για να ανταποκριθούν και με τη σειρά μας εμείς οι αυτοδιοικητικοί, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι ΚΕΔΕ, τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να διεκδικήσουν τους αντίστοιχους πόρους για να βελτιώσουν την καθημερινότητα. Λέω και μέσα στο κείμενό μου ότι τα υπερπλεονάσματα δεν είναι ένας δημοσιονομικός δείκτης, να το αναφέρουμε. Τα υπερπλεονάσματα θα πρέπει να επιστρέψουν στους πολίτες, στους δημότες. Σε ένα λοιπόν πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης τύπου στα πρότυπα του Αντώνης Τρίτης και του Φιλόδημος που υπήρχε κατά το παρελθόν, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να γίνει, είναι σημαντικό να προχωρήσει, είναι σημαντικό η αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο την κατάσταση που βιώνουμε εμείς καθημερινά με το δόστρο μας. Είναι αρκετές πόλεις της χώρας. Ιδιαίτερα με τις παρεμβάσεις που γίνονται στις υποδομές, στα δίκτυα ίδρυψης, στα δίκτυα αποχέτευσης, στα δίκτυα ομβρίων, στα δίκτυα οπτικών ινών, στην ευρυζωνικότητα. Αυτά έχουν καταστήσει τους Δήμους και τα σκάκια των πόλεων σε βομβαρδισμένα τοπία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν οι Δήμοι μόνοι τους να ανταποκριθούν και να επαναφέρουν τις πόλεις σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο για την καθημερινότητα των δημοτών. Πρέπει η πολιτεία να ασκήψει, να πάρει γενναία μέτρα, γενναίες αποφάσεις, αρχικά να φτιάξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και αμέσως μετά θεσμικά να κατοχυρώσει τους Δήμους σε μόνιμη βάση με ένα ταμείο, τα πρότυπα του Πράσινου Ταμείου, αλλά και όπως λειτουργεί, να έχει δώσει ο Δήμος Ηρακλείου 90 εκατομμύρια από τα αφαίρετα και να έχουν επιστραφεί στο Δήμο 1,5 εκατομμύριο. Να λειτουργήσει όπως ακριβώς πρέπει. Τα χρήματα που παράγει μια πόλη, είτε από έργα, είτε από πόρους τους οποίους θα προσδιορίσουμε, να επιστρέφουν στην αυτοδιοίκηση μόνο για το κομμάτι της οδοποιίας και της οδικής ασφάλειας. Αυτό είναι το πνεύμα του άρθρου και προς τα εκεί κινείται, να πιέσει λίγο τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκηση, αλλά και την πολιτεία να σκύψει λίγο πάνω από αυτό το πρόβλημα που το βλέπουμε να οξύνεται καθημερινά.
0: Κύριε Σισαμάκη, υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτά τα οποία διατυπώνεται στο άρθρο σας, επειδή προλάβα να του ρίξω μια γρήγορη ματιά τώρα που το έλαβα, μπαίνοντας στο στούντιο, και αυτά που σας ακούω να λέτε είναι πράγματα αυτονόητα, που επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι τα αυτονόητα πράγματα στην Ελλάδα καταφέρνουμε να τα κάνουμε ζητούμενα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Προσέξτε.
1: Αν όχι δυσνόητα.
0: Ναι, εγώ θέλω, εγώ απευθύνω ένα ερώτημα σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει έναν φορέα όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο. Δηλαδή, υπήρξατε σύμβουλος του κράτους, να το πω έτσι, κατά την περίοδο της θητείας σας εκεί. Έχετε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και ως αντιδήμαρχος. Άρα, έχετε άποψη το πώς λειτουργεί από μέσα η αυτοδιοίκηση, θεσμικά πλέον δηλαδή, με μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Είστε ενεργός πολίτης. Είστε ένας νέος άνθρωπος που έχει ζήσει, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ακόμα και στο σπίτι σας, το πετσί του ρόλου του αυτοδιοικητικού, διότι ο Βαγγέλης Σαμάκης υπήρξε χρόνια επίσης αυτοδιοικητικός και δήμαρχος στη Νέα Αλικαρνασσό. Συνεπώς, θέλω να ρωτήσω γιατί καταφέρνουμε και το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι πρόκειται περί κατορθώματος να συζητάμε για τα αυτονόητα πράγματα, τα οποία τελικά έχουν γίνει ζητούμενα.
1: Θα σας πω. Κάποιος κακόπιστος, είναι μια άποψη που προς το παρόν δεν είναι υιοθετώ, θα έλεγε ότι η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης, του κεντρικού κράτους, είναι να μην έχει θωρακισμένη την αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε η γκρίνια και η αγανάκτηση που υπάρχει να εξαντλείται στο όριο της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην μεταφέρεται προς τα πάνω σε μεγάλα κεντρικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό θα μπορούσε να το πει κάποιος, βλέποντας την υποχώρηση της αυτοδιοίκησης από το 2011 και μετά. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και για τη Διάνα, αλλά και αρκετές φορές το έχω πει στο δημόσιο διάλογο. Ότι η πόλη του Ηρακλείου και οι πόλεις, οι μεγάλες αστικές πόλεις με τα προβλήματα που έχουν, με την εξέλιξη που έχουν, με την ανάπτυξη που έχουν, από το 2011 και μετά, η αυτοδιοίκηση είναι κάτι άλλο από αυτό που θυμόμαστε από το 2011 και πριν. Έχει αλλάξει πεδίο και θα πρέπει να επανέλθει σε προηγούμενες δεκαετίες η αντιμετώπιση δηλαδή της κεντρικής κυβέρνησης ως προς την αυτοδιοίκηση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το 2011-2014, αν θυμάστε, με τα μνημόνια, μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις της αυτοδιοίκησης κατά 60%. Αυτό αθρίβει από το 2011 και μετά, σύμφωνα με αυτό που πρέπει ο Βοκαλικράτης, έτσι, όχι σύμφωνα με αυτά που λέμε εμείς. Αυτά που πρέπει τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει ο Βοκαλικράτης. Και περνούν τα 18 δις αφαίρεση πόρων από την αυτοδιοίκηση από το 2011 μέχρι σήμερα. Μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει βασικές ανάγκες στους Δήμους πια. Προσέξτε, πλέον οι Δήμοι έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να είναι και μηχανισμοί αναθέσεων, πόσο μάλλον να μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν βασικές ανάγκες. Δηλαδή πλέον είναι τόσο λίγο το προσωπικό που και τις διαγωνιστικές διοικητικές διαδικασίες να θέλει να κάνει του είναι δύσκολο. Δεν μιλάμε για επιβλέψεις, δεν μιλάμε για ουσιαστικές παρεμβάσεις, μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. 11 λοιπόν 14, τι είχαμε, μείωση των ΚΑΠ κατά 60%, συγχωνεύσεις Δήμων. Και το Δήμο Ηρακλείου 6 δήμοι συγχωνεύτηκαν σε ένα με τεράστια ζητήματα και μια δημοτική θητεία 3,5 ετών. Από το 2014 μέχρι το 2019 είχαμε την ψήφιση του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Ακριβώς 50 τροποποιήσεις. Δεν πέφτηκε 9. Δεν μπορούσαν οι Δήμοι να βγάλουν διαγωνιστικές διαδικασίες για να προχωρήσουν έργα. Δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Το 2019 που ξεκίνησε λίγο να λειτουργεί το σύστημα, πέσαμε στον κορονοϊό. Άρα βλέπουμε για μια πόλη την οποία έχουν γίνει με έλλειψη πολιτικές για μια 15ετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να επανέλθει αυτή η πόλη σε μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή κατάσταση θέλει και χρήματα και δουλειά και χρόνο. Δεν είναι απλό πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Εκεί λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια, την αρρωγή της κεντρικής κυβέρνησης και να φύγουμε από το μοντέλο του αθηνοκεντρικού κράτους και να πάμε σε αυτό που λέμε ανακέντρωση επί της ουσίας. Να εμπιστευτούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Ξέρει τα προβλήματα, ξέρει τα ζητήματα, να ενισχυθεί με προσωπικό, να ενισχυθεί με πόρους για να προχωρήσει να επαναφέρει τις πόλεις. Δεν είναι μόνο η πόλη του Ηρακλείου και της Λιγάδου αυτή που έχει τεράστια ζητήματα. Είναι αρκετές πόλεις, ιδιαίτερα αστικές πόλεις, αστικά κέντρα ας πούμε, που έχουν πολλά ζητήματα. Στο Ηράκλειο θέλω να σας πω, γιατί καταλήγω τελικά στην οδοποιία περισσότερο, γιατί η οδική ασφάλεια είναι κάτι ευρύτερο, που ξεκινά από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τους κόμβους, από τις διαβάσεις, από τις πεζοδρομίσεις, από ποδηλατόρους, είναι κάτι ευρύτερο, από τα φανάρια, από το φωτισμό, έχει διάφορα πράγματα η οδική ασφάλεια. Αλλά πάμε όμως στο Α. Ποιο είναι το Α? Η ποιότητα του οδοστρώματος και οι υπόλοιπες υποδομές που χρειάζεται να έχει μια πόλη για να λειτουργήσει. Να πέσουν χρήματα σε αυτό, να δημιουργηθεί αυτό το εργαλείο τώρα, κύριε Σιλιγάρδο, για να μπορέσουν την επόμενη τριετία, γιατί θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις, να αξιολογηθούν οι προτάσεις, να βρεθούν τα χρήματα, να δοθούν στους Δήμους, να βγάλουν διαγωνισμούς. Αυτό που σας περιγράφω είναι μια διετία-τριετία. Ούτως ώστε σε 2-3 χρόνια από σήμερα να έχουν αναδόχους, να μπορούν να επαναφέρουν την πόλη σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Θα σας πω μόνο ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει 600 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Έχει γίνει ένα γενναίο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το οποίο υπερβαίνει τα 70 χιλιόμετρα. Σταγόνα στον ωκεανό. Είναι άλλα 700 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και εγώ δεν λέω ότι είναι το σύνολο του οδικού δικτύου κατεστραμμένο, λέω ότι είναι όμως το 70%. Μιλάμε για άλλα 500 χιλιόμετρα οδικού δικτύου το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό ξέρετε πώς μεταφράζεται σε οικονομικούς όρους. Μισό δις περίπου. Μισό δις. Κοστίζει ένας δρόμος ενός χιλιόμετρου με 8 μέτρα πλάτος περίπου 120.000 ευρώ. Πώς θα καταφέρει η αυτοδιοίκηση? Και δεν υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκοί πόροι που να αφορούν στη συντήρηση υποδομών, Όλα είναι για νέα έργα, είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Δεν είναι εργαλεία συντήρησης. Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικά δύσκολη για την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να διεκδικήσει την αλλαγή του πεδίου άσκησης πολιτικής. Αυτό είναι το Α. Αλλιώς κύριε Σιλιγάδη, όπως έχω ξαναπεί, θα συνεχίζουμε να είμαστε διακινητές μιζέρια, θα συνεχίζουμε να είμαστε ο σάκος του Μπόξ, θα συνεχίζουμε να είμαστε οι άνθρωποι που ούτε καν ορατό αποτέλεσμα δεν θα μπορούμε να φέρουμε στους δημότες. Άρα πρέπει να ξεκινήσει η αυτοδιοίκηση να ξαναβρει τη χαμένη της έγκλη, να την εμπιστευτεί η κεντρική κυβέρνηση και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
0: Ποια είναι η αιτία λοιπόν που η αυτοδιοίκηση έχασε αυτή την έγκλη για την οποία μας μιλάτε, κύριε Σισαμάκη? Το λέω γιατί στα μάτια τα δικά μου. Στα μάτια τα δικά μου, εγώ θα σας βάλω, θα σας βοηθήσω αρκετά στο ερώτημα. Στα μάτια τα δικά μου υπάρχει απάντηση. Η πρώτη απάντηση είναι το κεντρικό κράτος. Στα μάτια τα δικά μου είναι το κεντρικό κράτος που συνεχώς αφαιρεί πόρους από την αυτοδιοίκηση και τις φορτώνει προβλήματα, ένα το κρατούμενο. Ουσιαστικά αυτό που έλεγε για προχθές εδώ ο Σταύρος ο Αρναουτάκης στη συνέντευξη που μας παραχώρησε και το κράτησα και είναι και σωστό. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω και τον επικαλούμε, είναι ότι δεν μπορεί το χωριό, το κάθε χωριό, η κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη να κυβερνάται από την πλατεία Συντάγματος. Δεν γίνεται αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω όμως, εδώ και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι και ο κόσμος ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι τελικά αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων, διότι τα κριτήρια της επιλογής αυτών των ανθρώπων που θα διαχειριστούν τις τύχες των πόλεων, των πολιτών και των κοινωνιών, είναι αν είμαστε κουμπάροι, συντέκνοι, εάν εγώ σας έχω βοηθήσει σε μια υπόθεση ή εσείς εμένα, εάν κάνουμε παρέα στην γειτονιά, εάν πηγαίνουμε μαζί εκδρομές, εάν ήμασταν μαζί στο στρατό, εάν είστε σύντεκνος του κουμπάρου μου και πάει λέγοντας. Αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν να φτιάξουν ένα προσωπικό το οποίο θα είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, του επίπεδου εκείνου που θα σταθεί και θα καλύψει τις προκλήσεις των καιρών. Διότι με άλλο τρόπο επιλέγεις το φίλο σου που θα κάνεις παρέα και με άλλο τρόπο προσλαμβάνεις ένα στέλεχος σε μια επιχείρηση και με άλλο τρόπο θα πρέπει να ψηφίζεις αυτόν που θα είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος σε μια πόλη.
1: Βάζετε τώρα ουσιαστικά την πεμπτουσία, ας πούμε, της δημοκρατίας και το πώς ψηφίζουμε θα το δείξει αυτό. Ακούστε, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα πολλά χρόνια τώρα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η άνθεση των social media, τα πάρα πολλά μέσα, η πληροφορία η οποία έρχεται στους δημότες και τους αποφασίζει, τους πολίτες κτλ. Και παρασύρονται πάρα πολλές φορές. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι δημότες δυστυχώς, το είπα και σε μια προηγούμενη εκπομπή, και οι πολίτες που ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν σύμφωνα με μια άβολη αλήθεια που θα τους πει κάποιος. Συνήθως ψηφίζουν με ένα αβολικό ψέμα που εις γνώση τους είναι ψέμα, όχι γιατί μπορεί να τους δημιουργήσει μια προσδοκία όπως γινόταν παλιότερα, ότι ναι, αυτός μου δημιούργησε μια προσδοκία, θα τους ψηφίσω. Θέλει να έχει άλοθη μέσα του ότι αυτά που μου είπες δεν ισχύσαν και μπορώ τη Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές να βρίσκομαι απέναντί σου γιατί δεν μου ικανοποίησες αυτά που είπες. Εις γνώση τους όμως ξέρουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αυτά. Άρα θα πρέπει και οι δημότες να γίνουν πιο κριτικοί απέναντι στους ανθρώπους που τους προσεγγίζουν για να τους ψηφίσουν. Δεν λέω να μην δίνετε όραμα, να υπάρχει ένας ρεαλισμός στα προγράμματα, να είναι πολύ μετρημένα, πολύ διηγισμένα, πολύ κοστολογημένα, θέτοντας ένα όραμα για την πόλη, που θες να την πας στην πόλη, να ζητήσει από τον κόσμο να καταλάβει. Ο κόσμος δεν θέλει κανένα ίχνος αλαζονίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Πρέπει να είσαι σεμνός, πρέπει να είσαι ταπεινός, πρέπει να είσαι δίπλα τους, να τους εξηγείς και για τις δυσκολίες και για τα αποτελέσματα, θέλει κάποια πράγματα. Και τελικά το πολιτικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια δεν είχε το ανάστημα που θα έπρεπε, ώστε να διατηρήσει όλα αυτά τα κεκτημένα που είχε αυτοδιοίκηση μέχρι το 2010.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Σήμερα έχουμε τα 2 χρόνια τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Θα πάτε καταρχήν στην εκδήλωση?
1: Δεν είναι εκδήλωση, είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι έκθεση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, θα είστε εκεί δηλαδή.
1: Προφανώς και δεν είναι εκεί.
0: Γιατί γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν γίνεται παρουσία του κόσμου, δηλαδή να έρθουμε κι εμείς να πούμε τις απόψεις μας? Να έρθω εγώ και να πω μπράβο κύριε Καλοκαιρινέ, τα έχετε κάνει πολύ ωραία.
1: Είναι θεσμική υποχρέωση.
0: Εκτός από αυτό, δεν θα έπρεπε να πάει
1: γίνεται
0: σε μια...
1: Γίνεται στη Βικελαία, είναι ανοιχτή η συνεδρίαση, μπορεί να έρθει όποιος θέλει, δεν είναι κλειστή η συνεδρίαση.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό?
1: Είναι στις 6, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα δεν θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Όχι.
0: Θα γίνει λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή θα είναι όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων εκεί. Και όποιος...
1: Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Εγώ αν έρθω θα έχω λόγο, ας πούμε, να μιλήσω?
1: Νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε ως δημότης το δίλεπτο που δικαιούνται οι δημότες. Αυτό είναι στο χέρι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Ραγκιωτάκη. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να δώσει κάποια δίλεπτα που δίνονται συνήθως σε συλλογικότητες ή σε πολίτες πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου ή κατά τη διάρκεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαμάκης. Απέφυγα να τον ρωτήσω αν είναι ικανοποιημένος από το έργο της Δημοτικής Αρχής, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Η αλήθεια είναι. Να το πω τώρα δηλαδή. Έτσι, όχι ότι δεν μπορούσα να τον ρωτήσω. Έτσι. Απέφυγα να τον ρωτήσω. Το λέω όμως ότι απέφυγα να τον ρωτήσω και αναλαμβάνω την ευθύνη της επιλογής μου.

είμαστε λίγο πριν το τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα μαζί, αρκετά τα μηνύματα. Μου ήρθε και ένα μήνυμα, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα δει, θα το μεταδώσω το μήνυμα. Έχουμε μία έτσι πρωτόγνωρη, θα έλεγα, εξέλιξη που θα τη μοιραστώ μαζί σας, μιας και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση απέρριψε για πρώτη φορά στα χρόνια αίτηση παραχώρησης του χώρου προκειμένου να γίνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ απέρριψε για πρώτη φορά στα χρονικά την αίτηση παραχώρησης του χώρου επικαλούμενο λόγους ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών από οποιονδήποτε εξωπανεπιστημιακό φορέα. Οφείλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην διοίκηση, γιατί είμαι ο άνθρωπος που πιστεύει ως πολίτης πρώτα απ' όλα και βεβαίως ως δημοσιογράφος ότι τα κόμματα πρέπει να εξωστρακιστούν στο σύνολό τους από τα πανεπιστήμια. Είναι, θα έλεγα, η πηγή πολλών κακών αυτή η κομματική σωλήνη στα κομματικά εργαστήρια, τα οποία βρίσκονται, προσέξτε, δεν μιλάω μόνο για το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιλάω για όλα τα κόμματα, τα οποία πρέπει να φύγουν τώρα, να φύγουν χθες από τα δημόσια πανεπιστήμια. Είδατε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια να υπάρχει αυτό το χάλι και το ρεζιλίκι που δημιουργούν οι νεολαίες όλων των κομμάτων? Συγχαρητήρια στο ΕΚΠΑ. Συγχαρητήρια στη διοίκηση που προχώρησε σε αυτή και με το καλό και σε άλλες αντίστοιχες. Προσέξτε, μην νομίζει κάποιος ότι το λέω επειδή είναι το κουκουέ. Θα το έλεγα αν ήταν της ΠΑΣΠ, αν ήταν αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Συγχαρητήρια. Έξω τα κόμματα από τα πανεπιστήμια. Τα κόμματα έχουν άλλους χώρους να πηγαίνουν, όχι στα πανεπιστήμια για να κάνουν προσιλητισμό και οτιδήποτε άλλο θεωρείται περίεργο, αλλά καλύπτεται από το μανδύα της δημοκρατίας. Αυτό μας έχει φάει στην Ελλάδα, να ξέρεις. Ο μανδύας και η μάσκα. Διότι αυτό μας αρέσει τελικά. Να φοράμε μάσκες και μανδύες, όπως ο Πελεγρίνη που υποδίονταν σε εκείνο το ρόλο. Τώρα πάει στο Παζόκ να κάνει εκεί τα σόου του. Λοιπόν, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να γεμίσετε τις μπαταρίες. Να περάσετε καλά. Πολύ προσεκτικά σε οτιδήποτε κάνετε. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ανάμεσά μας. Η αλήθεια είναι. Μην ξεχνάτε ότι τα μεγαλύτερα ατυχήματα συμβαίνουν στο σπίτι. Έτσι το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και ότι τα πιο σοβαρά τροχεία συμβαίνουν σε ακτίνα 8 με 9 χιλιόμετρων από το σπίτι μας, επίσης αποδεδειγμένα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Πιστοί εδώ, στα ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στον Πολίτικα με την Πηξίδα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Επειδή πολλοί φίλοι στέλνετε μηνύματα το βράδυ, λίγο μετά τις 9 συνήθως, να σας πω ότι ό,τι ακούτε 9 με 11 είναι σε επανάληψη. Να την παράκουσα, ας πούμε, ότι έχουμε χαζέψει. Εντάξει, έχουμε χαζέψει, εννοείται στο Ηράκλειο. Χαζέψει, δεν το συζητάμε, ναι, για πολλούς λόγους. Μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς, ναι, αλλά δεν έχουμε χαζέψει τόσο. Να μιλάμε, ρε παιδί μου, για, ξέρω εγώ, για συννεφιά, ενώ είναι σκοτάδι, πίσα νύχτα, τέλος πάντων, κάπου στις 10 η ώρα το βράδυ. Ούτε να αναφερόμαστε στην ώρα του μεσημεριού και να είναι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Κοιτάξτε, κατά καιρούς μας έχουν απειλήσει ότι θα έρθουν νύχτα. Κάποιοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου το έχουν πάει και άμα παραπέρα δεν χρειάζεται καν να είναι νύχτα. Το απογείωσαν. Δεν χρειάζεται καν να έρθουν. Δεν ξέρω αν είναι Τουρκοί, αλλά κάποιοι είναι. Κάποιοι είναι εκείνοι που άφησαν drone στη Λευκάδα, επί της ουσίας πλωτό drone, ένα πλωτό μέσο, ένα σκάφος, μη επανδρομένο, βρέθηκε χθες από ψαράδες, φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και όπλα. Ήταν οπλισμένο το drone, το πλωτό. Το οποίο από την κατασκευή του δεν παραπέμπει σε ιδιώτη. Είναι στρατιωτική, στρατιωτικού τύπου η κατασκευή. Επιβεβαίωση ότι ήταν οπλισμένο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού που χειρίζονται και την υπόθεση το έχουν ήδη αφοπλίσει. Αντίστοιχα, πλωτά ντρόουν έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Η μηχανή του πλωτού ντρόουν ήταν σε λειτουργία όταν εντοπίστηκε σε μια θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα. Περιμένουμε ακόμη να μάθουμε ποιος χειριζόταν τον ντρόουν αυτό, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και κυρίως για ποιο λόγο, με ποιο στόχο.

Ο φίλος ο Γιώργος. Καλά λέει, προστατευόμενο το Ιόνιο, να δώσουμε τις μπελχάρες στους ψαράδες. Σου λέει, αν οι ψαράδες εντόπισαν την απειλή, τι να περιμένω εγώ από τις αρχές του κράτους. Ας δώσουμε τις μπελχάρες στους ψαράδες να κάνουν καμιά δουλειά της προκοπής. Αλλά ξέχασα, είναι ουκρανικό. Αφού είναι ουκρανικό, τουλάχιστον σε αυτό παραπέμπει, άντε να βγαίνει και σε καμιά παραλία της Λευκάδας να σκοτώσει 5-6 πιτσιρίκια, σιγά το πράγμα, για τους φίλους μας τους Ουκρανούς, κομμάτια να γίνουμε. Πώς το κάνεις, Γιάννη μου, το χέρι σας στην καρδιά, αδέρφια, έτσι, ναι.

Δεν ξέρω, αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός, ότι αν έλεγε ότι θα συνεργαστούμε με την Ουκρανία στο θέμα των θαλάσσιων drones. Θα θυμάστε, θα θυμόμαστε. Έχουμε φτάσει, η είδηση προκαλεί αρχικό στη μηδία, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο να βρίσκουν τηλεκατευθυνόμενα βαρκάκια στη Λευκάδα, πλήρως οπλισμένα, και να μιλάμε λες και είμαστε σε επεισόδιο του Netflix με κατασκόπους, drones και πόλεμο νέας γενιάς. Το πιο τρελό δεν είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας πλέον. Μιλάμε για πραγματικά μη επανδρομένα σκάφη που κουβαλάνε κάμερες, δορυφορικά ίντερνετ, εκρηκτικά και κάνουν βόλτες. Από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Σαν να είναι delivery.

Εντωμεταξύ, ειδικοί επί των μη επανδρομένων διαπιστώνουν από το φωτογραφικό υλικό που ήδη έχει δει το φως δημοσιότητας από τη Λευκάδα ότι το είδος της κατασκευής, του σχεδιασμού αυτού του πλωτού drone, μοιάζει με τα ουκρανικά μαγκούρα. Τα χρησιμοποιεί η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, όχι το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Αν αυτό επιβεβαιώνεται, τότε μιλάμε για κανονικές μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα. Εκτός και αν έχει προμηθευτεί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τέτοια πλωτά μέσα και θα πρέπει να απολογηθεί, και γι' αυτό δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα μάλλον, εξήγηση, πώς βρέθηκε το πλωτό σε σπηλιά της Λευκάδας. Ή υπάρχει πρώτη εκδοχή ότι εδώ πέρα κάνουν πάρτι μετά τις υποκλοπές, κάνουν πάρτι κατασκοπία στη χώρα και εμείς περιμένουμε τους ψαράδες να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, συγκεκριμένη περίπτωση το πλωτό drone από την τρύπα, τη σπηλιά δηλαδή, ή όντως εμείς έχουμε προμηθευτεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Ουκρανούς, για να είμαστε πιο ακριβείς, με τις Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, έχουμε προμηθευτεί αντίστοιχα πλωτά drone και απλά μας ξέφυγαν. Ή θεωρούσαμε ότι τα έχουμε κρύψει εκεί που τέλος πάντων θεωρούσαμε ότι πρέπει να είναι, για λόγους που καλύτερα να εξηγήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αν πρόκειται για διαχείριση μυστικών πληροφοριών, να πρέπει να εξηγήσουν πώς βρέθηκε το πλωτό αυτό μέσω εκεί εκτεθειμένο και μάλιστα οπλισμένο και σε κατάσταση λειτουργίας, παρακαλώ.

Αν όντως έχει πάνω του Starlink και όλο αυτό τον εξοπλισμό, τότε δεν μιλάμε για κανένα αυτοσχέδιο παιχνιδάκι. Είναι κανονικό εργαλείο πολέμου. Και εδώ είναι που αρχίζει το περίεργα. Γιατί να βρίσκεται ένα τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα?

Μπορεί να νομίζουμε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας γίνεται μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας και δεν μας αγγίζει. Όμως η Μεσόγειος με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει γίνει σκακέρα. Οι Ουκρανοί λένε κυνηγάνε τα ρωσικά τάγκερ και το λεγόμενο Shadow Fleet, δηλαδή τα πλοία που κουβαλάνε ρωσικό πετρέλαιο κάνοντας πατέντες με σημαίες, ονόματα και κλειστά ραντάρ και δορυφόρους για να μην φαίνονται. Και προφανώς το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι γεμάτα τέτοιες κινήσεις. Α, το κάνουμε λίγο εικόνα. Κάπου ανοιχτά της Κρήτης να κυκλοφορεί ένα μικρό μη επανδρομένο σκάφος με κάμερες υψηλής ανάλυσης, Starlink, αισθητήρες και να τραβάει ποιος φορτώνει τι, ποιο τάγκερ συναντά ποιο άλλο, ποιος σβήνει τα ίχνη από τα ραντάρ και πού πάνε τα φορτία. Κανονική, θαλάσσια κατασκοπία. Και μετά αυτές τις πληροφορίες να πηγαίνουν σε κέντρα επιχειρήσεων για κυρώσεις, παρακολούθηση ή και χτυπήματα αργότερα. Και αυτά έχουν πάρει εμπολής και θεσμικό χαρακτήρα. Οι Ουκρανοί πήγαν, λέει, σε νατοικές ασκήσεις στην Πορτογαλία με τέτοια μη επανδρομένα πλωτά μέσα. Δηλαδή είναι τίποτα μυστικό. Τα δοκιμάζουν κανονικά μαζί με τις δυτικές δυνάμεις. Οπότε όποιος νομίζει ότι αυτά είναι θεωρία συνωμοσίας, μάλλον έχει μείνει στο 2005-2010. Όχι πιο μακριά. Μέχρι εκεί. Αυτό που μας αφορά άμεσα και θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αν όντως τέτοια μέσα μπαινοβγαίνουν στα ελληνικά νερά, η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει αν ξέρει τι ακριβώς γίνεται ή απλά κάνει τον τροχονόμο της Μεσογείου χωρίς να μιλάει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ψαράδες και φουσκωτά, για σημαίες και ήμια. Ανέβηκαν οι ψαράδες, δεν ανέβηκαν στη βραχονισίδα. Εδώ μιλάμε για γεωπολιτικό πόλεμο, ενεργειακό πόλεμο και επιχειρήσεις πληροφοριών. Αυτό είναι.

Περιμένουμε, λέει, κατά τη διάρκεια της ημέρας να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Αυτά προς το παρόν. Αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε κάποια ανακοίνωση για το θέμα που εμείς το θεωρούμε, επαναλαμβάνω, παρότι αρχικώς προκαλεί μια σχετική θυμηδία, το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό να αλωνίζουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα τέτοιου είδους μη επανδρομένα σκάφη, αλλά ακόμη κι αν είναι ελληνικά και τα έχει προμηθευτεί η Ελλάδα από την Ουκρανία, πάλι είναι εξίσου προβληματικό πως αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη βρίσκονται σε νερά απολύτως προσβάσιμα από απλούς πολίτες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για ένα πλωτό μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο είναι ενεργό και απολύτως οπλισμένο.

Τον απόϊχο τώρα, περνώντας την κεντρική πολιτική επικαιρότητα της συνεδρίασης χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με την ιδρωμένη φανελά φαίνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έγινε ξεχαρβαλωμένο πλυντήριο. Και αυτό γιατί μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, το πρώτο πιστόλι, με συγχωρείτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά της κυβέρνησης επιτέθηκε και στοχοποίησε τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Άρα δεν ιδρώνουν τη φανέλα. Επομένως, αυτόν φωτογράφιζε ο Πρωθυπουργός. Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες, ότι για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη φορά τις εκλογές, κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όλοι μαζί. Όχι μόνο κάποιοι. Η φράση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετή από μόνη της για να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας στο ήδη επιβαρημένο κλίμα. Κύκλος εσωστρέφειας, τον οποίο απευχόταν χθες ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι εσωστρεφείς. Και ο ίδιος εκείνη την ώρα που το έλεγε, και αναφέροντας περί ιδρωμένες φανέλες, έριχνε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας.

Κάπως έτσι λοιπόν η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας εξελίσσεται σε μία μίνι ενδοκυβερνητική κρίση με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο επιθέσεις τύπου Γεωργιάδη όσο και εκείνη που ακολούθησε από τον Θάνο Πλεύρη, σύμπτωση ομόσταυλη και οι δύο της σχολής Γιώργου Καρατζαφέρη, κλείνουμε την παρέθεση, πλάντα, θυμόμαστε, όλα αυτά που κινήθηκαν ακριβώς στην ίδια γραμμή, έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις, για τις οποίες ουσιαστικά από τη στιγμή που δεν τις αντέκρουσε, δεν τις διέψευσε ή εν πάση περιπτώσει δεν επανατοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά τις υιοθέτησε. Χωρίς άλλωστε το πράσινο φως ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και αν γινόντουσαν, θα συναντούσαν την αντίδραση του Μαξίμου. Ενώ τώρα η υπόγεια δια της σιωπής υποστήριξη σε αυτές τις επιθέσεις υπήρξε κάτι παραπάνω από φανερή. Κάπως έτσι λοιπόν η στοχοποίηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από μέλη της κυβέρνησης παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη προειδεάζει πως η εσωκομματική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Νίκος Δέντιας αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι απλώς τον επιφανέστερο δελφίνο, αλλά και το δελφίνο εκείνο που διαθέτει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει. Φαίνεται ότι δεν είναι μακριά από την καραμαλική πτέρυγα ή τουλάχιστον δεν είναι απέναντι από την καραμαλική πτέρυγα ο Νίκος Δέντιας. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο, όπως ανακοίνωσε, δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζεται, ο έτερος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία πρώην Πρωθυπουργός, προετοιμάζεται για την ανακοίνωση του κόμματός του.

Αν ξεφύγουμε λίγο από τις φανέλες και σταθούμε σε μία ακόμη αποστροφή του Πρωθυπουργού, νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι αν θεωρήσουμε τυχαία την αναφορά του Πρωθυπουργού χθες ότι πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις υποθέσεις των 13 βουλευτών, ή απλά να το θεωρούσαμε ως ένα πολιτικό bullying στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να σας πούμε λοιπόν ότι με τροπολογία που φέρνει ο κύριος Φλωρίδης, προβλέπεται δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Επί της ουσίας, με την επιχειρούμενη τροπολογία που εμφανίζεται έτοιμος να καταθέσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα προσθεθεί νέο άρθρο στον κώδικα παιδικής οικονομίας που θα αφορά στην επίσπευση της ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών.

αρχικός. Η τροπολογία αυτή φαντάζει θετική. Σου λέει, ρε παιδί μου, να μην είναι πολιτικός, άμα κάτι συμβαίνει, κατευθείαν ξέρουμε ποιος που και τα λοιπά. Αλλά όσο θετικό και αν ακούγεται το γεγονός ότι επισπεύδεται η ποινική διαδικασία εις βάρος βουλευτών, άλλο τόσο θα πρέπει να μας αφυπνίζει και όχι να εφησυχαζόμαστε για το γεγονός ότι μπορεί να βρεθούμε θεατές απέναντι σε διαδικασίες ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών με τη λογική «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε».

Δεν πρόλαβε η σημερινή ανακοίνωση της Ελστάτ τον Πρωθυπουργό χθες από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Να το πούμε εμείς. Από το 3,9% τον Απρίλιο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4%. Συγγνώμη, το 3,9% ήταν το Μάρτιο. Στο 5,4% τον Απρίλιο. Μιλάμε για τεράστια αύξηση του πληθωρισμού. Η οικονομία πάει καλά, όπως καταλαβαίνετε.

0: σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών του πληθωρισμού, καθώς ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 5,4 από το 2% ένα χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων σε ενέργεια, μεταφορές και στεγάση. Στη στέγαση οι τιμές αυξήθηκαν 13,8% σε ετήσια βάση. Και το κόστος στέγασης διαμορφώνεται από τα ενίκια των κατοικιών, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκε άλμα, κρατηθείτε, 53,2%. Φυσικό αέριο πάνω το 19% και το ηλεκτρικό ρεύμα στο 14%. Ενώ καθαρά τα ενίκια συνέχισαν την ανωδική τους πορεία με αύξηση 7,6% εντείνοντας το στεγαστικό βάρος για χιλιάδες ενοικιαστές. Συνυπολογίστε τώρα πετρέλαιο κίνησης, αύξηση 32,4%, βενζίνη 17,1% και υπόλοιπα καύσιμα 42,4%. Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφηκαν και στις μεταφορές συνολικά και μεσοσταθμικά φτάνουν το 10%. Για τις δε αεροπορικές μεταφορές, τα εισιτήρια αεροπλάνων δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 18,6%. Εξέλιξη που φυσικά συνδέεται με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη διευρυμένη τουριστική ζήτηση εν ώψη της θερινής περίοδου. Αν δεν περάσουμε στα τρόφιμα, το μοσχάρι ανατίμηση 19,2, το αρνί 13,3, λαχανικά 7,1, φρούτα 7,5. Αντίβαρο μόνο έχει αποτελέσει η μεγάλη πτώση τιμή του ελαιολάδου, η οποία μειώθηκε κατά 17,9%, περιορίζοντας εν μέρη τη συνολική άνοδο του ελαιολάδου και γενικότερα της διατροφής, διότι το ελαιόλαδος, θυμίζω, ότι είχε εκτιναχθεί μέχρι και πέρυσι. Έτσι λοιπόν, ο τέταρτος μήνας του 2026 αποτελεί πλέον το μήνα με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τιμών από την αρχή του έτους. Τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5, το Φεβρουάριο στο 2,7, το Μάρτιο στο 3,9 και πλέον στο 5,4. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Πάμε πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε το νήμα πριν την διακοπή, σε σχέση και με τις ανακοινώσεις της ΕΣΤΑΤ σήμερα, που ήταν, η αλήθεια είναι, αρκετά βαριές σε σχέση με την εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού. Αύξηση που προέρχεται από την έκρηξη τιμών σχεδόν σε όλους τους δείκτες τροφίμων, ενέργειας, μεταφορών, αεροπορικών, καυσίμων, φυσικά, και στη στέγαση, και επιβεβαιώνουν την αναδική τάση που καταγράφει από την αρχή του έτους ο πληθωρισμός, ο οποίος ξεκίνησε λίγο πάνω από το 2% τον Ιανουάριο, 2,5% για την ακρίβεια, για να ανέλθει το μήνα Απρίλιο στο 5,4%. Μία αύξηση πάνω από 100% σε λιγότερο από 4 μήνες. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε τη συζήτηση με επίκεντρο τα καύσιμα και μία ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση έρευνα που έχει κάνει ο στατιστικολόγος, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, για την τιμή των καυσίμων, της βενζίνης δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα, σε σύγκριση και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως σε συνάρτηση της ονομαστικής τιμής του λίτρου της βενζίνης σε σχέση με την τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Τι έχει κάνει ο κύριος Καρδούλας? Όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον τη βενζίνη την πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ σταθερά και υψηλότερα, 2,5, 2,10, 2,15, στα νησιά 2,20 και βάλε. Καταλήγει όμως ο κύριος Καρδούλας στο εξής συμπέρασμα, ότι το 2,5, 2,10, 2,15, 2,20 δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι δηλαδή η μισή αλήθεια αυτό που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η άλλη μισή καθορίζεται από την αγοραστική δύναμη. Και βάσει της ανάλυσης που έχει κάνει ο κύριος Καρδούλας, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα από τη μέση τιμή που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων 2 ευρώ και 8 λεπτά, σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι 3 ευρώ και 62 λεπτά. Όταν βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο, εκείνη την ώρα από την τσέπη μας ουσιαστικά φεύγει ως δύναμη, φεύγουν 3 ευρώ και 62 λεπτά. Κύριε Καρδούλα, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, όντως έτσι είναι όπως τα είπατε. Επιχείρησα να κάνω μια σύγκριση των τιμών απόλυτης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές οποιοδήποτε προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την επίσημη αγοραστική δύναμη που δίνει η Eurostat, γιατί αλλιώς θα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί για παράδειγμα πολλές φορές γίνονται και ρεπορτάζ, και λαθασμένα θα πω από συναδέλφους, συγκρίνουν για παράδειγμα την τιμή του γιαουρτιού, ελληνικού γιαουρτιού, που μπορεί να βρίσκουν σε ένα ράφι ψυγείου στην Γερμανία, και μπορεί να το βρουν οριακά λίγο πιο ακριβώς στη Γερμανία ή ακόμη και την ίδια τιμή στη Γερμανία. Θα πράξει όμως ότι είναι πολύ φθηνότερο πρακτικά στη Γερμανία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του Γερμανού.
1: Να πω ένα παράδειγμα, να το καταλάβω. Ναι, ναι. Όταν ένα προϊόν στοιχίζει 10 ευρώ στην Ελλάδα και 10 ευρώ στη Γερμανία, οι Γερμανοί το πληρώνουν 10 ευρώ, αλλά εμείς το πληρώνουμε 15 ευρώ. Βάσει των μισθών που έχουμε εδώ.
0: Τεράστια διαφορά. Πάμε λίγο να δούμε για τα καύσιμα ακριβώς τι εντοπίσατε για την Ελλάδα σε συνάρτηση και με τις υπόλοιπες χώρες, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εδώ συσχετήσεις σε αρκετές χώρες. Πώς φαίνεται να πληρώνουν περισσότερα, αλλά στην πράξη, σε ονομαστική αξία, αλλά στην πράξη πληρώνουν λιγότερα.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα σαν ονομαστική αξία της, αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στα πρατήρια, αυτή τη στιγμή είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τρίτη τιμή με 2,08. Αλλά αν τα κάνουμε βάσει αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων δηλαδή των Ελλήνων, βγαίνει 3,06 ευρώ η τιμή της Στη συνέχεια, με αγοραστική δύναμη ακολουθεί η Λετωνία με 2,5 ευρώ, η Πορτογαλία 2,46, η Εστονία 2,35 και
0: την Ισπανία. Να δώσω, κύριε Καρδούλα, για τους ακροατές, επειδή δεν έχουν τη λίστα μπροστά τους, να δώσουμε ένα παράδειγμα ανάποδα. Την ώρα που η ονομαστική τιμή της βενζίνης το λίτρο είναι 2 ευρώ και 82 λεπτά στην Ελλάδα και η αγοραστική δύναμη, η τιμή μάλλον σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι στα 3 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο, στη Δανία, η οποία Δανία έχει την υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου, αυτή τη στιγμή,
1: 2,39.
0: Όμως, η τιμή της βενζίνης για το Δανό, σύμφωνα με την αγοραστική του δύναμη, είναι μόλις 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Τόσο είναι, διότι έχει πολύ μεγαλύτερη αγοραστική αξία από εμάς η Δανία. Εμείς είμαστε στην αγοραστική δύναμη το 25 βάσει επισήμων στοιχείων της Γιουροστάτ, τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. 68% είναι η αγοραστική μας δύναμη.
0: Επομένως έχουμε την τρίτη υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου στην Ευρώπη και έχουμε την πρώτη υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Καλά το διαβάζω?
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο αμέσως επόμενος, σας διακόπτω τώρα γιατί είναι μαζεμένα τα στοιχεία, ο αμέσως επόμενος, ο δεύτερος δηλαδή, με την υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, υπολείπεται κατά 50 λεπτά, είναι τεράστια διαφορά. Η Λετωνία δηλαδή υπολείπεται κατά 50 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. 55 για την ακρίβεια.
1: Αυτό κύριε Κώστα μπορούμε να το δούμε και από τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, το 5,4 που έχει η Ελλάδα. Η ζώνη του Euro, του ευρώ, έχει μόλις 3% πληθωρισμό. Δηλαδή οι άλλες χώρες κάτι κάνουν περισσότερο από εμάς για να έχουν τόσο χαμηλό πληθωρισμό.
0: Οι οποίες χώρες και εκείνες μαστίζονται από την ενεργειακή κρίση και εκείνες έχουν πιέσεις, πληθωριστικές πιέσεις όπως περιγράφετε κι εσείς και εκείνες έχουν αυξήσεις στα τρόφιμα. Επιβεβαίωση ως ένα βαθμό ότι υπάρχουν παγκόσμιοι παράγοντες που καθορίζουν μια οικονομική πραγματικότητα. Άρα λέει αλήθεια η κυβέρνηση όταν λέει ότι υπάρχουν πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό όμως που δεν συμπληρώνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο θεαματική διαφορά από το 3% της Ευρωζώνης, ο μέσος όρος, στο 5,4, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο για την Ελλάδα. Κάτι εμείς δεν κάνουμε σωστά λοιπόν.
1: Εμείς τώρα, δεν είναι τωρινό κύριε Κώστα το φαινόμενο αυτό. Εμείς μπήκαμε στον 5ο χρόνο παραδεταμένης ακρίβεια. Από τον πόλεμο της Ουκρανίας που έγινε το Φεβρουάριο του 22, κλείσαμε ήδη 4 χρόνια και μπήκαμε στον 5ο και χωρίς να βλέπουμε αποτέλεσμα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Πρέπει να το δουν λίγο στην κυβέρνηση αυτό το θέμα. Επίσης με τα άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στα κάψιμα, έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα. Όπως άλλες έχουν επιδοτήσει τα δηληστήρια για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Άλλες μειώσανε τον ειδικό φορό κατανόλωση. Άλλες το ΦΠΑ.
0: Εμείς μοιράσαμε
1: ένα fuel pass 25 ευρώ το μήνα, το οποίο για μένα δεν λέει κάτι.
0: Η κυβέρνηση διατείνεται, κύριε Καρδούλα.
1: Είναι ψηφοδηρικό.
0: Κύριε Καρδούλα, η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν είναι ψηφοδηρικό και ότι προχωράει στο fuel pass για να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι όπως ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα επωφεληθούν όλοι. Ανάμεσα στους όλους, λέει η κυβέρνηση, είναι και εκείνοι που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Και υποστηρίζει και προσθέτει ότι οι πόροι που θα διατεθούν, προτιμώ να τους δώσω σε λιγότερους που έχουν όμως μεγαλύτερη ανάγκη από το να τους διοχετεύσω σε όλους που ανάμεσα στους όλους είναι και εκείνοι που δεν έχουν ανάγκη. Αυτό, ερώτηση, στέκει?
1: Βασικά δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Αυτό, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία όταν δίνεις κουπόνια, όταν δίνεις επιδόματα, όταν δίνεις δελτία. Αυτό μας παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα, κύριε Κώστα, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική αυτή.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω και μέχρι τα ελάχιστα όρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση, το ελάχιστο είναι τα 34 λεπτά νομίζω.
1: 34 λεπτά μπορεί να το μειώσουμε μέχρι και 34 λεπτά.
0: Εμείς το λέω για τους ακροατές, κύριε Καρδούλα, το λέω για τους ακροατές, εμείς έχουμε πάει στο ανώτατο όριο. Εμείς έχουμε το διπλάσιο, πάνω το διπλάσιο από το πλαφόν που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε 70 λεπτά το λίτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη, ενώ το πλαφόν είναι 36 λεπτά. Άρα έχουμε 34 λεπτά περισσότερο αύξηση το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι σχεδόν 50% παραπάνω από το επιτρεπόμενο που μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο πετρέλαιο βέβαια ισχύει το άλλο, έχουμε 41 λεπτά το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εκεί μπορούμε να το μειώσουμε μέχρι 8 λεπτά. 20% περίπου.
0: Μια και αναφέρεται στο πετρέλαιο κίνησης, το ίδιο ισχύει σε σχέση με την ονομαστική και αγοραστική τιμή, με την αγοραστική δύναμη και για το πετρέλαιο κίνησης, σωστά?
1: Στο πετρέλαιο κίνησης βέβαια σαν ονομαστική είμαστε χαμηλά, είμαστε 20η θέση, αλλά αν πάμε με την αγοραστική αξία βγαίνουμε πρώτοι πάλι.
0: Πάλι πρώτοι,
1: δηλαδή, με την αγοραστική. Ενώ έχουμε 1,88 μέση τιμή πριν δύο μέρες του πετρελαίου κίνησης ένα λίτρο, με αγοραστική δύναμη βγαίνει 2,77.
0: Άρα ακόμη και στην πλεονεκτικότερη θέση που είμαστε έναντι άλλων κρατών σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το χαρούμε, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, να το εκμεταλλευτούμε.
1: Δεν το σηκώνουν τα εισοδήματά μας, κύριε Κώστα. Είναι χαμηλά τα εισοδήματα της Ελλάδας. Και επίσης αυτά που λέμε για επιδοτήσεις είναι θέμα τι προϋπολογισμό και τι λεφτά είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να διαθέσει για αυτά τα πράγματα.
0: Η επιδότηση στην πηγή, δηλαδή στο δηληστήριο, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κρατήσει τις τιμές ή θα το κρατήσει?
1: Αυτό το έχει κάνει η Μάλτα. Η Μάλτα έχει κρατήσει τις τιμές χρόνια τώρα, δεν το κάνει τώρα, χρόνια στην κρίση, αυτό τη δουλειά κάνει και επιδοτεί τα δηληστήρια και η τιμή είναι σταθερή.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας, κύριε Καρδούλα. Λίγο νωρίτερα, τις προηγούμενες μέρες δηλαδή, είχατε προχωρήσει και σε μια άλλη ανάλυση, για να αλλάξω το θέμα, μιας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Τώρα αν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη, πάντως εντός των επόμενων 12 μηνών, δεν μπορεί να πάει αργότερα, σε λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Επομένως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά. Κάνατε μια ανάλυση σε σχέση με τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ένα κόμμα, ποια είναι η κατανομή των εδρών. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι εδώ προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την Κρήτη. Να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τι καταγράψατε καταρχάς στη δική σας δημοσκόπηση και πώς καταλήξατε σε συμπεράσματα?
1: Εγώ μία φορά στον χρόνο, τα δύο χρόνια, κάνω μία δικιά μου δημοσκόπηση, μία μέθοδο που χρησιμοποιώ με SMS προς κινητά τηλέφωνα βάσει δεδομένων δικιά μου. Και όποτε την κάνω, πέφτει μέσα αυτή η μέθοδος. Την έχω κάνει 15 μέχρι το 19. Και είχε πέσει μέσα τώρα. Κάνοντας την ίδια μέθοδο λοιπόν, από 25 με 29 Απριλίου, συνέλεξα 1250 απαντήσεις, έκανα στη συνέχεια στάθμιση αναλυκία και ένα επάγγελμα, γιατί ζήτησα και αυτά τα στοιχεία, για να είναι πιο σταθερισμένα τα πράγματα, και μου βγήκε η Νέα Δημοκρατία 23,5% και παίρνει 82 έδρες πανελλαδικά, το ΠΑΣΟΚ 15% με 52 έδρες, κόμμα Καλεσιανού 14,5% με 51 έδρες, κόμμα Τσίπρα 11% με 38 έδρες, Ελληνική Λύση 7% 24 έδρες, ΚΚΕ 6,5% 23 έδρες, Φωνή Λογικής 4,5% 16 έδρες και Πλαίσιο Ελευθερίας 4% 14 έδρες. Αυτά είναι τα 8 κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Και σύμφωνα λοιπόν με τα ποσοστά αυτά, έκανα μια προσομοίωση του εκλογικού νόμου αναεκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τα ποσοστά που είχε πιάσει το κάθε κόμμα αυτό το 2023. Και έτσι έκανα για όλη την Ελλάδα κατανομή βουλευτικών εδρών, αν θα είχαμε βέβαια εκλογές σήμερα ισχύει. Ναι. Είναι ένα καμπανάκι για πολλούς. Πρέπει να το λάβουν υπόψη, γιατί εκεί που νομίζουν θα εκλεγούν δεν εκλέγονται. Τώρα στην Κρήτη, να πούμε λίγο τους ανανομώ.
0: Βεβαίως. Να ξεκινήσω το Ηράκλειο.
1: Η εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου. Εκεί βγάζει μία έδρα η Νέα Δημοκρατία, δύο το ΠΑΣΟΚ, μία το κόμμα Τσίπρα, μία Ελληνική Λύση, μία το ΚΚΕ, μία η Φωνή Λογικής και μία η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Α, μάλιστα. Το κόμμα Καρσιανού δεν φαίνεται να
1: Δεν παίρνει έδρα εκεί. Αλλά την παίρνει στα Χανιά. Λοιπόν, στα Χανιά είναι το παράδοξο του εκλογικού νόμου που συμβαίνει σε πολλές τετραεδρικές περιφέρειες, γιατί στην ουσία ισχύει και προστά η απλή αναλογική εδώ πέρα. Δεν πιάνει το πλαφόν η Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά λοιπόν έχουμε μία έδρα το ΠΑΣΟΚ, μία έδρα κόμμα Καλεσιανού, μία έδρα το κόμμα Τσίπρα και μία έδρα το ΚΚΕ. Εδώ τι γίνεται λοιπόν,
0: η Νέα Δημοκρατία
1: δεν βγάζει έδρα διότι δεν πιάνει το 25%.
0: Από τις τρεις έδρες, που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία πάει στο 0.
1: Αν ισχύσουν αυτά τα ποσοστά και ο νόμος είναι ο ίδιος, αυτό φαίνεται. Γιατί δεν συμβαίνει όμως στα Χανιά.
0: Ναι.
1: συμβαίνει σε πολλές τετραετικές, όπως Πέλα, Δυτική Αττική, Κοζάνη και Τρίκαλα. Διότι εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει το 25% που είναι το μέτρο και να βγάζει έδρα με την πρώτη κατανόμη. Έχει 23 κάτι. Άρα, στην ουσία τι λέει ο εκλογικός νόμος, πιάνουμε τα κόμματα από το τέλος.
0: Αυτό ισχύει, συγγνώμη, αυτό ισχύει μόνο για τις τετραεδρικές.
1: Ναι, η διαπίστωση μου είναι για τις τετραεδρικές, γίνεται αυτή η καραμπόλα, αυτή τη φορά. Λοιπόν, σε 5 τετραεδρικές φαίνεται αυτό το πράγμα. Αρχίζουμε από το τέλος, δίνουμε έδρες, τις παίρνουν διάμεσα τα άλλα κόμματα, φτάνει στην Δημοκρατία και δεν έχει να πάρει έδρα. Καταλάβατε πώς γίνεται.
0: Και στα Χανιά λοιπόν έχουμε Πασόκ, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα,
1: και Κουκουέ.
0: Κουκουέ, μάλιστα. Πάμε στο Ρέθυμνο.
1: Ρέθυμνο έχουμε μία θέση, Ρέθυμνο και Λασίφη είναι τα ίδια, μία έδρα είναι η Δημοκρατία και μία έδρα το Πασόκ.
0: Που μένει ως έχει η κατάσταση δηλαδή
1: είναι
0: με σήμερα.
1: Διεδρικές.
0: Δεν αλλάζει ουσιαστικά. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγείστε, επαναλαμβάνουμε βάσει τη δική σα δημοσκόπηση, έχετε κάνει αυτή την κατανομή.
1: Και τα δύο κόμματα που είναι σίγουρα που εξήμπλανται Καλεσιανού. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ακούγεται και έντονα το κόμμα του κ. Σαμάρα. Δεν ξέρω, που ακούγεται πολύ έντονα ότι θα εντρυφθεί, θα το δούμε και αυτό. Ναι.
0: Αυτό θεωρείτε ότι εφόσον το κόμμα Σαμάρα προχωρήσει και πολύ περισσότερο εφόσον το κόμμα Σαμάρα μπει στη Βουλή, ποιο θα επηρεάσει?
1: Τη Νέα Δημοκρατία κυρίως.
0: Άρα μπορούμε να δούμε και σε...
1: Τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί η Ελληνική Λύση, τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα. Έτσι, αλλά πιο πολύ νομίζω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Υπόθεση εργασίας κύριε Καρδούλα, αν υποθέσουμε ότι το κόμμα Σαμαρά μπαίνει οριακά με ένα 3,5% στη Βουλή.
1: Για παράδειγμα... 9 κόμματα στη Βουλή. 9 κόμματα.
0: Ναι, για παράδειγμα, έτσι. Στο Ηράκλειο μπορεί να εκλέξει έδρα.
1: Ανάλογα πώς πάει τώρα έδρα στα μικρά κόμματα, ανάλογα με τα υπόλοιπα που έχουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ποια έχετε πιο πολλά υπόλοιπα στη Β' κατανομή, γιατί με την πρώτη έδρα, με την πρώτη κατανομή δεν βγάζει έδρα. Και θα ξυνομούμε τα υπόλοιπα και βγαίνουν ανάλογα
0: ερώτημα.
1: Με τι πηγή σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
0: Επόμενο ερώτημα. Εάν την πάρει την έδρα, αν στο Ηράκλειο ή οπουδήποτε αλλού, την παίρνει από το πρώτο κόμμα?
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Πάμε, πιάνουμε το τελευταίο κόμμα, Σαμαράς. Αν βγάλει άντα στο Ιράκλειο, πάμε το προηγούμενο, σύμφωνα με τα δικά μου τώρα, εσύ δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέση ελευθερίας. Τέλει. Έτσι, πάμε στο προηγούμενο, Φωνή Λογικής, Κουκουέ. Κάπου συμπληρώνονται οι έδρες όμως.
0: Ναι.
1: Και κάπου μπορεί το Πασόκ που έχει δει να βγάλει μία εδώ, από ό,τι βλέπω στο Ιράκλειο. Αν μπει και ο Σαμαράς, αν πάρει και ο Σαμαράς.
0: Άρα πιθανότερο να βλέπετε, δηλαδή αν μπει το κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το σενάριο στο Ηράκλειο να έχουν 6 κόμματα, πόσα, 7 κόμματα.
1: 9,
0: ναι, στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: 7 κόμματα βουλευτές.
1: Και 8 μπορεί να είναι.
0: Και 8 μπορεί
1: να είναι. Σαμαρά, αν κάνει και ο Σαμαράς, μπορεί να είναι 8.
0: 8 κόμματα βουλευτές.
1: Βέβαια μέχρι τις εκλογές αυτά οι δύο στη θέση 2, 3, 4, δηλαδή Καριστιανό, Τσίπρας και Πασόκ, θα παίζουν συνεχώς τα σκαμπανεβάσματα. Από ό,τι εκτιμώ,
0: ναι.
1: Γιατί είναι πολύ κοντά τώρα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση και σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία που βγάζουν τώρα οι άλλες δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύουν υπόθεσεις αυτά, περίπου το 2-3-4 θα αλλάζει συνεχώς.
0: Επόμενο ερώτημα, επειδή το Πασόκ έχει υψηλές δυνάμεις στο Ηράκλειο, εάν το Πασόκ είναι σε εθνικό επίπεδο, τρίτη ή τέταρτη θέση? Δηλαδή πίσω από Τσίπρα, Καριστιανού ενδεχομένως, είναι τρίτη-τέταρτη θέση. Αλλά στο Ηράκλειο παραμείνει πρώτη δύναμη. Είναι πιθανό να έχει δύο έδρες?
1: Ναι, σαν πρώτη δύναμη, για να είναι πρώτη δύναμη, θα έχει σίγουρα πάνω από 25%. Πρέπει μία έδρα με την πρώτη κατανομή. Οπότε, αν περισσέψουν έδρες από τη διαδικασία του προεκλογικού νόμου το τέλος στην αρχή, θα την πάρει.
0: Αν δηλαδή δεν μπει ένα.
1: Αν δεν συμπληρώσουν τα άλλα κόμματα, τα μικρά.
0: Μάστε,
1: γιατί ένα κόμμα δηλαδή μικρό που βγάζει 12-15 έδρες,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να τα έχει πάρει ήδη σε άλλες περιοχές. Οπότε αν το πάμε εκεί, στο Ηράκλειο δεν έχει να πάρει. Καταλάβατε.
0: Μάστε. Αυτό το παράδοξο του εκλογικού νόμου για τις τετραεδρικές εκλογικές περιφέρειες μπορεί να το δούμε να εκτελήσεται και σε άλλες περιφέρειες με διαφορετικό αριθμό εδρών?
1: Όχι, όχι. Κυρίως το παράδοξο εδώ με την απλή αναλογική συμβαίνει στις τετραεδρικές. Ενώ με την ενισχυμένη αναλογική, συνήθως οι τετραεδρικές πάνε 3-1, 3-1, 2-1-1, το πρώτο κόμμα δηλαδή. Ενώ 2-1-1, 3-1 πάνε συνήθως. Αλλά όταν ισχύσει, άμα δούμε και τι ισχύσει τον Μάιο του 23 στις τετραεδρικές που είχαμε και τότε από την αναλογική, θα το δει πιστός.
0: Το γεγονός ότι στη δημοσκόπηση τη δική σας δίνεται τη Νέα Δημοκρατία τόσο χαμηλά, 23,5.
1: Όσο βγήκε, κύριε Πούλη.
0: Ναι. Δεν λέω. Προ Θεού, όχι. Μπορεί να ακούσει και λίγο. Να ακούσει λίγο ύποπτα αυτό που είπα, το διορθώνω. Το γεγονός λοιπόν ότι η δημοσκόπηση σας καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5%. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί πολύ υψηλότερα ή ακόμη και χαμηλότερα, ή θεωρείτε ότι από την τάση που υπάρχει είναι εκεί που θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στο τέλος?
1: Εγώ εκτιμώ ότι αν τελικά ιδρυθεί και το κόμμα Σαμαρά, θα είναι εκεί. Εγώ δίνω στη δικιά μου δημοσκόπηση, ναι, επειδή πάντα δουλεύω με στατιστική, δίνω εύρος. Δεν δίνω ποτέ τώρα το μέσο όρο, σας είπα να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από 21% έως 26% είναι η Δημοκρατία. Σύμφωνα με το σφάλμα της έρευνας.
0: Το 21-26 είναι με Σαμαρά ή χωρίς Σαμαρά?
1: Χωρίς Σαμαρά. Τώρα, αν μπήκα Σαμαρά, θα πέφτει λίγο αυτό, οπότε μπορεί να καθίσει λίγο παρακάτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Είναι και οι παροχές που θα κάνει. Ακούγεται τώρα στην έκθεση, θα κάνει παροχές 3 εκατομμυρίων.
0: 3 δισεκατομμυρίων.
1: 3 δις ευρώ. Τώρα, πού θα πάνε αυτά, αν πιάσουν τόπο, γιατί κυρίως ο Έλληνας πιστεύω θα ψηφίσει και πιο πολύ λόγω της ακρίβειας και με την τσέπη του. Δεν ψηφίζει ιδεολογικά πλέον.
0: Εδώ, όταν δεν ήταν το μείζον θέμα η ακρίβεια, πάλι με την τσέπη του ψήφιζε. Επομένως, γιατί τώρα να αλλάξει, ίσως θα είναι και πιο, πολύ πιο.
1: Αυτό λέω. Η ακρίβεια είναι το προτέμον θέμα των πολιτών. Κατά 80% πιστεύω εγώ και τα 20% είναι σκάνδαλα, το ένα, το άλλο, τα διάφορα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρδούλα, σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συνομιλία και τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρδούλας, ο στατιστικολόγος. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και οι δύο έρευνες που έχει κάνει. Και για τις τιμές των καυσίμων, μας περιέγραψε την άλλη μισή αλήθεια για την τιμή της βενζίνης. Πώς, για παράδειγμα, όταν εμείς βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά, εκείνη τη στιγμή εμείς πληρώνουμε, στην απόδειξη 2 ευρώ και 8 λεπτά φαίνεται, ναι. Αλλά εμείς πληρώνουμε, ματώνουμε κατά 3 ευρώ και 60 λεπτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο αντίστοιχο είναι και με το πετρέλαιο κίνησης. Παρότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι ανάμεσα στις φθηνότερες στην Ευρώπη, όταν τελικά το πληρώνουμε, η ζημιά που μας έχει προκαλέσει στο 1,88 που είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι 2 ευρώ και 60 λεπτά. Η ζημιά που μας έχει προκαλέσει. Αντίστοιχα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έρευνα που έχει κάνει για την κατανομή των εδρών, καταδεικνύοντας και αυτό το οξύμορο, το παράδοξο μάλλον, του εκλογικού νόμου, να εμφανίζονται εκλογικές περιφέρειες στις οποίες το πρώτο κόμμα δεν θα εκλέγει βουλευτή. Μία από αυτές πιθανόν να είναι τα Χανιά. Και επειδή ο κύριος Καρδούλας αναφέρθηκε στα σενάρια που έχουν διακινηθεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις παροχές στις οποίες θα προχωρήσει, σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για παροχές έως και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, να πούμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, το έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο, ότι το 2003, το Σεπτέμβριο του 2003, ο Κώστας Σιμίτης, στη σκιά πολλών σκανδάλων στα οποία έχει βυθιστεί η τότε κυβέρνηση του Πασόκ, που φαινόταν σε αποδρομή, μοίρασε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό για την εποχή ήταν τεράστιο. Πολύ μεγαλύτερο από τα 3 δις που διακινείται ότι μπορεί να μοιράσει η σημερινή κυβέρνηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό το Σεπτέμβριο. Πριν από 23 χρόνια, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά το Σεπτέμβριο, προσέξτε, του 2003. Το Γενάρη του 2004, 4 μήνες μετά, έτρεχε στην Οδό Αναγνωστοπούλου ο Γιώργος Παπανδρέου με υδρωμένο, μια και μιλάμε για υδρωμένες φανέλες, με υδρωμένο πουκάμισο να πάρει το δαχτυλίδι από το Σιμίτι, μπα σώσουν το Πασόκ. Όχι να σώσουν το Πασόκ για να διατηρηθεί στην κυβέρνηση, να σώσουν το Πασόκ από ολική εξαφάνιση. Αυτά σε 4 μήνες μέσα. Αυτό τα λέμε έτσι για την ιστορία, όχι κανένα λόγο. Την ιστορία, όχι. Κάμε συσχετισμού προ Θεού. Έτσι γιατί η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται, αλλά μην φτάξει. Είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε κάποια κομμάτια της. Διακοπή μου, για να σας επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

Επιστροφή, το είπε και το έκανε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για νέους ηλικίας 18 ετών και κάτω.

Επίσης, ο κύριος Χρυσογοίδης ανακοίνωσε ότι θα νομοθετηθεί η υποχρεωτική ασφάλισή τους και ταυτόχρονα κάλεσε τους Δήμους να λάβουν μέτρα για το θέμα της άναρχης στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους. Έτσι λοιπόν, για όλα τα πατινιά που θα κυκλοφορούν και η νόμιμη χρήση τους θα αφορά μόνο για ηλικίες 18 ετών και άνω, θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης με στόχο την κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Η ίδια ρυθμίση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια, εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι δίνεται δυνατότητα σε αυτά τα οχήματα, τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, θα συμπεριλάβω εγώ, να κυκλοφορούν ως απλά ποδήλατα, ενώ γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι οι δυνατότητες τους δεν είναι εκείνες που αρχικώς περιγράφονταν και είχαν παραχθεί αυτά τα μέσα. Δηλαδή, αρχικώς τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούσαν να αναπτύξουν μικρές ταχύτητες. Το ίδιο, πολύ περισσότερο το ίδιο, αφορά και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πλέον και τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες. Όσο λοιπόν εξακολουθούμε να τα έχουμε συμπεριλάβει στις ρυθμίσεις που αφορούν ουσιαστικά τα απλά ποδήλατα, ενώ επαναλαμβάνω, γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες 40 και 50 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Το χειρότερο όμως είναι ότι σε περίπτωση ζημιάς το θύμα μένει εντελώς ακάλυτο. Το υπηκουρικό κεφάλαιο δεν αποζημιώνει, καθώς το ποδήλατο δεν θεωρείται αυτοκίνητο, και έτσι ο υπαίτιος δεν έχει προσωπική περιουσία, αν ο υπαίτιος μάλλον δεν έχει προσωπική περιουσία, ο παθόν, πεζός ή οδηγός δεν έχει σημασία, μένει με τη ζημιά στο χέρι, μετατρέποντας κάθε σύγκρουση σε ένα δικαστικό για τον ίδιο Γκολγοθά. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.

Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή τη χώρα να ψηφίζεις τα 17, αλλά να είσαι ανώριμος να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι. Και για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι σε αυτή τη χώρα κινούμαστε στη λογική της επικοινωνίας. Και ταυτόχρονα στη λογική του πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Μέχρι σήμερα πλήρης αναρχία, πλήρης ασυνδοσία, καθένας έκανε ό,τι ήθελε, πατίνια κυκλοφορούσαν πέρα πόδε, από τον οποιοδήποτε χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία κρίση, χωρίς καμία κατάρτιση οδηγική, χωρίς να ξέρει καν να διαβάσει το στοιχειώδες σήμα που λέγεται stop. Και από αυτό το σημείο φτάσαμε στο σημείο ότι αφού όλα αυτά συμβαίνουν, τι κάνουμε, το απαγορεύουμε και έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Αντί να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα, για παράδειγμα λέω, μία εκδοχή θα μπορούσε να είναι αυτή, σκέψη, να φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα που να μπορεί να το πάρει κάποιος που θα έχει συμπληρώσει τα 16, τα 15 του έτη με συνένεση γονέα και αφού περάσει σήματα και τεστ οδήγησης, σε πολλές χώρες η οδήγηση είναι πάνω από τα 15 έτη, με δίπλωμα κανονικά αυτοκίνητου. Εγώ δεν λέω για αυτοκίνητο εδώ, γιατί είμαστε και λίγο. Ναι, λοιπόν, ναι, δεν το έχουμε, είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά και για τα ποδήλατα ακόμη, τα απλά, τα παραδοσιακά ποδήλατα, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση στα σχολεία, καμία μα καμία εκπαίδευση, τουλάχιστον να μπαίνουμε στη διαδικασία σε μια, από μια ηλικία και μετά, 14-15 ετών, όποιος θέλει να οδηγεί ποδήλατο θα πρέπει να είναι κατερτισμένος. Να περνάει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. 2-3 Σαββατοκύριακα, ρε παιδάκι μου. Σεμινάρια έστω. Να παίρνει μια βεβαίωση ότι ξέρεις. Κάλυψα τα βασικά. Μου είπαν τα βασικά για να οδηγήσω ένα ποδήλατο. Επαναλαμβάνω, ούτε καν ηλεκτρικό. Απλό, παραδοσιακό ποδήλατο. Κάτι ρε παιδί μου, σαν τα παλιά διπλώματα για τα πενταράκια που έδινε η τροχέα τότε. Μάστε, ναι. Και φυσικά, κράνος και ασφάλιση όταν το οδηγείς. Ακόμη και το ποδήλατο, το απλό ποδήλατο. Γιατί και το απλό ποδήλατο μπορεί να συμμετέχει, να προκαλέσει ενδεχομένως

Και καλά θα κάνουμε να μαζέψουν οι Δήμοι τα πατίνια που τα πετάνε στα πεζοδρόμια και είναι άναρχα παρατημένα σε κοινόχρηστους χώρους. Τα αυτοκίνητα που παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια ή διπλοπαρκάρουν ακόμη και δίπλα σε αστυνομικά τμήματα, γιατί τα κοιτάμε και δεν τα μαζεύουμε? Γιατί δεν υπάρχουν γερανοί να μαζέψουν? Να σου πω όπως φύγουν τα γάλατα μετά. Γιατί είναι άλλο να πάρεις την κλίση και άλλο να ψάχνεις το αυτοκίνητο στη μάντρα που σου έχουν πάρει και τις πινακίδες. Και καλείς να πληρώσεις και το κόστος στο μεταφορικό. Σου το βεβαιώνω αυτό μαζί με το πρόστιμο. Σκέφτεσαι διπλά, τρίδιπλα. Την παρανομία θα τη σκεφτείς 10 φορές παραπάνω.

Όλα αυτά όμως απαιτούν σχέδιο. Απαιτούν κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Και σίγουρα δεν απαιτούν πολιτική επικοινωνίας. Πρωτοβουλίες που χαράσονται και λαμβάνονται απλά και μόνο με τα δελτία ειδήσεων και την επικαιρότητα. Γιατί ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υπόθεση με τα ηλεκτρικά πατίνια προέκυψε, μάλλον η νομοθετική πρόθεση της κυβέρνησης προέκυψε, αφού ουσιαστικά το θέμα το είχαν σπαμάρει, να μιλήσουμε και με όρους πιο σύγχρονους, τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε μέρα. Προφανώς από ατυχήματα που είχαν συμπέσει σε ένα πυκνό χρονικό διάστημα να δουν το φως δημοσιότητας. Και μετά ξαφνικά, τσουπ, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και καινούργιο νομοσχέδιο επί του θέματος. Αναλογιστείτε, αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 6-7 χρόνια πόσες φορές έχει νομοθετήσει βάσει της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες πλέον, δεν είναι υπερβολή, είναι δεκάδες οι φορές που έχει λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες εξαιτίας των δελτίων ειδήσεων. Δηλαδή εξαιτίας επικαιρότητας, άρα εξαιτίας επικοινωνίας. Παίζει ένα θέμα πολύ, υπάρχει ενδιαφέρον, γίνεται συζήτηση, πάμε να νομοθετήσουμε. Προσέξτε τώρα, από τις δεκάδες φορές που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, όπως και για την περίπτωση που μας εξηγούσε χθες η συγκοινωνιολόγος η κυρία Μαρία Σίτη για τα ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ανανεώθηκε και αναπροσαρμόστηκε το 2025 είναι απολύτως ξεκάθαρος για το τι προβλέπετε με τα πατίνια. Ποιοι μπορούν να τα οδηγούν και ποιοι όχι. Και εμείς ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε, έτσι έχουμε ξεχυλώσει σε χιλιάδες νόμους, να προσθέσουμε μία ακόμη νομοθετική ρύθμιση. Απλά για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Αντί να εφαρμόσουμε το ήδη υφιστάνομαι ένα νομικό πλαίσιο. Αδυνατούμε να το εφαρμόσουμε και τι κάνουμε, ανακοινώνουμε νέους νόμους. Τους οποίους επίσης δεν θα μπορούμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Και το πρόβλημα φυσικά διαιωνίζεται. Πάμε, διακοπή μου, σκιά να σας επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με πρωτογενή τομέα, μιας και χθες είχα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η αλήθεια είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης, που είναι από τις πρώτες περιφέρειες, μπορεί να είναι και η πρώτη σε όλη τη χώρα, που ανοίγει την συζήτηση, δημόσια συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με την νέα περίοδο, την νέα ΚΑΠ, δηλαδή μετά το 2027, προκειμένου να προετοιμαστούν και οι αγρότες, παραγωγοί, αλλά φυσικά και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μια προγραμματική περίοδο για την αγροτική πολιτική την επόμενη εξαετία, εφταετία, που δεν θα είναι από τις εύκολες περιόδους, με το δεδομένο ότι θα είναι λιγότερα τα χρήματα που θα κατανεμηθούν για την Ελλάδα. Βάλτε τώρα σε αυτό το κάδρο τις αριθμίες που έχουν παρουσιαστεί σε εσωτερικό επίπεδο με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και κατανομή των επιδοτήσεων, τον ΠΚΠ, δηλαδή με τα όσα έχουν συμβεί, με το δεδομένο επίσης ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετάβαση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, το σχέδιο δηλαδή, το Plan B που εφάρμοσε η κυβέρνηση. Υπάρχει μια καταρχήν έγκριση, η τελική απόφαση θα δοθεί το Σεπτέμβριο και ενώ εκκρεμούν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν για τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Επομένως, πριν συζητάμε για κουτσουρεμένες επιδοτήσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ενδεχομένως να βρεθούμε θεατές, ας ελπίσουμε πως δεν θα βρεθούμε, στην κατάληξη αυτής της προγραμματικής περίοδου για περικοπές που θα στοιχήσουν σε σχέση με την λειτουργία του ΟΠΚΠ. Χθες στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ανάμεσά τους και ο υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας, ο κ. Νίκος Μπουνάκης, ο διεθνής σύμβουλος της εταιρείας Proactive, με έντονη δραστηριότητα, πολυετή παρουσία στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Κύριε Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τελικά, είναι τόσο μαύρα τα πράγματα για την επόμενη περίοδο ή εμείς είμαστε υπερβολικοί?
1: Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι ούτε μαύρα ούτε άσπρα.
0: Α, είναι γκρι.
1: Εξαρτάται κάθε φορά από το πώς κινούμαστε, σχετικά κάνουμε εμείς. Εμείς εννοώ σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επειδή χρησιμοποιούμε όμως πολλές λέξεις που σε εμάς, ας πούμε, ασχολούμαστε επιστημονικά και επαγγελματικά με τον χώρο, σε εσάς τους δημοσιογράφους μπορεί να είναι γνωστές, αλλά ο κόσμος ακούει, ας πούμε, οι ακροατές μας ακούνε ΚΑΠ, να εξηγήσουμε ότι είναι η κοινή αγροτική πολιτική που ξεκίνησε το 1962, δημιούργησε ένα πλούτο τεράστιο στον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χρηματοδότησε δράσεις για την παραγωγή των τροφίμων και δημιούργησε μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία είναι η πλέον παραγωγική στον τομέα της αγροδιατροφής. Επειδή όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα πλέον, απορροφούσε παλιότερα το 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σήμερα, ακόμα και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχε πέσει στο 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες πιέσεις, γιατί υπάρχουν και πολλά ζητήματα νέα που προέκυψαν, όπως είναι τα ζητήματα της άμυνας, που θα πρέπει να απορροφήσουν πόρους που δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Όπως είπατε πολύ σωστά, η πρόταση που υπάρχει μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι για μείωση του προϋπολογισμού για την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν έχει κλείσει το θέμα, γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Το θέμα θα κλείσει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό ή αρνητικό αυτό, με την ελληνική προεδρία. Τότε δηλαδή θα αποφασιστεί ο τελικός προϋπολογισμός. Αυτό όμως που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους...
0: Άρα μετά τον Ιούλιο μας λέτε.
1: Ναι. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους είναι το εξής. Στο εξής παρελθόν υπήρχαν κάποιες διαδικασίες διαβούλευσης κτλ. Που δηλαδή μπορούσαν να καλεστούν οι αρμόδιοι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταθέσουν κάποιες απόψεις και προτάσεις. Και το Υπουργείο κάθε φορά, τα Υπουργεία κατέληγαν στο τελικό σχέδιο που τις περισσότερες φορές δεν λάμβαν υπόψη τους αυτές τις προτάσεις, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση. Αυτή τη φορά μιλάμε, συζητάει, είναι υποχρεωτικό σε τέτοιο βαθμό που αν δεν υπάρξει δεν θα γίνει, δεν θα γίνει δεκτή η πρόταση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να υπάρξει η λεγόμενη εταιρική σχέση των περιφερειών. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καταθέσει το δικό της σχέδιο για το πώς σκέφτεται την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής, το οποίο σχέδιο θα έχει προέλθει από συζητήσεις που θα γίνουν κρατώντας πρακτικό που θα καταγράφονται οι απόψεις και οι απόψεις αυτές, αν απορρίπτονται ή αν δέχονται, θα πρέπει να έχουν μια τεκμηρίωση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται, τους δήμους. Γιατί νομίζουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική χρηματοδοτεί, ας πούμε, έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις άμεσες ενισχύσεις ή έχουμε στο μυαλό μας τις ενισχύσεις των σχεδίων βελτίωσης, των αρχιτεκτονικών σχεδίων για τους παραγωγούς. Δεν χρηματοδοτεί η ΚΑΠ, χρηματοδοτεί και όλα τα έργα που γίνονται στην ενδοχώρα. Είτε αυτό είναι η ανάπλαση μιας πλατείας που βοηθά στη βελτίωση του επίπεδου της ζωής, είτε η ασφαλτόστρωση ή η διάνοιξη ενός αγροτικού δρόμου, είτε οι λιμνοδεξαμενές, είτε τα μικρά φράγματα, δηλαδή έργα και υποδομές που είναι απαραίτητα στην Ήπεθρο, αφενός για να κρατήσουμε τον πληθυσμό βελτιώντας το επίπεδο ζωής, αφετέρου για να δημιουργούν υποδομές που θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί ο τομέας και οι καλλιέργειες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πάρουμε για τους παραγωγούς, όπως ξέρουμε τις άμεσες ενισχύσεις, είναι και όλο αυτό το επενδυτικό πακέτο που εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δημιουργείται ένα άλλο ταμείο, το οποίο είναι σαν το ταμείο ανάκαμψης, να σκεφτούμε κάτι, του οποίου εκεί οι πόροι, το 10% υποτίθεται, θα πηγαίνουν προς την ενδοχώρα και προς αυτές τις δράσεις. Αυτό δεν είναι, όλοι οι φορείς, όσοι γνωρίζουμε τα ζητήματα, αλλά και όλοι οι φορείς των αγροτών και των περιφερειών το έχουν απορρίψει ως πρόταση, γιατί δεν θα είναι ξεκάθαρο τελικά αρχή τα προγράμματα θα είναι πιστικά. Οπότε μπορεί άλλοι τομείς της οικονομίας με καλύτερη οργάνωση και περισσότερα, να το πούμε πιο απλά, περισσότερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους οι οποίοι δεν θα πάνε δεν θα πάνε για την ανάπτυξη της
0: σαν φιλοσοφία, καταλαβαίνω πως το τοποθετείτε, αλλά σαν φιλοσοφία δεν το βρίσκω λαθασμένο. Δηλαδή ένα μέρος των πόρων, γιατί ουσιαστικά θα επιστρέψει ξανά στους αγρότες. Γιατί οι αγρότες κατεξοχήν μένουν σε αυτές τις περιοχές, έτσι, στους παραγωγούς.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν θα είναι ξεκάθαρος ο προϋπολογισμός. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, δεν έχουμε και όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι αυτό που εξυπηρετούσε αυτή την περίοδο, ήταν ότι οι δύο πυλώνες που υπήρχαν στην κοινή πολιτική.
0: Να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Ναι. Μήπως η διαφωνία και η αντίδραση έγινε στο γεγονός ότι αυτό το 10% θα φύγει από μία πίτα που είναι πολύ συγκεκριμένη. Μία πίτα που μέχρι πρότινος όλοι διοχετεύονταν σε επιδοτήσεις. Μήπως αυτό το 10%. Σε επιδοτήσεις παντός
1: ήδη. Όταν στα επενδυτικά έργα, όχι σε επιδοτήσεις.
0: Ωραία. Μήπως με επιδοτούμενα επενδυτικά έργα. Αυτό λέω.
1: Μα πάλι επιδοτούμενα θα είναι.
0: Προφανώς. Μήπως λοιπόν.
1: Εδώ υπάρχει ένας άλλος κινδυνός, να το πούμε και αυτόν, γιατί οι βόρειες χώρες πιέζουν αυτό το ταμείο να ενισχύεται και με τη λεγόμενη εθνική συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει και η χώρα να συμβάλλει σημαντικά. Κάτι που για τα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας μας αυτή την περίοδο δεν είναι.
0: Γιατί καλά πάμε. Η κυβέρνηση λέει ότι πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Διαφωνείτε.
1: Εντάξει, αλλά επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι λόγω του ότι η χώρα είναι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν έχουμε φύγει ακόμα αυτά τα προγράμματα που ξέραμε παλιά. Τα λεγόμενα μνημόνια που λέγαμε. Δεν έχει η χώρα, είναι σε πρόγραμμα ακόμα. δεν έχουμε αποπληρώσει το μέχρι το... και θα είναι για αρκετά χρόνια ακόμα, δεν κάνω λάθος, μέχρι το 32. Ανεξάρτητα αν πηγαίνουμε καλά, τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αν δεν την κάνουμε άλλη φορά. Γιατί δυστυχώς, μια που το ανοίξω το θέμα, ένας δείχτης ο οποίος δείχνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Και το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα αυξάνεται. Δηλαδή οι εισαγωγές μας, οι εισαγωγές αυξάνονται σε σχέση με τις εξαγωγές και δημιουργεί έλλειμμα, που σημαίνει ότι η οικονομία δεν έχει ανταγωνιστικότητα.
0: Συνοψίζοντας, κύριε Μπουνάκη, και τα συμπεράσματα χθες, στα οποία οδηγηθήκατε και εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι ομιλητές, για το 2028 και μετά, τι θα πρέπει να περιμένουν οι αγρότες και πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν?
1: Ναι, οι αγρότες θα πρέπει, επειδή δεν έχει ακόμα λήξει κάτι, θα πρέπει η περιφέρεια μας εδώ, ευτυχώς που ξεκίνησε πρώτη, γιατί αν περιμένουμε από το πότε θα ξεκινήσει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος τις διαβουλεύσεις, θα ξεκινήσει λίγο πριν τελειώσει η προθεσμία. Χθες ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή τη συνάντηση, ήταν μια πρώτη ενημέρωση, από ό,τι έχουμε μάθει όλοι οι φορείς να θα γίνουν επιτροπές στην περιφέρεια Κρήτης με τους, για τη ζωική παραγωγή, τη φυτική παραγωγή, για την αμπελουργία, είτε χειροκριτικά, για όλους τους τομείς, ώστε να κατατεθούν προτάσεις τεκμηριωμένες επιστημονικά, όμως με νούμερα και αριθμούς, έτσι, όχι θεωρίες στον αέρα, για το πού θέλουμε το ύψος του προϋπολογισμού που πρέπει να διεκδικήσουμε ως περιφέρεια Κρήτης. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια από τις άμεσες ενισχύσεις η περιφέρεια Κρήτης χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή έχουμε χάσει περίπου μια δεκαετία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να το ξέρουμε αυτό, γιατί νομίζουν υπήρχε μια φιλολογία.
0: Χάνει 100 εκατομμύρια, χάνει 100 εκατομμύρια η Κρήτη, ξαναπείτε το,
1: το χρόνο. Από τις άμεσες ενισχύσεις. Να σας πω
0: πώς το χάνει αυτό.
1: Έως το 2014, 120.000 περίπου δικαιούχοι επιδοτήσεων στην Κρήτη λάμβαναν 300 εκατομμύρια 103.000 ευρώ και 618 ευρώ, σας λέω ακριβή νούμερα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν δίνει πλέον στοιχεία για την κατανομή των επιδοτήσεων, αλλά από υπολογισμούς που έχουν γίνει, βάσει τα λοιπά, οι επιδοτήσεις ανάλογα με τη χρονιά και τα λοιπά παίζουν από 200 με 230 εκατομμύρια το έτος. Οπότε αν τα βάλουμε κάτω όλη αυτή την περίοδο, χάνοντας περίπου 80 με 100 χιλιάδες το έτος.
0: 80 με 100 εκατομμύρια το έτος, λέτε.
1: 80 με 100 εκατομμύρια, συγγνώμη, το έτος. Η Κρήτη έχει χάσει από άμεσες ενισχύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Που έχει πάει σε άλλες περιοχές, γιατί άλλαξε η κοινή αγροτική πολιτική. Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων. Μην πούμε τώρα σε ένα τεχνικό θέμα, το οποίο ήταν εις βάρος των δενδροδών καλλιεργειών, που έχουμε εμείς κατά κύριο λόγο εδώ, αμπέλι, ελιά κτλ. Και υπέρ των αρωτριών καλλιεργειών.
0: Με τη νέα ΚΑΠ, με τη νέα ΚΑΠ αυτό μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να,
1: με τη νέα, όλα μπορούν να ανατραπούν, αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Εξαρτάται από τη χώρα, δηλαδή εξαρτάται τις προτάσεις που θα γίνουν από τις περιφέρειες και μετά από το τελικό σχέδιο που θα καταθέσει η χώρα. Για το πώς, γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσες ενισχύσεις, κάποιες καλλιέργειες ενισχυθήκανε και με τις λεγόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις, παραδείγματος χάρη, που καμία καλλιέργεια φυτικής παραγωγής Κρήτης δεν έχει μπει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, που είναι άμεσες. Παίρνουμε, ας πούμε, 30 ευρώ στο στρέμμα η ελιά, 25-30 ευρώ. Ναι, αλλά κάποιες καλλιέργειες παίρνουν άλλα 25 ευρώ, επειδή συνδέουν την παραγωγή συνδέεται με την παραγωγή, αυτό λέει συνδεδεμένης. Παίρνουν κάποια άλλη έξτρα επιδότηση λόγω κάποιων οικολογικών σχημάτων που κάνουν κτλ. Δεν υπάρχουν εργαλεία για να αυξήσει την επιδότηση. Αυτό δεν έγινε στις καλλιέργειες της Δεντρώδης, πολλές εργοδομίες στην Κρήτη. Το άλλο που θέλω να πω σημαντικό είναι ότι επειδή έχουμε μια στρεβλή εικόνα, παρόλο που μειώνονται, έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 20% περίπου και η καλλιεργήσιμη γη, γόνιμη στην Κρήτη, και ο κόσμος που ασχολείται με το αγροτικό τομέα, με το αγροτικό επάγγελμα, το 2023-2024 ήμασταν τρίτη περιφέρεια σε εισόδημα του πρωτογενή τομέα με ένα δισεκατομμύριο 770 εκατομμύρια. Πάνω από εμάς είναι μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας και κεντρικής Μακεδονίας, που είναι περιοχές με τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες. Δηλαδή θέλω να πω εδώ ότι η Κρήτη ακόμα, αν σκεφτούμε ότι από τον τουρισμό έρχονται στο νησί, ήταν το 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι υποτίθεται η βαριά μας βιομηχανία, και τον αγροτικό τομέα τον έχουμε αφήσει και τον έχουμε... βάζοντας τη μεταποίηση, την υπεραξία που δίνει η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, σίγουρα το 1,7 μπορεί να γίνει 2,5, δηλαδή να φτάσουμε στο επίπεδο ότι εισπράττουμε από τον τουρισμό, να εισπράττουμε για τον αγροτικό τομέα, τον οποίο τον έχουμε εγκαταλείψει όμως. Αυτή θέλω να πω με αυτό, ότι η αγροτική οικονομία του νησιού έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Το 0,5% των εκτάσεων στην Κρήτη, που είναι καλλιέργειες θερμοκηπίων, δίνει το χρόνο 500 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το 50% της φυτικής παραγωγής του νησιού, των εισόδων από τη φυτική παραγωγή. Αυτό είναι μια τάση που πρέπει να εξελιχθεί. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Την πρότασή μου που...
0: Αυτό πάει γραμμικά, δηλαδή αν γίνει 1% θα πάμε στο 1 δις.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς θα πάμε στο 1 δις αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε σωστή άρδευση στα 35 εκατομμύρια ελαιόδεντρα που έχουμε στο νησί. Αν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε σωστά, να εξασφαλίσουμε νερό με μικρά.
0: Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, λέτε. Με τις, ναι.
1: Βέβαια, ναι. Θα εξασφαλίσουμε. Δηλαδή, υπάρχει υποδομή. Η Κρήτη μπορεί να δώσει άνετα 3 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε το 10 με 15%. Δηλαδή, η Κρήτη 10 με 15% της εθνικής. Του εθνικού τζίρου, να το πούμε έτσι, του αγροτικού τομέα.
0: Το οποίο είναι σε αξία
1: 15 δις περίπου.
0: 15 δις.
1: Και λέτε, όλη χώρα.
0: Και λέτε ότι αυτό
1: 15 δις.
0: Και λέτε ότι αυτό το 15 δις μπορεί να διαμορφωθεί αν υπάρξουν αυτές τις προϋποθέσεις.
1: Όχι, αυτό το 15 δις είναι η αξία που δίνει ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Στο ΑΕΠ της χώρας. 15 δις που είναι σημαντικό
0: νούμερο,
1: δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Δεδομένου ότι αυτά είναι χρήματα που κυρίως στηρίζουν την ευρωχώρα. 15 δις. Λέω ότι η Κρήτη μπορεί, αν γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, αυξηθούν συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι οι επιτραπέζιες, τα φύλλα, δηλαδή οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τα κυπευτικά μας κτλ. Καλλιέργειες οι οποίες δίνουν υπεραξία, δίνουν μεγάλη απόδοση στο στρέμα, αναστρέμα καλλιέργειας. Γιατί μπορούμε σε μικρές εκτάσεις να παράγουμε μεγάλες υπεραξίες. Όταν, παραδείγματος χάρη, σε άλλες καλλιέργειες δίνουν 50 και 100 ευρώ το στρέμα εισόδημα, οι αρρωτρίες με καλλιέργειες, και αν δεν επιδοτηθούν δεν επιβιώνουν. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα, αν ξαναλύσουμε το ζήτημα του νερού, γιατί χωρίς σωστή χρήση, χωρίς επάρκεια και σωστή χρήση του νερού, δεν μπορούμε να αυξήσουμε την καλλιέργεια, αλλά και να εξυγχρονίσουμε τις θερμοκηπιακές μας καλλιέργειες με συστήματα υδροπονίας κτλ. Είναι μεγάλη ζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι. Η Κρήτη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να γίνει η αγροτοδιατροφική ακμομηχανή της χώρας.
0: Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι βέβαιο ότι θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε και εκείνος από την πλευρά του ως υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα.

επειδή είναι ένα θέμα που θα παίξει πολύ έντονα και εδώ στην Κρήτη, έστω και στο τέλος της εκπομπής, και μιλούσαμε για τον πρωτογενή τομέα και κάναμε και κάποιες παραπομπές στον τουρισμό, όπου θα μπορούσαν να συνεργήσουν οι δύο αυτοί τομείς. Να δώσουμε και την είδηση που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά φαίνεται θα παρασύρει και την Κρήτη. Μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες αεροπορικές δυνάμεις, low cost αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair, με σχετική της ανακοίνωση, γνωστοποίησε και επίσημα το οριστικό κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ανακοινώνει μείωση της χωρητικότητας του Ελευθέριος Βενιζέλος για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση της για το αεροδρόμιο της Αθήνας θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Και κρατήστε τώρα αυτό. Η Ryanair ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή της από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Συνολικά η αεροπορική εταιρεία τερματίζει 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 26, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Ryanair κατηγορεί για αυτή την απόφαση την Fraport, για την αρνητική εξέλιξη δηλαδή, αναφέροντας πως η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport στη χώρα. Όταν τα δίναμε τα αεροδρόμια και τα λέγαμε, ήμασταν εμείς, μην πω τώρα τι, ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα μονοπόλιο και ό,τι θέλει η Fraport θα κάνει, με αποτέλεσμα να αυξάνει τις τιμές και αντί να λειτουργεί υποτίθεται ο ανταγωνισμός, εμείς να γινόμαστε μη ανταγωνιστικοί, γιατί θα ακριβαίνουν τα αεροδρόμια. Αυτά εννοούσαν. Τρεχάτε τώρα να παρακαλάτε την κάθε Ryanair να επιστρέψει πίσω.

δεν είναι μόνο ότι φεύγει και από Ηράκλειο Χανιά, είναι ότι και οι Ηρακλειώτες, Χανιώτες, Ρεθυμιώτες, Λασιθιώτες που έπαιρναν ανταποκρίσεις για να πάνε κάπου αλλού μέσω Θεσσαλονίκης, γιατί έβρισκαν φτηνότερο εισιτήριο, παρακαλώ, μέσω της Ryanair, δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα. Επίσης, το γεγονός ότι μειώνεται τα δρομολόγια από την Αθήνα είναι ένας ακόμη δείκτης ότι περιορίζεται η δυνατότητα φτηνών εισιτηρίων για τους Έλληνες, δι για τους κριτικούς, για το εξωτερικό. Έτσι γίνονται ακριβότερες οι μεταφορές. Αυτά είναι τα μονοπόλια. Και με τίτλο «Λυπούμαστε, αλλά φταίει η Fraport», η Ryanair κούνησε μαντήλι, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο δίκτυο δρομολογίων της στη χώρα, διατηρώντας φυσικά τη σχέση της με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με σαφέστατη μείωση της επιβατικής κίνησης, αφού θα μειωθούν τα δρομολόγια και από το Ελευθέριος Βενιζέλος, μία μείωση, απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Σημαίνει 700.000 ήταν περίπου, είναι περίπου η επιβατική κίνηση της Ryanair στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για 45, αν το έχω προηγήσει σωστά, 45% μείωση με το φευγιό της Ryanair, τη μείωση μάλλον δρομολογίων από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ας αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη, ας αφήσουμε το Ηράκλειο, ας αφήσουμε τα Χανιά. Μόνο από την Αθήνα.

Συγχαρητήρια. Λοιπόν, με αυτή την είδηση εμείς κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ 19,8, ο Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. Και σήμερα θα τσαντίσουμε πολύ κόσμο. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.
1: Πολίτικα 89,8.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δύσκολη μέρα σήμερα. Αφρικάνικη σκόνη, λεσποβροχές, συννεφιά, θα έχουμε τα πάντα. Αλλά από λάσπη, άλλο τίποτα σήμερα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι τύποι που κυκλοφορούν εδώ στο Ηράκλειο που είναι πολύ λάσπη, ρε παιδί μου, άμα τους ακουμπήσεις. Λερώνεσαι, βρωμάς ολόκληρος. Σήμερα θα έχουμε σοβαρές αποκαλύψεις όσον αφορά το θέμα με τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά όλο το Πανελλήνιο. Και πλέον ανοίγει βεντάλια. Ανοίγει βεντάλια. Δηλαδή, είναι άδικο σε μια αστυνομία που σήμερα έπιασε ανήλικους εγκληματίες που έχουν ρημάξει το Ηράκλειο στις κλοπές, να την κατηγορήσει ότι δεν έκανε τη δουλειά της όσον αφορά τότε με το θέμα του 21χρονου. Η αστυνομία το συνέλαβε δύο φορές. Η εισαγγελία τον άφησε. Εκεί βλέπουμε και μια κόντρα τώρα που θα υπάρξει, γιατί σήμερα βγήκε ο κ. Χρυσοχοΐδης και είπε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την ιστορία. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Σας είπα, μακριά από τη λάσπη. Έχουμε εδώ πέρα να σας αποκαλύψουμε σήμερα. Θα μεταφερθούν σήμερα. Εχθές το politica.gr ήταν το πρώτο site που έγραψε ότι θα μεταφερθούν εκτός Κρήτης και ότι πήγανε και απολογήθηκαν κρύφα μέσα στο αστυνομικό μέγαρο. Θα μεταφερθούν σήμερα το βράδυ, γιατί σας δίνω τυράκι για να τρέξετε στα καράβια. Θα φύγουν σήμερα το βράδυ για την Αθήνα. Οι προσπάθειες που κάνουν τώρα οι νομικοί σύμβουλοι του δράστη και της σύζυγου του είναι να πάνε και οι δύο στις φυλακές Κορυδαλλού. Δηλαδή, η γυναίκα στις γυναικείες, ο άντρας στις ανδρικές, για να μπορεί η οικογένειά τους να τους επισκέπτεται. Όμως, κάποιοι δεν το θέλουν αυτό. Και η πρόταση που εξετάζεται είναι να πάει η γυναίκα στη Θήβα, στον Ελαιώνα, και ο άντρας στον Κορυδαλλό. Τεράστια απόσταση. Ακούστε, αυτό έχει ξαναγίνει με τα βορίζια. Όταν κάποιοι επικαλούνταν το νόμο της σιωπής ή δεν μίλαγαν ή δεν έλεγαν ή το έπαιζαν λίγο μαγκιά, τους πήρε η αστυνομία, τους έκανε ένα delivery σε όλες τις φυλακές της χώρας και από εκεί και πέρα σφίξαν τα γάλατα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα λέμε την αλήθεια εδώ. Πάμε.

Λοιπόν, έχουμε βάλει τις, στο politica.gr τις απολογίες των δύο. Των δύο. Ναι, δύο είναι. Δύο. Εξής ένας. Η σύζυγος. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι τώρα. Το τι ρόλο είχε η σύζυγος σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί όπως είπε και ο πατέρας του Νικήτα, τους πρώτους 6 μήνες όλα ήταν καλά. Ξαφνικά κάτι άλλαξε. Τι άλλαξε? Δεν μπορώ να βλέπω εγώ το παιδί σου ζωντανό και το δικό μου να είναι θαμένο. Έχει υποθεί αυτή η ατάκα από συγγενή. Υπόθηκε και μέσα στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι. Δεν είναι, ξέρεις, μια στολή και γεια σας, που πετάνε τη στολή και μετά είναι κάτι ρομπότ που κάθονται ακίνητοι. Είναι άνθρωποι. Έχουν οικογένειες, έχουν φίλους, έχουν παιδιά. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να έχουν υποστεί το ίδιο πράγμα στην οικογένειά τους, να έχουν χάσει ένα δικό τους άνθρωπο. Και ξαφνικά κάποιοι τους θεωρούν άκυρους. Άκυρους τελείως. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Καλιακμάνης, που έχει έρθει εδώ στην Κρήτη και. Θα πούμε πολλά για τον κύριο Καλιακμάνη σήμερα. Θα προσπαθήσω να τον βγάλω και στον αέρα. Παρόλο που μαθαίνω ότι δεν θέλει να μιλήσει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να τον βγάλω στον αέρα, να μας πει τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Γιατί ξέρω πλέον ότι αυτό που είπε χθες, ότι κάποιος βγήκε μέσα από το αυτοκίνητο του Νικήτα, έχει τρελάνει κόσμο. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή ο Νικήτας δεν ήταν μόνος του, αλλά είχε κάποιον μέσα, ο οποίος με το παίγνει το σκηνικό με τους πυροβολισμούς, βγήκε έξω, άρχισε να τρέχει και έγινε Λούις, φάντασμα. Δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, αυτό είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και πολύ καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος εχθές, με το που το άκουσε αυτό στον αέρα, λέει, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το είπε για να σώσει την κατάσταση. Και την έσωσε. Προς το παρόν. Γιατί αυτά τα πράγματα τα λέει ένας πρώην αστυνομικός, ο οποίος τώρα δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ρεπόρτερ, είναι αστυνομικός, είναι βοηθός ρεπόρτερ για να τους βρίσκει τα βίντεο και κάποια θέματα. Πήγαινε μέσα στα βορίζια και έλεγε: εγώ είμαι από την αστυνομία. Εγώ είμαι η αστυνομία. Πήγαινε στην υπόθεση της Γιακουμάκη και έλεγε: εγώ είμαι η αστυνομία. Πώς το λες ότι είσαι η αστυνομία? Αυτά τα έχουν μάθει πλέον οι αστυνομικοί. Αλλά τι είπε η κυρία Δημοκλείδη χθες εδώ στην εκπομπή μας? Είπε ότι όποιος κάνει καταγγελία θα διερευνηθεί. Λοιπόν, έτοιμες είναι και οι καταγγελίες. Αυτή είναι η βόμβα που θα πετάξουμε σήμερα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και με τα άλλα θέματα. Να σας πω ότι σήμερα στην εκπομπή μας, στο τέλος εκπομπής, θα ασχοληθούμε με το Χανταϊό. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος θα μας εξηγήσει, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει με το Χανταϊό και αν κινδυνεύουμε εδώ στο Ηράκλειο από τα πολλά κρασγερόπλια που έρχονται. Γιατί κατεβαίνουν το κρασγερόπλια, μήπως έχουν Χανταϊό? Φοβούνται κάποιοι. Ναι, μου το είπαν σήμερα στον δρόμο και με το που μου το είπαν, λέω: κάτσε να πάρω τον Γκίκα. Και ο Γκίκας θα βγει σήμερα στην εκπομπή μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνίδακης και πάλι. Δεν έφυγα, δεν αλλάξαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Βαγγέλη, κλείσει την πόρτα.

Λοιπόν, στην Εξιχνίαση, όπως είπαμε και πριν, 14 περιπτώσεων κλοπών από οχήματα και 2 κλοπών αυτοκινήτων. Προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές εδώ στο Ηράκλειο, έπειτα από συντονισμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και Εξιχνίαση εγκλημάτων Ηράκλειου. Τρεις ανήλικοι Έλληνες, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με δράσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης. Μάλιστα, για να εποπτεύουν το πού θα χτυπήσουν και πώς θα πάρουν το αυτοκίνητο, χρησιμοποιούσαν κλεμμένο αυτοκίνητο. Τρελό, έτσι. Ανήλικοι όλοι. Λοιπόν, οι δύο από τους τρεις ανηλίκους έχουν συλληφθεί. Ενώ παράλληλα έχει σχηματιστεί και δικογραφία για τις μητέρες των δύο παιδιών. Έτσι. Ηλικίας 36 και 37 ετών οι μητέρες. Για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Οι πράξεις που έχουν λοιπόν μέχρι στιγμής είναι από 22 Απριλίου του 2025 έως τις 6 Μαΐου του 2026. Ήταν η τελευταία μέρα που κάνανε και ό,τι κάνανε. Λοιπόν, είχαν πραγματοποιήσει διαρρήξεις, κλοπές σε σταθευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και έξω από το σπίτι σου είχαν κάνει, να ξέρεις. Θυμάσαι και το αυτοκίνητο δεξιά που ήταν σπασμένο το τζάμι και τέτοιο. Αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένα από αυτά. Θα το δείξουμε σε λίγο φωτογραφία στο politica.gr.

Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, αυτοί οι πιτσιριάδες είχαν πάρει και δύο αυτοκίνητα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να πηγαίνουν από μια περιοχή στην άλλη. Έβγαινε ο ένας από μέσα, πήγαινε, διέριξε, έκανε τη διάρρηξη ή έπαιρνε άλλο αυτοκίνητο, το κλέβε και φεύγαν όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα. Τα δύο αυτοκίνητα λοιπόν που είχαν για να κάνουν τις business αυτές τις διαρρήξεις τα έχουν πάρει οι αστυνομικοί, τα έχουν παραδώσει ήδη στους ιδιοκτήτες τους. Δεν περιμένουν δηλαδή την υπόθεση να πάει δικαστικά για αυτά και μπούρου μπούρου. Λοιπόν, η προανάληψη όμως συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξη ξεχνίας εγκλημάτων Ηρακλείου, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο και αυτοί να έχουν εμπλεκεί και σε άλλες υποθέσεις διαρρήξεις, αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουν και άλλους συνεργούς. Λοιπόν, όλα τα ψάχνει η αστυνομία. Αυτό, για αυτό το θέμα και ερχόμαστε πάλι.

Τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή. Και κάποιοι με ρωτάτε αν έχω μιλήσει με κάποιον οικογένεια. Έχω μιλήσει. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι άλλο. Τι πρέπει να πει η οικογένεια ακόμα? Τα έχει πει όλα. Έχει κάνει τις καταγγελίες της. Έχουμε ακούσει τον πόνο της, τον οδερμό της. Είδαμε το βίντεο αυτό πάνω από το μνήμα, το οποίο εμένα με συγκλώνησε, που είναι ντυμένοι στα άσπλα οι αδερφοί του και οι φίλοι του, παίζουν αυτό το μυρολόι το σπαρακτικό. Μνήμα το οποίο εμένα με συγκλώνησε, που είναι ντυμένοι στα άσπλα οι αδερφοί του και οι φίλοι του, παίζουν αυτό το μυρολόι το σπαρακτικό.

κλωτσάει όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Και κάνει πολύ ζημιά. Κάνει πολύ ζημιά. Φανταστείτε ότι η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία συντάσσεται, θα είναι απίστευτη. Εγώ ένα πράγμα περιμένω μόνο από την ιατροδικαστική έκθεση. Ένα. Τα υπόλοιπα είναι, τα ευρήματα είναι κανονικά. Είναι με τις σφαίρες, με πυροβολισμό, πόσες σφαίρες έβαγε πάνω του. Αυτά τα λέμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Άλλο είναι το θέμα μου. Θέλω να δω τα σημάδια από τις κλωτσιές. Και αν ήταν παραπάνω από δύο, γιατί κάποιοι λένε ότι ήταν παραπάνω από δύο, ενώ αυτό που τις μάρτυρες εδώ στο Πολίτικα μας είχε πει για δύο.

Στην Αθήνα, γενικά και σε όλη τη χώρα, έχουν αρχίσει όλοι και ασχολούνται πάλι με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Λοιπόν, το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία του Μουσχούρη, ενός φερόμενος από τους αρχηγούς της Greek Mafia. Λοιπόν, λένε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του οι αστυνομικοί είχαν βρει τη δικογραφία από τη δολοφονία του Καραϊβάς. Μέσα. Δηλαδή, τι την ήθελε αυτό στη δικογραφία και ήθελε να πάρει γνώση, να λάβει γνώση μέσα από εκεί. Ποιος του έδωσε τη δικογραφία? Δικηγόροι? Κάποιος άλλος? Κανείς δεν ξέρει. Αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία η δικογραφία βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Όλα καλά. Εδώ το έχουμε, η αστυνομία το ψάχνει από τότε. Μαθεύτηκε τώρα γιατί. Γιατί τώρα φαίνεται ότι ξεχνιάστηκε η δολοφονία του Μουσχούρη και πρόκειται για σκληρούς ποινικούς. Ο ένας από αυτούς ήταν συνεργάτης του ανθρώπου που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς, αλλά το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών τον αθώωσε. Αυτόν και τον αδερφό του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δολοφονήθηκε στον Παρνασσό, στην Αράχοβα. Οπότε, καταλαβαίνεις πόσο μπλεγμένο είναι. Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικές πηγές λένε ότι αυτοί οι τέσσερις που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη ετοιμάζανε τώρα και μια νέα δολοφονία. Θα το ανακοινώσουν κάποια στιγμή ποιον θέλουν να σκοτώσουν. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια ενημέρωση στον άνθρωπο αυτόν που κυνηγούσαν ή που είχαν ως στόχο. Αλλά γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί λέγαμε χθες με την κυρία Δημοκλήδη εδώ για τις ξιχνιάσεις από τη ΔΑΟΕ. Έτσι, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και παντού. Δεν είναι η ίδια η αστυνομία. Και δεν μπορώ να δεχτώ, ρε παιδί μου, ότι οι αστυνομικοί θα διώχνανε από το αστυνομικό τμήμα κάποιον και θα αφήνανε έναν επικίνδυνο ελεύθερο. Θα σας πω κάτι γι' αυτό. Γιατί γυρίζουμε πάλι στην υπόθεση με τον Νικήτα.

Λοιπόν, σήμερα είχα μια κουβέντα με ένα πολύ έτσι, με έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ. Μου λέγανε σήμερα για... Πώς να το πω? Να το πω απλά. Ο δράστης είναι επικίνδυνος. Αυτό μου είπανε. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν πράγματα. Και μάλιστα υπάρχει φόβος ότι υπάρχουν πολλοί σαν και αυτόν. Δηλαδή που θέλουν να δράσουν με αυτόν τον τρόπο. Όπως μου είπε αυτός ο άνθρωπος που εγώ σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ, πλέον έχουμε γίνει κυνηγοί του αυτονόητου και της αλήθειας. Και δυστυχώς στο συνάφι το δικό μας, το δημοσιογραφικό, κάποιοι την καφρίλα την έχουν καθημερινότητα. Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι να γίνει κάτι που περιμένω εγώ σε λίγο, καταρχήν σας είπα ότι σας έχω μια μεγάλη αποκάλυψη σήμερα όσον αφορά τον Νικήτα και τον τρόπο που έγινε η δολοφονία. Θα σας τα πω σε λίγο. Μέχρι τότε όμως, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, να ακούσουμε άλλα θέματα, να σας πω άλλα θέματα. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα σας το πω και αυτό. Και έχω τον Βαγγέλη εδώ απέναντί μου και τον Γιάννη που επιμένουν: όχι, πες το τώρα, πες το τώρα, μην έχουμε λίγη χρωστούμενα. Μου έρχονται και μηνύματα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, η ιατροδικαστική εξέταση, επειδή σας έλεγα πριν για την ιατροδικαστική εξέταση, έδειξε ότι όλες οι σφαίρες ήταν από απόσταση ενός ή δύο μέτρων. Δηλαδή, προχώραγε και έριχνε. Αυτό σας το εξηγώ. 6 πλήγματα έχει δεχθεί πάνω στο σώμα του.

Τα πέντε είναι διαπερί και το ένα είναι τυφλό τραύμα. Έτσι λέει η ιατροδικαστική. Τι να πεις. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δηλαδή αλήθεια. Μου είχε έρθει η πληροφορία, δε, αφήστε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτά αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι, δεν έχει παραδοθεί ακόμα, αλλά καταγράφει ότι 6 σφαίρες έχουν πετύχει τον 21χρονο, όλες στο σώμα του. Μάλιστα, αυτό το τραύμα που σας είπα ότι είναι τυφλό, τι είναι? Είναι το τραύμα το οποίο η βολίδα είχε παραμείνει μέσα στο σώμα του. Δεν ήταν διαπερές, δηλαδή να έχουν βγει. Και μάλιστα η μία από αυτές, στα ευρήματα που έχουν οι ιατροδικαστές, είναι ότι τη μία βολίδα την έχει δεχτεί πισόπλατα, στην πλάτη. Υπάρχει ένα έγκαυμα εκεί που δείχνει την είσοδο. Δεν προκύπτει με σαφήνεια, από ό,τι λένε μέχρι στιγμής οι πληροφορίες, ποια βολίδα ήταν θανατηφόρα, ποια ήταν δηλαδή η χαριστική. Αυτό που εκτιμούν είναι ότι πρόκειται για το σημείο κοντά στη μασχάλη που έχει δεχτεί μια σφαίρα, ότι αυτό ήταν το. Από τη μέτρηση λοιπόν εκεί πέρα έχουν βρει ότι οι 4 πυροβολισμοί είναι από απόσταση 2 έως 3 μέτρα και για 2 ακόμα πυροβολισμούς οι πληροφορίες λένε ότι είναι σε μικρότερη απόσταση. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήταν οι χαριστικές βολές που έριξε ο δράστης όταν τον προσέγγισε, έφτασε κοντά του δηλαδή από πάνω του, όπως έχετε δει στο βίντεο που σας έχει παίξει στο apocalyptica.gr, ενώ ήταν πεσμένο στο έδαφος ο νεαρός, του ρίξε τις άλλες δύο. Και μπαίνοντας στο apocalyptica.gr θα δείτε και την απολογία του 54χρονου που δεν φαίνεται να δείχνει καμία μεταμέλεια. Απλά στο τέλος λέει ότι ήμουν τρελός. Είναι τακτική κι αυτό, να το παίξει τρελό.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Λοιπόν, μου στέλνουν μήνυμα εδώ, μηνύματα οι φίλοι και ρωτάνε. Εσύ, Νίκο, τι πιστεύεις, ήταν προσχεδιασμένη δολοφονία ή τη συνέντευξη τυχαία? Δεν υπάρχει απάντηση αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά λέω στο γιο μου, θέλεις να κάνουμε αυτό? Και μου λέει, δεν είναι αυτή η ερώτηση για παιδί. Αυτή η ερώτηση λοιπόν δεν είναι ερώτηση για άνθρωπο. Έτσι. Εννοείται ότι ήταν προσχεδιασμένο. Εννοείται ότι δεν μπορεί να αποδείξει κανένας ότι συναντήθηκαν τυχαία. Γιατί τα δικαστήρια θέλουν αποδείξεις. Του την αίσθησε, τον εκτέλεσε και τώρα μπαίνει στη φυλακή. Αυτό που με τσαντίζει, ξέρεις τι είναι? Ότι από τη μία θα το παίξεις τρελός, έτσι, γιατί αυτή θα είναι η υπερασπιστική γραμμή σίγουρα, και από την άλλη ότι είπε στην απολογία του, ρε παιδί μου, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αν είχα 1000 σφαίρες, λέει, θα τις έριχνα πάνω του. Είχα μόνο 6, λέει, και αυτές έριξα. Το άδειασε το όπλο. Στην εγκληματολογία διδάσκουν πράγματα γι' αυτό. Για το αν έριξες 1-2 σφαίρες και γεια σας. Αν έριξες 1 στο κεφάλι, μετά χαριστική και γεια σας. Υπάρχει εξήγηση για την κάθε μία από αυτές. Εδώ μιλάμε για 6 σφαίρες πάνω στο σώμα. Άδειασε το όπλο. Και δεν το πέταξε. Του κάτσε. Ξέρεις, μου έλεγε μια φίλη ότι αν το πέταγε το όπλο και μετά παραδιδόταν, θα ήταν σαν να έλεγε, κοίτα, το έκανα, τελείωσε, γεια σας. Έτσι. Όμως, μετά πήγε και παραδόθηκε. Τον ρωτήσανε, γιατί παραδόθηκες? Η απάντησή του είναι συγκλονιστική. Αυτό θα σας αποκαλύψω σήμερα. Τι είπε εκείνη την ώρα στους αστυνομικούς?

0: Αν είχα χίλιες σφαίρες θα του έπαιζα, θα του τις έπαιζα, έτσι. Αλλά είχα μόνο έξι. Αυτό είπε στην απολογία του. Ήθελε να το πει.
1: Άκου τι σου λέω.
0: Ήθελε να το πει. Η μαγιά ότι ξέρεις, κοίτα, το έκανα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά μετά, κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, είπε ότι περιέγραψε μάλλον μια υποτιθέμενη τυχαία συνάντηση, ότι ο νεαρός τον ειρωνεύτηκε, του έκανε μια άσεμνη χειρονομία, αυτό ξέρεις το γνωστό, και εκείνη τη στιγμή λέει έχασα τα πόδια μου, τη γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε λέει το ήδη επιβεβαρημένο αρρωστημένο μου μυαλό. Άκου εκφράσεις τώρα που αν τον βάλεις να τις πει έτσι μπροστά σε μια κάμερα δεν τις πει ποτέ. Θόλωσα λέει, περιλήθα σε κατάσταση παροξισμού, παραλυρήματος και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα υποκαθεστώς απίθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν τη σκέψη μου. Χωρίς να το καταλάβω έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Ο συγχωρεμένος. Ο δολοφονημένος. Αυτή είναι η έκφραση. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί λέει, να φύγει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και με επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δυο του πόδια. Άκου τώρα. Το μεγάλο ψέμα. Στην ιατροδικαστική φαίνεται ότι οι πρώτες σφαίρες είναι στα 2-3 μέτρα. Άρα, για να του ρίξει κλωτσιά στα 2-3 μέτρα ο Νικήτας, έπρεπε να είναι ο Αμπντούλ Τζαπάρ. Εντάξει, δεν ήταν όμως ο Τζαπάρ, ήταν ο Νικήτας. Οπότε, οι σφαίρες από τα 2-3 μέτρα δείχνουν ότι ποτέ δεν συνέβη αυτό. Έτσι. Πάμε να τα αποδομήσουμε όλα γιατί θα σας πω κάτι. Οι δικηγόροι μόνο στις κάμερες μπροστά βγαίνουν και μιλάνε. Δύο μέρες τώρα τους παίρνουν τηλέφωνο και την κυρία Σπανάκη και τον κύριο Κοκοσάλη και δεν βγαίνουν στο τηλέφωνο. Δεν απαντάνε. Ίσως έχουν πολλές δουλειές οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία.

Και όπως πολύ σωστά γράφει ένας φίλος εδώ πέρα τώρα, το politica.gr ήταν το πρώτο site εδώ στην Κρήτη που έπαιξε το βίντεο με τη δολοφονία του 21χρονου. Δεν είναι τιμητικό το παίξαμε πρώτοι, αλλά πρώτοι δείξαμε τι πραγματικά συνέβη. Αυτό εγώ θεωρώ. Να βράσω και τις αποκλειστικότητες και όλα. Έτσι. Δείξαμε τι έγινε. Αυτό που το πλάνο που ψάχναμε όλη την ημέρα, το βρήκαμε το βράδυ. Από την κάμερα την τελευταία πάνω-πάνω. Λοιπόν, ήταν η κάμερα του διπλανού από το ξενοδοχείο δίπλα. Είναι μια κατοικία. Εκείνη η κάμερα το έχουν πάρει όλοι τώρα το βίντεο. Το παίζουν όλοι. Όλοι αποκλειστικό το έχουμε τώρα, ξέρεις. Το θέμα είναι πότε μπήκε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει κάτι άλλο. Ότι από εκείνο το βίντεο φαίνεται καθαρά, όταν το αναλύσεις σωστά, όπως το κάναμε εμείς, φαίνεται καθαρά τι. Ότι ο νεαρός προσπαθεί να μπει μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν πάει πάνω του. Και τότε γυρίζει και τον πυροβολεί. Αφού λοιπόν πέφτει κάτω ο νεαρός, φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Ακούγεται και η κραυγή από τον πρώτο πυροβολισμό στον πρώτο, δεύτερο που είναι συνεχόμενοι πυροβολισμοί. Ακούγεται το Α, ένα μεγάλο Α, από τον πόνο. Και μετά πέφτει στο έδαφος. Και αφού έχει αδειάσει όλο το όπλο πάνω του, το ρίχνει για δύο κλωτσίες. Που για μένα η πιο σωστή τιμωρία θα ήταν κάθε μέρα να τρώει δύο κλωτσίες από την οικογένεια. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Πραγματικά το λέω. Δηλαδή έχω δει, ξέρεις τι, από όλες τις σκηνές που έχουν παίξει, που έχουν δημοσιευθεί από την κηδεία, πριν την κηδεία, μετά την κηδεία, από τις συνεντεύξεις, από όλα αυτά, εμένα μια σκηνή με έχει συγκλονίσει. Είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν είναι το ουρλιαχτό, άστο αυτό. Είναι το πρόσωπο της αδερφής του, που είναι ντυμένη στα άσπρα, είναι πάνω από το μνήμα και οι υπόλοιποι παίζουν δίπλα το μυρολόι, αυτό το κριτικό μυρολόι. Ένα πολύ μάγκικο, πολύ ωραίο μυρολόι. Η εικόνα της αδερφής του, εμένα με έχει στοιχειώσει. Δεν έχω δει πιο συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή, σε 100 ταινίες να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό, τέτοια αποτύπωση πρόσωπου πόνου δεν θα τη βρούνε. Δεν θα τη βρούνε. Ακούστε το τραγούδι. Yeah.

αν δείτε αυτή την εικόνα, το πώς είναι η αδερφή του πάνω από το φέρετρο, δηλαδή για μένα είναι αυτή όλη η εικόνα. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά, παραδειγματικά. Λοιπόν, τα είπαμε για την ιατροδικαστική έκθεση, τα είπαμε για το πώς έγινε όλο το σκηνικό. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο εδώ πέρα τον τρόπο που σκεφτόμαστε όλοι. Όλοι εδώ στην Κρήτη. Και δεν μιλάω για αυτούς που πυροβόλησαν, μιλάω για τους γύρω-γύρω. Μιλάω για εμάς τους δημοσιογράφους, μιλάω για τους δικηγόρους. Ξέρεις, στα εύκολα όλοι βγαίνουν μπροστά, μιλάνε, κάνουν, δείχνουν, ράνουν. Στα δύσκολα όμως είναι αυτά. Γιατί τώρα θα υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ των δύο δικηγόρων. Της κυρίας Πανά και του κ. Κοκοσάλη, με όλα όσα υποστηρίζουν. Όμως, υπάρχει μια προσπάθεια. Το λέω και κλείνω αυτό το θέμα τώρα μέχρι να έρθει κάτι που περιμένω. Υπάρχει μια προσπάθεια να οδηγηθούν και οι δύο στις φυλακές Κορυδαλλού. Στις γυναικείες η σύζυγος, στις ανδρικές ο άλλος. Κάποιοι δεν το θέλουν με τίποτα αυτό. Το ζητάει η πλευρά της οικογένειας γιατί θέλει να διευκολυνθεί η οικογένεια όταν κάνει επισκεπτήρια. Εντάξει, γιατί μέχρι να γίνει η δίκη τους θα είναι προφυλακισμένοι. Δεν το δέχονται. Και από ό,τι μάθαμε, δεν έχουν βγει ακόμα τα προφυλακιστήρια, έτσι όπως τα λένε, δεν έχουν εκδοθεί. Από ό,τι φαίνεται, η γυναίκα θα καταλήξει στη Θήβα και ο άνδρας στον Κορυδαλλό. Μένει να το κλείσουμε αυτό τελειωτικά, γιατί ακόμα γίνονται διαβουλεύσεις. Ίσως γι' αυτό δεν απαντάνε οι δικηγόροι. Γιατί τρέχουν γι' αυτό, για τις διαβουλεύσεις. Αν και δεν το πολύ πιστεύω. Εγώ πάντως θα ήθελα πάρα πολύ τον κύριο Κοκοσάλη να βγει εδώ στην εκπομπή μας. Τον έχω πάρει 4 φορές τηλέφωνο. Δεν έχει βγει. Δεν πειράζει, έχει δουλειά άνθρωπος. Αλλά τώρα θα υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση που θα αποδεικνύει πολλά. Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση όταν έχει φάει σφαίρα από τα 2-3 μέτρα. Γιατί ο καθομολογίαν δράστης επικαλείται ότι μου έκανε μια άσεμνη χειρονομία από μακριά και με κλώτησε στα πόδια. Πότε σε κλώτησε? Στη δεύτερη, στην τρίτη ή στην τέταρτη σφαίρα? Τραγούδι και γυρνάμε, γιατί δεν μπορώ να τα πω άλλα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδέκης όλα μαζί και σήμερα και προσπαθούμε να δούμε όλη αυτή την ιστορία με τη δολοφονία του Νικήτα από ένα άλλο πρίσμα πλέον. Σας αποκαλύψαμε τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση, είπαμε για τις απολογίες, για τα απίστευτα όλα αυτά που ακούγονται. Δεν θα πάρουμε θέση αυτό, αλλά θα προτιμήσω να ακολουθήσω τη γραμμή του σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης, του κυρίου Πρόδρομου, ο οποίος μας συγκλώνει σε όλους με τον καθαρό λόγο του στην κηδεία του Νικήτα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα εδώ στο Πολίτικα 89,8. Καλησπέρα σεβασμιότητα, την ευλογία σας.
1: Καλησπέρα, την ευλογία του Χριστού να έχετε και εσείς και όλοι οι ακροατές. Χριστός Ανέστη, και μακάρι οι επικοινωνίες μας να μην έχουν τέτοιες αφορμές όπως αυτή την τραγωδία που ζήσαμε όλοι μαζί.
0: Μιλάμε για μια τραγωδία πραγματικά, μιλάμε για ένα παλικάρι το οποίο είχε προβλήματα καρδιάς, πάλευε με την καρδιά του, και το καταλαβαίνω γιατί έχω κάνει και εγώ εγχείρηση έρεχτης καρδιάς και ξέρω τι είναι αυτό, και αυτό το παιδί πάλευε να ζήσει, δηλαδή δεν ξέρω, εσείς
1: είναι
0: βγάλατε
1: ακριβώς
0: ένα...
1: έτσι όπως το λέτε είναι ακριβώς, και όλες αυτές οι λεπτομέρειες και ακόμη και άλλες τόσες είναι όλες αυτές που κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και πιο συγκλονιστικά. Βεβαίως πάντοτε η αναχώρηση ενός νέου ανθρώπου από τη ζωή είναι ένας γεγονός που συγκλονίζει. Όταν δε αυτό συμβαίνει με ένα τέτοιο τραγικό και αποτρόπαιο τρόπο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα και καλούν όλους μας ως κοινωνία να δούμε αυτό που είπα και στην κηδεία, έτσι εντελώς αυτό.
0: Ζητάτε το τέλος της κουλτούρας, ναι, των όπλων.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρετε, το ξέρουμε όλοι μας εδώ, ότι η Κρήτη δεν είναι αυτό. Η Κρήτη δεν είναι ούτε η οπλοφορία, ούτε η οπλοχρησία, ούτε η άσκηση της βίας και της επιβολής, ούτε σε καμιά περίπτωση η αυτοδικία. Και βεβαίως, ξαναλέω, μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση πρέπει όλοι να δούμε την ευθύνη μας, και ξεκινώ, για να μην σπεύσουν κάποιοι να πούν, από την ευθύνη της Εκκλησίας. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατήχηση.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε όλα επιτρέπονται και το βλέπουμε δυστυχώς. Και δεν το βλέπουμε μόνο στην Κρήτη. Πέρασαν μόλις λίγες ημέρες από τη Μυρτώ στην Κεφαλονιά.
0: Ακριβώς.
1: Ένα άλλο αποτύπωμα της κοινωνίας μας. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας
0: διαφορετικής...
1: ούτε να πνίγονται στα ναρκωτικά, ούτε να πνίγονται στους ψευτοπαραδείσους, ούτε να πνίγονται μέσα στα πάθη τους, ούτε να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης κανενός. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μυρίζουν ζωή και όχι θάνατο. Και είναι ευθύνη όλων μας. Και της Εκκλησίας, ξαναλέω, λέγω πρώτα τη δική μας ευθύνη, ναι, αλλά και της πολιτείας και των αρχών του κράτους και της δικαιοσύνης που πρέπει να ενεργεί άμεσα και να μην αφήνει τις καταστάσεις να χρονίζουν, και όλων των αρμοδίων που πρέπει να αξιολογούν τα πράγματα με το σωστό τρόπο και να μην υποτιμούμε τίποτε. Και δεν έρχομαι να κρίνω κανένα, αυτά οι αρμόδιοι θα τα κρίνουν. Όμως έρχομαι να ενώσω τη φωνή μου με κάθε μια λογική φωνή, και ευτυχώς οι λογικές φωνές είναι πολλές, και βεβαίως θα το πω δημόσια, να εκφράσω τον προβληματισμό μου. Είδαμε όλοι στο διαδίκτυο δυστυχώς και σχόλια του τύπου ότι καλά έπραξε αυτός που έπραξε ό,τι έπραξε.
0: Ναι, υπήρχανε όντως.
1: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν,
0: είναι
1: να υπάρχει και ένας άνθρωπος που να δικαιολογεί μια τέτοια αποτρόπαια συμπεριφορά. Και ακόμη να πω κάτι, δεν διστάζω να το πω. Να ενισχύσουμε τις μονάδες ψυχικής υγείας στην Κρήτη.
0: Πολύ σωστά.
1: Να ενισχύσουμε τις δομές. Οι άνθρωποι αυτοί που πριν 3 χρόνια έχασαν το παιδί τους στο τροχαίο αυτό που έγινε στην παραλιακή του Ηρακλείου, δεν μπόρεσαν ποτέ να διαχειριστούν πένθος τους.
0: Ναι, δεν το διαχειρίστηκαν.
1: Και το πένθος έγινε οργή. Έγινε αιμονή και είχαμε ένα προδιαγεγραμμένο φόνο.
0: Έχει τα πολύ το
1: είναι ο τελευταίος αυτός ο φόνος. Συγγνώμη που έχω έτσι έντονη τη φωνή μου, όμως εκφράζω μια αγωνία και ξαναλέω την ευθύνη και της Εκκλησίας. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατήχηση από τους μικρούς μέχρι τους μεγάλους. Και να αφήσουμε στην άκρη ψευτοεγωισμούς και ψευτοπαλικαριές. Δεν είναι η Κρήτη αυτό. Η Κρήτη είναι η παράδοση, ο πολιτισμός, η ανθρωπιά, η θυσία. Και δεν διστάζω να προβάλλω ως πρότυπο η φιλοξενία. Δεν διστάζω να προβάλλω ως πρότυπο ανθρώπου που πενθεί την οικογένεια Γιακουμάκη, την οποία γνώρισα από κοντά 4 χρόνια Σορέθυμνος Ποιμενάρχης και θαύμασα το ήθος και την ευπρέπεια των ανθρώπων. Και εκείνοι έχασαν το παιδί τους. Δεν εκδικήθηκαν. Δεν πήραν τον νόμο στα χέρια τους.
0: Και βασανίστηκε το παιδί κανένα. Αυτό. Βασανίστηκε
1: ακριβώς,
0: το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή που μπορούσε η οργή να είναι περισσότερη. Αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό παρακαλώ όλους μας. Δεν βγάζω κανένα έξω από αυτό το κάδρο. Γι' αυτό χθες είπα αυθόρμητα συγγνώμη εκ μέρους όλων μας. Όλοι μας κάναμε ή δεν κάναμε πράγματα. Μακάρι η θυσία αυτού του παιδιού να είναι η τελευταία θυσία ανθρώπου που θρηνούμε από τα χέρια και από την επιθετικότητα και από τη βία ενός άλλου ανθρώπου.
0: Είστε συγκλονιστικός, ο λόγος σας πραγματικά είναι συγκλονιστικός και άκουγα με πολύ προσοχή όσα είπατε στον επικίδιο την ημέρα της κηδείας και πραγματικά έλεγα ότι να γιατί αυτό τον ιεράρχη εγώ τον σέβομαι πάρα πολύ, το παιδί μου μένει στο Ρέθυμνο, έχω έρθει σε λειτουργία, σας έχω δει από κοντά πώς μιλάτε και στον κόσμο και αυτή τη φορά ένιωσα τόσο, πώς να σας το πω, ίσως δεν είναι σωστό, αλλά ένιωσα περηφάνεια όταν σας άκουσα να μιλάτε έτσι στο επικίδιο.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονοψηφία όλων των ανθρώπων που σκέπτονται λογικά και έχουν καρδιά που χτυπά, σκέπτονται και εκφράζονται με τον ίδιο απολύτως τρόπο. Σας το λέω ειλικρινά, έτσι το αισθάνομαι. Και αυτό είναι η ελπίδα μας. Και πάνω σε αυτή την ελπίδα πρέπει να χτίσουμε. Δεν πρέπει να σοπάσουμε. Δεν πρέπει σε λίγο να ξεχαστεί και αυτό και να περιμένουμε το επόμενο. Σας παρακαλώ, και εσείς που έχετε μικρόφωνο και έχετε λόγο, σας παρακαλώ όλοι μαζί να αφυπνίζουμε τη συνείδηση των ανθρώπων για να μην περιμένουμε να ξαναπέσουμε από τα σύννεφα στο επόμενο τραγικό γεγονός που θα συμβεί.
0: Είναι μια, δεν ξέρω, αυτή η αντίληψη που φαίνεται ότι είναι βαθιά ριζωμένη εδώ από κάποιους, από λίγους. Τελικά είναι λίγοι, είναι πολλοί. Σεβασμιότατε, τι πιστεύετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγοι άνθρωποι αυτοί. Οφείλουμε όμως να μην αφήσουμε οι λίγοι να γίνουν πολλοί. Και αυτό θα γίνει εάν επικρατεί η νοοτροπία. Δεν βαριέσαι. Να κάνουμε ότι δεν είδαμε. Ναι. Να κλείσουμε βιαστικά την πόρτα μας εκεί που αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εδώ, εάν κάποιοι άνθρωποι είχαν μιλήσει εν καιρός, δεν θα είχαμε φτάσει, αγαπητέ μου, σε αυτή την τραγωδία σήμερα.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτό σας παρακαλώ, όλοι να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο.
0: Έχει
1: και να πράξουμε αυτά που πρέπει κάθε φορά. Μην ξανακάνουμε ποτέ ότι δεν είδαμε ή ότι δεν καταλάβαμε. Ή μην περιμένουμε να χτυπήσει το κακό την πόρτα μας. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου μακριά από την πόρτα μας.
0: Πραγματικά, εκεί που σκέφτομαι μία ερώτηση να σας κάνω, ο λόγος σας με κάνει και μου έρχεται και δεύτερη και τρίτη. Και απλά σκέφτομαι το εξής. Εκεί στο χωνό που έγινε η κηδεία του παιδιού, στο χωριό που πήγατε κι εσείς γνωρίζετε τον Νικήτα, τον είχατε συναντήσει?
1: Όχι, εγώ το παιδί δεν το γνώριζα, ούτε το είχα συναντήσει, διότι το παιδί έμενε στο Ηράκλειο με την οικογένειά του, εκεί κοντά που έγινε δυστυχώς το φωνικό που έγινε. Η καταγωγή ήταν από το χωριό του Μηλοποτάμου, στο Χόνος, γι' αυτό και εγώ πήγα στην κηδεία. Θα πάω βέβαια μέσα στην εβδομάδα να δω την οικογένεια, να δω τους ανθρώπους, να τους μιλήσω, γιατί προσέξτε, πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
0: Αυτό θα σας ρωτάω τώρα.
1: Δεν επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. Αυτά τα έχει πληρώσει η Κρήτη. Σας παρακαλώ πάρα
0: θα
1: πολύ.
0: Θα πάτε στην οικογένεια, στην οικογένεια του Νικήτα εννοείται θα πάτε.
1: Βεβαίως, θα πάω στην οικογένεια του Νικήτα. Γιατί θέλω να τους μιλήσω. Θέλω να είμαι δίπλα τους και κοντά τους όπως πρέπει να είμαστε όλη η κοινωνία. Για να βοηθήσουμε να τελειώσει εδώ το κακό. Και να μην έχει σε καμία περίπτωση καμία συνέχεια.
0: Ίσως είστε και ο μόνος που μπορεί ψυχολογικά να τους απαλύνει λίγο τον πόνο. Με το λόγο σας.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω χθες μέσα στο μεγάλο πόνο της κηδείας. Με παρηγόρησε μια κουβέντα της μητέρας του Νικήτα. Που είναι τραγικό μια μάνα να κηδεύει το παιδί της. Μου είπε, σεβασμιότατε, αστόχη στην αγκαλιά της η Παναγία μας. Κρατώ αυτή την ακτίνα ελπίδας.
0: Βάθια πίστη.
1: Γι' αυτό σας παρακαλώ και με αυτό το μήνυμα να ολοκληρώσουμε, μια και βρίσκομαι στα Νόγια για ένα καλό λόγο. Απόψε εγγενιάζουμε εδώ ένα κέντρο υφαντικής μιας παραδοσιακής τέχνης. Μακάρι στα χωριά μας για τέτοιους λόγους να πηγαίνουμε.
0: Αυτό.
1: Και να αφήσουμε στην άκρη όλα τα άλλα που μας πικραίνουν και τσαλακώνουν την ψυχή μας και μαυρίζουν τη ζωή μας. Αυτό θέλω να είναι το μήνυμα.
0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό να είναι το μήνυμα. Αλλά για μένα επίσης πολύ σημαντικό, σεβασμιότητα, είναι αυτό που είπατε, ότι θα είσαστε δίπλα στην οικογένεια. Γιατί πραγματικά αυτή η οικογένεια πονάει πολύ.
1: Είναι δεδομένο και αυτονόητο. Και ξαναλέω, πρέπει η επανακατήχηση του λαού μας να ξαναγίνει, γιατί ξέρετε τι ζούμε στους καιρούς μας. Αυτό που γράφηκε σωστά. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και τα βλέπουμε πια να γίνονται. Να μην υπολογίζεται η ανθρώπινη ζωή, το ανθρώπινο πρόσωπο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά ήταν πάντοτε βαθιά ριζωμένα στο γένος μας. Δεν πρέπει να τα θυσιάσουμε για το χατήρι κανενός.
0: Ούτε να τα εγκαταλείψουμε, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα. Ειλικρινά,
1: να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή που είπατε αυτά τα λόγια και που ίσως βοηθήσουν και λίγο παραπάνω την όλη
1: να
0: ιστορία.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, του Χριστού.
0: Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πεις για αυτόν τον ιεράρχη. Λοιπόν, θα είμαι δίπλα στην οικογένεια. Θα πάω στην οικογένεια και θα είμαι δίπλα τους. Πραγματικά ίσως είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την οικογένεια. Ο μόνος. Λοιπόν, δεν θα το χαλάσω. Πάμε να... Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Συγκλονιστικός, συγκλονιστικός.

Λοιπόν, έχω δεχθεί απίστευτα τηλεφωνήματα και μηνύματα για τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Προδρόμου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου γράφουν όλοι. Είναι απίστευτο αυτό. Η κίνησή του να πάει στην οικογένεια δείχνει και το ποιόν αυτού του ιεράρχη. Τον οποίο, εντάξει, ο σεβασμός μου προς το πρόσωπό του γιγαντώθηκε. Λοιπόν, αυτή την νοοτροπία που εξακολουθεί να συνδέει τα όπλα με τη λεβεντιά στην Κρήτη, πρέπει να την κόψουμε. Θα είμαι στο πλευρό της οικογένειας. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία περίπτωση βεντέτας. Η παράδοση και η ταυτότητα της Κρήτης δεν μπορούν να ταυτίζονται με τη βία και την επίδειξη όπλων. Είναι μερικά από όλα όσα μας είπε ο Σεβασμιότατος. Πραγματικά μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει. Πλέον. Μόνο αυτός. Λοιπόν, επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Έχουμε και αυτό το θέμα του Χανταϊού που μας απασχολεί τώρα. Και σήμερα το μεσημέρι, περπατώντας εκεί στο Ηράκλειο, έβλεπα τους τουρίστες που κατέβαιναν από τα πλοία, είχαν γεμίσει τους δρόμους. Και ένας φίλος που ήταν δίπλα μου μου λέει εκείνη τη στιγμή: τι γίνεται με το Χανταϊό, λες, να κολλήσουμε τίποτα από αυτούς που έρχονται εδώ πέρα? Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ο πιο ειδικός να μας πει αν πρέπει να φοβόμαστε τα κουρασγερόπλια που έρχονται τώρα εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο.
1: Μια απλή απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχήσω από τα κουρασγερόπλια που έρχονται στην Ελλάδα. Κανένας απολύτως.
0: Ηρέμησα τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επιστημονικό κομμάτι τώρα. Αλήθεια σας το λέω, γιατί έχω λάβει τόσα μηνύματα σήμερα σχετικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που είναι τρομοκρατημένος. Γιατί έχει διαβάσει διάφορα πράγματα για το Χανταϊό. Όπως μου εξηγήσατε και εσείς πολύ έτσι σωστά, άλλος ο Χανταϊός, το είδος του Χανταϊού που είναι εκεί στην Νότια Αμερική, και άλλος ο δικός μας εδώ στην Ευρώπη.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά είδη.
0: Ναι.
1: Οι ιοί που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι γνωστοί ως ιοί του παλιού κόσμου, δηλαδή οι ιοί που βρίσκονται στην Ευρώπη και στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Ενώ οι ιοί που είναι στην Αμερική λέγονται ιοί του νέου κόσμου. Και έχουν και διαφορετική συμπεριφορά. Η ιοί της Αμερικής, που είναι και ο συγκεκριμένος που μας απασχολεί αυτή την περίοδο, προκαλούν ένα πνευμονικό σύνδρομο, δηλαδή στην ουσία προκαλούν μια βαριά πνευμονία, ενώ οι ιοί που βρίσκονται στην Ελλάδα προσβάλλουν τους νεκρούς και προκαλούν έναν αιμορραγικό πυρετό.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ελαφριά οι νόσος που προκαλούν οι ιοί που βρίσκονται εδώ πέρα και δεν μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων. Τουλάχιστον με τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να δηλώνουν εκεί στην Τενερίφη ότι θα τους κατεβάσουν κάτω, ότι θα υπάρχουν κάποια έτσι πρωτόκολλα. Τι πρωτόκολλα ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, το πρωτόκολλο είναι η καραντίνα. Δηλαδή, στην ουσία, οι άνθρωποι αυτοί κατεβαίνουν και μπαίνουν σε μια απομόνωση, καραντίνα για όσους. Όσοι δεν έχουν συμπτώματα ή δεν έχουν διαγνωστεί, λέγεται καραντίνα. Είναι ιστορικός ο όρος, όπου μένανε νομίζω 40 μέρες τα πλοία που φτάνανε από άλλο μέρος για να μην μεταδώσουν την πανόλη εκείνη την εποχή που γινότανε αυτή η καραντίνα, όταν ο όρος. Κατεβαίνουν οι άνθρωποι και τους κάνουν ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η χρονική περίοδος. Οπότε και πλέον να θεωρούνται ότι δεν κολλήσανε και άρα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα.
0: Πόσο επικίνδυνο, κύριε Μαγιορκίνη, τώρα όλη αυτή η ιστορία? Δηλαδή, είμαστε μπροστά στα πρόθυρα, όπως γράφουν κάποιοι, ενός νέου COVID? Δηλαδή, να έχουμε τέτοιες καταστάσεις ή όχι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως είπαμε, είναι ένας ιός, τον οποίο τον ξέρουμε πολλά χρόνια. Τον COVID δεν τον ξέραμε καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ήταν ένας ιός τελείως καινούργιος. Όλα αυτά τα χρόνια προκαλεί μικροεπιδημίες σαν αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή η μεταδοτικότητά του δεν είναι πολύ καλή, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να μεταδοθεί ούτε από τους ασυμπτωματικούς μεταδίδες, ούτε μπορεί να μεταδοθεί εύκολα, χρειάζεται πολύ στενή επαφή. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι μπορεί να προκαλέσει έτσι μικροεξάρσεις, αλλά δεν μπορεί να προκαλέσει επιδημία σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που προβλέπουμε είναι ότι θα γίνει ό,τι έχει γίνει όλες αυτές τις φορές και μιλάμε ότι σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο έχουν δεκάδες κρούσματα στην Νότια Αμερική. Απλά τώρα έτυχε να είναι μέσα σε μια κουρασγερόπλοιο.
0: Γι' αυτό τρομάξανε πιο πολύ εδώ.
1: Ναι, το γεγονός ότι δεν το ξέρουμε, δεν το ξέραμε γιατί δεν μας αφορούσε μέχρι στιγμής ή νομίζαμε ότι δεν μας αφορεί, αλλά έχουν κάθε χρόνο κρούσματα βαστών των ιών στην Νότια Αμερική. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μας καθησυχάσατε, είμαστε εντάξει.
1: Ελπίζω πως ναι, να ηρεμήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως σας είπα, πρόκειται λοιπόν για μια ιδιαίτερη περίπτωση, επειδή το πλοίο ήταν στη μέση του πουθενά και ήταν δύσκολες η διαχείριση αυτή της κατάστασης. Αλλά πέρα από αυτό,
0: ναι,
1: δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδιαφέρον.
0: Τα πρώτα συμπτώματα, αν κάποιος νοσεί από Χανταϊό, νοσεί έτσι καλά, δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτά, για να το κλείσουμε?
1: Ο συγκεκριμένος Χανταϊός κάνει συμπτώματα από το αναπνευστικό.
0: Ναι.
1: Οπότε στα πρώτα στάδια μοιάζει με γρήπη. αναφέρονται και στην τώρα και το γαστεντερικό,
0: ναι.
1: Αλλά είναι τελείως μη ειδικά, δεν έχει κάνει κάτι ειδικό για να καταλάβεις. Οπότε τώρα οποιοσδήποτε ήταν στο Κρασγερόπλιο για παράδειγμα και κάνει ένα απλό συνάχιση θεωρείται ύποπτο κρούσμα. Αυτά που ακούμε για ύποπτα κρούσματα είναι άτομα τα οποία έχουν ένα συναχάκι, έχουν ένα βήθα, μπορεί να έχουν έτσι μια κακουχία ή να έχουν κάνει κάποια διάρρεια, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο για να πεις ότι αυτή τη στιγμή κάποιος είναι ύποπτο κρούσμα.
0: Ωραία, ωραία. Πάλι καλά. Εγώ πάντως ηρέμησα, αλήθεια σας το λέω. Ήταν πολύ. Ήταν αναλυτικό, που ήσασταν πολύ αναλυτικό και πολύ to the point. Πρέπει να προσέξουμε κάτι άλλο ή το περνάμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μας αφορά. Όπως είπαμε, είναι κάτι που αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό που είναι στη μέση του πουθενά. Την Ελλάδα δεν την αφορά καθόλου και δεν υπάρχει
0: κανένα σύμπτωμα
1: από κρασγερόπλαια ούτε από.
0: Αυτό ήταν το καλύτερο για να κλείσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας τον κύριο Μακιορκίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα εδώ στην Κρήτη. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Μακιορκίνη. Γεια σας. Λοιπόν, το λύσαμε γι' αυτό. Μακριά από εμάς. Εντάξει, εγώ πάντα φοβόμουν τα ποντίκια και τις κατσαρίδες. Πάντα. Δεν ξέρω. Τα συχαίνομαι, δηλαδή. Κοίτα να δεις πως αλλάζει η ψυχολογία ξαφνικά. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου ο σεβασμιότατος μητροπολίτης. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Πόσο ήρεμη φωνή. Ήτανε... διέκρινε στην οργή του για αυτό που συνέβη. Ήτανε φοβερό. Ο άνθρωπος, δηλαδή, θα παλέψει για αυτό το πράγμα τώρα. Αυτοί πρέπει να μπουν μπροστά. Αυτοί οι φωτισμένοι ιεράρχες που έχουμε στη χώρα μας πρέπει να βγουν μπροστά. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμαστε σε λίγο. Άντε να πούμε μια ευχαριστήριση. Ψάχνουν στο ίντερνετ. Τι να πεις.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, αυτά. Έχουν έρθει μηνύματα τώρα, μας καθησύχασες, λένε για το Χανταϊό. Εγώ έβλεπα λίγο σήμερα τουρίστες στον δρόμο και στριβα στενό. Πού να στρίψει, αφού σε όλα τα στενά υπήρχαν τουρίστες σήμερα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Καλά, έτσι λέγαμε και τον κορονοϊό στην αρχή, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι, ήταν λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Σας έχουμε καλό υπόλοιπο με ηρεμία. Από εδώ και πέρα, μόνο ηρεμία να έχουμε, τίποτα άλλο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στον ήχο ο Δημήτρης Σιφάκης για το επόμενο δίωρο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα, μιας που φτάσαμε σίως την Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Την περιμέναμε πώς και πώς, έτσι, για να ξεκουραστούμε, μιας που το Σαββατοκύριακο είναι μονάχα μερικές ώρες μακριά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 8 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 19 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 23 λεπτά. Η σημερινή ημέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα λέει γαϊδάρου, η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, Μεσογειακής Ανεμίας και η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Να κάνουμε όμως μια αναφορά στις παγκόσμιες ημέρες. Έτσι, παγκόσμια ημέρα λοιπόν για τον καρκίνο των οθικών η σημερινή. Σκοπός της βεβαίως είναι να μας ενημερώσει, να ενημερώσει ουσιαστικά την κοινωνία και να την ευαισθητοποιήσει σε σχέση με τον καρκίνο των οθικών. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, με πρωτοβουλία ιατρικών εταιριών και οργανώσεων από όλο τον κόσμο, και σκοπό την επαρκή ενημέρωση των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτήν την ασθένεια. Ο καρκίνος των οθικών, παρόλο που είναι λιγότερα συχνός από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή τον καρκίνο του ενδομητρίου, είναι ο πιο θανατηφόρος, χωρίς να υπάρχει γι' αυτόν αξιόπιστο τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου. Πολλές φορές τα συμπτώματα συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές ασθένειες, όπως το ευερέθιστο έντερο, και οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια αφού ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη θεραπεία. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελίνου. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελίνου γιορτάζεται κάθε χρόνο, σαν σήμερα στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εγχειρία κατά τη διάρκεια των γιορτών του Πάσχα για την απρόθεση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές αλλά και τους πολέμους.

Η 8η Μαΐου, όπως ακούσατε όμως λίγο πριν, έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Ο όρος θαλασσεμία, ακριβέστερα θαλασσανεμία, περιλαμβάνει μια ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μίας ή περισσότερων από τις πολυπεπτιδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Έτσι, ο πάσχων από θαλασσεμία, από μεσογειακή ανεμία δηλαδή, χρειάζεται τακτικές μεταγγίσεις αίματος όταν έχει κληρονομήσει δύο ανώμαλα αλληλόμορφα γονίδια, προκειμένου να διατηρήσει σε φυσιολογικά επίπεδα την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού του και να μην υποστεί ερυθροποίηση που είναι βλαπτική για τον οργανισμό του. Όμως η αγωγή αυτή προκαλεί αιμοσιδήρωση, δηλαδή αύξηση του σιδήρου, που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Υπάρχει και η περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι φορέας της νόσου όταν έχει κληρονομήσει ένα αλληλόμορφο γονίδιο. Τότε κάνουμε λόγο κακώς ότι αυτός έχει το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Η πρώτη εμπεριστατωμένη περιγραφή της νόσου έγινε σε άτομα καταγόμενα από χώρες της Μεσογείου από τον Αμερικανό παιδίατρο Thomas Benton Cooley το 1925. Εξού και οι ονομασίες της θαλασσεμία ή μεσογειακή ανεμία. Στις μέρες μας η συγκεκριμένη νόσος,

Μπορεί να προληφθεί. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι στις μέρες μας η νόσος μπορεί να προληφθεί, αρκεί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να τεκνοποιήσουν, να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις στα κέντρα πρόληψης της μεσογειακής ανεμίας, που λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Στην Ελλάδα, 3.000 άνθρωποι με θαλασσεμία χρειάζονται τακτικά αίμα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και μπορεί να ξεπερνούν τις 30 μονάδες αίματος ανά άτομο το χρόνο. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για την αύξηση της αιμοδοσίας στη χώρα μας.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και πάμε στη στήλη του Σαν σήμερα να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα έχουμε την μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. 1886 και σαν σήμερα το φαρμακείο Jacobs της Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1897 και σαν σήμερα λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1936, ο Μάης του 36 στην Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945 και σαν σήμερα η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης. 1828 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ερίκος Δινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε και ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1880 έφυγε από την ζωή ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. Περνάμε και στον καιρό, όπου θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας με αυξημένες νεφώσεις και βεβαίως αφρικανική σκόνη σήμερα. Έτσι έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της. Είναι θολό το τοπίο εκεί έξω. Τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σήμερα ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Για την Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, οι οποίες θα σημειωθούν το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη Δυτική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικρής διάρκειας, οι άνεμοι νότιο-ανατολική 4 με 5, στο Ιόνιο 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές και από το βράδυ στην Θεσσαλία. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5,
πρόσκαιρα στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στην Δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 και τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

Και αφού ολοκληρώνουμε κάπου εδώ το πρώτο μας ημίωρο, θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή, έτσι ως ήθιστε. Επιστρέφοντας, να σας πω πως θα μπούμε στο politica.gr, το site μας, και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Politica λοιπόν .gr, μπαίνετε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Μικρή διακοπή λοιπόν από εμάς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Μέρος δεύτερο, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Βρίσκεστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει πως θα κάνουμε. Έτσι να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. ΒΟΑΚ λοιπόν, θανατηφόρο τροχαίο με 56χρονο πεζό που παρασύρθηκε από όχημα. Μητροπολίτης Ρεθύμνου πρόδρομος. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπεταναίη και η αυτοδικία. Καπαριανά. Συνελήφθη 56χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς και την εμπλοκή αντιδημάρχου. Ασπρόπυργος, μάχη για τη ζωή, δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι. Προσοχή, απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών στο Ηράκλειο. Πτώση για 29χρονο στο Ρέθυμνο που πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.

Πειρά ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Έπαιξαν μαζί μας, λέει ο Τραμπ. Κανένα σχολείο από την Ήπεθρο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Απογοήτευση στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Δολοφονία νικήστρα του. Σοκάρει η αδελφή του νεαρού άνδρα, η οποία είπε πως πηγαίναμε στην αστυνομία και μας έλεγαν ότι δεν σας σκότωσε κιόλας. Τι ντροπή, λέει, λάτισαν δημόσια τουαλέτα αμαία στο Ηράκλειο. Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε με την τραγωδία στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ. Την ζωή του λοιπόν έχασε χθες βράδυ 56χρονος άνδρας, ο οποίος εκείνη το πεζός και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 56χρονο ήταν ήδη αργά. Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και στην συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Και πάμε τώρα στα Καπαριανά, όπου εκεί συνελήφθη 56χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς. Μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε, μιας που ο 56χρονος φέρεται να ενεπλάκησε άγριο επεισόδιο στην Μεσαρά με πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Καπαριανών με 5 εμπλεκόμενους, ξύλο αλλά και πυροβολισμούς ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και ένας αντιδήμαρχος.

σκοτώσει για 29χρονο στο Ρέθυμνο, ο οποίος πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο άνδρας προέβη σε απόπειρα διάρρηξης. Όπως αποδείχθηκε όμως, είχε μισθώσει διαμέρισμα Airbnb μαζί με την σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση υπερδιέγερσης και μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, άρχισε να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, με αποτέλεσμα τελικά να βρεθεί στο κενό. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Για απόπειρα εξαπάτησης, για να αλλάξουμε θέμα, επιχειρηματιών από επιτίδιους προειδοποιεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους επιχειρηματίες μέλη του ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησε συνεργάτες ή στελέχη του για την ίσπραξη συνδρομών προς τον φορέα ή για την επιβεβαίωση στοιχείων. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για άτομα τα οποία επισκέπτονται επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, παρουσιάζονται ως συνεργάτες ή στελέχοι του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ζητούν τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρηματιών και σε κάποιες περιπτώσεις την οικονομική συνδρομή τους προς το Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τους επιχειρηματίες μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τέτοια επικοινωνία. Κανένα σχολείο από την Ήπεθρο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Απογοήτευση στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Απογοήτευση λοιπόν, και γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική ανακοίνωση από τον συγκεκριμένο Δήμο. Με την ανακοίνωση, λέει, του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου του Υπουργείου Παιδείας για τη συντήρηση των σχολείων, διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την κυβέρνηση, ότι θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι Δήμοι και δι' αυτοί που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από την Αγκρίτη εντάχθηκαν σχολεία από τις 4 πρωτεύουσες και ορισμένους όμορους δήμους τους από το Βορρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από τον νομό Ηρακλείου δεν εντάχθηκε κανένα σχολείο από τους δήμους Μινώα Παιδιάδας, Βιάνου, Γόρτινας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού. Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει άμεσα να χρηματοδοτήσει τους υπόλοιπους δήμους που εξαιρέθηκαν για να προχωρήσουν στις αναγκαίες συντηρήσεις των σχολείων τους, και τα όργανα της αυτοδιοίκησης οφείλουν να το διεκδικήσουν.

συγκλώνησε με τα λόγια του στην κηδεία του νεαρού άνδρα, του Νικόστρατου, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, πρόδρομος. Μιλώντας στο Earth News και αναφερόμενος στην εκτέλεση του νεαρού άνδρα στην Αμουδάρα, τόνισε χαρακτηριστικά πως η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα πως πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα. Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και χθες, στην αναστροφή μου εκεί με τους ανθρώπους. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από αυτά, όταν θα συμβαίνει ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί εάν δεν υπήρχε ένα όπλο στην τσέπη κάθε ενός ανθρώπου. Να πούμε λοιπόν δυνατά με μια ενιαία φωνή ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν χρειάζονται τα όπλα, δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό, μια τέτοια επιλογή. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης θα το πω χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα. Εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ψυχικής στήριξης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται και να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πένθος, τον πόνο και να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος, όπως δυστυχώς έγινε στην περίπτωση αυτή.

Ασπρόπυργος. Μάχη για την ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα πατίνια? Θα έχουμε εξελίξεις βεβαίως από ό,τι φαίνεται. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, εχθές Πέμπτη, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασιβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της τροχέας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι. Φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα stop, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στο θώρακα αλλά και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά από την σύγκρουση. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο. Οι θεράποντες γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24 ώρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. Το περιστατικό αυτό βεβαίως έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν σκηνές πανικού και αγωνίας αμέσως μετά το δυστύχημα, όταν είδαν το παιδί αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τροχιά εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε την στιγμή της σύγκρουσης του ηλεκτρικού πατινιού με το όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

0: Λευκάδα. Έρευνες από λιμενικό και ένοπλες δυνάμεις για το σκάφος drone που εντόπισαν ψαράδες. Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λευκάδα, όταν ψαράδες εντόπισαν ένα μαύρο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας USV να κινείται στη θαλάσσια περιοχή του νησιού. Το σκάφος drone βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν ρημουλκώντας το στο λιμάνι της Βασιλικής. Το περιστατικό έχει αναλάβει πλέον το λιμενικό σώμα με την ασυνδρομή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το συγκεκριμένο USV είναι ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας όπως επισημαίνει το Μέγκα. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πως βρέθηκε το εν λόγω μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας στα ελληνικά ύδατα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in.gr, το θαλάσσιο drone είναι ουκρανικής προέλευσης, ενώ εξετάζεται εάν φέρει οπλισμό. Θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά, οι ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη. Διαφορετικά θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο. Ηράκλειο. Πλήρωσαν ακριβά το μισό κιλό κάναβης μία 38χρονη και ένα 49χρονο. Συνελήφθησαν εχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, δύο Έλληνες. Μία 38χρονη και ένας 49χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της υπηρεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την 38χρονη, μεσημεριανές ώρες εχθές πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί η κατηγορούμενη. Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 565 γραμμαρίων. Το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, όσο προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, εντός οικίας εντοπίστηκε και ο 49χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια κάναβης και συνελήφθη. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Μαζί μας και σήμερα όμως το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515. 2811 81 4515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και διανύσαμε αισίως την πρώτη μας ώρα στον αέρα, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
2: Πολύ Ήτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και σας έλεγα λίγο πριν την διακοπή μας, πως θα ανοίξουμε λίγο το κεφάλι ηλεκτρικά πατίνια, μιας που αναμένονται έτσι σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την χρήση τους, από ό,τι φαίνεται. Μιλούν για άμεση απαγόρευση για τους ανηλικούς και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους, και νομίζω πως αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Σημαντικές αλλαγές λοιπόν στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, από ό,τι φαίνεται προωθεί η κυβέρνηση, μετά και τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα, έτσι, που έχουμε το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς όλο ένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς χρήστες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς γνώση των κανόνων κυκλοφορίας. Η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα. Τη σχετική ρύθμιση προανήγγειλε κατά έναν τρόπο πριν από 2 ημέρες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ επισπεύδων είναι το Υπουργείο Μεταφορών δια του αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά. Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων, συγγνώμη, τεχνικών προδιαγραφών. Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Αυτό λοιπόν το ρεπορτάζ από το πρωτοθέμα.gr το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky και ουσιαστικά αναφέρθηκε σε αυτά που μόλις τώρα είπαμε, στο ότι από ό,τι φαίνεται θα μπει σιγά σιγά στην διαδικασία της πλήρης απαγόρευσης της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Όπως είπε λοιπόν στην τηλεόραση του Sky, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18. Δεύτερον, εάν σήμερα λέει σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει, πού θα τρέχεις να δικαιωθείς. Επομένως, υποχρεωτική ασφάλιση ακόμη και για τα ενοικιαζόμενα, πρόσθεσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και το τρίτο, όπως είπε, είναι το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια. Αυτό λέει θα πρέπει να τελειώνει μια και καλή. Πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς. Όλη αυτή λοιπόν η ρύθμιση εξετάζεται μετά από τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς όλο ένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς κυρίως χρήστες, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς βεβαίως γνώση των κανόνων κυκλοφορίας. Έτσι, η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Βεβαίως αναμένεται να ενταθούν και οι έλεγχοι, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ. Την 3η-5η Μαΐου ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως σημειώνεται από τον οργανισμό, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας στα ΚΕΠ όλης της χώρας, έως και την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα για το οποίο ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά σε κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό, σε εκδρομικά προγράμματα, σε προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων, σε προγράμματα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου και σε παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα. «27.415 είναι οι δικαιούχοι για τον κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό. Εκδρομικά προγράμματα 4.900 δικαιούχοι. Προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων 117.000 δικαιούχοι. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου 5.000 δικαιούχοι και παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων. Να σημειωθεί κάπου εδώ πως το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης. Ειδικά για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και ως 11 απλές λούσεις δωρεάν σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του οργανισμού. Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εύρο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Όπως σας είπα, οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στα ΚΕΠ και να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης τους, ΑΜΚΑ δηλαδή, καθώς και των προστατευόμενων μελών τους, π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίως η ΑΜΚΑ, ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου τους. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΙΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας. Για τις παιδικές κατασκηνώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία και θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα 3 τελευταία χρόνια. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, www.opeka.gr ή μέσω των ΚΕΠ. Οι επιχειρήσεις, καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπολία, εκδοτική οίκη και θέατρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έως και τις 25 του Μάη, όπως είπαμε.

θολό τοπίο των κοινωνικών παροχών μπαίνει από ό,τι φαίνεται σε τάξη με το Εθνικό Μητρό Παροχών, που συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα και ενεργοποιεί διασταυρώσεις για εισοδήματα και περιουσία. Με την ΑΔΕ να αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο, κάθε δικαιούχος αποκτά ψηφιακή ταυτότητα παροχών, μέσα από την οποία θα καταγράφονται αναλυτικά τα ποσά που λαμβάνει, ο φορέας που τα χορηγεί και η χρονική διάρκεια καταβολής τους. Στην πράξη, το κράτος θα έχει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το ποιος παίρνει τι και σε ποιο ύψος, περιορίζοντας περιπτώσεις διπλοπληρωμών ή ενισχύσεων σε μη δικαιούχους. Το σύστημα θα συνδέεται με εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας αυτόματες διασταυρώσεις και επανελέγχους σε κάθε μεταβολή, από αύξηση εισοδήματος έως αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση. Η νέα πλατφόρμα θα ενσωματώνει σταδιακά όλες τις κοινωνικές παροχές, ξεκινώντας από βασικά επιδόματα όπως παιδιού, στέγασης, θέρμανσης και ανεργίας, ενώ οι πολίτες θα μπορούν μέσω του gov.gr να παρακολουθούν εγκρίσεις, πληρωμές και εκκρεμότητες σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι φορείς όπως ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ θα υποχρεωθούν να ενημερώνουν συνεχώς το Μητρό, δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου αλλά και διαχείρισης. Παράλληλα, προχωράει και η αναδιάρθρωση του πλαισίου των επιδομάτων με πιθανές συγχωνεύσεις παροχών που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες, όπως τα στεγαστικά βοηθήματα, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται πιο στοχευμένα. Το έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε ένα κατακερματισμένο σύστημα που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς ενιαία εικόνα και με περιορισμένους ελέγχους.

αλλάζουμε θέμα, μιας που από ό,τι φαίνεται έρχεται νέο καθεστώς στις εξώσεις. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια, φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, καθώς μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρωτές. Από την μία πλευρά διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μείνει εγκλωβισμένος επί μακρόν, χωρίς να μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του, ενώ από την άλλη ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει με τάξη χωρίς ευνηδιασμούς. Με το νέο καθεστώς, το οποίο μάλιστα έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου, οι σχετικές διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους, βάσει της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιταχύνοντας έτσι σημαντικά την ανάκτηση τόσο των οφειλόμενων ενοικίων όσο και των ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπεται για τους ενοικιαστές εξάμεινη αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασης, με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν αποχρόντες λόγοι. Μέχρι σήμερα η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματικό μαραθώνιο, με δικασίμους που ορίζονταν μετά από μήνες, αλλά πάλι σαν να έχουν αποχρόντες λόγοι. Μέχρι σήμερα η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματικό μαραθώνιο, με δικασίμους που ορίζονταν μετά από μήνες,

0: υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση, θέτοντας ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις. Η διαδικασία καλύπτει τόσο την διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενίκια, όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν αποχωρεί. Παράλληλα καθορίζεται και το κόστος. Η αποζημίωση του δικηγόρου ορίζεται σε 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και σε 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου, ποσά που καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω του δικηγορικού συλλόγου με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Σημαντικό είναι ότι η κλασική αγωγή στο πρωτοδικείο παραμένει σε πλήρη ισχύ. Πρόκειται για πιο χρονοβόρα διαδικασία με ορισμό δικασίμου μετά από μήνες, πιθανές αναβολές και καθυστερημένη έκδοση απόφασης, η οποία όμως εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, έλλειψης μισθωτηρίου ή διεκδίκησης πρόσθετων αξιώσεων όπως αποζημιώσεις. Ποια είναι τώρα τα βήματα για την νέα αυτή διαδικασία? Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο δικηγόρο του για την υπόθεση, δεν επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει την διαταγή, καθώς αυτός ορίζεται αυτόματα από το πρωτοδικείο. Στη λήξη της μίσθωσης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά, αλλά είναι ταχύτερη. Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες, 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στην ασυνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται περίπου σε 3 μήνες. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται 3μηνη εξώδικη προθεσμία και 2μηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει εξώδικο, ετοιμάζει το φάκελο και καταθέτει αίτηση στο πρωτοδικείο μαζί με παράβολο 300 ευρώ. Η γραμματεία του πρωτοδικείου ορίζει με σειρά έναν πιστοποιημένο δικηγόρο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πιστοποιημένος δικηγόρος ελέγχει τον φάκελο εντός 20 ημερών και εφόσον είναι πλήρης υπογράφει τη διαταγή, δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή. Εκδίδεται το εκτελεστό απόγραφο και επιδίδεται στον ενοικιαστή με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών ανάλογα με την περίπτωση. Ο ενοικιαστής μπορεί να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο εάν υπάρχει λόγος. Στην λήξη μίσθωσης ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας. Νέο λοιπόν καθεστώς για τις εξώσεις. Τώρα μάθατε, γνωρίζετε πώς ακριβώς θα λειτουργεί η όλη διαδικασία από τώρα και έπειτα. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Είμαστε εδώ λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία 20 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έρχονται λέει πρόστιμα έως 6.000 ευρώ μέσω εφορίας και ξεκινά από ό,τι φαίνεται και νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους. Νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες. Ξεκινούν από ό,τι φαίνεται τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την υπογραφή και δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας κοινή υπουργικής απόφασης, η οποία ενεργοποιεί αυστηρότερο πλαίσιο βεβαίωσης και ίσπραξης οφειλών μέσω ΔΟΗ και μέσω των κέντρων ίσπραξης.

Το νέο καθεστώς προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ, ενώ ανοίγει το δρόμο για εισπράξη μέσω του φορολογικού μηχανισμού για όσους δεν τακτοποιούν τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις. Η στρατολογική κατάσταση χιλιάδων πολιτών μπαίνει πλέον σε νέο καθεστώς, καθώς η νέα απόφαση συνδέεται άμεσα με τον χάρτη μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στην νέα εποχή και προβλέπει αυστηρότερη διαδικασία παρακολούθησης για ανυπότακτους, λιποτάκτες και εφέδρους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι υποθέσεις ανυποταξίας φτάνουν περίπου τις 37.700, εκ των οποίων περίπου 20.300 αφορούν πολίτες στο εσωτερικό και 17.400 στο εξωτερικό. Με βάση το νέο πλαίσιο, ανυπότακτοι θεωρούνται όσοι δεν παρουσιάζονται για κατάταξη στις προβλεπόμενες ημερομηνίες μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και έφεδροι που δεν ανταποκρίνονται σε πρόσκληση εκτέλεσης στρατιωτικής υπηρεσίας χωρίς νόμιμο λόγο. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, αλλά και χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς και οι προβλεπόμενες στερήσεις και απαγορεύσεις. Το ύψος του χρηματικού προστίμου καθορίζεται σε 6.000 ευρώ και ειδικά για τους ανυπότακτους εφέδρους σε 1.000 ευρώ. Ειδικά πρόστιμα επιβάλλονται και στους λιποτάκτες. Συγκεκριμένα, πέραν από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και ως συνολικά 6.000 ευρώ, το οποίο επίσης έχει προσωποπαγή χαρακτήρα. Η νέα οικία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προβλέπει ότι το χρηματικό πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή της Αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, η οποία θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Στην απόφαση θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ληξιαρχικά στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο στρατιωτικός αριθμός, η αιτία και η νομική βάση επιβολής του προστίμου, το ύψος της οφειλής, καθώς και ο αναλυτικός λογαριασμός εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού υπέρ του οποίου θα καταβάλλεται το ποσό. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις όπου η λιποταξία διήρκησε λιγότερο από έναν μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ύψος του προστίμου θα υπολογίζεται αναλογικά με βάση τις ημέρες λιποταξίας. Για την βεβαίωση του χρηματικού προστίμου, η αρμόδια στρατολογική υπηρεσία θα συντάσει χρηματικό κατάλογο, ο οποίος μαζί με την απόφαση επιβολής θα αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΗ ή στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης για βεβαίωση και ίσπραξη του ποσού σύμφωνα με τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι οφειλές αντιμετωπίζονται πλέον όπως κάθε άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το δημόσιο, ανοίγοντας το δρόμο ακόμη και για μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης σε περιπτώσεις μη πληρωμής. Μάλιστα, σε περιπτώσεις όπου ο υπόχρεος δεν διαθέτει αφημή, ενεργοποιείται διαδικασία αυτόματης απόδοσης από την φορολογική διοίκηση, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η βεβαίωση και ίσπραξη του ποσού. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει και διαδικασία ακύρωσης ή διαγραφής των προστήμων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η τακτοποίηση της ανυποταξίας, η διαπίστωση ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία ή ο θάνατος του υπόχρεου. Η ανυποταξία διακόπτεται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση του 45ου έτους ηλικίας του ανυπότακτου και ειδικά για τους ανυπότακτους εφέδρους με την ασυμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, με την κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις, με την ασύλληψη για την ανυποταξία, με την παρουσίαση σε στρατιωτική ή προξενική αρχή για διακοπή της ανυποταξίας, με την υπαγωγή στην κατηγορία των ακατάλληλων προστράτευση λόγω υγείας ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας. Η διαδικασία μπορεί επίσης να διακοπεί με την έναρξη κράτησης του ανυπότακτου, με την έναρξη παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή με την κατάταξή του σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εφόσον του έχει χορηγηθεί σχετική αναβολή κατάταξης. Στις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται και η ποινική δίωξη για όσο διάστημα διαρκεί η αναβολή. Η νέα απόφαση καταργεί παράλληλα τις προηγούμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις του 2011 και του 2023, φέρνοντας ενιαίο πλαίσιο για την επιβολή, βεβαίωση και ακύρωση των στρατολογικών προστήμων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον των ενόπλων δυνάμεων.

0: πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής μας εκπομπής, έχοντας την παρέα μας τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, και σήμερα.
0: Μας φέρνεις όπως κάθε μέρα θέματα από την εκπομπή σου, από την εκπομπή Όμορφη ημέρα, τα οποία συζητάμε εδώ. Γιατί σίγουρα οι ακροατές δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι, οπότε καλά κάνουμε νομίζω και ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα εκείνα τα άκρως ενημερωτικά που παρουσιάζεις μέσα από την εκπομπή σου.
1: Εμπλουτίζουμε και τη θεματογραφία μας.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε στην εκπομπή μου για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, mm-hmm. και ιδιαίτερα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εδώ στην Κρήτη.
0: Που είναι και παγκόσμια
1: ακριβώς,
0: ημέρα.
1: Επειδή ακριβώς είναι παγκόσμια ημέρα και επειδή αύριο είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 9η mm-hmm. Μαΐου. Γι' αυτό μίλησαμε και για Ευρωπαϊκή Ένωση από δύο ανθρώπους που ζουν μέσα στη, ή έχουν ζήσει, αλλά και τώρα μπορεί να τη ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και εμείς τη ζούμε αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα το πρωί στην εκπομπή μου, αγάπη, ότι όσο βαρετό και αν είναι να ασχολείσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν δεν καταλαβαίνεις ορολογίες, ειδήσεις, διαδικασίες κτλ., παρ' όλα αυτά εκεί μέσα παίρνουν αποφάσεις που μας επηρεάζουν στη ζωή μας την καθημερινή.
0: Αυτό είναι το μόνο,
1: έτσι,
0: σίγουρο.
1: Γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, καλά κάνουμε και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάπου πρέπει να ανήκουμε, η αλήθεια.
1: Κάπου πρέπει
0: αυτή
1: να ανήκουμε.
0: Είναι μια ανάγκη για... που έχουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Μα,
0: έτσι.
1: Συγγνώμη, και ο άνθρωπος που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, αυτό είχε κατά νου. Ότι δεν μπορεί μόνη της η Αλαδίτσα, η μικρούλα να πάει μόνη της παραπέρα. Ναι. Πρέπει κάπου να την εντάξω. Γι' αυτό την ενέταξε στην τότε ΕΟΚ, τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, κλείνουμε την παρένθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επανέλθουμε να πάμε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και η Ερυθρά Μισελίνου. Είναι η γενέθλια μέρα του Ερίκου Ντινάν, του Ελβετού αυτού ανθρωπιστή, ο οποίος βλέποντας στη μάχη του Σοβερίνο τόσα πτώματα και τόσους τραυματίες, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα ανθρωπιστική που θα βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που απομένουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, όσο ζωφερό και αν ακούγεται αυτό, από τους πολέμους, να τους βοηθάει να επανέλθουν στα πόδια τους. Τώρα βέβαια ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Και με το βραβείο Νόμπελ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε κάθε 8η Μαΐου τιμάται ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Μισέλληνος. Βέβαια κάτι μας είπε ο κύριος, μιλήσαμε λοιπόν για αυτό με τον κύριο Γιαλιτάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, όπως είναι γνωστό. Αλλά ο κύριος Γιαλιτάκης είναι και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Και με αυτή του την ιδιότητα μιλήσαμε σήμερα. Λοιπόν, μας είπε καταρχάς ότι ο Ερυθρός Σταυρός στην Κρήτη έχει κάνει έντονη την παρουσία του σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, παραδείγματος χάρη, στο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, επεμβαίνει όπου χρειαστεί σε μια φυσική ανάγκη. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέον βέβαια τόσες εμπόλεμες καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια ισογνωστές, αλλά παλιά όταν ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός, όλη η Ευρώπη ήταν ένα πεδίο μαχών, ήταν ένα θέατρο μαχών. Όλο πόλεμοι γινόταν τότε που ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Τώρα βέβαια δεν συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν όμως άλλα. Συμβαίνουν φυσικές καταστροφές, σεισμοί, υπάρχει το μεταναστευτικό. Εκεί σε αυτές τις κρίσεις ο Ερυθρός Σταυρός είναι παρόν. Και το τόνισε αυτό ο κύριος Γιαλιτάκης και το τονίζουμε και εμείς, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Προχωράει στην κοινωνική προσφορά με το να κάνει μαθήματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μάλιστα είπε ο κύριος Γιαλιτάκης ότι μπορεί όποιος θέλει να έρθει σε επαφή με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα, αλλά ακόμη και αν θέλει να γίνει εθελοντής Ερυθροσταυρίτης. Υπάρχει φόρμα στο redcross.gr. Μπορεί να μπει να κάνει την αίτησή του. Θα παραπεμφθεί αυτή η αίτηση στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα να παρακολουθήσει όποιος θέλει τα μαθήματα για να γίνει Ερυθροσταυρίτης. Είναι εκπαιδευμένοι εθελοντές, δεν είναι
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Εννοείται.
1: Έχουν 500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
0: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αποκτούν την εμπειρία την οποία στη συνέχεια. Όταν χρειάζεται, εφαρμόζουμε.
1: Ακριβώς. Και κάτι το οποίο σημείωσε επίσης είναι η σιγουριά που αποπνέει ένας ερυθροσταυρίτης όταν βρίσκεται σε ένα χώρο ή σε μια εκδήλωση. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν βλέπεις τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Και μόνο με την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού αισθάνεσαι ασφάλεια.
1: Ακριβώς.
0: Λέω,
1: αν μου γίνει το συμβεί κάτι, υπάρχει εδώ ο άνθρωπος να βοηθήσει. Λοιπόν, σε αυτά τα κυριότερα σημεία σταθήκαμε με τον κύριο Γιαλιτάκη και χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους ερυθροσταυρίτες.
0: Καλή
1: Ελλάδας,
0: δύναμη πάντα καλή να δύναμη προσφέρουν και στον συνάνθρωπο.
1: Και στην αντιθρησκεία και στους αυτούς που είναι εθελοντές στην Ερυθρά Μισέλινο. Γιατί έγινε αντιστροφή της σημαίας της Ελβετίας. δεν είναι ο Σταυρός ο Χριστιανικός, αλλά είναι ο Σταυρός της Ελβετίας. Και έγινε αντιστροφή της σημαίας. Γιατί ξέρεις, είναι κόκκινη με άσπρο σταυρό. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι το αντίστροφο.
0: Σωστά.
1: Εκείνη όμως το έχει μεταφραστεί πλέον στη συνείδησή μας ως θρησκευτικό σύμβολο. Και αφού το είδαν έτσι και οι μουσουλμανικές χώρες, μετέτρεψαν και αυτοί αντίστοιχα την Ερυθρά ημισέλινο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Ευρώπη.
0: Όσον αφορά την Ευρώπη, συζήτησες με τον κύριο Σπύρο Δανέλη.
1: Ναι, τον κύριο Σπύρο Δανέλη, ο οποίος μου πει μια πολύ ωραία τάκα για την Ευρώπη, η οποία, Ευρώπη, όπως γνωρίζεις τώρα, λόγω της δύσκολης διεθνούς συγκυρίας, βρίσκεται και αυτή σε μια δυσκολία. Δείχνει μια αδυναμία, δείχνει να μην μπορεί να τα βάλει εύκολα τον Τραμπ, δείχνει να μην αντιδρά εύκολα σε εμπόλεμες καταστάσεις.
0: Δείχνει μια ευαλωτότητα,
1: ακριβώς,
0: να το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δανέλης μου είπε ότι πρέπει να εκδημοκρατήσει τη δημοκρατία της. Δηλαδή, τι εννοούσε, δηλαδή να συντονίσει όλους τους πρωθυπουργούς και προέδρους των χωρών μελών της σε μια ενιαία πολιτική, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι όπως τα κύτταρα ενός οργανισμού. Αν δεν είναι συντονισμένα, δεν είναι συντονισμένος και ο οργανισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είπε ο κύριος Δανέλης. Ναι, ο κύριος Δανέλης. Και είπε επίσης ότι εάν κινηθεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα θα έρχονται καλύτερες μέρες. Γιατί συζητήσαμε για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως γνωρίζεις, ο κύριος Δανέλης τα γνωρίζει καλά τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχει διατελέσει ευρωβουλευτής.
0: Πρώην ευρωβουλευτής.
1: Ναι, και τώρα περιφερειακός σύμβουλος. Η περιφέρεια έχει άμεση σχέση με προγράμματα ευρωπαϊκά κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μάλιστα σήμερα γινόταν, δεν ξέρω, μέχρι τη μία, νομίζω, ένα debate που γίνεται από το Παγκρίτιο. Το Παγκρίτιο είναι από τα σχολεία πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ηράκλειο. Υπάρχουν και άλλα σχολεία και στην Κρήτη γενικότερα, σε όλη την Κρήτη, κάποια σχολεία τα οποία είναι πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Παγκρίτιο λοιπόν, σε συνεργασία με την περιφέρεια, με το Γραφείο της Ευρώπης στην περιφέρεια, κάνουν σήμερα ένα debate στο οποίο συμμετείχε ο κύριος Δανέλης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Ξενάκης, ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και μιλήσανε για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοια λοιπόν ήταν και η συζήτηση που κάναμε εμείς με τον κύριο Δανέλη. Επίσης, την ίδια συζήτηση κάναμε με έναν άνθρωπο που ζει στις Βρυξέλλες, είναι διεθνής δικηγόρος στις Βρυξέλλες αλλά και στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Ορέστης Ομράν Κουκουβιτάκης, που αντί την καταγωγή του από τα Χανιά, πρέπει να σημειώσουμε, ο κύριος Κουκουβιτάκης. Κάναμε λοιπόν την ίδια συζήτηση και εκείνο που σημειώνω από την κουβέντα με τον κύριο Κουκουβιτάκη είναι ότι, γιατί του είπα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την κρίση, εν πάση περιπτώσει, που περνάει τώρα, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε καλά θεμέλια, όσο και αν κλειδονιστεί, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αντέξουν αυτά τα θεμέλια, και ευελπιστεί ότι θα περάσει, θα κάνει την κρίση ευκαιρία, όπως είπε και ο κύριος Δανέλης το ίδιο πράγμα, να κάνει την κρίση ευκαιρία, mm-hmm, έτσι, και θα προχωρήσει ενδυναμωμένη πλέον στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Για όλα όσα μας είπες. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ και σε όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας για μερικές ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καταρχήν να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, γιατί και Παρασκευή μια χαρά ημερούλα είναι. Όταν ξέρεις ότι την επόμενη δεν εργάζεσαι, έτσι. Περάστε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Γεμίστε μπατάριες, ξεκουραστείτε. Κάντε ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας. Anyway, λοιπόν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Επειδή πολλοί φίλοι στέλνετε μηνύματα το βράδυ, λίγο μετά τις 9 συνήθως, να σας πω ότι ό,τι ακούτε 9 με 11 είναι σε επανάληψη. Πάτε παράκουσα, ας πούμε, ότι έχουμε χαζέψει. Εντάξει, έχουμε χαζέψει, εννοείται, στο Ηράκλειο. Χαζέψει, δεν το συζητάμε, ναι, για πολλούς λόγους. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς, ναι, αλλά δεν έχουμε χαζέψει τόσο. Να μιλάμε, ρε παιδί μου, για, ξέρω εγώ, για συννεφιά, ενώ είναι σκοτάδι, πίσα, νύχτα, τέλος πάντων, κάπου στις 10 η ώρα το βράδυ. Ούτε να αναφερόμαστε στην ώρα του μεσημεριού και να είναι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Κοιτάξτε, κατά καιρούς μας έχουν απειλήσει ότι θα έρθουν νύχτα. Κάποιοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου το έχουν πάει και άμα παραπέρα δεν χρειάζεται καν να είναι νύχτα. Το απογείωσαν. Δεν χρειάζεται καν να έρθουν. Δεν ξέρω αν είναι Τουρκοί, αλλά κάποιοι είναι. Κάποιοι είναι εκείνοι που άφησαν ντρόουν στη Λευκάδα. Επί της ουσίας πλωτό ντρόουν. Ένα πλωτό μέσο, ένα σκάφος, μη επανδρομένο, βρέθηκε χθες από ψαράδες, φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και όπλα. Ήταν οπλισμένο το ντρόουν, το πλωτό. Το οποίο από την κατασκευή του δεν παραπέμπει σε ιδιώτη. Είναι στρατιωτική, στρατιωτικού τύπου η κατασκευή. Επιβεβαίωση ότι ήταν οπλισμένο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού που χειρίζονται και την υπόθεση το έχουν ήδη αφοπλίσει. Αντίστοιχα, πλωτά ντρόουν έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Η μηχανή του πλωτού ντρόουν ήταν σε λειτουργία όταν εντοπίστηκε σε μια θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα. Περιμένουμε ακόμη να μάθουμε ποιος χειριζόταν τον ντρόουν αυτό, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και κυρίως για ποιο λόγο, με ποιο στόχο.

Ο φίλος ο Γιώργος. Καλά λέει, προστατευόμενο το Ιόνιο, να δώσουμε τις μπελχάρες στους ψαράδες. Σου λέει, αν οι ψαράδες εντόπισαν την απειλή, τι να περιμένω εγώ από τις αρχές του κράτους. Ας δώσουμε τις μπελχάρες στους ψαράδες να κάνουν καμιά δουλειά της προκοπής. Αλλά ξέχασα, είναι ουκρανικό. Αφού είναι ουκρανικό, τουλάχιστον σε αυτό παραπέμπει, άντε να βγαίνει και σε καμιά παραλία της Λευκάδας να σκοτώσει 5-6 πιτσιρίκια, σιγά το πράγμα, για τους φίλους μας τους Ουκρανούς, κομμάτια να γίνουμε. Πώς το κάνεις, Γιάννη μου, το χέρι σας στην καρδιά, αδέρφια, έτσι, ναι.

Δεν ξέρω, αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός, ότι αν έλεγε ότι θα συνεργαστούμε με την Ουκρανία στο θέμα των θαλάσσιων drones. Θα θυμάστε, θα θυμόμαστε. Έχουμε φτάσει η είδηση. Προκαλεί αρχικό στη μηδία, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο να βρίσκουν τηλεκατευθυνόμενα βαρκάκια στη Λευκάδα, πλήρως οπλισμένα, και να μιλάμε λες και είμαστε σε επεισόδιο του Netflix με κατασκόπους, drones και πόλεμο νέας γενιάς. Το πιο τρελό δεν είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας πλέον. Μιλάμε για πραγματικά μη επανδρομένα σκάφη που κουβαλάνε κάμερες, δορυφορικά ίντερνετ, εκρηκτικά και κάνουν βόλτες. Από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Σαν να είναι delivery.

Εντωμεταξύ, ειδικοί επί των μη επανδρομένων διαπιστώνουν από το φωτογραφικό υλικό που ήδη έχει δει το φως δημοσιότητας από τη Λευκάδα ότι το είδος της κατασκευής, του σχεδιασμού αυτού του πλωτού drone, μοιάζει με τα ουκρανικά μαγκούρα. Τα χρησιμοποιεί η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, όχι το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Αν αυτό επιβεβαιώνεται, τότε μιλάμε για κανονικές μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα. Εκτός και αν έχει προμηθευτεί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τέτοια πλωτά μέσα και θα πρέπει να απολογηθεί, και γι' αυτό δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα μάλλον, εξήγηση, πώς βρέθηκε το πλωτό σε σπηλιά της Λευκάδας. Ή υπάρχει πρώτη εκδοχή ότι εδώ πέρα κάνουν πάρτι μετά τις υποκλοπές, κάνουν πάρτι κατασκοπία στη χώρα και εμείς περιμένουμε τους ψαράδες να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, συγκεκριμένη περίπτωση το πλωτό drone από την τρύπα, σπηλιά δηλαδή, ή όντως εμείς έχουμε προμηθευτεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Ουκρανούς, για να είμαστε πιο ακριβείς, με τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουμε προμηθευτεί αντίστοιχα πλωτά drone και απλά μας ξέφυγαν. Ή θεωρούσαμε ότι τα έχουμε κρύψει εκεί που τέλος πάντων θεωρούσαμε ότι πρέπει να είναι, για λόγους που καλύτερα να εξηγήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αν πρόκειται για διαχείριση μυστικών πληροφοριών, να πρέπει να εξηγήσουν πώς βρέθηκε το πλωτό αυτό μέσω εκεί εκτεθειμένο και μάλιστα οπλισμένο και σε κατάσταση λειτουργίας, παρακαλώ.

Αν όντως έχει πάνω του Starlink και όλο αυτό τον εξοπλισμό, τότε δεν μιλάμε για κανένα αυτοσχέδιο παιχνιδάκι. Είναι κανονικό εργαλείο πολέμου. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα περίεργα. Γιατί να βρίσκεται ένα τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα?

Μπορεί να νομίζουμε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας γίνεται μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας και δεν μας αγγίζει. Όμως η Μεσόγειος με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει γίνει σκακέρα. Οι Ουκρανοί λένε κυνηγάνε τα ρωσικά τάγκερ και το λεγόμενο Shadow Fleet, δηλαδή τα πλοία που κουβαλάνε ρωσικό πετρέλαιο κάνοντας πατέντες με σημαίες, ονόματα και κλειστά ραντάρ και δορυφόρους για να μην φαίνονται. Και προφανώς το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι γεμάτα τέτοιες κινήσεις. Ας το κάνουμε λίγο εικόνα. Κάπου ανοιχτά της Κρήτης να κυκλοφορεί ένα μικρό μη επανδρομένο σκάφος με κάμερες υψηλής ανάλυσης, Starlink, αισθητήρες και να τραβάει ποιος φορτώνει τι, ποιο τάγκερ συναντά ποιο άλλο, ποιος σβήνει τα ίχνη από τα ραντάρ και πού πάνε τα φορτία. Κανονική, θαλάσσια κατασκοπία. Και μετά αυτές τις πληροφορίες να πηγαίνουν σε κέντρα επιχειρήσεων για κυρώσεις, παρακολούθηση ή και χτυπήματα αργότερα. Και αυτά έχουν πάρει εμπολής και θεσμικό χαρακτήρα. Οι Ουκρανοί πήγαν, λέει, σε νατοικές ασκήσεις στην Πορτογαλία με τέτοια μη επανδρομένα πλωτά μέσα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα μυστικό. Τα δοκιμάζουν κανονικά μαζί με τις δυτικές δυνάμεις. Οπότε όποιος νομίζει ότι αυτά είναι θεωρία συνωμοσίας, μάλλον έχει μείνει στο 2005-2010. Όχι πιο μακριά. Μέχρι εκεί. Αυτό που μας αφορά άμεσα και θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αν όντως τέτοια μέσα μπαινοβγαίνουν στα ελληνικά νερά, η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει αν ξέρει τι ακριβώς γίνεται ή απλά κάνει τον τροχονόμο της Μεσογείου χωρίς να μιλάει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ψαράδες και φουσκωτά, για σημαίες και ήμια. Ανέβηκαν οι ψαράδες, δεν ανέβηκαν στη Βραχονησίδα. Εδώ μιλάμε για γεωπολιτικό πόλεμο, ενεργειακό πόλεμο και επιχειρήσεις πληροφοριών. Αυτό είναι.

Περιμένουμε, λέει, κατά τη διάρκεια της ημέρας να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Αυτά προς το παρόν. Αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε κάποια ανακοίνωση για το θέμα που εμείς το θεωρούμε, επαναλαμβάνω, παρότι αρχικώς προκαλεί μια σχετική θυμηδία, το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό να αλωνίζουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα τέτοιου είδους μη επανδρομένα σκάφη, αλλά ακόμη κι αν είναι ελληνικά και τα έχει προμηθευτεί η Ελλάδα από την Ουκρανία, πάλι είναι εξίσου προβληματικό πως αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη βρίσκονται σε νερά απολύτως προσβάσιμα από απλούς πολίτες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για ένα πλωτό μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο είναι ενεργό και απολύτως οπλισμένο.

Τον απόϊχο τώρα, περνώντας την κεντρική πολιτική επικαιρότητα της συνεδρίασης χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με την ιδρωμένη φανελά φαίνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έγινε ξεχαρβαλωμένο πλυντήριο. Και αυτό γιατί μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, το πρώτο πιστόλι, με συγχωρείτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά της κυβέρνησης επιτέθηκε και στοχοποίησε τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Άρα δεν ιδρώνουν τη φανέλα. Επομένως, αυτόν φωτογράφιζε ο Πρωθυπουργός. Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες, ότι για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη φορά τις εκλογές, κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όλοι μαζί. Όχι μόνο κάποιοι. Η φράση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετή από μόνη της για να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας στο ήδη επιβαρημένο κλίμα. Κύκλος εσωστρέφειας, τον οποίο απευχόταν χθες ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι εσωστρεφείς. Και ο ίδιος εκείνη την ώρα που το έλεγε, και αναφέροντας περί ιδρωμένες φανέλες, έριχνε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας.

Και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε στην ίδια γραμμή, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν υπουργοί που όντως δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Κάπως έτσι λοιπόν η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας εξελίσσεται σε μια μίνι ενδοκυβερνητική κρίση με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο επιθέσεις τύπου Γεωργιάδη όσο και εκείνη που ακολούθησε από τον Θάνο Πλεύρη, σύμπτωση ομόσταυλη και οι δύο της σχολής Γιώργου Καρατζαφέρη, κλείνουμε την παρέθεση, πλάντα, θυμόμαστε, όλα αυτά που κινήθηκαν ακριβώς στην ίδια γραμμή, έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις, για τις οποίες ουσιαστικά από τη στιγμή που δεν τις αντέκρουσε, δεν τις διέψευσε ή εν πάση περιπτώσει δεν επανατοποθετήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ουσιαστικά τις υιοθέτησε. Χωρίς άλλωστε το πράσινο φως ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και αν γινόντουσαν, θα συναντούσαν την αντίδραση του Μαξίμου. Ενώ τώρα η υπόγεια δια της σιωπής υποστήριξη σε αυτές τις επιθέσεις υπήρξε κάτι παραπάνω από φανερή. Κάπως έτσι λοιπόν η στοχοποίηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από μέλη της κυβέρνησης παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη προειδεάζει πως η εσωκομματική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Νίκος Δέντιας αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι απλώς τον επιφανέστερο δελφίνο, αλλά και το δελφίνο εκείνο που διαθέτει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει. Φαίνεται ότι δεν είναι μακριά από την καραμαλική πτέρυγα, ή τουλάχιστον δεν είναι απέναντι από την καραμαλική πτέρυγα, ο Νίκος Δένδιας. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο, όπως ανακοίνωσε, δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζεται, ο έτερος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία πρώην Πρωθυπουργός, προετοιμάζεται για την ανακοίνωση του κόμματός του.

Αν ξεφύγουμε λίγο από τις φανέλες και σταθούμε σε μία ακόμη αποστροφή του Πρωθυπουργού, νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι αν θεωρήσουμε τυχαία την αναφορά του Πρωθυπουργού χθες ότι πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις υποθέσεις των 13 βουλευτών, ή απλά να το θεωρούσαμε ως ένα πολιτικό μπούλινγκ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να σας πούμε λοιπόν ότι με τροπολογία που φέρνει ο κύριος Φλωρίδης, προβλέπεται δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Επί της ουσίας, με την επιχειρούμενη τροπολογία που εμφανίζεται έτοιμος να καταθέσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα προσθεθεί νέο άρθρο στον κώδικα ποινικής οικονομίας που θα αφορά στην επιστολογία που εμφανίζεται έτοιμος να καταθέσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα προσθεθεί νέο άρθρο στον κώδικα ποινικής οικονομίας που θα αφορά

θετικό και αν ακούγεται το γεγονός ότι επισπεύδεται η ποινική διαδικασία εις βάρος βουλευτών, άλλο τόσο θα πρέπει να μας αφυπνίζει και όχι να εφησυχαζόμαστε για το γεγονός ότι μπορεί να βρεθούμε θεατές απέναντι σε διαδικασίες ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών με τη λογική «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε».

0: Δεν πρόλαβε η σημερινή ανακοίνωση της Ελστάτ τον Πρωθυπουργό χθες από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Να το πούμε εμείς. Από το 3,9% τον Απρίλιο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4%. Συγγνώμη, το 3,9% ήταν το Μάρτιο. Στο 5,4% τον Απρίλιο. Μιλάμε για τεράστια αύξηση του πληθωρισμού. Η οικονομία πάει καλά, όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών του πληθωρισμού, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από το 2% ένα χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων σε ενέργεια, μεταφορές και στεγάση. Στη στέγαση οι τιμές αυξήθηκαν 13,8% σε ετήσια βάση. Και το κόστος στέγασης διαμορφώνεται από τα ενίκια των κατοικιών, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκε άλμα, κρατηθείτε, 53,2%. Φυσικό αέριο πάνω το 19% και το ηλεκτρικό ρεύμα στο 14%. Ενώ καθαρά τα ενίκια συνέχισαν την ανωδική τους πορεία με αύξηση 7,6% εντείνοντας το στεγαστικό βάρος για χιλιάδες ενοικιαστές. Συνυπολογίστε τώρα πετρέλαιο κίνησης, αύξηση 32,4%, βενζίνη 17,1% και υπόλοιπα καύσιμα 42,4%. Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφηκαν και στις μεταφορές συνολικά και μεσοσταθμικά φτάνουν το 10%. Για τις δε αεροπορικές μεταφορές, τα εισιτήρια αεροπλάνων δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 18,6%. Εξέλιξη που φυσικά συνδέεται με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη διευρυμένη τουριστική ζήτηση εν ώψη της θερινής περίοδου. Αν δεν περάσουμε στα τρόφιμα, το μοσχάρι ανατίμηση 19,2, το αρνί 13,3, λαχανικά 7,1, φρούτα 7,5. Αντίβαρο μόνο έχει αποτελέσει η μεγάλη πτώση στην τιμή του ελαιολάδου, η οποία μειώθηκε κατά 17,9%, περιορίζοντας εν μέρη τη συνολική άνοδο του ελαιολάδου και γενικότερα της διατροφής. Διότι το ελαιόλαδο, θυμίζω, ότι είχε εκτιναχθεί μέχρι και πέρυσι. Έτσι λοιπόν, ο τέταρτος μήνας του 2026 αποτελεί πλέον το μήνα με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τιμών από την αρχή του έτους. Τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5, το Φεβρουάριο στο 2,7, το Μάρτιο στο 3,9 και πλέον στο 5,4. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Πάμε πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο.

0: Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε το νήμα πριν την διακοπή, σε σχέση και με τις ανακοινώσεις της ΕΣΤΑΤ σήμερα, που ήταν, η αλήθεια είναι, αρκετά βαριές σε σχέση με την εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού. Αύξηση που προέρχεται από την έκρηξη τιμών σχεδόν σε όλους τους δείκτες τροφίμων, ενέργειας, μεταφορών, αεροπορικών, καυσίμων, φυσικά, και στη στέγαση, και επιβεβαιώνουν την αναδική τάση που καταγράφει από την αρχή του έτους ο πληθωρισμός, ο οποίος ξεκίνησε λίγο πάνω από το 2% τον Ιανουάριο, 2,5% για την ακρίβεια, για να ανέλθει το μήνα Απρίλιο στο 5,4%. Μία αύξηση πάνω από 100% σε λιγότερο από 4 μήνες. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε τη συζήτηση με επίκεντρο τα καύσιμα. Και μία ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση έρευνα που έχει κάνει ο στατιστικολόγος, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, για την τιμή των καυσίμων, της βενζίνης δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα, σε σύγκριση και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως σε συνάρτηση της ονομαστικής τιμής του λίτρου της βενζίνης σε σχέση με την τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Τι έχει κάνει ο κύριος Καρδούλας? Όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον τη βενζίνη την πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ σταθερά, και υψηλότερα 2,5, 2,10, 2,15 στα νησιά, 2,20 και βάλε. Καταλήγει όμως ο κύριος Καρδούλας στο εξής συμπέρασμα, ότι το 2,5, 2,10, 2,15, 2,20 δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι δηλαδή η μισή αλήθεια αυτό που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η άλλη μισή καθορίζεται από την αγοραστική δύναμη. Και βάσει της ανάλυσης που έχει κάνει ο κύριος Καρδούλας, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, από τη μέση τιμή που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων 2 ευρώ και 8 λεπτά, σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι 3 ευρώ και 62 λεπτά. Όταν βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο, εκείνη την ώρα που την τσέπη μας ουσιαστικά φεύγει ως δύναμη, φεύγουν 3 ευρώ και 62 λεπτά. Κύριε Καρδούλα, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, όντως έτσι είναι όπως τα είπατε. Επιχείρησα να κάνω μια σύγκριση των τιμών απόλυτης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές οποιοδήποτε προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την επίσημη αγοραστική δύναμη που δίνει η Eurostat, γιατί αλλιώς θα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί για παράδειγμα πολλές φορές γίνονται και ρεπορτάζ, και λαθασμένα θα πω από συναδέλφους, συγκρίνουν για παράδειγμα τη τιμή του γιαουρτιού, ελληνικού γιαουρτιού, που μπορεί να βρίσκουν σε ένα ράφι ψυγείου στην Γερμανία, και μπορεί να το βρουν οριακά λίγο πιο ακριβό στη Γερμανία ή ακόμη και την ίδια τιμή στη Γερμανία. Θα πράξουμε ότι είναι πολύ φθηνότερο πρακτικά στη Γερμανία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του Γερμανού.
1: Να πω ένα παράδειγμα, να το καταλάβω. Ναι, ναι. Όταν ένα προϊόν στοιχίζει 10 ευρώ στην Ελλάδα και 10 ευρώ στη Γερμανία, οι Γερμανοί το πληρώνουν 10 ευρώ, αλλά εμείς το πληρώνουμε 15 ευρώ βάσει των μισθών που έχουμε εδώ.
0: Τεράστια διαφορά. Πάμε λίγο να δούμε για τα καύσιμα ακριβώς τι εντοπίσατε για την Ελλάδα σε συνάρτηση και με τις υπόλοιπες χώρες, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εδώ συσχετήσεις σε αρκετές χώρες. Πώς φαίνεται να πληρώνουν περισσότερα, αλλά στην πράξη, σε ονομαστική αξία, αλλά στην πράξη πληρώνουν λιγότερα.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα σαν ονομαστική αξία της, αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στα πρατήρια, αυτή τη στιγμή είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τρίτη τιμή με 2,08. Αλλά αν τα κάνουμε βάσει αγοραστικής δύναμης, των εισοδημάτων δηλαδή των Ελλήνων, βγαίνει 3,06 ευρώ η τιμή της Στη συνέχεια, με αγοραστική δύναμη ακολουθεί η Λατωνία με 2,5 ευρώ, η Πορτογαλία 2,46, η Εστονία 2,35 και
0: την Ελλάδα. Να δώσω, κύριε Καρδούλα, για τους ακροατές, επειδή δεν έχουν τη λίστα μπροστά τους, να δώσουμε ένα παράδειγμα ανάποδα. Την ώρα που η ονομαστική τιμή της βενζίνης το λίτρο είναι 2 ευρώ και 82 λεπτά στην Ελλάδα και η αγοραστική δύναμη, η τιμή μάλλον σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι στα 3 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο, στη Δανία, η οποία Δανία έχει την υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου, αυτή τη στιγμή,
1: 2,39.
0: Όμως, η τιμή της βενζίνης για το Δανό, σύμφωνα με την αγοραστική του δύναμη, είναι μόλις 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Τόσο είναι, διότι έχει πολύ μεγαλύτερη αγοραστική αξία από εμάς η Δανία. Εμείς είμαστε στην αγοραστική δύναμη, το 25 βάσει επίσημων στοιχείων της Γλωστά, τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. 68% είναι η αγοραστική μας δύναμη.
0: Επομένως έχουμε την τρίτη υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου στην Ευρώπη και έχουμε την πρώτη υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Καλά το διαβάζω?
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο αμέσως επόμενος, σας διακόπτω τώρα γιατί είναι μαζεμένα τα στοιχεία, ο αμέσως επόμενος, ο δεύτερος δηλαδή, με την υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, υπολείπεται κατά 50 λεπτά, είναι τεράστια διαφορά. Η Λετωνία δηλαδή υπολείπεται κατά 50 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. 55 για την ακρίβεια.
1: Αυτό κύριε Κώστα μπορούμε να το δούμε και από τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, το 5,4 που έχει η Ελλάδα. Η ζώνη του ευρώ έχει μόλις 3% πληθωρισμό. Δηλαδή οι άλλες χώρες κάτι κάνουν περισσότερο από εμάς για να έχουν τόσο χαμηλό πληθωρισμό.
0: Οι οποίες χώρες και εκείνες μαστίζονται από την ενεργειακή κρίση και εκείνες έχουν πιέσεις, πληθωριστικές πιέσεις όπως περιγράφετε κι εσείς και εκείνες έχουν αυξήσεις στα τρόφιμα. Επιβεβαίωση ως ένα βαθμό ότι υπάρχουν παγκόσμιοι παράγοντες που καθορίζουν μια οικονομική πραγματικότητα. Άρα λέει αλήθεια η κυβέρνηση όταν λέει ότι υπάρχουν πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό όμως που δεν συμπληρώνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο θεαματική διαφορά από το 3% της Ευρωζώνης, ο μέσος όρος, στο 5,4, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο για την Ελλάδα. Κάτι εμείς δεν κάνουμε σωστά λοιπόν.
1: Εμείς τώρα, δεν είναι τωρινό κύριε Κώστα το φαινόμενο αυτό. Εμείς μπήκαμε στον 5ο χρόνο παραδεταμένης ακρίβεια. Από τον πόλεμο της Ουκρανίας που έγινε το Φεβρουάριο του 22, κλείσαμε ήδη 4 χρόνια και μπήκαμε στον 5ο και χωρίς να βλέπουμε αποτέλεσμα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Πρέπει να το δουν λίγο στην κυβέρνηση αυτό το θέμα. Επίσης με τα άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στα κάψιμα, ναι, έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα. Όπως άλλες έχουν επιδοτήσει τα δηληστήρια για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Άλλες μειώσανε τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Άλλες το ΦΠΑ.
0: Εμείς μοιράσαμε
1: ένα fuel pass 25 ευρώ το μήνα, το οποίο για μένα δεν λέει κάτι.
0: Η κυβέρνηση διατείνεται, κύριε Καρδούλα.
1: Είναι ψηφοδηρικό.
0: Κύριε Καρδούλα, η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν είναι ψηφοδηρικό και ότι προχωράει στο Fuel Pass για να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι όπως ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα επωφεληθούν όλοι. Ανάμεσα στους όλους, λέει η κυβέρνηση, είναι και εκείνοι που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Και υποστηρίζει και προσθέτει ότι οι πόροι που θα διατεθούν, προτιμώ να τους δώσω σε λιγότερους που έχουν όμως μεγαλύτερη ανάγκη από το να τους διοχετεύσω σε όλους που ανάμεσα στους όλους είναι και εκείνοι που δεν έχουν ανάγκη. Αυτό, ερώτηση, στέκει?
1: Βασικά δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Αυτό, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία όταν δίνεις κουπόνια, όταν δίνεις επιδόματα, όταν δίνεις δελτία. Αυτό μας παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα, κύριε Κώστα, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική αυτή.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω και μέχρι τα ελάχιστα όρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση, το ελάχιστο είναι τα 34 λεπτά νομίζω.
1: 34 λεπτά μπορούμε να το μειώσουμε μέχρι και 34 λεπτά.
0: Εμείς το λέω για τους ακροατές, κύριε Καρδούλα, το λέω για τους ακροατές, εμείς έχουμε πάει στο ανώτατο όριο. Εμείς έχουμε το διπλάσιο, πάνω το διπλάσιο. Από το πλαφόν που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε 70 λεπτά το λίτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη, ενώ το πλαφόν είναι 36 λεπτά. Άρα έχουμε 34 λεπτά περισσότερο αύξηση το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι σχεδόν 50% παραπάνω από το επιτρεπόμενο που μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο πετρέλαιο βέβαια ισχύει το άλλο, έχουμε 41 λεπτά το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εκεί μπορούμε να το μειώσουμε μέχρι 8 λεπτά. 20% περίπου.
0: Μιας και αναφέρεις στο πετρέλαιο κίνησης, το ίδιο ισχύει σε σχέση με την ονομαστική και αγοραστική τιμή, με την αγοραστική δύναμη και για το πετρέλαιο κίνησης, σωστά?
1: Στο πετρέλαιο κίνησης βέβαια σαν ονομαστική είμαστε χαμηλά, είμαστε 20η θέση, αλλά αν πάμε με την αγοραστική αξία βγαίνουμε πρώτοι πάλι.
0: Πάλι πρώτοι.
1: Δηλαδή ενώ έχουμε 1,88 μέση τιμή πριν δύο μέρες το πετρέλαιο κίνησης ένα λίτρο, με αγοραστική δύναμη βγαίνει 2,77.
0: Άρα ακόμη και στην πλεονεκτικότερη θέση που είμαστε έναντι άλλων κρατών, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το χαρούμε, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, να το εκμεταλλευτούμε.
1: Δεν το σηκώνουν τα εισοδήματά μας, κύριε Κώστα. Είναι χαμηλά τα εισοδήματα της Ελλάδας. Και επίσης αυτά που λέμε για επιδοτήσεις είναι θέμα τι προϋπολογισμό και τι λεφτά είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να διαθέσει για αυτά τα πράγματα.
0: Η επιδότηση στην πηγή, δηλαδή στο διελιστήριο, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κρατήσει τις τιμές ή θα το κρατήσει?
1: Αυτό το έχει κάνει η Μάλτα. Η Μάλτα έχει κρατήσει τις τιμές χρόνια τώρα, δεν το κάνει τώρα, χρόνια στην κρίση, αυτό τη δουλειά κάνει και επιδοτεί τα διελιστήρια και η τιμή είναι σταθερή.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας, κύριε Καρδούλα. Λίγο νωρίτερα, τις προηγούμενες μέρες δηλαδή, είχατε προχωρήσει και σε μια άλλη ανάλυση, για να αλλάξω το θέμα, μιας και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Τώρα αν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη, πάντως εντός των επόμενων 12 μηνών, δεν μπορεί να πάει αργότερα, σε λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Επομένως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά. Κάνατε μια ανάλυση σε σχέση με τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ανά κόμμα, ποια είναι η κατανομή των εδρών. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι εδώ προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την Κρήτη. Να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τι καταγράψατε καταρχάς στη δική σας δημοσκόπηση και πώς καταλήξατε σε συμπέρασμα?
1: Εγώ μία φορά στον χρόνο, τα δύο χρόνια, κάνω μία δικιά μου δημοσκόπηση, μία μέθοδο που χρησιμοποιώ με SMS προς κινητά τηλέφωνα βάσει δεδομένων δικιά μου. Και όποτε την κάνω, πέφτει μέσα αυτή η μέθοδος. Την έχω κάνει 15 μέχρι το 19 και είχε πέσει μέσα. Τώρα, κάνοντας την ίδια μέθοδο λοιπόν, από 25 με 29 Απριλίου, συνέλεξα 1250 απαντήσεις, έκανα στη συνέχεια στάθμιση αναλυτικά και ένα επάγγελμα, γιατί ζήτησα και αυτά τα στοιχεία, για να είναι πιο σταθερημένα τα πράγματα, και μου βγήκε η Νέα Δημοκρατία 23,5% και 582 έδρες πανελλαδικά, το Πασόκ 15% με 52 έδρες, κόμμα Καρισιανού 14,5% με 51 έδρες, κόμμα Τσίπρα 11% με 38 έδρες, Ελληνική Λύση 7% 24 έδρες, ΚΚΕ 6,5% 23 έδρες, Φωνή Λογικής 4,5% 16 έδρες και Πλαίσιο Ελευθερίας 4% 14 έδρες. Αυτά είναι τα 8 κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Και σύμφωνα λοιπόν με τα ποσοστά αυτά, έκανα μια προσομοίωση του εκλογικού νόμου αναεκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τα ποσοστά που είχε πιάσει το κάθε κόμμα αυτό το 2023. Και έτσι έκανα για όλη την Ελλάδα κατανομή βουλευτικών εδρών, αν θα είχαμε βέβαια εκλογές σήμερα ισχύει. Ναι. Είναι ένα καμπανάκι για πολλούς. Πρέπει να το λάβουν υπόψη, γιατί εκεί που νομίζω θα εκλεγούν δεν εκλέγουν. Τώρα στην Κρήτη, να πούμε λίγο τους ανανομώ.
0: Να ξεκινήσω το Ηράκλειο.
1: Η εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου. Εκεί βγάζει μία έδρα η Νέα Δημοκρατία, δύο το Πασόκ, μία το κόμμα Τσίπρα, μία Ελληνική Λύση, μία το ΚΚΕ, μία η Φωνή Λογικής και μία η Πλαίσια Ελευθερίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Μόνο το κόμμα δεν παίρνει από εκεί.
0: Με προλάβω, το κόμμα Καρισιανού δεν φαίνεται
1: να παίρνει. Δεν παίρνει έδρα εκεί. Αλλά την παίρνει στα Χανιά. Λοιπόν, στα Χανιά είναι το παράδοξο του εκλογικού νόμου που συμβαίνει σε πολλές τετραεδρικές περιφέρειες, γιατί στην ουσία ισχύει και η απλή αναλογική εδώ πέρα. Δεν πιάνει το πλαφόν η Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά λοιπόν έχουμε μία έδρα το Πασόκ, μία έδρα κόμμα Καρισιανού, μία έδρα το κόμμα Τσίπρα και μία έδρα το ΚΚΕ. Εδώ τι γίνεται λοιπόν,
0: η Νέα Δημοκρατία
1: δεν βγάζει έδρα, διότι δεν πιάνει το 25%
0: από τις τρεις έδρες, από τις τρεις έδρες που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία πάει στο 0.
1: Αν ισχύσουν αυτά τα ποσοστά και ο νόμος είναι ο ίδιος, αυτό φαίνεται, γιατί δεν συμβαίνει όμως στα Χανιά.
0: Ναι.
1: συμβαίνει σε πολλές τετραετικές όπως Πέλα, Δυτική Αττική, Κοζάνη και Τρίκαλα. Διότι εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει το 25% που είναι το μέτρο και να βγάλει έδρα με την πρώτη κατανόμη. Έχει 23 κάτι. Άρα, στην ουσία τι λέει ο εκλογικός νόμος, πιάνουμε τα κόμματα από το τέλος.
0: Αυτό ισχύει, συγγνώμη, αυτό ισχύει μόνο για τις τετραεδρικές.
1: Ναι, για πίσω σίγουρα για τις τετραεδρικές γίνεται αυτή η καραμπόλα, αυτή τη φορά. Λοιπόν, σε 5 τετραεδρικές φαίνεται αυτό το πράγμα. Αρχίζουμε από το τέλος, δίνουμε έδρες, τις παίρνουν διάμεσα τα άλλα κόμματα, φτάνει στην Δημοκρατία και δεν έχει να πάρει έδρα. Το λάβατε πώς γίνεται.
0: Και στα Χανιά λοιπόν έχουμε Πασόκ, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα,
1: κόμμα Τσίπρα και Κουκουέ.
0: Κουκουέ, μάλιστα. Πάμε στο Ρέθυμνο.
1: Ρέθυμνο έχουμε μία θέση, Ρέθυμνο και Λασίφη είναι τα ίδια, μία έδρα είναι η Δημοκρατία και μία έδρα το Πασόκ.
0: Που μένει ως έχει η κατάσταση δηλαδή
1: είναι
0: με σήμερα.
1: Διεδρικές.
0: Δεν αλλάζει ουσιαστικά. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγείστε, επαναλαμβάνουμε βάσει τη δική σας δημοσκόπησης, έχετε κάνει αυτή την κατανομή.
1: Και τα δύο κόμματα που είναι σίγουρα από Τσίπρα και Καλεσκιανού. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ακούγεται και έντονα το κόμμα του κ. Σαμάρα. Δεν ξέρω, ακούγεται πολύ έντονα ότι θα εντρυφθεί, θα το δούμε γι' αυτό. Ναι.
0: Αυτό θεωρείτε ότι εφόσον το κόμμα Σαμαρά προχωρήσει και πολύ περισσότερο εφόσον το κόμμα Σαμαρά μπει στη Βουλή, ποιο θα επηρεάσει?
1: Και Νέα Δημοκρατία κυρίως.
0: Άρα μπορούμε να δούμε και σε...
1: Τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί η Ελληνική Λύση, τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία κόμματα. Εκεί. Αλλά πιο πολύ νομίζω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Υπόθεση εργασίας, κύριε Καρδούλα. Αν υποθέσουμε ότι το κόμμα Σαμαρά μπαίνει οριακά με ένα 3,5% στη Βουλή.
1: Για παράδειγμα. Είναι 9 κόμματα στη Βουλή. 9 κόμματα.
0: Ναι, ναι. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο μπορεί να εκλέξει έδρα.
1: Ανάλογα πώς πάει τώρα έδρα στα μικρά κόμματα, ανάλογα με τα υπόλοιπα που έχουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ποια έχετε πολλά υπόλοιπα στη β' κατανομή, γιατί με την πρώτη έδρα, με την πρώτη κατανομή δεν βγάζει έδρα. Και θα ξυνομούμε τα υπόλοιπα και βγαίνουν
0: ανάλογα ερώτημα.
1: Με τι πηγαίνει σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
0: Επόμενο ερώτημα. Εάν την πάρει την έδρα, αν στο Ηράκλειο ή οπουδήποτε αλλού, την παίρνει από το πρώτο κόμμα?
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Πάμε, πιάνουμε το τελευταίο κόμμα, Σαμαράς. Αν βγάλει άδεια στο Ηράκλειο, πάμε το προηγούμενο, σύμφωνα με τα δικά μου τώρα, έτσι δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέση ελευθερίας. Τέλει. Έτσι, πάμε στο προηγούμενο, Φωνή Λογικής, Κουκουέ. Κάπου συμπληρώνονται οι έδρες όμως.
0: Ναι.
1: Και κάπου μπορεί το Πασόκ που έχει δει να βγάλει μία εδώ, από ό,τι βλέπω στο Ηράκλειο. Αν μπει και ο Σαμαράς, αν πάρει και ο Σαμαράς.
0: Άρα πιθανότερο να βλέπετε, δηλαδή αν μπει το κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το σενάριο στο Ηράκλειο να έχουν 6 κόμματα, πόσα, 7 κόμματα.
1: 9,
0: ναι, στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: 7 κόμματα βουλευτές.
1: Και 8 μπορεί να είναι.
0: Και 8 μπορεί
1: να είναι. Αν κάνει και ο Σαμαράς, μπορεί να είναι 8.
0: 8 κόμματα βουλευτές.
1: Βέβαια μέχρι τις εκλογές αυτά, ιδίως οι θέσεις 2, 3, 4, δηλαδή Καριστιανό, Τσίπρας και Πασόκ, θα παίζουν συνεχώς τα σκαμπανεβάσματα. Από ό,τι εκτιμώ,
0: ναι.
1: Γιατί είναι πολύ κοντά τώρα σύμφωνα με τη διάμεση και σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία που βγάλουν τώρα οι άλλες δημοσκοπίες που δεν δημοσιεύουν υπόθεσεις αυτά, περίπου το 2-3-4 θα αλλάζει συνεχώς.
0: Επόμενο ερώτημα, επειδή το Πασόκ έχει υψηλές δυνάμεις στο Ηράκλειο, εάν το Πασόκ είναι σε εθνικό επίπεδο, τρίτη ή τέταρτη θέση? Δηλαδή πίσω από Τσίπρα, Καριστιανού ενδεχομένως, είναι τρίτη-τέταρτη θέση. Αλλά στο Ηράκλειο παραμείνει πρώτη δύναμη. Είναι πιθανό να έχει δύο έδρες?
1: Ναι, σαν πρώτη δύναμη, για να είναι πρώτη δύναμη, θα έχει σίγουρα πάνω από 25%. Πρέπει μία έδρα με την πρώτη κατανομή. Οπότε, αν περισσέψουν έδρες από τη διαδικασία του προεκλογικού νόμου από το τέλος προς την αρχή, θα την πάρει.
0: Αν δηλαδή δεν μπει ένα.
1: Αν δεν περισσέψουν τα άλλα κόμματα, τα μικρά.
0: Γιατί
1: ένα κόμμα δηλαδή μικρό που βγάζει 12-15 έδρες,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να τα έχει πάρει ήδη σε άλλες περιοχές. Οπότε αν το πάμε εκεί, στο Ηράκλειο δεν έχει να πάρει. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Αυτό το παράδοξο του εκλογικού νόμου για τις τετραεδρικές εκλογικές περιφέρειες μπορεί να το δούμε να εκτελήσεται και σε άλλες περιφέρειες με διαφορετικό αριθμό εδρών?
1: Όχι, όχι. Κυρίως το παράδοξο εδώ με την απλή αναλογική συμβαίνει στις τετραεδρικές. Ενώ με την ενισχυμένη αναλογική, συνήθως οι τετραεδρικές πάνε 3-1, 3-1, 2-1, 1, το πρώτο κόμμα δηλαδή. Ενώ. 2-1-1-3-1 πανεσυνήθως. Αλλά όταν ισχύσει, άμα δούμε και τι ισχύσε τον Μάιο του 23 στις τετραεδρικές που είχαμε και τότε από την αναλογική, θα το δει πιστός.
0: Το γεγονός ότι στη δημοσκόπηση τη δική σας δίνετε τη Νέα Δημοκρατία τόσο χαμηλά, 23,5.
1: Όσο βγήκε κύριε Πόλη.
0: Ναι. Δεν λέω. Προς Θεού, όχι. Μπορεί να ακούσει και λίγο. Να ακούσει και λίγο ύποπτα αυτό που είπα. Το διορθώνω. Το γεγονός λοιπόν ότι η δημοσκόπηση σας καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5%. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί πολύ υψηλότερα ή ακόμη και χαμηλότερα, ή θεωρείτε ότι από την τάση που υπάρχει είναι εκεί που θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στο τέλος?
1: Εγώ εκτιμώ ότι αν τελικά ιδρυθεί και το κόμμα Σαμαρά, θα είναι εκεί. Εγώ δίνω στη δικιά μου δημοσκόπηση, ναι, επειδή πάντα δουλεύω με στατιστική, δίνω εύρος. Δεν δίνω ποτέ τώρα το μέσο όρο, σας είπα να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από 21% έως 26% η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με το σφάλμα της έρευνας.
0: Το 21-26 είναι με Σαμαρά ή χωρίς Σαμαρά?
1: Χωρίς Σαμαρά. Τώρα, αν μπει ο Σαμαράς, θα πέφτει λίγο αυτό, οπότε μπορεί να καθίσει λίγο παρακάτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Βέβαια είναι και οι παροχές που θα κάνει. Ακούγεται τώρα στην έκθεση, θα κάνει παροχές 3 εκατομμυρίων.
0: 3 δισεκατομμυρίων.
1: 3 δις ευρώ. Τώρα, πού θα πάνε αυτά, αν πιάσουν τόπο, γιατί κυρίως ο Έλληνας πιστεύω θα ψηφίσει και πιο πολύ λόγω της ακρίβειας και με την τσέπη του. Δεν ψηφίζει για το λογικά πλέον.
0: Εδώ, όταν δεν ήταν το μείζον θέμα η ακρίβεια, πάλι με την τσέπη του ψήφιζε. Επομένως, γιατί τώρα να αλλάξει, ίσως θα είναι και πιο πολύ πιο.
1: Αυτό λέω. Η ακρίβεια είναι το προστέμον θέμα των πολιτών. Κατά 80% πιστεύω εγώ και τα 20% είναι σκάνδαλα, το ένα, το άλλο, τα διάφορα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρδούλα, σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συνομιλία και τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρδούλας, ο στατιστικολόγος. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και οι δύο έρευνες που έχει κάνει. Και για τις τιμές των καυσίμων, μας περιέγραψε την άλλη μισή αλήθεια για την τιμή της βενζίνης. Πώς, για παράδειγμα, όταν εμείς βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά, εκείνη τη στιγμή εμείς πληρώνουμε, στην απόδειξη 2 ευρώ και 8 λεπτά φαίνεται, ναι. Αλλά εμείς πληρώνουμε, ματώνουμε κατά 3 ευρώ και 60 λεπτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο αντίστοιχο είναι και με το πετρέλαιο κίνησης. Παρότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι ανάμεσα στις φθηνότερες στην Ευρώπη, όταν τελικά το πληρώνουμε, η ζημιά που μας έχει προκαλέσει στο 1,88 που είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι 2 ευρώ και 60 λεπτά. Η ζημιά που μας έχει προκαλέσει. Αντίστοιχα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έρευνα που έχει κάνει για την κατανομή των εδρών, καταδεικνύοντας και αυτό το οξύμορο, το παράδοξο μάλλον, του εκλογικού νόμου, να εμφανίζονται εκλογικές περιφέρειες στις οποίες το πρώτο κόμμα δεν θα εκλέγει βουλευτή. Μία από αυτές πιθανόν να είναι τα Χανιά. Και επειδή ο κύριος Καρδούλας αναφέρθηκε στα σενάρια που έχουν διακινηθεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή κατά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, για τις παροχές στις οποίες θα προχωρήσει, σενάρια που έχουν δίνει το φως της δημοσιότητας για παροχές έως και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, να πούμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, το έχουμε πει σαν υπό το χρόνο, ότι το 2003, το Σεπτέμβριο του 2003, ο Κώστας Σιμίτης, στη σκιά πολλών σκανδάλων στα οποία έχει βυθιστεί η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που φαινόταν σε αποδρομή, μοίρασε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό για την εποχή ήταν τεράστιο. Πολύ μεγαλύτερο από τα 3 δις που διακινείται ότι μπορεί να μοιράσει η σημερινή κυβέρνηση στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης αυτό το Σεπτέμβριο. Πριν από 23 χρόνια, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά το Σεπτέμβριο, προσέξτε, του 2003. Το Γενάρη του 2004, 4 μήνες μετά. Έτρεχε στην 8 Αναγνωστοπούλου ο Γιώργος Παπανδρέου με υδρωμένες, μια για υδρωμένες φανέλες, με υδρωμένο πουκάμισο να πάρει το δαχτυλίδι από το Σιμίτι, μπα σώσουν το Πασόκ. Όχι να σώσουν το Πασόκ για να διατηρηθεί στην κυβέρνηση, να σώσουν το Πασόκ από ολική εξαφάνιση. Αυτά σε 4 μήνες μέσα. Αυτό τα λέμε έτσι για την ιστορία, όχι καν λόγο. Την ιστορία. Κάμε συσχετισμού προ Θεού. Έτσι γιατί η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται, αλλά μην φτάξει. Είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε κάποια κομμάτια της. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

επιστροφή, το είπε και το έκανε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για νέους ηλικίας 18 ετών και κάτω.

Επίσης, ο κύριος Χρυσογοίδης ανακοίνωσε ότι θα νομοθετηθεί υποχρεωτική ασφάλισή τους και ταυτόχρονα κάλεσε τους Δήμους να λάβουν μέτρα για το θέμα της άναρχης στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους. Έτσι λοιπόν, για όλα τα πατινιά που θα κυκλοφορούν και η νόμιμη χρήση τους θα αφορά μόνο για ηλικίες 18 ετών και άνω, θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης με στόχο την κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Η ίδια ρυθμίση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια, εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι δίνεται δυνατότητα σε αυτά τα οχήματα, τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, θα συμπεριλάβω εγώ, να κυκλοφορούν ως απλά ποδήλατα, ενώ γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι οι δυνατότητες τους δεν είναι εκείνες που αρχικώς περιγράφονταν και είχαν παραχθεί αυτά τα μέσα. Δηλαδή, αρχικώς τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούσαν να αναπτύξουν μικρές ταχύτητες. Το ίδιο, πολύ περισσότερο το ίδιο, αφορά και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πλέον, και τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες. Όσο λοιπόν εξακολουθούμε να τα έχουμε συμπεριλάβει στις ρυθμίσεις που αφορούν ουσιαστικά τα απλά ποδήλατα, ενώ επαναλαμβάνω γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες 40 και 50 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Το χειρότερο όμως είναι ότι σε περίπτωση ζημιάς το θύμα μένει εντελώς ακάλυτο. Το υπηκουρικό κεφάλαιο δεν αποζημιώνει, καθώς το ποδήλατο δεν θεωρείται αυτοκίνητο, και έτσι ο υπαίτιος δεν έχει προσωπική περιουσία, αν ο υπαίτιος μάλλον δεν έχει προσωπική περιουσία, ο παθόν, πεζός ή οδηγός δεν έχει σημασία, μένει με τη ζημιά στο χέρι, μετατρέποντας κάθε σύγκρουση σε ένα δικαστικό για τον ίδιο Γκολγοθά. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.

Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή τη χώρα να ψηφίζεις στα 17, αλλά να είσαι ανώριμος να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι. Και για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι σε αυτή τη χώρα κινούμαστε στη λογική της επικοινωνίας. Και ταυτόχρονα στη λογική του πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Μέχρι σήμερα πλήρης αναρχία, πλήρης ασυνδοσία, καθένας έκανε ό,τι ήθελε, πατίνια κυκλοφορούσαν πέρα πόδε, από τον οποιοδήποτε χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία κρίση, χωρίς καμία κατάρτιση οδηγική, χωρίς να ξέρει καν να διαβάσει το στοιχειώδες σήμα που λέγεται stop. Και από αυτό το σημείο φτάσαμε στο σημείο ότι αφού όλα αυτά συμβαίνουν, τι κάνουμε, το απαγορεύουμε και έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Αντί να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα, για παράδειγμα λέω, μία εκδοχή θα μπορούσε να είναι αυτή, σκέψη. Να φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα που να μπορεί να το πάρει κάποιος που θα έχει συμπληρώσει τα 16, τα 15 του έτη με συνένεση γονέα και αφού περάσει σήματα και τεστ οδήγησης, σε πολλές χώρες η οδήγηση είναι πάνω από τα 15 έτη, με δίπλωμα κανονικά αυτοκίνητου. Εγώ δεν λέω για αυτοκίνητο. Εδώ γιατί είμαστε λίγο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν το έχουμε. Είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά και για τα ποδήλατα ακόμη, τα απλά, τα παραδοσιακά ποδήλατα, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση στα σχολεία. Καμία μα καμία εκπαίδευση. Τουλάχιστον να μπαίνουμε στη διαδικασία σε μια, από μια ηλικία και μετά, 14-15 ετών, όποιος θέλει να οδηγεί ποδήλατο θα πρέπει να είναι κατερτισμένος. Περνάει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. 2-3 Σαββατοκύριακα, ρε παιδάκι μου. Σεμινάρια έστω. Να παίρνει μια βεβαίωση ότι ξέρεις. Κάλυψα τα βασικά. Μου είπαν τα βασικά για να οδηγήσω ένα ποδήλατο. Επαναλαμβάνω, ούτε καν ηλεκτρικό. Απλό παραδοσιακό ποδήλατο. Κάτι επειδή σαν τα παλιά διπλώματα για τα πενταράκια που έδινε η τροχέα τότε. Μάστε. Και φυσικά, κράνος και ασφάλιση όταν το οδηγείς. Ακόμη και το ποδήλατο, το απλό ποδήλατο. Γιατί και το απλό ποδήλατο μπορεί να συμμετέχει, να προκαλέσει ενδεχομένως

Και καλά θα κάνουμε να μαζέψουν οι Δήμοι τα πατίνια που τα πετάνε στα πεζοδρόμια και είναι άναρχα παρατημένα σε κοινόχρηστους χώρους. Τα αυτοκίνητα που παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια ή διπλοπαρκάρουν ακόμη και δίπλα σε αστυνομικά τμήματα, γιατί τα κοιτάμε και δεν τα μαζεύουμε? Γιατί δεν υπάρχουν γερανοί να μαζέψουν? Να σου πω όπως φύγουν τα γάλατα μετά. Γιατί είναι άλλο να πάρεις την κλίση και άλλο να ψάχνεις το αυτοκίνητο σου στη μάντρα που σου έχουν πάρει και τις πινακίδες. Και καλείς να πληρώσεις και το κόστος στο μεταφορικό. Σου το βεβαιώνω αυτό μαζί με το πρόστιμο. Σκέφτεσαι διπλά, τρίδιπλά. Την παρανομία θα τη σκεφτείς 10 φορές παραπάνω.

Όλα αυτά όμως απαιτούν σχέδιο. Απαιτούν κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Και σίγουρα δεν απαιτούν πολιτική επικοινωνίας. Πρωτοβουλίες που χαράσονται και λαμβάνονται απλά και μόνο με τα δελτία ειδήσεων και την επικαιρότητα. Γιατί ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υπόθεση με τα ηλεκτρικά πατίνια προέκυψε, μάλλον η νομοθετική πρόθεση της κυβέρνησης προέκυψε, αφού ουσιαστικά το θέμα το είχαν σπαμάρει, να μιλήσουμε εκεί με όρους πιο σύγχρονους, τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε μέρα. Προφανώς από ατυχήματα που είχαν συμπέσει σε ένα πυκνόχρονικο διάστημα να δουν το φως δημοσιότητας. Και μετά ξαφνικά, τσουπ, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και καινούργιο νομοσχέδιο επί του θέματος. Αναλογιστείτε. Αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 6-7 χρόνια πόσες φορές έχει νομοθετήσει βάσει της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες πλέον, δεν είναι υπερβολή. Είναι δεκάδες οι φορές που έχει λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες εξαιτίας των δελτίων ειδήσεων. Δηλαδή εξαιτίας επικαιρότητας. Άρα εξαιτίας επικοινωνίας. Παίζει ένα θέμα πολύ, υπάρχει ενδιαφέρον, γίνεται συζήτηση. Α, πάμε να νομοθετήσουμε. Προσέξτε τώρα, από τις δεκάδες φορές που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, όπως και για την περίπτωση που μας εξηγούσε χθες η συγκοινωνιολόγος κυρία Μαρία Σίτη για τα ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ανανεώθηκε και αναπροσαρμόστηκε το 2025 είναι απολύτως ξεκάθαρος για το τι προβλέπεται με τα πατίνια. Ποιοι μπορούν να τα οδηγούν και ποιοι όχι. Και εμείς ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε, έτσι έχουμε ξεχυλώσει σε χιλιάδες νόμους, να προσθέσουμε μία ακόμη νομοθετική ρύθμιση. Απλά για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Αντί να εφαρμόσουμε το ήδη υφιστάνομαι ένα νομικό πλαίσιο. Αδυνατούμε να το εφαρμόσουμε και τι κάνουμε? Ανακοινώνουμε νέους νόμους. Τους οποίους επίσης δεν θα μπορούμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Και το πρόβλημα φυσικά διαιωνίζεται. Πάμε διακοπή μου και να σας επιστρέφω.

0: μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με πρωτογενή τομέα, μιας και χθες είχα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η αλήθεια είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης, που είναι από τις πρώτες περιφέρειες, μπορεί να είναι και η πρώτη σε όλη τη χώρα, που ανοίγει την συζήτηση, δημόσια συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με την νέα περίοδο, την νέα ΚΑΠ, δηλαδή μετά το 2027, προκειμένου να προετοιμαστούν και οι αγρότες, παραγωγοί, αλλά φυσικά και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μια προγραμματική περίοδο για την αγροτική πολιτική την επόμενη εξαετία, εφταετία, που δεν θα είναι από τις εύκολες περιόδους, με το δεδομένο ότι θα είναι λιγότερα τα χρήματα που θα κατανεμηθούν για την Ελλάδα. Βάλτε τώρα σε αυτό το κάδρο τις αριθμίες που έχουν παρουσιαστεί σε εσωτερικό επίπεδο με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και κατανομή των επιδοτήσεων, τον ΠΚΠ, δηλαδή με τα όσα έχουν συμβεί, με το δεδομένο επίσης ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετάβαση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, το σχέδιο δηλαδή, το Plan B που εφάρμοσε η κυβέρνηση. Υπάρχει και καταρχήν έγκριση, η τελική απόφαση θα δοθεί το Σεπτέμβριο, και ενώ εκκρεμούν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν για τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Επομένως, πριν συζητάμε για κουτσουρεμένες επιδοτήσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ενδεχομένως να βρεθούμε θεατές, ας ελπίσουμε πως δεν θα βρεθούμε, στην κατάληξη αυτής της προγραμματικής περίοδου για περικοπές που θα στοιχήσουν σε σχέση με την λειτουργία του ΟΠΚΠ. Χθες στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ανάμεσά τους και ο υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας, ο κ. Νίκος Μπουνάκης, ο διεθνής σύμβουλος της εταιρείας Proactive, με έντονη δραστηριότητα, πολυετή παρουσία στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Κ. Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τελικά, είναι τόσο μαύρα τα πράγματα για την επόμενη περίοδο ή εμείς είμαστε υπερβολικοί?
1: Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι ούτε μαύρα ούτε άσπρα.
0: Α, είναι γκρι.
1: Εξαρτάται κάθε φορά από το πώς κινούμαστε και τι κάνουμε εμείς. Εμείς εννοώ σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επειδή χρησιμοποιούμε όμως πολλές λέξεις που σε εμάς, ας πούμε, ασχολούμαστε επιστημονικά και επαγγελματικά με τον χώρο, σε εσάς τους δημοσιογράφους μπορεί να είναι γνωστές, αλλά ο κόσμος ακούει, ας πούμε, οι ακροατές μας ακούνε ΚΑΠ, να εξηγήσουμε ότι είναι η κοινή αγροτική πολιτική που ξεκίνησε το 1962, δημιούργησε ένα πλούτο τεράστιο στον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χρηματοδότησε δράσεις για την παραγωγή των τροφίμων και δημιούργησε μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία είναι η πλέον παραγωγική στον τομέα της αγροδιατροφής. Επειδή όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα πλέον, απορροφούσε παλιότερα το 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σήμερα, ακόμα και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχε πέσει στο 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες πιέσεις, γιατί υπάρχουν και πολλά ζητήματα νέα που προέκυψαν, όπως είναι τα ζητήματα της άμυνας, που θα πρέπει να απορροφήσουν πόρους που δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Όπως είπατε πολύ σωστά, η πρόταση που υπάρχει μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι για μείωση του προϋπολογισμού για τη κοινή αγροτική πολιτική. Δεν έχει κλείσει το θέμα, γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Το θέμα θα κλείσει, δεν ξέρω κατά πόσο θετικό ή αρνητικό αυτό, με την ελληνική προεδρία. Τότε δηλαδή θα αποφασιστεί ο τελικός προϋπολογισμός. Αυτό όμως που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους...
0: Άρα μετά τον Ιούλιο μας λέτε.
1: Ναι. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους είναι το εξής. Στο ίδιο παρελθόν υπήρχαν κάποιες διαδικασίες διαβούλευσης κτλ. Που δηλαδή μπορούσαν να καλεστούν οι αρμόδιοι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταθέσουν κάποιες απόψεις και προτάσεις. Και το Υπουργείο κάθε φορά, τα Υπουργεία κατέληγαν στο τελικό σχέδιο που τις περισσότερες φορές δεν λάμβανε υπόψη του αυτές τις προτάσεις, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση. Αυτή τη φορά μιλάμε, συζητάει, είναι υποχρεωτικό σε τέτοιο βαθμό που αν δεν υπάρξει δεν θα γίνει, δεν θα γίνει δεκτή η πρόταση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να υπάρξει η λεγόμενη εταιρική σχέση των περιφερειών. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καταθέσει το δικό της σχέδιο για το πώς σκέφτεται την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής, το οποίο σχέδιο θα έχει προέλθει από συζητήσεις που θα γίνουν, κρατώντας πρακτικό που θα καταγράφονται οι απόψεις και οι απόψεις αυτές, αν απορρίπτονται ή αν δέχονται, θα πρέπει να έχουν μια τεκμηρίωση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται, τους δήμους. Γιατί νομίζουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική χρηματοδοτεί, ας πούμε, έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις άμεσες ενισχύσεις ή έχουμε στο μυαλό μας τις ενισχύσεις των σχεδίων βελτίωσης, των επενδυτικών σχεδίων για τους παραγωγούς. Δεν χρηματοδοτεί η ΚΑΠ, χρηματοδοτεί και όλα τα έργα που γίνονται στην ενδοχώρα. Είτε αυτό είναι η ανάπλαση μιας πλατείας που βοηθά στη βελτίωση του επίπεδου της ζωής, είτε η ασφαλτόστρωση ή η διάνοιξη ενός αγροτικού δρόμου, είτε οι λιμνοδεξαμενές, είτε τα μικρά φράγματα, δηλαδή έργα και υποδομές που είναι απαραίτητα στην Ήπεθρο, αφενός για να κρατήσουμε τον πληθυσμό βελτιώντας το επίπεδο ζωής, αφετέρου για να δημιουργούν υποδομές που θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί ο τομέας και οι καλλιέργειες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πάρουμε για τους παραγωγούς, όπως ξέρουμε τις άμεσες ενισχύσεις, είναι και όλο αυτό το επενδυτικό πακέτο, που εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δημιουργείται ένα άλλο ταμείο, το οποίο είναι σαν το ταμείο ανάκαμψης, να σκεφτούμε κάτι, του οποίου εκεί οι πόροι, το 10% υποτίθεται, θα πηγαίνουν προς την ενδοχώρα και προς αυτές τις δράσεις. Αυτό δεν είναι, όλοι οι φορείς, όσοι γνωρίζουμε τα ζητήματα, αλλά και όλοι οι φορείς των αγροτών και των περιφερειών, το έχουν απορρίψει ως πρόταση, γιατί δεν θα είναι ξεκάθαρο τελικά και τα προγράμματα θα είναι αποκλειστικά. Οπότε μπορεί άλλοι τομείς της οικονομίας με καλύτερη οργάνωση και περισσότερα, να το πούμε πιο απλά, περισσότερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους οι οποίοι δεν θα πάνε δεν θα πάνε για την ανάπτυξη της
0: σαν πραγματικά. Φιλοσοφία, καταλαβαίνω πως το τοποθετείτε, αλλά σαν φιλοσοφία δεν το βρίσκω λαδασμένο. Δηλαδή ένα μέρος των πόρων, γιατί ουσιαστικά θα επιστρέψει ξανά στους αγρότες. Γιατί οι αγρότες κατεξοχήν μένουν σε αυτές τις περιοχές, έτσι, στους παραγωγούς.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν θα είναι ξεκάθαρος ο προϋπολογισμός. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, δεν έχουμε και όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι αυτό που εξυπηρετούσε αυτή την περίοδο, ήταν ότι οι δύο πυλώνες που υπήρχαν στην κοινή πολιτική.
0: Να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Ναι. Μήπως η διαφωνία και η αντίδραση έγινε στο γεγονός ότι αυτό το 10% θα φύγει από μία πίτα που είναι πολύ συγκεκριμένη. Μία πίτα που μέχρι πρότινος όλοι διοχετεύονταν σε επιδοτήσεις. Μήπως αυτό το 10%. Σε επιδοτήσεις παντός
1: ήδους. Εγώ ήταν στα επενδυτικά έργα, όχι σε επιδοτήσεις.
0: Ωραία. Μήπως με επιδοτούμενα επενδυτικά έργα, αυτό λέω.
1: Μα πάλι επιδοτούμενα θα είναι.
0: Προφανώς. Μήπως λοιπόν...
1: Και εδώ υπάρχει ένας άλλος κινδυνός, να το πούμε και αυτόν, γιατί οι βόρειες χώρες πιέζουν αυτό το ταμείο να ενισχύεται και με τη λεγόμενη εθνική συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει και η χώρα να συμβάλλει σημαντικά. Κάτι που για τα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας μας αυτή την περίοδο δεν είναι...
0: Γιατί καλά πάμε. Η κυβέρνηση λέει ότι πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Διαφωνείτε.
1: Εντάξει, αλλά επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι λόγω του ότι η χώρα είναι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν έχουμε φύγει ακόμα αυτά τα προγράμματα που ξέραμε παλιά. Τα λεγόμενα μνημόνια που λέγαμε. Δεν έχει η χώρα, είναι σε πρόγραμμα ακόμα. δεν έχουμε αποπληρώσει το μέχρι το... και θα είναι για αρκετά χρόνια ακόμα, δεν κάνω λάθος, μέχρι το 32. Ανεξάρτητα αν πηγαίνουμε καλά, τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αυτή την κάνουμε άλλη φορά. Γιατί δυστυχώς, μια που το ανοίξω το θέμα, ένας δείχτης ο οποίος δείχνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Και το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα αυξάνεται. Δηλαδή οι εισαγωγές μας, οι εισαγωγές αυξάνονται σε σχέση με τις εξαγωγές και δημιουργεί έλλειμμα, που σημαίνει ότι η οικονομία δεν έχει ανταγωνιστικότητα.
0: Συνοψίζοντας, κύριε Μπουνάκη, και τα συμπεράσματα χθες στα οποία οδηγηθήκατε και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι ομιλητές, για το 2028 και μετά, τι θα πρέπει να περιμένουν οι αγρότες και πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν?
1: Ναι, οι αγρότες θα πρέπει, επειδή δεν έχει ακόμα λήξει κάτι, θα πρέπει η περιφέρεια μας εδώ, ευτυχώς που ξεκίνησε πρώτη, γιατί αν περιμένουμε από το πότε θα ξεκινήσει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος τις διαβουλεύσεις, θα ξεκινήσει λίγο πριν τελειώσει η προθεσμία. Χθες ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξε μια πρώτη ενημέρωση, από ό,τι έχουμε μάθει όλοι οι φορείς να θα γίνουν επιτροπές στην περιφέρεια Κρήτης με τους, για τη ζωική παραγωγή, τη φυτική παραγωγή, για την αμπελουργία, για τα χειμερικά, για όλους τους τομείς, ούτως ώστε να κατατεθούν προτάσεις τεκμηριωμένες επιστημονικά, όμως με νούμερα και αριθμούς, έτσι, όχι θεωρίες στον αέρα, για το πού θέλουμε το ύψος του προϋπολογισμού που πρέπει να διεκδικήσουμε ως περιφέρεια Κρήτης. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια από τις άμεσες ενισχύσεις η περιφέρεια Κρήτης χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή έχουμε χάσει περίπου μια δεκαετία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα το ξέρουμε αυτό, γιατί νομίζουν υπήρχε μια φιλολογική.
0: Χάνει 100 εκατομμύρια, η Κρήτη, ξαναπείτε το,
1: το
0: χρόνο.
1: Από τις άμεσες ενισχύσεις. Να σας πω ότι
0: πώς το χάνει αυτό.
1: Έως το 2014, 120.000 περίπου δικαιούχοι επιδοτήσεων στην Κρήτη λάβαναν 300 εκατομμύρια 103.000 ευρώ και 618 ευρώ, σας λέω ακριβή νούμερα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν δίνει πλέον στοιχεία για την κατανομή των επιδοτήσεων, αλλά από υπολογισμούς που έχουν γίνει, βάσει τα λοιπά, οι επιδοτήσεις ανάλογα με τη χρονιά και τα λοιπά παίζουν από 200 με 230 εκατομμύρια το έτος. Οπότε αν τα βάλουμε κάτω όλη αυτή την περίοδο, χάνοντας περίπου 80 με 100 χιλιάδες το έτος.
0: 80 με 100 εκατομμύρια το έτος, λέτε.
1: 80 με 100 εκατομμύρια, συγγνώμη, το έτος. Η Κρήτη έχει χάσει από άμεσες ενισχύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Που έχει πάει σε άλλες περιοχές, γιατί άλλαξε η κοινή αγροτική πολιτική. Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων. Μην πούμε τώρα σε ένα τεχνικό θέμα, το οποίο ήταν εις βάρος των δενδροδών καλλιεργειών, που έχουμε εμείς κάτι κυριολόγο εδώ, αμπέλι, ελιά κτλ. Και υπέρ των αρωτριών καλλιεργειών.
0: Με τη νέα ΚΑΠ, με τη νέα ΚΑΠ, αυτό μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να,
1: με τη νέα, όλα μπορούν να ανατραπούν, αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Εξαρτάται από τη χώρα, δηλαδή εξαρτάται από τις προτάσεις που θα γίνουν από τις περιφέρειες και μετά από το τελικό σχέδιο που θα καταθέσει η χώρα. Για το πώς, γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσες ενισχύσεις, κάποιες καλλιέργειες ενισχυθήκανε και με τις λεγόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις, παραδείγματος χάρη, που καμία καλλιέργεια φυτικής παραγωγής Κρήτης δεν έχει μπει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Που είναι άμεσες, παίρνουμε, ας πούμε, 30 ευρώ στο στρέμμα η ελιά, 25-30 ευρώ. Ναι, αλλά κάποιες καλλιέργειες παίρνουν άλλα 25 ευρώ. Επειδή συνδέουν την παραγωγή με την παραγωγή, αυτό λέει συνδεδεμένης. Παίρνουν κάποια άλλη έξτρα επιδότηση λόγω κάποιων οικολογικών σχημάτων που κάνουν κτλ. Δεν υπάρχουν εργαλεία για να αυξήσεις την επιδότηση. Αυτό δεν έγινε στις καλλιέργειες της Δενδρώδης, πολλές εργοδομίες στην Κρήτη. Το άλλο που θέλω να πω σημαντικό είναι ότι επειδή έχουμε μια στριβλή εικόνα, παρόλο που μειώνονται, έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 20% περίπου και η καλλιεργήσιμη γη γόνιμη στην Κρήτη και ο κόσμος που ασχολείται με το αγροτικό τομέα, με το αγροτικό επάγγελμα, το 2023-2024 ήμασταν τρίτη περιφέρεια σε εισόδημα του πρωτογενή τομέα με ένα δισεκατομμύριο 770 εκατομμύρια. Πάνω από εμάς είναι μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι περιοχές με τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες. Δηλαδή θέλω να πω εδώ ότι η Κρήτη ακόμα, αν σκεφτούμε ότι από τον τουρισμό έρχονται στο νησί, ήταν το ισόμενο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι υποτίθεται τη βαριά μας βιομηχανία, και τον αγροτικό τομέα τον έχουμε αφήσει και τον έχουμε... βάζοντας τη μεταποίηση, την υπεραξία που δίνει η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, σίγουρα το 1,7 μπορεί να γίνει 2,5, δηλαδή να φτάσουμε στο επίπεδο ότι εισπράττουμε από τον τουρισμό, να εισπράττουμε για τον αγροτικό τομέα, τον οποίο τον έχουμε εγκαταλείψει όμως. Αυτή θέλω να πω με αυτό, ότι η αγροτική οικονομία του νησιού έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Το 0,5% των εκτάσεων στην Κρήτη, που είναι καλλιέργειες θερμοκηπίων, δίνει το χρόνο 500 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το 50% της φυτικής παραγωγής του νησιού, των εισόδων από τη φυτική παραγωγή. Αυτό είναι μια τάση που πρέπει να εξελιχθεί. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Την πρότασή μου που...
0: Αυτό πάει γραμμικά, δηλαδή αν γίνει 1% θα πάμε στο 1 δις.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς θα πάμε στο 1 δις αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε σωστή άρδευση στα 35 εκατομμύρια ελαιόδεντρα που έχουμε στο νησί. Αν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε σωστά, να εξασφαλίσουμε νερό με μικρά.
0: Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, λέτε. Με τις, ναι.
1: Βέβαια, ναι. Θα εξασφαλίσουμε. Δηλαδή, υπάρχει υποδομή. Η Κρήτη μπορεί να δώσει άνετα 3 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε το 10 με 15%. Δηλαδή, η Κρήτη 10 με 15% της εθνικής. Του εθνικού τζίρου, να το πούμε έτσι, του αγροτικού τομέα.
0: Το οποίο είναι σε αξία
1: 15 δις περίπου.
0: 15 δις.
1: Και λέτε, όλη χώρα.
0: Και λέτε ότι αυτό
1: 15 δις.
0: Και λέτε ότι αυτό το 15 δις μπορεί να διαμορφωθεί αν υπάρξουν αυτές τις προϋποθέσεις.
1: Όχι, αυτό το 15 δις είναι η αξία που δίνει ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Στο ΑΕΠ της χώρας. 15 δις που είναι σημαντικό,
0: σωστά.
1: Δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Με δεδομένο ότι αυτά είναι χρήματα που κυρίως στηρίζουν την ευρωχώρα. 15 δις. Λέω ότι η Κρήτη μπορεί, αν γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, αυξηθούν συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι οι επιτραπέζιες, τα φύλλα, δηλαδή οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τα κυπευτικά μας κτλ. Καλλιέργειες οι οποίες δίνουν υπεραξία, δίνουν μεγάλη απόδοση στο στρέμα, αναστρέμα καλλιέργειας. Γιατί μπορούμε σε μικρές εκτάσεις να παράγουμε μεγάλες υπεραξίες. Όταν, παραδείγματος χάρη, σε άλλες καλλιέργειες δίνουν 50 και 100 ευρώ το στρέμα εισόδημα, οι αρρωτρίες με καλλιέργειες, και αν δεν επιδοτηθούν δεν επιβιώνουν. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα, αν ξαναλύσουμε το ζήτημα του νερού, γιατί χωρίς σωστή χρήση, χωρίς επάρκεια και σωστή χρήση του νερού, δεν μπορούμε να αυξήσουμε την καλλιέργεια, αλλά και να εξυγχρονίσουμε τις θερμοκηπιακές μας καλλιέργειες με συστήματα υδροπονίας κτλ. Είναι μεγάλη ζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι. Η Κρήτη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να γίνει η αγροτοδιατροφική ακμομηχανή της χώρας.
0: Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι βέβαιο ότι θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε και εκείνος από την πλευρά του ως υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα.

επειδή είναι ένα θέμα που θα παίξει πολύ έντονα και εδώ στην Κρήτη, έστω και στο τέλος της εκπομπής, και μιλούσαμε για τον πρωτογενή τομέα και κάναμε και κάποιες παραπομπές στον τουρισμό, όπου θα μπορούσαν να συνεργήσουν οι δύο αυτοί τομείς. Να δώσουμε και την είδηση που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά φαίνεται θα παρασύρει και την Κρήτη. Μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες αεροπορικές δυνάμεις, low cost αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair, με σχετική της ανακοίνωση, γνωστοποίησε και επίσημα το οριστικό κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ανακοινώνει μείωση της χωρητικότητας του Ελευθέριος Βενιζέλος για το χειμώνα του 2026. Η απόφασή της για το αεροδρόμιο της Αθήνας θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Και κρατήστε τώρα αυτό. Η Ryanair ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή της από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Συνολικά, η αεροπορική εταιρεία τερματίζει 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 26, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Ryanair κατηγορεί για αυτή την απόφαση την Fraport, για την αρνητική εξέλιξη δηλαδή, αναφέροντας πως η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport στη χώρα. Όταν δίναμε τα αεροδρόμια και τα λέγαμε, ήμασταν εμείς οι μην πω τώρα τι, ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα μονοπόλιο και ό,τι θέλει η Fraport θα κάνει, με αποτέλεσμα να αυξάνει τις τιμές και αντί να λειτουργεί υποτίθεται ο ανταγωνισμός, εμείς να γινόμαστε μη ανταγωνιστικοί γιατί θα ακριβαίνουν τα αεροδρόμια. Αυτά εννοούσαμε. Τρεχάτε τώρα να παρακαλάτε την κάθε Ryanair να επιστρέψει πίσω.

Και δεν είναι μόνο ότι φεύγει και από Ηράκλειο Χανιά, είναι ότι και οι Ηρακλειώτες, Χανιώτες, Ρεθυμιώτες, Λασιθιώτες που έπαιρναν ανταποκρίσεις για να πάνε κάπου αλλού μέσω Θεσσαλονίκης, γιατί έβρισκαν φτηνότερο εισιτήριο, παρακαλώ, μέσω της Ryanair, δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα. Επίσης, το γεγονός ότι μειώνεται τα δρομολόγια από την Αθήνα είναι ένας ακόμη δείκτης ότι περιορίζεται η δυνατότητα φτηνών εισιτηρίων για τους Έλληνες, δι για τους κριτικούς για το εξωτερικό. Έτσι γίνονται ακριβότερες οι μεταφορές. Αυτά είναι τα μονοπόλια. Και με τίτλο «Λυπούμαστε, αλλά φταίει η Fraport», η Ryanair κούνησε μαντήλι, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο δίκτυο δρομολογίων της στη χώρα, διατηρώντας φυσικά τη σχέση της με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με σαφέστατη μείωση της επιβατικής κίνησης, αφού θα μειωθούν τα δρομολόγια και από το Ελευθέριος Βενιζέλος, μία μείωση απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Σημαίνει 700.000 ήταν περίπου, είναι περίπου η επιβατική κίνηση της Ryanair στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για 45, αν το έχω προηγήσει σωστά, 45% μείωση με το φευγιό της Ryanair, τη μείωση μάλλον δρομολογίων από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ας αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη, ας αφήσουμε το Ηράκλειο, ας αφήσουμε τα Χανιά. Μόνο από την Αθήνα.

Συγχαρητήρια. Λοιπόν, με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. Και σήμερα θα τσαντήσουμε πολύ κόσμο. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.
1: Πολίτικα 89,8.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δύσκολη μέρα σήμερα. Αφρικάνικη σκόνη, λεσποβροχές, συννεφιά, θα έχουμε τα πάντα. Αλλά από λάσπη, άλλο τίποτα σήμερα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι τύποι που κυκλοφορούν εδώ στο Ηράκλειο, που είναι πολύ λάσπη, ρε παιδί μου, άμα τους ακουμπήσεις. Λερώνεσαι. Βρωμάς ολόκληρος. Σήμερα θα έχουμε σοβαρές αποκαλύψεις όσον αφορά το θέμα με τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά όλο το Πανελλήνιο. Και πλέον. Ανοίγει βενταλιά. Δηλαδή είναι άδικο σε μια αστυνομία που σήμερα έπιασε ανήλικους εγκληματίες που έχουν ρημάξει το Ηράκλειο στις κλοπές να την κατηγορήσει ότι δεν έκανε τη δουλειά της όσον αφορά τότε με το θέμα του 29χρονου. Η αστυνομία το συνέλαβε δύο φορές. Η εισαγγελία τον άφησε. Εκεί βλέπουμε και μια κόντρα τώρα που θα υπάρξει, γιατί σήμερα βγήκε ο κ. Ξοχοίδης και είπε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την ιστορία. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Σας είπα, μακριά από τη λάσπη. Έχουμε εδώ πέρα να σας αποκαλύψουμε σήμερα. Θα μεταφερθούν σήμερα. Εχθές το politica.gr ήταν το πρώτο site που έγραψε ότι θα μεταφερθούν εκτός Κρήτης και ότι πήγανε και απολογήθηκαν κρύφα μέσα στο αστυνομικό μέγαρο. Θα μεταφερθούν σήμερα το βράδυ, σας δίνω τυράκι για να τρέξετε στα καράβια. Θα φύγουν σήμερα το βράδυ για την Αθήνα. Οι προσπάθειες που κάνουν τώρα οι νομικοί σύμβουλοι του δράστη και της σύζυγου του είναι να πάνε και οι δύο στις φυλακές Κορυδαλλού. Δηλαδή, η γυναίκα στις γυναικείες, ο άντρας στις ανδρικές, για να μπορεί η οικογένειά τους να τους επισκέπτεται. Όμως, κάποιοι δεν το θέλουν αυτό. Και η πρόταση που εξετάζεται είναι να πάει η γυναίκα στη Θήβα, στον Ελαιώνα, και ο άντρας στον Κορυδαλλό. Τεράστια απόσταση. Ακούστε, αυτό έχει ξαναγίνει. Με τα βορίζια. Όταν κάποιοι επικαλούνταν το νόμο της σιωπής, ή δεν μίλαγαν ή δεν έλεγαν, ή το έπαιζαν λίγο μαγκιά, τους πήρε η αστυνομία. Τους έκανε ένα delivery σε όλες τις φυλακές της χώρας και από εκεί και πέρα σφίξαν τα γάλατα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα λέμε την αλήθεια εδώ. Πάμε.

Λοιπόν, έχουμε βάλει τις, στο politica.gr τις απολογίες των δύο. Των δύο. Ναι, δύο είναι. Δύο. Εξής ένας. Η σύζυγος. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι τώρα. Το τι ρόλο είχε η σύζυγος σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί όπως είπε και ο πατέρας του Νικήτα, τους πρώτους 6 μήνες όλα ήταν καλά. Ξαφνικά κάτι άλλαξε. Τι άλλαξε? Δεν μπορώ να βλέπω εγώ το παιδί σου ζωντανό και το δικό μου να είναι θαμένο. Έχει υποθεί αυτή η ατάκα από συγγενή. Υπόθηκε και μέσα στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι. Δεν είναι, ξέρεις, μια στολή και γεια σας, που πετάνε τη στολή και μετά είναι κάτι ρομπότ που κάθονται ακίνητοι. Είναι άνθρωποι. Έχουν οικογένειες, έχουν φίλους, έχουν παιδιά. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να έχουν υποστεί το ίδιο πράγμα στην οικογένειά τους, να έχουν χάσει ένα δικό τους άνθρωπο. Και ξαφνικά κάποιοι τους θεωρούν άκυρους. Άκυρους τελείως. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Καλιακμάνης, που έχει έρθει εδώ στην Κρήτη και. Θα πούμε πολλά για τον κύριο Καλιακμάνη σήμερα. Θα προσπαθήσω να τον βγάλω και στον αέρα. Παρόλο που μαθαίνω ότι δεν θέλει να μιλήσει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να τον βγάλω στον αέρα, να μας πει τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Γιατί ξέρω πλέον ότι αυτό που είπε χθες, ότι κάποιος βγήκε μέσα από το αυτοκίνητο του Νικήτα, έχει τρελάνει κόσμο. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή ο Νικήτας δεν ήταν μόνος του, αλλά είχε κάποιον μέσα, ο οποίος με το παίγνει το σκηνικό με τους πυροβολισμούς, βγήκε έξω, άρχισε να τρέχει και έγινε Λούις, φάντασμα. Δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, αυτό είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και πολύ καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος εχθές, με το που το άκουσε αυτό στον αέρα, λέει, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το είπε για να σώσει την κατάσταση. Και την έσωσε. Προς το παρόν. Γιατί αυτά τα πράγματα τα λέει ένας πρώην αστυνομικός, ο οποίος τώρα δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ρεπόρτερ, είναι αστυνομικός, είναι βοηθός ρεπόρτερ για να τους βρίσκει τα βίντεο και κάποια θέματα. Πήγαινε μέσα στα βορίζια και έλεγε: εγώ είμαι από την αστυνομία. Εγώ είμαι η αστυνομία. Πήγαινε στην υπόθεση της Γιακουμάκη και έλεγε: εγώ είμαι η αστυνομία. Πώς το λες ότι είσαι εσύ η αστυνομία? Αυτά τα έχουν μάθει πλέον οι αστυνομικοί. Αλλά τι είπε η κυρία Δημοκλήδη χθες εδώ στην εκπομπή μας? Είπε ότι όποιος κάνει καταγγελία θα διερευνηθεί. Λοιπόν, έτοιμες είναι και οι καταγγελίες. Αυτή είναι η βόμβα που θα πετάξουμε σήμερα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και με τα άλλα θέματα. Να σας πω ότι σήμερα στην εκπομπή μας, στο τέλος εκπομπής, θα ασχοληθούμε με το Χανταϊό. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος θα μας εξηγήσει, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει με το Χανταϊό και αν κινδυνεύουμε εδώ στο Ηράκλειο από τα πολλά κρασγερόπλια που έρχονται. Γιατί κατεβαίνουν το κρασγερόπλια? Μήπως έχουν Χανταϊό? Φοβούνται κάποιοι. Ναι, μου το είπαν σήμερα στο δρόμο και με το που μου το είπαν, λέω, κάτσε πάνω τον Γκίκα. Και ο Γκίκας θα βγει σήμερα στην εκπομπή μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνίδακης και πάλι. Δεν έφυγα, δεν αλλάξαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Βαγγέλη, κλείσει την πόρτα.

Λοιπόν, στην Εξιχνίαση, όπως είπαμε και πριν, 14 περιπτώσεων κλοπών από οχήματα και 2 κλοπών αυτοκινήτων. Προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές εδώ στο Ηράκλειο, έπειτα από συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίαση Εγκλημάτων Ηράκλειου. Τρεις ανήλικοι Έλληνες, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με δράσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης, μάλιστα για να εποπτεύουν το πού θα χτυπήσουν και πώς θα πάρουν το αυτοκίνητο, χρησιμοποιούσαν κλεμμένο αυτοκίνητο. Τρελό, έτσι. Ανήλικοι όλοι. Λοιπόν, οι δύο από τους τρεις ανηλίκους έχουν συλληφθεί. Ενώ παράλληλα έχει σχηματιστεί και δικογραφία για τις μητέρες των δύο παιδιών. Έτσι. Ηλικία 36 και 37 ετών οι μητέρες. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι πράξεις που έχουν λοιπόν μέχρι στιγμής είναι από 22 Απριλίου του 2025 έως τις 6 Μαΐου του 2026. Ήταν η τελευταία μέρα που κάνανε και ό,τι κάνανε. Λοιπόν, είχαν πραγματοποιήσει διαρρήξεις, κλοπές σε σταθευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και έξω από το σπίτι σου είχαν κάνει, να ξέρεις. Θυμάσαι και το αυτοκίνητο δεξιά που ήταν σπασμένο το τζάμι και τέτοιο. Αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένα από αυτά. Θα το δείξουμε σε λίγο φωτογραφία στο politica.gr.

Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, αυτοί οι πιτσιρικάδες είχαν πάρει και δύο αυτοκίνητα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να πηγαίνουν από μια περιοχή στην άλλη. Έβγαινε ο ένας από μέσα, πήγαινε, διέριξε, έκανε τη διάρρηξη ή έπαιρνε άλλο αυτοκίνητο, το κλέβε και φεύγαν όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα. Τα δύο αυτοκίνητα λοιπόν που είχαν για να κάνουν τις business αυτές τις διαρρήξεις τα έχουν πάρει οι αστυνομικοί, τα έχουν παραδώσει ήδη στους ιδιοκτήτες τους. Δεν περιμένουν δηλαδή την υπόθεση να πάει δικαστικά και αυτά και μπούρου μπούρου. Λοιπόν, η προανάκριση όμως συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξη ξεχνίας εγκλημάτων Ηρακλείου, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο και αυτοί να έχουν εμπλεκεί και σε άλλες υποθέσεις διαρρήξεις, αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουν και άλλους συνεργούς. Λοιπόν, όλα τα ψάχνει η αστυνομία. Αυτό, για αυτό το θέμα και ερχόμαστε πάλι.

Λοιπόν, τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή. Και κάποιοι με ρωτάτε αν έχω μιλήσει με κάποιον οικογένεια. Έχω μιλήσει. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι άλλο. Τι πρέπει να πει η οικογένεια ακόμα? Τα έχει πει όλα. Έχει κάνει τις καταγγελίες της. Έχουμε ακούσει τον πόνο της, τον αδερμό της. Είδαμε το βίντεο αυτό πάνω από το μνήμα, το οποίο εμένα με συγκλώνησε, που είναι ντυμένη στα άσπρα. Οι αδερφοί του και οι φίλοι του παίζουν αυτό το μυρολόι, το σπαρακτικό. Δεν θα χρησιμοποιήσω ωραίες λέξεις μόνο και μόνο για να δείξω ότι ξέρετε, ότι ο πόνος είναι βαρύς και όλα αυτά που λένε διάφοροι. Ούτε θα το παίξω συντετριμένος. Συγκλονισμένος είμαι. Συγκλονισμένος, γιατί δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ένας να δέχεται εντολές, να παίρνει ένα όπλο και να αρχίζει να πυροβολεί. Εντάξει, το όπλο, επειδή τους βλέπω όλους και κάνουν λάθη, είναι Magnum. Είναι το παλιό το Magnum. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ δυνατό όπλο. Κλωτσάει όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Και κάνει πολύ ζημιά. Κάνει πολύ ζημιά. Φανταστείτε ότι η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία συντάσσεται, θα είναι απίστευτη. Εγώ ένα πράγμα περιμένω μόνο από την ιατροδικαστική έκθεση. Ένα. Τα υπόλοιπα είναι, τα ευρήματα είναι κανονικά. Είναι με τις σφαίρες, με πυροβολισμό, πόσες σφαίρες έβαγε πάνω του. Αυτά τα λέμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Άλλο είναι το θέμα μου. Θέλω να δω τα σημάδια από τις κλωτσιές. Και αν ήταν παραπάνω από δύο, γιατί κάποιοι λένε ότι ήταν παραπάνω από δύο, ενώ η αυτόπτης μάρτυρας εδώ στο Πολίτικα μας είχε πει για δύο.

Στην Αθήνα, γενικά και σε όλη τη χώρα, έχουν αρχίσει όλοι και ασχολούνται πάλι με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Λοιπόν, το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία του Μουσχούρη, ενός φερόμενος από τους αρχηγούς της Greek Mafia. Λοιπόν, λένε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του οι αστυνομικοί είχαν βρει τη δικογραφία από τη δολοφονία του Καραϊβάς. Μέσα. Δηλαδή, τι την ήθελε αυτό στη δικογραφία και ήθελε να πάρει γνώση, να λάβει γνώση μέσα από εκεί. Ποιος του έδωσε τη δικογραφία? Δικηγόροι? Κάποιος άλλος? Κανείς δεν ξέρει. Αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία η δικογραφία βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Όλα καλά. Εδώ το έχουμε, η αστυνομία το ψάχνει από τότε. Μαθεύτηκε τώρα γιατί. Γιατί τώρα φαίνεται ότι ξεχνιάστηκε η δολοφονία του Μουσχούρη και πρόκειται για σκληρούς ποινικούς. Ο ένας από αυτούς ήταν συνεργάτης του ανθρώπου που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς, αλλά το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών τον αθώωσε. Αυτόν και τον αδερφό του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δολοφονήθηκε στον Παρνασσό, στην Αράχοβα. Οπότε, καταλαβαίνεις πόσο μπλεγμένο είναι. Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικές πηγές λένε ότι αυτοί οι τέσσερις που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη ετοιμάζανε τώρα και μια νέα δολοφονία. Θα το ανακοινώσουν κάποια στιγμή ποιον θέλουν να σκοτώσουν. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια ενημέρωση στον άνθρωπο αυτόν που κυνηγούσαν ή που είχαν ως στόχο. Αλλά γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί λέγαμε χθες με την κυρία Δημοκλήδη εδώ για τις ξιχνιάσεις από τη ΔΑΟΕ. Έτσι, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και παντού. Δεν είναι η ίδια η αστυνομία. Και δεν μπορώ να δεχτώ, ρε παιδί μου, ότι οι αστυνομικοί θα διώχνανε από το αστυνομικό τμήμα κάποιον και θα αφήνανε έναν επικίνδυνο ελεύθερο. Θα σας πω κάτι γι' αυτό. Γιατί γυρίζουμε πάλι στην υπόθεση με τον Νικήτα.

Λοιπόν, σήμερα είχα μια κουβέντα με, με έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ. Μου λέγανε σήμερα για... Πώς να το πω? Να το πω απλά. Ο δράστης είναι επικίνδυνος. Αυτό μου είπανε. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν πράγματα. Και μάλιστα υπάρχει φόβος ότι υπάρχουν πολλοί σαν και αυτόν. Δηλαδή που θέλουν να δράσουν με αυτόν τον τρόπο. Όπως μου είπε αυτός ο άνθρωπος που εγώ σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ, πλέον έχουμε γίνει κυνηγοί του αυτονόητου και της αλήθειας. Και δυστυχώς στο συνάφι το δικό μας, το δημοσιογραφικό, κάποιοι την καφρίλα την έχουν καθημερινότητα. Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι να γίνει κάτι που περιμένω εγώ σε λίγο, καταρχήν σας είπα ότι σας έχω μια μεγάλη αποκάλυψη σήμερα όσον αφορά τον Νικήτα και τον τρόπο που έγινε η δολοφονία. Θα σας τα πω σε λίγο. Μέχρι τότε όμως, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, να ακούσουμε άλλα θέματα, να σας πω άλλα θέματα. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα σας το πω κι αυτό. Και έχω το Βαγγέλη εδώ απέναντι μου και το Γιάννη που επιμένουν: όχι, πες το τώρα, πες το τώρα, μην έχουμε λέει χρωστούμενα. Μου έρχονται και μηνύματα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, η ιατροδικαστική εξέταση, επειδή σας έλεγα πριν για την ιατροδικαστική εξέταση, έδειξε ότι όλες οι σφαίρες ήταν από απόσταση ενός ή δύο μέτρων. Δηλαδή, προχώραγε και έριχνε. Αυτό σας το εξηγώ. Έξι πλήγματα έχει δεχθεί πάνω στο σώμα του. Τα πέντε είναι διαπερί και το ένα είναι τυφλό τραύμα. Έτσι λέει η ιατροδικαστική. Τι να πεις. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δηλαδή αλήθεια. Μου είχε έρθει η πληροφορία, δε, αφήστε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτά αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι, δεν έχει παραδοθεί ακόμα, αλλά καταγράφει ότι οι έξι σφαίρες έχουν πετύχει τον 21χρονο, όλες στο σώμα του. Μάλιστα, αυτό το τραύμα που σας είπα ότι είναι τυφλό, τι είναι? Είναι το τραύμα το οποίο η βολίδα είχε παραμείνει μέσα στο σώμα του. Δεν ήταν διαπερές, δηλαδή να έχουν βγει. Και μάλιστα η μία από αυτές, στα ευρήματα που έχουν οι ιατροδικαστές, είναι ότι τη μία βολίδα την έχει δεχτεί πισόπλατα, στην πλάτη. Υπάρχει ένα έγκαυμα εκεί που δείχνει την είσοδο. Δεν προκύπτει με σαφήνεια, από ό,τι λένε μέχρι στιγμής οι πληροφορίες, ποια βολίδα ήταν θανατηφόρα, ποια ήταν δηλαδή η χαριστική. Αυτό που εκτιμούν είναι ότι πρόκειται για το... Στις πληροφορίες, ποια βολίδα ήταν θανατηφόρα, ποια ήταν δηλαδή η χαριστική. Αυτό που εκτιμούν είναι ότι πρόκειται για το...

ήταν οι χαριστικές βολές που έριξε ο δράστης όταν τον προσέγγισε, έφτασε κοντά του, δηλαδή από πάνω του, όπως έχετε δει στο βίντεο που σας έχει παίξει στο www.apolitica.gr. Ενώ ήταν πεσμένο στο έδαφος ο νεαρός, του ρίξε τις άλλες δύο. Και μπαίνοντας στο www.apolitica.gr θα δείτε και την απολογία του 50χρονου που δεν φαίνεται να δείχνει καμία μεταμέλεια. Απλά στο τέλος λέει ότι ήμουν τρελός. Είναι τακτική. Είναι τακτική και αυτό να το παίξει τρελό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, μου στέλνουν μήνυμα εδώ, μηνύματα οι φίλοι και ρωτάνε. Εσύ Νίκο, τι πιστεύεις, ήταν προσχεδιασμένη δολοφονία ή τη συναντήθηκαν τυχαία? Δεν υπάρχει απάντηση αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά λέω στο γιο μου, θέλεις να κάνουμε αυτό? Και μου λέει, δεν είναι αυτή η ερώτηση για παιδί. Αυτή η ερώτηση λοιπόν δεν είναι ερώτηση για άνθρωπο. Έτσι. Εννοείται ότι ήταν προσχεδιασμένο. Εννοείται ότι δεν μπορεί να αποδείξει κανένας ότι συναντήθηκαν τυχαία. Γιατί τα δικαστήρια θέλουν αποδείξεις. Του την αίσθησε, τον εκτέλεσε και τώρα μπαίνει στη φυλακή. Αυτό που με τσαντίζει, ξέρεις τι είναι? Ότι από τη μία θα το παίξεις τρελός, έτσι, γιατί αυτή θα είναι η υπερασπιστική γραμμή σίγουρα, και από την άλλη ότι είπε στην απολογία του, ρε παιδί μου, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αν είχα 1000 σφαίρες, λέει, θα τις έριχνα πάνω του. Είχα μόνο 6, λέει, και αυτές έριξα. Το άδειασε το όπλο. Στην εγκληματολογία διδάσκουν πράγματα γι' αυτό. Για το αν έριξες 1-2 σφαίρες και γεια σας. Αν έριξες 1 στο κεφάλι, μετά χαριστική και γεια σας. Υπάρχει εξήγηση για την κάθε μία από αυτές. Εδώ μιλάμε για 6 σφαίρες πάνω στο σώμα. Άδειασε το όπλο. Και δεν το πέταξε. Του κάτσε. Ξέρεις, μου έλεγε μια φίλη ότι αν το πέταγε το όπλο και μετά παραδιδόταν, θα ήταν σαν να έλεγε, κοίτα, το έκανα, τελείωσε, γεια σας. Έτσι. Όμως, μετά πήγε και παραδόθηκε. Τον ρωτήσανε, γιατί παραδόθηκες? Η απάντησή του είναι συγκλονιστική. Αυτό θα σας αποκαλύψω σήμερα. Τι είπε εκείνη την ώρα στους αστυνομικούς.

0: Αν είχα 1000 σφαίρες θα του έπαιζα, θα του τις έπαιζα, έτσι. Αλλά είχα μόνο 6. Αυτό είπε στην απολογία του. Ήθελε να το πει.
1: Άκου τι σου λέω.
0: Ήθελε να το πει. Η μαγκιά ότι ξέρεις, κοίτα, το έκανα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά μετά, κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, είπε ότι περιέγραψε μάλλον μια υποτιθέμενη τυχαία συνάντηση, ότι ο νεαρός τον ειρωνεύτηκε, του έκανε μια άσεμνη χειρονομία, αυτό, ξέρεις το γνωστό, και εκείνη τη στιγμή λέει έχασα τα πόδια μου, τη γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε, λέει, το ήδη επιβεβαρημένο αρρωστημένο μου μυαλό. Άκου, εκφράσεις τώρα που αν τον βάλεις να τις πει έτσι μπροστά σε μια κάμερα δεν τις πει ποτέ. Θόλωσα, λέει, περιλήθα σε κατάσταση παροξισμού, παραλυρήματος και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα υποκαθεστώς απίθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν τη σκέψη μου. Χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε συγχωρεμένος. Ο συγχωρεμένος. Ο δολοφονημένος. Αυτή είναι η έκφραση. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί, λέει, να φύγει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και με επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δυο του πόδια. Άκου τώρα. Το μεγάλο ψέμα. Στην ιατροδικαστική φαίνεται ότι οι πρώτες σφαίρες είναι στα 2-3 μέτρα. Άρα, για να του ρίξει κλωτσιά στα 2-3 μέτρα ο Νικήτας, έπρεπε να είναι ο Αμπτούλ Τζαπάρ. Εντάξει, δεν ήταν όμως ο Τζαπάρ, ήταν ο Νικήτας. Οπότε, οι σφαίρες από τα 2-3 μέτρα δείχνουν ότι ποτέ δεν συνέβη αυτό. Έτσι. Πάμε να τα αποδομήσουμε όλα, γιατί θα σας πω κάτι. Οι δικηγόροι μόνο στις κάμερες μπροστά βγαίνουν και μιλάνε. Δύο μέρες τώρα τους παίρνουν τηλέφωνο και την κυρία Σπανάκη και τον κύριο Κοκοσάλη και δεν βγαίνουν στο τηλέφωνο. Δεν απαντάνε. Ίσως έχουν πολλές δουλειές οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία.

Και όπως πολύ σωστά γράφει ένας φίλος εδώ πέρα τώρα, το politica.gr ήταν το πρώτο site εδώ στην Κρήτη που έπαιξε το βίντεο με τη δολοφονία του 21χρονου. Δεν είναι τιμητικό το παίξαμε πρώτοι, αλλά πρώτοι δείξαμε τι πραγματικά συνέβη. Αυτό εγώ θεωρώ. Να βράσω και τις αποκλειστικότητες και όλα. Έτσι. Δείξαμε τι έγινε. Αυτό που το πλάνο που ψάχναμε όλη την ημέρα, το βρήκαμε το βράδυ. Από την κάμερα την τελευταία πάνω-πάνω. Λοιπόν, ήταν η κάμερα του διπλανού από το ξενοδοχείο δίπλα. Είναι μια κατοικία. Εκείνη η κάμερα το έχουν πάρει όλοι τώρα το βίντεο. Το παίζουν όλοι. Όλοι αποκλειστικό το έχουμε τώρα, ξέρεις. Το θέμα είναι πότε μπήκε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει κάτι άλλο. Ότι από εκείνο το βίντεο φαίνεται καθαρά, όταν το αναλύσεις σωστά, όπως το κάναμε εμείς, φαίνεται καθαρά τι. Ότι ο νεαρός προσπαθεί να μπει μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν πάει πάνω του. Και τότε γυρίζει και τον πυροβολεί. Αφού λοιπόν πέφτει κάτω ο νεαρός, φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Ακούγεται και η κραυγή από τον πρώτο πυροβολισμό στον πρώτο, δεύτερο που είναι συνεχόμενοι πυροβολισμοί. Ακούγεται το Α, ένα μεγάλο Α, από τον πόνο. Και μετά πέφτει στο έδαφος. Και αφού έχει αδειάσει όλο το όπλο πάνω του, το ρίχνει για δύο κλωτσίες. Που για μένα η πιο σωστή τιμωρία θα ήταν κάθε μέρα να τρώει δύο κλωτσίες από την οικογένεια. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Πραγματικά το λέω. Δηλαδή έχω δει, ξέρεις τι, από όλες τις σκηνές που έχουν παίξει, που έχουν δημοσιευθεί από την κηδεία, πριν την κηδεία, μετά την κηδεία, από τις συνεντεύξεις, από όλα αυτά, εμένα μια σκηνή με έχει συγκλονίσει. Είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν είναι το ουρλιαχτό, άστο αυτό. Είναι το πρόσωπο της αδερφής του, που είναι ντυμένη στα άσπρα, είναι πάνω από το μνήμα και οι υπόλοιποι παίζουν δίπλα το μυρολόι, αυτό το κριτικό μυρολόι. Ένα πολύ μάγκικο, πολύ ωραίο μυρολόι. Η εικόνα της αδερφής του, εμένα με έχει στοιχειώσει. Δεν έχω δει πιο συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή, σε 100 ταινίες να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό, τέτοια αποτύπωση πρόσωπου πόνου δεν θα τη βρούνε. Δεν θα τη βρούνε. Ακούστε το τραγούδι. Yeah.

αν δείτε αυτή την εικόνα, το πώς είναι η αδερφή του πάνω από το φέρετρο, δηλαδή για μένα είναι αυτή η όλη εικόνα. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά. Παραδειγματικά. Λοιπόν, τα είπαμε για την ιατροδικαστική έκθεση, τα είπαμε για το πώς έγινε όλο το σκηνικό. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο εδώ πέρα τον τρόπο που σκεφτόμαστε όλοι. Όλοι εδώ στην Κρήτη. Και δεν μιλάω για αυτούς που πυροβόλησαν, μιλάω για τους γύρω-γύρω. Μιλάω για εμάς τους δημοσιογράφους, μιλάω για τους δικηγόρους. Ξέρεις, στα εύκολα όλοι βγαίνουν μπροστά, μιλάνε, κάνουν, δείχνουν, ράνουν. Τα δύσκολα όμως είναι αυτά. Γιατί τώρα θα υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ των δύο δικηγόρων. Της κυρίας Πανά και του κύριου Κοκοσάλη, με όλα όσα υποστηρίζουν. Όμως, υπάρχει μια προσπάθεια. Το λέω και κλείνουμε αυτό το θέμα τώρα μέχρι να έρθει κάτι που περιμένω. Υπάρχει μια προσπάθεια να οδηγηθούν και οι δύο στις φυλακές Κορυδαλλού. Στις γυναικείες η σύζυγος, στις ανδρικές ο άλλος. Κάποιοι δεν το θέλουν με τίποτα αυτό. Το ζητάει η πλευρά της οικογένειας γιατί θέλει να διευκολυνθεί η οικογένεια όταν κάνει επισκεπτήρια. Εντάξει, γιατί μέχρι να γίνει η δίκη τους θα είναι προφυλακισμένοι. Δεν το δέχονται. Και από ό,τι μάθαμε, δεν έχουν βγει ακόμα τα προφυλακιστήρια, έτσι όπως τα λένε, δεν έχουν εκδοθεί. Από ό,τι φαίνεται, η γυναίκα θα καταλήξει στη Θήβα και ο άνδρας στην Κορυδαλλού. Μένει να το κλείσουμε αυτό τελειωτικά, γιατί ακόμα γίνονται διαβουλεύσεις. Ίσως γι' αυτό δεν απαντάνε οι δικηγόροι. Γιατί τρέχουν γι' αυτό, για τις διαβουλεύσεις. Αν και δεν το πολύ πιστεύω. Εγώ πάντως θα ήθελα πάρα πολύ τον κύριο Κοκοσάλη να βγει εδώ στην εκπομπή μας. Τον έχω πάρει 4 φορές τηλέφωνο. Δεν έχει βγει. Δεν πειράζει, έχει δουλειά άνθρωπος. Αλλά τώρα θα υπάρχει και ιατροδικαστική έκθεση που θα αποδεικνύει πολλά. Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση όταν έχεις φάει σφαίρα από τα 2-3 μέτρα. Γιατί ο καθομολογία δράστης επικαλείται ότι μου έκανε μια σεμνή χειρονομία από μακριά και με κλώτησε στα πόδια. Πότε σε κλώτησε? Στη δεύτερη, στην τρίτη ή στην τέταρτη σφαίρα? Τραγούδι και γυρνάμε, γιατί δεν μπορώ να τα πω άλλα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Ζήτηκα 89,8, 20 λοιπόν, 10 όλα μαζί και σήμερα και προσπαθούμε να δούμε όλη αυτή την ιστορία με τη δολοφονία του Νικήτα από ένα άλλο πρίσμα πλέον. Σας αποκαλύψαμε τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση, είπαμε για τις απολογίες, για τα απίστευτα όλα αυτά που ακούγονται. Δεν θα πάρουμε θέση αυτό, αλλά θα προτιμήσω να ακολουθήσω τη γραμμή του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης, του κυρίου Πρόδρομου, ο οποίος μας συγκλώνει σε όλους με τον καθαρό λόγο του στην κηδεία του Νικήτα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα εδώ στο Πολίτικα 89,8. Καλησπέρα Σεβασμιότητα, την ευλογία σας.
1: Καλησπέρα, την ευλογία του Χριστού να έχετε και εσείς και όλοι οι ακροατές, Χριστός Ανέστη, και μακάρι οι επικοινωνίες μας να μην έχουν τέτοιες αφορμές όπως αυτή την τραγωδία που ζήσαμε όλοι μαζί.
0: Μιλάμε για μια τραγωδία πραγματικά, μιλάμε για ένα παλικάρι το οποίο είχε προβλήματα καρδιάς, πάλευε με την καρδιά του και το καταλαβαίνω γιατί έχω κάνει και εγώ εγχείρηση έρεκτης καρδιάς και ξέρω τι είναι αυτό και αυτό το παιδί πάλευε να ζήσει, δηλαδή δεν ξέρω...
1: Έτσι όπως το λέτε είναι ακριβώς και όλες αυτές οι λεπτομέρειες και ακόμη και άλλες τόσες είναι όλες αυτές που κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και πιο συγκλονιστικά. Βεβαίως πάντοτε η αναχώρηση ενός νέου ανθρώπου από τη ζωή είναι ένας γεγονός που συγκλονίζει. Όταν δε αυτό συμβαίνει με ένα τέτοιο τραγικό και αποτρόπαιο τρόπο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα και καλούν όλους μας ως κοινωνία να δούμε αυτό που είπα και στην κηδεία έτσι εντελώς αυθόρμητα.
0: Ζητάτε το τέλος της κουλτούρας των όπλων.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρετε, το ξέρουμε όλοι μας εδώ, ότι η Κρήτη δεν είναι αυτό. Η Κρήτη δεν είναι ούτε η οπλοφορία, ούτε η οπλοχρησία, ούτε η άσκηση της βίας και της επιβολής, ούτε σε καμιά περίπτωση η αυτοδικία. Και βεβαίως ξαναλέω μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση πρέπει όλοι να δούμε την ευθύνη μας και ξεκινώ για να μην σπεύσουν κάποιοι να πούν από την ευθύνη της Εκκλησίας. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατήχηση.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε όλα επιτρέπονται και το βλέπουμε δυστυχώς. Και δεν το βλέπουμε μόνο στην Κρήτη. Πέρασαν μόλις λίγες ημέρες από τη Μυρτώ στην Κεφαλονιά.
0: Ακριβώς.
1: Ένα άλλο αποτύπωμα της κοινωνίας μας. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας
0: διαφορετικής...
1: ούτε να πνίγονται στα ναρκωτικά, ούτε να πνίγονται στους ψευτοπαραδείσους, ούτε να πνίγονται μέσα στα πάθη τους, ούτε να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης κανενός. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μυρίζουν ζωή και όχι θάνατο. Και είναι ευθύνη όλων μας. Και της Εκκλησίας, ξαναλέω, λέω πρώτα τη δική μας ευθύνη, αλλά και της πολιτείας και των αρχών του κράτους και της δικαιοσύνης που πρέπει να ενεργεί άμεσα και να μην αφήνει τις καταστάσεις να χρονίζουν και όλων των αρμοδίων που πρέπει να αξιολογούν τα πράγματα με το σωστό τρόπο και να μην υποτιμούμε τίποτε. Και δεν έρχομαι να κρίνω κανένα, αυτά οι αρμόδιοι θα τα κρίνουν. Όμως έρχομαι να ενώσω τη φωνή μου με κάθε μια λογική φωνή και ευτυχώς οι λογικές φωνές είναι πολλές και βεβαίως θα το πω δημόσια. Να εκφράσω τον προβληματισμό μου. Είδαμε όλοι στο διαδίκτυο δυστυχώς και σχόλια του τύπου ότι καλά έπραξε αυτός που έπραξε ό,τι έπραξε.
0: Ναι, υπήρχαν όντως.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Είναι θερμόαιμη
1: αυτή. Και ένας άνθρωπος που να δικαιολογεί μια τέτοια αποτρόπαια συμπεριφορά. Και ακόμη να πω κάτι, δεν διστάζω να το πω. Να ενισχύσουμε τις μονάδες ψυχικής υγείας στην Κρήτη.
0: Πολύ σωστά.
1: Να ενισχύσουμε τις δομές. Οι άνθρωποι αυτοί που πριν 3 χρόνια έχασαν το παιδί τους στο τροχαίο αυτό που έγινε στην παραλιακή του Ηρακλείου, δεν μπόρεσαν ποτέ να διαχειριστούν πένθος τους.
0: Ναι, δεν το διαχειρίστηκαν.
1: Και το πένθος έγινε οργή. Έγινε αιμονή και είχαμε ένα προδιαγεγραμμένο φόνο.
0: Έχει τα πολύ
1: το είναι ο τελευταίος αυτός ο φόνος. Συγγνώμη που έχω έτσι έντονη τη φωνή μου, όμως εκφράζω μια αγωνία και ξαναλέω την ευθύνη και της Εκκλησίας. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατήχηση από τους μικρούς μέχρι τους μεγάλους. Και να αφήσουμε στην άκρη ψευτοεγωισμούς και ψευτοπαλικαριές. Δεν είναι η Κρήτη αυτό. Η Κρήτη είναι η παράδοση, ο πολιτισμός, η ανθρωπιά, η θυσία. Και δεν διστάζω να προβάλλω ως πρότυπο η φιλοξενία. Δεν διστάζω να προβάλλω ως πρότυπο ανθρώπου που πενθεί την οικογένεια Γιακουμάκη, την οποία γνώρισα από κοντά 4 χρόνια στο Ρέθυμνο ως Ποιμενάρχης και θαύμασα το ήθος και την ευπρέπεια των ανθρώπων. Και εκείνοι έχασαν το παιδί τους. Δεν εκδικήθηκαν. Δεν πήραν τον νόμο στα χέρια τους.
0: Και βασανίστηκε το παιδί αυτό. Βασανίστηκε το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή που μπορούσε η οργή να είναι περισσότερη. Αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό παρακαλώ όλους μας. Δεν βγάζω κανένα έξω από αυτό το κάδρο. Γι' αυτό χθες είπα αυθόρμητα συγγνώμη εκ μέρους όλων μας. Όλοι μας κάναμε ή δεν κάναμε πράγματα. Μακάρι η θυσία αυτού του παιδιού να είναι η τελευταία
0: θυσία
1: ανθρώπου που θρηνούμε από τα χέρια και από την επιθετικότητα και από τη βία ενός άλλου ανθρώπου.
0: Είστε συγκλονιστικός, ο λόγος σας πραγματικά είναι συγκλονιστικός και άκουγα με πολύ προσοχή όσα είπατε στον επικίδιο την ημέρα της κηδείας και πραγματικά έλεγα ότι να γιατί αυτό τον ιεράρχη εγώ τον σέβομαι πάρα πολύ, το παιδί μου μένει στο Ρέθυμνο, έχω έρθει σε λειτουργία, σας έχω δει από κοντά πώς μιλάτε και στον κόσμο και αυτή τη φορά ένιωσα τόσο, πώς να σας το πω, ίσως δεν είναι σωστό, αλλά ένιωσα περηφάνεια όταν σας άκουσα να μιλάτε έτσι στο επικίδιο.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονοψηφία όλων των ανθρώπων που σκέπτονται λογικά και έχουν καρδιά που χτυπά, σκέπτονται και εκφράζονται με τον ίδιο απολύτως τρόπο. Σας το λέω ειλικρινά, έτσι το αισθάνομαι. Και αυτό είναι η ελπίδα μας. Και πάνω σε αυτή την ελπίδα πρέπει να χτίσουμε. Δεν πρέπει να σοπάσουμε. Δεν πρέπει σε λίγο να ξεχαστεί και αυτό και να περιμένουμε το επόμενο. Σας παρακαλώ. Και εσείς που έχετε μικρόφωνο και έχετε λόγο, σας παρακαλώ όλοι μαζί να αφυπνίζουμε τη συνείδηση των ανθρώπων για να μην περιμένουμε να ξαναπέσουμε από τα σύννεφα στο επόμενο τραγικό γεγονός που θα συμβεί.
0: Είναι μια, δεν ξέρω, αυτή η αντίληψη που φαίνεται ότι είναι βαθιά ριζωμένη εδώ από κάποιους, από λίγους. Τελικά είναι λίγοι, είναι πολλοί. Σεβασμιότατε, τι πιστεύετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγοι άνθρωποι αυτοί. Οφείλουμε όμως να μην αφήσουμε οι λίγοι να γίνουν πολλοί. Και αυτό θα γίνει εάν επικρατεί η νοοτροπία. Δεν βαριέσαι. Να κάνουμε ότι δεν είδαμε.
0: Ναι.
1: Να κλείσουμε βιαστικά την πόρτα μας εκεί που αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εδώ, εάν κάποιοι άνθρωποι είχαν μιλήσει εγκαίρως, δεν θα είχαμε φτάσει, αγαπητέ μου, σε αυτή την τραγωδία σήμερα.
0: Από ό,τι φαίνεται...
1: Και αυτό σας παρακαλώ, όλοι να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο.
0: Έχει
1: και να πράξουμε αυτά που πρέπει κάθε φορά. Μην ξανακάνουμε ποτέ ότι δεν είδαμε ή ότι δεν καταλάβαμε. Ή μην περιμένουμε να χτυπήσει το κακό την πόρτα μας. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου μακριά από την πόρτα μας.
0: Πραγματικά, εκεί που σκέφτομαι μία ερώτηση να σας κάνω, ο λόγος σας με κάνει και μου έρχεται και δεύτερη και τρίτη. Και απλά σκέφτομαι το εξής. Εκεί στο χωνό που έγινε η κηδεία του παιδιού, στο χωριό που πήγατε κι εσείς γνωρίζετε τον Νικήτα, τον είχατε συναντήσει?
1: Όχι, εγώ το παιδί δεν το γνώριζα, ούτε το είχα συναντήσει, διότι το παιδί έμενε στο Ηράκλειο με την οικογένειά του, εκεί κοντά που έγινε δυστυχώς το φωνικό που έγινε. Η καταγωγή ήταν από το χωριό του Μιλοποτάμου, στο Χόνος, γι' αυτό και εγώ πήγα στην κηδεία. Θα πάω βέβαια μέσα στην εβδομάδα να δω την οικογένεια, να δω τους ανθρώπους, να τους μιλήσω, γιατί προσέξτε, πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
0: Αυτό θα
1: δεν
0: σας
1: πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. Αυτά τα έχει πληρώσει η Κρήτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θα πάτε στην οικογένεια, στην οικογένεια του Νικήτα εννοείται θα πάτε?
1: Βεβαίως, θα πάω στην οικογένεια του Νικήτα. Γιατί θέλω να τους μιλήσω. Θέλω να είμαι δίπλα τους και κοντά τους, όπως πρέπει να είμαστε όλη η κοινωνία. Για να βοηθήσουμε να τελειώσει εδώ το κακό. Και να μην έχει σε καμία περίπτωση καμία συνέχεια.
0: Ίσως είστε και ο μόνος που μπορεί ψυχολογικά να τους απαλύνει λίγο τον πόνο. Με το λόγο σας.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, χθες μέσα στο μεγάλο πόνο της κηδείας με παρηγόρησε μια κουβέντα της μητέρας του Νικήτα, που είναι τραγικό μια μάνα να κηδεύει το παιδί της.
0: Σίγουρα.
1: Μου είπε, σεβασμιότατε, αστόχη στην αγκαλιά της η Παναγία μας.
0: Πίστε.
1: Κρατώ αυτή την ακτίνα ελπίδας.
0: Βαθιά πίστη.
1: Γι' αυτό σας παρακαλώ και με αυτό το μήνυμα να ολοκληρώσουμε, μια και βρίσκομαι στα Νόγια για ένα καλό λόγο. Απόψε εγγενιάζουμε εδώ ένα κέντρο υφαντικής μιας παραδοσιακής τέχνης. Μακάρι στα χωριά μας για τέτοιους λόγους να πηγαίνουμε.
0: Αυτό.
1: Και να αφήσουμε στην άκρη όλα τα άλλα που μας πικραίνουν και τσαλακώνουν την ψυχή μας και μαυρίζουν τη ζωή μας. Αυτό θέλω να είναι το μήνυμα.
0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά για μένα επίσης πολύ σημαντικό, σεβασμιότατε, είναι αυτό που είπατε, ότι θα είσαστε δίπλα στην οικογένεια. Γιατί πραγματικά αυτή η οικογένεια πονάει πολύ.
1: Είναι δεδομένο και αυτονόητο. Και ξαναλέω, πρέπει η επανακατήχηση του λαού μας να ξαναγίνει, γιατί ξέρετε τι ζούμε στους καιρούς μας. Αυτό που γράφηκε σωστά. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και τα βλέπουμε πια να γίνονται. Να μην υπολογίζεται η ανθρώπινη ζωή, το ανθρώπινο πρόσωπο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά ήταν πάντοτε βαθιά ριζωμένα στο γένος μας. Δεν πρέπει να τα θυσιάσουμε για το χατήρι κανενός.
0: Ούτε να τα εγκαταλείψουμε, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ειλικρινά,
1: να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή που είπατε αυτά τα λόγια και που ίσως βοηθήσουν και λίγο παραπάνω την όλη ιστορία.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Του Χριστού.
0: Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πεις για αυτόν τον ιεράρχη. Λοιπόν, θα είμαι δίπλα στην οικογένεια. Θα πάω στην οικογένεια και θα είμαι δίπλα τους. Πραγματικά ίσως είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την οικογένεια. Ο μόνος. Λοιπόν, δεν θα το χαλάσω. Πάμε να... Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Συγκλονιστικός, συγκλονιστικός.

Λοιπόν, έχω δεχθεί απίστευτα τηλεφωνήματα και μηνύματα για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Προδρόμου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου γράφουν όλοι. Είναι απίστευτο αυτό. Η κίνησή του να πάει στην οικογένεια δείχνει και το ποιόν αυτού του ιεράρχη. Τον οποίο, εντάξει, ο σεβασμός μου προς το πρόσωπό του γιγαντώθηκε. Λοιπόν, αυτή την νοοτροπία που εξακολουθεί να συνδέει τα όπλα με τη λεβεντιά στην Κρήτη πρέπει να την κόψουμε. Θα είμαι στο πλευρό της οικογένειας. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία περίπτωση βεντέτας. Η παράδοση και η ταυτότητα της Κρήτης δεν μπορούν να ταυτίζονται με τη βία και την επίδειξη όπλων. Είναι μερικά από όλα όσα μας είπε ο Σεβασμιότατος. Πραγματικά μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει. Πλέον. Μόνο αυτός. Λοιπόν, επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Έχουμε και αυτό το θέμα του Χανταϊού που μας απασχολεί τώρα. Και σήμερα το μεσημέρι, περπατώντας εκεί στο Ηράκλειο, έβλεπα τους τουρίστες που κατέβαιναν από τα πλοία, είχαν γεμίσει τους δρόμους. Και ένας φίλος που ήταν δίπλα μου μου λέει εκείνη τη στιγμή: τι γίνεται με το Χανταϊό, λες, να κολλήσουμε τίποτα από αυτούς που έρχονται εδώ πέρα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκίκα Μαγιοργίνη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ο πιο ειδικός να μας πει αν πρέπει να φοβόμαστε τα κουρασγερόπλια που έρχονται τώρα εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο.
1: Μια απλή απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχήσει από τα κουρασγερόπλια που έρχονται στην Ελλάδα. Κανένας απολύτως.
0: Ηρέμησα τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επιστημονικό κομμάτι τώρα. Αλήθεια σας το λέω, γιατί έχω λάβει τόσα μηνύματα σήμερα σχετικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που είναι τρομοκρατημένος. Γιατί έχει διαβάσει διάφορα πράγματα για το Χανταϊό. Όπως μου εξηγήσατε και εσείς πολύ έτσι σωστά, άλλος ο Χανταϊός, το είδος του Χανταϊού που είναι εκεί στην Νότια Αμερική, και άλλος ο δικός μας εδώ στην Ευρώπη.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά είδη.
0: Ναι.
1: Οι ιοί που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι γνωστοί ως οι ιοί του παλιού κόσμου, δηλαδή οι ιοί που βρίσκονται στην Ευρώπη και στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Ενώ οι ιοί που είναι στην Αμερική λέγονται ιοί του νέου κόσμου. Και έχουν και διαφορετική συμπεριφορά. Η ιή της Αμερικής, που είναι και ο συγκεκριμένος που μας απασχολεί αυτή την περίοδο, προκαλούν ένα πνευμονικό σύνδρομο, δηλαδή στην ουσία προκαλούν μια βαριά πνευμονία, ενώ οι ιοί που βρίσκονται στην Ελλάδα προσβάλλουν τους νεκρούς και προκαλούν ένα νεμορραγικό πυρετό.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ελαφριά οι νόσους που προκαλούν οι ιοί που βρίσκονται εδώ πέρα και δεν μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων. Τουλάχιστον με τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να δηλώνουν εκεί στην Τενερίφη ότι θα τους κατεβάσουν κάτω. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να δηλώνουν εκεί στην Τενερίφη.

0: για να μην μεταδώσουν την πανόλη εκείνη την εποχή που γινόταν αυτή η καραντίνα, όταν ώρες. Κατεβαίνουν οι άνθρωποι και τους κάνουν ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η χρονική περίοδος. Οπότε και πλέον να θεωρούνται ότι δεν κολλήσανε και άρα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα.
1: Πόσο επικίνδυνο, κύριε Μαγιορκίνη, τώρα όλη αυτή η ιστορία? Δηλαδή, είμαστε μπροστά στα πρόθυρα, όπως γράφουν κάποιοι, ενός νέου COVID? Δηλαδή, να έχουμε τέτοιες καταστάσεις ή όχι?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως είπαμε, είναι ένας ιός, τον οποίο τον ξέρουμε πολλά χρόνια. Τον COVID δεν τον ξέραμε καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ήταν ένας ιός τελείως καινούργιος. Όλα αυτά τα χρόνια προκαλεί μικροεπιδημίες, σαν αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή η μεταδοτικότητά του δεν είναι πολύ καλή, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να μεταδοθεί ούτε από τους ασυμπτωματικούς μεταδίδεται, ούτε μπορεί να μεταδοθεί εύκολα, χρειάζεται πολύ στενή επαφή. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι μπορεί να προκαλέσει έτσι μικροεξάρσεις, αλλά δεν μπορεί να προκαλέσει επιδημία σε μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Οπότε
0: αυτό που προβλέπουμε είναι ότι θα γίνει ό,τι έχει γίνει όλες αυτές τις φορές και μιλάμε. Ότι σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο έχουν δεκάδες κρούσματα στην Νότια Αμερική. Απλά τώρα έτυχε να είναι μέσα σε μια κρουαζιερόπλοιο.
1: Γι' αυτό τρομάξανε πιο πολύ εδώ.
0: Ναι, το γεγονός ότι δεν το ξέρουμε, δεν το ξέραμε γιατί δεν μας αφορούσε μέχρι στιγμής ή νομίζαμε ότι δεν μας αφορεί, αλλά έχουν κάθε χρόνο κρούσματα βαστών των ιών στην Νότια Αμερική. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μας καθησυχάσατε, είμαστε εντάξει.
0: Ελπίζω πως ναι, να ηρεμήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως σας είπα, πρόκειται λοιπόν για μια ιδιαίτερη περίπτωση, το οποίο ήταν στη μέση του πουθενά και ήταν δύσκολες η διαχείριση αυτή της κατάστασης. Αλλά πέρα από αυτό,
1: ναι,
0: δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδιαφέρον.
1: Τα πρώτα συμπτώματα, αν κάποιος νοσεί από χανταϊό, νοσεί έτσι καλά, δεν το λέω. Ποια είναι αυτά, για να το κλείσουμε.
0: Ο συγκεκριμένος χανταϊός κάνει συμπτώματα από το αναπνευστικό.
1: Ναι.
0: Οπότε στα πρώτα στάδια μοιάζει με γρήπη. Αναφέρονται και συμπτώματα και το γαστεντερικό,
1: ναι,
0: αλλά είναι τελείως μη ειδικά. Δεν έχει κάνει κάτι ειδικό για να καταλάβεις. Οπότε τώρα οποιοδήποτε ήταν στο Κρασγερόπλιο για παράδειγμα και κάνει ένα απλό συνάχη θεωρείται ύποπτο κρούσμα. Αυτά που ακούμε για ύποπτα κρούσματα είναι άτομα τα οποία έχουν ένα συναχάκι, έχουν ένα βήχα, μπορεί να έχουν έτσι μια κακουχία ή να έχουν κάνει κάποια διάρρεια, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο για να πεις ότι αυτή τη στιγμή κάποιος είναι υπό το κρούσμα.
1: Ωραία, ωραία, πάλι καλά. Εγώ πάντως ηρέμησα, αλήθεια σας το λέω. Ήταν πολύ ήταν αναλυτική, που ήσασταν πολύ αναλυτικός και πολύ to the point. Πρέπει να προσέξουμε κάτι άλλο ή... Το περνάμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη
1: δεν
0: στιγμή.
1: Να...
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μας αφορά. Όπως είπαμε, είναι κάτι που αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό που είναι στη μέση του πουθενά. Την Ελλάδα δεν την αφορά καθόλου και δεν
1: πάλι
0: υπάρχει κανένα σύνολο από κρασγερόπλαια ούτε από ταξιδιώτες.
1: Αυτό ήταν το καλύτερο για να κλείσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας, τον κύριο Μαγιορκίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα εδώ στην Κρήτη. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαγιορκίνη. Γεια σας. Λοιπόν, το λύσαμε γι' αυτό. Μακριά από εμάς. Εντάξει, εγώ πάντα φοβόμουν τα ποντίκια και τις κατσαρίδες. Πάντα. Δεν ξέρω. Τα συχαίνομαι, δηλαδή. Κοίτα να δεις πώς αλλάζει η ψυχολογία ξαφνικά. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου ο σεβασμιότατος μητροπολίτης. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Πόσο ήρεμη φωνή. Ήτανε. Διέκρινε στην οργή του για αυτό που συνέβη. Ήτανε φοβερό. Ο άνθρωπος, δηλαδή, θα παλέψει για αυτό το πράγμα τώρα. Αυτοί πρέπει να μπουν μπροστά. Αυτοί οι φωτισμένοι ιεράρχες που έχουμε στη χώρα μας πρέπει να βγουν μπροστά. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμαστε σε λίγο. Άντε, να πούμε μια ευχαριστήριση. Ψάχνουν στο ίντερνετ. Τι να πεις.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, αυτά. Έχουν έρθει μηνύματα τώρα, μας καθησύχασες, λένε για το Χανταϊό. Εγώ έβλεπα λίγο σήμερα τουρίστες στον δρόμο και έστριβα στενό. Πού να στρίψει, αφού σε όλα τα στενά υπήρχαν τουρίστες σήμερα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Καλά, έτσι λέγαμε και τον κορονοϊό στην αρχή, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι, ήταν λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Σας έχουμε καλό υπόλοιπο με ηρεμία. Από εδώ και πέρα, μόνο ηρεμία να έχουμε, τίποτα άλλο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Γεια σας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στον Πολίτικα 89 και 8 που φιλοξενεί για την επόμενη μία ώρα, ραδιοφωνική ώρα, λιγότερο από 60 λεπτά είναι αυτό, την Πηξίδα. Και που βεβαίως την ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο, την ίδια πάντα, σε επανάληψη δηλαδή. 12 με 1 στη ζωντανή, 8 με 9 στην επανάληψη, στην πρώτη επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης επίσης σε επανάληψη.

Είμαστε εδώ με ετοιμοπόλεμη την ομάδα για την τελευταία μας εκπομπή αυτής της εβδομάδας, που ουσιαστικά κλείνει και την πρώτη εβδομάδα του Μάη, με καιρό λίγο διαφορετικό, νεφοσκεπή, μουντό, ζέστη, υψηλή θερμοκρασία, λασποβροχή σε κάποιες περιοχές, ένας καιρός που εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω ότι μας αρέσει. Αλλά αυτός είναι, έτσι θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος είναι προσαρμοστικός και πρέπει να προσαρμόζεται στις καταστάσεις. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη σελίδα του Πολιτικά, politika.gr, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε για τη δολοφονία του Νικίστρατου, ανακοίνωσε ακόμη πλήρη απαγόρευση μέχρι και 18 ετών για τα πατίνια και πολύ καλά το έκανε, αφού γκραζόμενος, παιδιά, αυτό πρέπει να κάνει ο πολιτικός. Ο πολιτικός, ο κάθε πολιτικός που βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας ενός υπουργείου, πρέπει να ακούει τι λέει η βάση. Πρέπει να ακούει τον κόσμο. Και βεβαίως να κρίνει, γιατί πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να ζητάει περίεργα πράγματα ή παράλογα πράγματα ή πράγματα που να μην μπορεί να γίνουν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλω να ομολογήσω, και επειδή θα έχουμε και μια κουβέντα στη συνέχεια μετά τις 12.30, στο δεύτερο μέρος δηλαδή μετά τις 8.30 για αυτούς που μας ακούνε σε επανάληψη και μετά τις 7.30 για αυτούς που μας ακούνε το πρωί, με τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη και την οδική ασφάλεια. Για την οποία οδική ασφάλεια προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Με τον Γιάννη Τελειονάκη ξεκινήσαμε μαζί. Ήμουνα ο παραγωγός του στα δρομολόγια στην τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια. Το 2000 φτιάξαμε μαζί αυτή την εκπομπή. Νομίζω θα ήταν επίκαιρη και σήμερα να παίζει αυτή η εκπομπή, γιατί δυστυχώς ελάχιστα πράγματα άλλαξαν έκτοτε. Στον Ασπρόπυργο εξακολουθεί να δίνει μάχη ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι, και καλό θα κάνουν οι γονείς, μιλώ τώρα ως γονιός, που κάποια στιγμή, θα το πω, έτυχε να βρεθεί στο σπίτι μας και το έχουμε ακόμα, δηλαδή ένα ηλεκτρικό πατίνι. Μου το έκαναν δώρο και το πήρα. Το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, γιατί δεν σας κρύβω ότι ακόμα και αυτό το φοβάμαι. Εντάξει, εγώ γενικώς φοβάμαι τα δίκυκλα, γιατί απλά είσαι εκτεθειμένος. Δηλαδή, λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, Γιάννη, ότι αν ανέβεις σε μία μηχανή που είναι σταματημένη και έρθω και σε σπρώξω και σε ρίξω. Πρόσεξε. Όλα αυτά είναι φυσικοί νόμοι και κανόνες της φυσικής, έτσι. Σίγουρα κάπου θα χτυπήσεις, έστω και μερικές αμοιχές, κάπου στο πόδι, στο σώμα, στο χέρι, από την πλευρά. Μπορεί να σπάσεις και πόδι και χέρι, βέβαια. Πρόσεξε, σταματημένη η μηχανή. Εσύ, βέβαια, είσαι αντικυκλιστής, τα ξέρεις καλύτερα. Όταν συγκρουστείς, ασκούνται δύο δυνάμεις. Είπαμε, είναι καθαρή φυσική του γυμνασίου. Η δύναμη του πατινιού και του αναβάτη, που είναι συνάρτηση των κιλών, που είναι, έτσι, της ταχύτητας που πηγαίνει, και η δύναμη της ταχύτητας του άλλου οχήματος που θα συγκρουστείς. Που μπορεί να είναι δίκυκλο, μπορεί να είναι τετράτροχο, ή μπορεί να είναι ένα σταθερό σημείο, να πάει να πέσει ένα τείχο, ας πούμε, πάνω. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λοιπόν ξανά στους γονείς και να τους πω, ωραίο είναι το ηλεκτρικό πατίνι, το ξαναλέω, αλλά ειδικά όταν δίνεται σε παιδιά που δεν έχουν την αίσθηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά όταν δίνεται σε παιδιά που δεν φοράνε κράνος, γιατί δεν φοράς κράνος, κακά τα ψέματα. Όποιος μου πει ότι καβαλάει πατίνι και φοράει κράνος, θα του βγάλω το καπέλο μου. Και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ λίγοι αυτοί. Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή. Όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώδη γνώση του πώς λειτουργεί το σύστημα κυκλοφορίας, δεν λαμβάνει υπόψη του τα σήματα, όταν δίνεις αυτό το όχημα, γιατί όχημα είναι, σε ένα παιδί και κυκλοφορεί νύχτα με λιπέστατο φωτισμό ή καθόλου φωτισμό, αντιλαμβάνεσαι ότι εκτός από ότι το εκθέτεις σε κίνδυνο, έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανόν να μπερδέψεις στην ιστορία αυτή και τον οδηγό του οχήματος που ενδεχομένως θα τον δει ξαφνικά μπροστά του και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Εμένα πρόσφατα, ας πούμε, μου έτυχε τέτοιο περιστατικό. Έτσι,
Ήμουνα σχεδόν ακινητοποιημένο σε μια ώρα και μια στιγμή είδα από τα δεξιά μου ένα πατίνι. Θα μπορούσα εκείνη την ώρα να κάνω λίγο δεξιά, να το βάλεις από κάτω κατευθείαν. Εντάξει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, και για τα παιδιά που καβαλάνε μηχανάκια, γιατί δεν είναι μόνο τα πατίνια. Εμείς κάνουμε focus στο πατίνι, αλλά είναι και το μηχανάκι. Για να μην πω για τα παιδιά που καβαλάνε αυτοκίνητα. Λοιπόν, επίσης, πολύ σωστά μου το επισημαίνει ο Γιάννης εδώ, έχει υψηλό κέντρο βάρους και μικρούς τροχούς, κάτι που το καθεστά μη σταθερό. Επίσης νόμοι της φυσικής. Συνεπώς, πολύ ορθά, για να το κλείσω, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοινώνει την πλήρη απαγόρευση έως και 18 ετών για τα πατίνια, έτσι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε επίσης να αναδείξω και ένα άλλο θέμα που το κουβέντιασα τις προηγούμενες μέρες. Το έχω κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές όμως στο παρελθόν, απλά τώρα θα γίνει πάλι επίκαιρο αυτόν τον καιρό και δεσμεύομαι τις επόμενες μέρες να κάνω και κουβέντα πάνω σε αυτό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα jet ski, τα οποία αφιδώς ενοικιάζονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που δεν είναι κάτοχοι άδειας, διπλώματος δηλαδή, ταχύπλου σκάφους. Οτιδήποτε πλέει στη θάλασσα που κάποιος το χρησιμοποιεί, κατά την προσωπική μου άποψη και ως άνθρωπος που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη θάλασσα από το 92 και μετά, κατέχοντας τα όλα τα διπλώματα τα οποία τυχαίνει να έχω εν πάση περιπτώσει, σας λέω ότι η θάλασσα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη ξηρά. Διότι στην ξηρά λίγο πολύ έχεις μια αίσθηση, έτσι, του τι ακριβώς συμβαίνει και μπορείς να κάνεις και δεξιά να σταματήσεις. Στη θάλασσα τα πράγματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα, γιατί δεν έχεις την αίσθηση και την αντίληψη ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ποιος έχει προτεραιότητα. Όταν πας να κροσάρεις, πώς θα κροσάρεις. Από πού κροσάρεις, από την πρίμη ή από την πλώρη. Σου βάλω απλά ερωτήματα. Βλέπω λοιπόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι το κέρδος που κάποιοι κυνηγούν, έτσι, με μανία ως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πάνω στο αντικείμενο αυτό, θα έπρεπε η πολιτεία, που ο νόμος το ορίζει, να τους ελέγχει περισσότερο και πιο αυστηρά. Δηλαδή η πολιτεία λέει ότι δεν μπορείς να παίρνεις και να κάνεις χρήση αυτών των μηχανημάτων στη θάλασσα. Έχει ανθίσει πάρα πάρα πολύ και το μοντέλο της ενοικίασης μικρών σκαφών με χαμηλού κυβισμού και ύπους μηχανές. Και σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μέχρι 30 ύπους μπορείς να το παίρνεις χωρίς άδεια. Να πας πού και το δίνεις πώς αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι κατσαπλιάς εντελώς, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, για μένα είναι κατσαπλιάς και παίρνει μία βάρκα να πάει πού. Και έχουμε πάρα πολλά συμβάντα και περιστατικά. Έμαθα από την έρευνα που έκανα τις προηγούμενες μέρες, γιατί το ετοιμάζω το θέμα αυτό, ότι πολύ συχνά προκαλούν ατυχήματα κλπ. Κλπ. Που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διότι αναγκάζεσαι και πληρώνεις κατευθείαν το πρόστιμο που επιβάλλεται κατόπιν εορτής. Αλλά τι να το κάνω εγώ το κατόπιν εορτής όταν έχει συμβεί το δυσάρεστο? Δηλαδή, μου είπαν ακόμα και για περιστατικά που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου κάποιοι πάνε και παίρνουν αυτά τα βαρκάκια με τις μηχανές που υποτίθεται επιτρέπεται, μπαίνουν 4-5 άτομα μέσα, πάνε και βουτάνε και του λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, περνά από πάνω μας, εμείς θα πάμε κάτω, να περάσεις, δηλαδή να περάσεις να τον οργώσεις εκείνη την ώρα, να σκοτώσεις επί τόπου, να τον αφήσεις ανάπηρο. Διότι η εξολένδια μηχανή, καταλαβαίνεις ότι το ποδάρι κατεβαίνει κάτω για να μπορεί να κινείται ο σκάφος, και η ταχύτητα που αναπτύσσει είτε το σκάφος για να περάσεις από πάνω, ενώ ο άλλος κάνει βουτιά από κάτω, μαγιά εξυπνάδα, ας πούμε, μπορεί να τον βρει είτε με την καρίνα ή την πλώρη, είτε με το ποδάρι της μηχανής και την προπέλα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ένας άνθρωπος που έχει δίπλωμα χειριστή και έχει συνείδηση, ή δίπλωμα κυβερνήτη αντίστοιχα και έχει συνείδηση, όχι μόνο δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, αλλά θα έκανε τα πάντα και για να το αποτρέψει αυτό. Λυπάμαι λοιπόν
που δυστυχώς ζούμε τόσο ανεξέλεγκτα και στο δρόμο και στη θάλασσα. Στη θάλασσα δεσμεύομαι, ξαναλέω ότι θα επιστρέψω πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι μια ιστορία που το κράτος θα πρέπει να το δει και οι λιμενικές αρχές έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Οι κατατόπους λιμενικές αρχές έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για το θέμα αυτό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα σας πω ότι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, από τύχη και μόνο δεν έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα και περιορίζονται σε μικροατυχήματα και μικροσυμβάντα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ψηλά βεβαίως το ζευγάρι των Φωνιάδων σε φυλακή εκτός Κρήτης, ο 54χρονος και η σύζυγό του για τη δολοφονία του Νικήτα. Τώρα ξέρουμε τι θα συμβεί στη φυλακή, έτσι. Μην τα πούμε από εδώ, δεν κάνει να τα λέμε. Αλλά θα συμβούν αυτά που συνήθως συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ντροπή ίσως που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα τώρα. Τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα τους περιποιηθούν δεόντως και τους δύο. Είχαμε μια αστεία περίπτωση που έλαβε χώρα με τον περίεργο τύπο αυτόν, τον Πέτρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που επέλεξε να μην πει τον καθιερωμένο όρκο, αλλά να αυτοσχεδιάσει και να διαβάσει κάτι δικές του απόψεις, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν με παλαιστινιακές μαντήλες και σημαίες των Παλαιστινίων. Αυτό δημιούργησε θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι σύνομο. Έτσι, πολύ σωστά, το Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Κωνσταντίνου στο Δήμο Αθηναίων και τη γελοιότητα που επέτρεψε ο Δήμαρχος Δούκας, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, όπως λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και έχει απόλυτο δίκιο να το λέει. Δεν μπορεί εδώ ο καθένας το κάθε περιθωριακό σούργελο, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να εξευτελίζει τους θεσμούς, τα συμφωνημένα πρωτόκολλα με τα οποία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αφήστε, δε που ο κύριος αυτός, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, είναι πολύ ύποπτος για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει και έχουν υποθεί φανερά ή μυστικά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκδηλώσει την ανθεληνική του στάση και άποψη, και είναι δικαίωμά του να είναι ανθέληνας, εγώ δεν λέω, αλλά αφού είναι ανθέληνας, τι ζει εδώ? Ας πάει να ζήσει με τη Χαμάς αγκαλιά, ας πάει να ζήσει με τους Τούρκους, ας πάει να ζήσει με όλους αυτούς που υποστηρίζει και πρεσβεύει. Τώρα το ψηφίζουν κάποιοι και εκλέγεται στο Δήμο Αθηναίων, και αυτό είναι στο πλαίσιο της δημοκρατίας και της λειτουργίας του πιλωτεύματος, αλλά αφού αποδέχεσαι αυτό, πρέπει να αποδεχτείς και αυτό που επιβάλλει το σύστημα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι εγώ πάω, αλλά πάω με τους δικούς μου όρους. Όχι, δεν μπορείς να πας με τους δικούς όρους. Και πολύ σωστά θα πρέπει να παρέμβει το σύνολο των φορέων εκείνων που θα πρέπει να ελέγξουν τη διαδικασία, αν είναι νόμιμη, εάν πρέπει να είναι επιτρεπτό αυτό από τον Δήμο των Αθηναίων, γιατί ο Δήμος Αθηναίων, ο πρώτος Δήμος της πόλης, δεν είναι Δήμος Χαμάς, ούτε Δήμος Παλαιστινίων. Έτσι, το λέω με απόλυτο σεβασμό και προς τους Παλαιστίνιους και το λαό τους και την ιστορία τους, αλλά άλλο το ένα, μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, τα πράγματα, μην τα κάνουμε όλα σώπατο. Υπάρχει πάντως σοβαρός λόγος και σοβαρές πιθανότητες να εκπέσει του αξιώματος εάν αυτό κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, κύκλοι νομικοί σχολιάζουν ότι ήταν μια προφανής παρανομία, γιατί και δεν είπε τον νενομισμένο όρκο, και στο χαρτί που υπέγραψε είπε ότι είπε τον νενομισμένο όρκο. Άρα υπάρχει πλαστογραφία και παραπλάνηση, γιατί προσέξτε, οι τύποι αυτοί τέτοιοι είναι. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν είπε τον νομισμένο όρκο, αλλά υπέγραψε ότι τον είπε. Δηλαδή, γιατί
πολιτικούς απατεώνες μιλάμε, έτσι. Είναι τα γνωστά σούργελα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έτσι. Και νομίζουν ότι εκπροσωπούν την κοινωνία τρίχες κατσαρές. Μερικές δεκάδες χιλιάδες που ψηφίζουν σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σωστά ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει μια μέρα ότι εγώ μόνος μου ως υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα παίρνω περισσότερους ψήφους από ό,τι παίρνει η Ανταρσία σε όλη την Ελλάδα. Και οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι είναι κάτι σοβαρό, σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, και ότι εκπροσωπούν την κοινωνία. Καμία κοινωνία δεν εκπροσωπούν. Εκπροσωπούν τις ιδέες αυτών των περιθωριακών ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, είναι σαλεμένοι στο μυαλό. Δεν είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν το λέω εγώ, το αποδεικνύουν μόνοι τους με την πράξη τους. Και γι' αυτό νομίζω ότι και το τραγούδι που ταιριάζει τώρα να ακούσουμε είναι το «Δε φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει», σε μια πολύ σπάνια εκτέλεση που βρήκα από το αρχείο της ΕΡΤ, όπου οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές φωνές πριν από αρκετά χρόνια συναντήθηκαν σε ένα γύρισμα και το ερμήνευσαν με ένα μοναδικό τρόπο. Ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου? Δύο είναι. Ο Γιάννης ο Πάριος και ο Γιώργος ο Νταλάρας.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ενότητα, να συμπληρώσουμε τα της ειδησιογραφίας. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Γεράκη στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη. Ο Ευγενίδης φιλοξένησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, είναι μία από τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες, και μιλήσανε για το σκηνικό όπως αυτό προκύπτει από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, το εκλογικό σώμα και τις τάσεις που αναπτύσσονται τον τελευταίο καιρό με βάση και γραφεία. Ο ίδιος είπε ότι αυτό που βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται, δηλαδή η πρωτιά του κυβερνητικού κόμματος, και μάλιστα η πολύ μεγάλη διαφορά που έχει από το δεύτερο κόμμα. Μπορεί να έχει χάσει, λέει, την εκτίμηση περίπου στις 10 μονάδες από το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές, καθώς τώρα είναι κοντά στο 30, και συνέχισε λέγοντας ότι από αυτές τις 10 μονάδες που έχουν χαθεί, ένα 3% πάει δεξιότερα, ένα 3% πάει αριστερότερα, προς το κέντρο δηλαδή, και το 4% είναι αναποφάσιστο. Έτσι λέει ο κύριος Γεράκης, έτσι το ερμηνεύει. Χάνει επίσης σε αγρότες, γιατί τους χάλασε το πάρτι, τη μασαμπούκα, και καταλαβαίνουν ότι τώρα τα πράγματα θα γίνουν πιο σκληρά. Αυτόν καλό που θα γίνουν πιο σκληρά. Χάνει σε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στους νέους. Είναι περίεργο, γιατί πραγματικά η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για τους νέους, αυτά τα pass που τους δίνει κλπ. Και είναι περίεργο, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι χάνει στους νέους, γιατί οι νέοι ήταν αυτοί που έβγαλαν και αυτή τη μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τις τελευταίες εκλογές οι νέοι πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη, όπως φάνηκε. Αναφερόμενος τώρα στο Πασόκ, για να το ολοκληρώσουμε, είπε ότι δείχνει να δίνει μάχη για να είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει σε καμία περίπτωση τη δυναμική για να απειλήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δεύτερη θέση θα είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά μέχρι εκεί, και θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη με το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού, που επίσης θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Ειδικά όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ο κύριος Γεράκης ότι η δεξαμενή της είναι ευθύνουσα και με χαμηλή πιστότητα, ενώ αντιθέτως αυτοί που απαντούν ότι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα είναι πιο μασίφ, είναι πιο αποφασισμένοι, λογικό. Είναι η νοσταλγή της πενταετίας, είναι η νοσταλγή της αναβίωσης των αριστερών πολιτικών που ζήσαμε το 2015 με τα πισωκολλητά στα ATM, για ένα κοσάρικο, τους νόμους Παρασκευόπουλου, τις ελεύθερες θάλασσες και τα σύνορα, τους μετανάστες που λιάζονται. Αυτοί είναι ένα 10% που πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Οπότε αυτοί θα πάνε, έχουν την ιδεολογία δηλαδή να πάνε στον Τσίπρα, που ήθελε να κλείσει τις τράπεζες, να κόψει τις συντάξεις και τις έκοψε με τον Κατρούγκαλο, δηλαδή αυτά τα πράγματα. Αυτοί τα θεωρούν καλά αυτά, και δικαίωμά τους. Που είναι με τη Χαμάς, που δεν θέλουν τους Αμερικάνους, που δεν θέλουν τις συνεργασίες της χώρας με κάποιες δυνάμεις οι οποίες δίνουν όθηση στην οικονομία, και πάει λέγοντας. Η Καριστιανού έχει δυσκολία στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο κόσμος δεν θεωρεί το κόμμα της δεξιό, το βλέπει ως αντισυστημικό κόμμα, και αυτό επιτρέπει σε πολίτες από όλα τα φάσματα να συναντηθούν εκεί. Θα κάνει ζημιά κυρίως, λέει, στα κέντρο-δεξιά κόμματα, στην περίπτωση που πάει καλά, είπε ο κύριος Γεράκης. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, είναι δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος. Θα μιλήσουμε για το θέμα της οδικής ασφάλειας, το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα που νομίζω ότι είναι επικαιρά. Σήμερα έχουμε και τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα 2 χρόνια. Κύριε Σισαμάκη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει ένα άρθρο στα τοπικά μέσα και από εκεί πιάνομαι, που αφορά την οδική ασφάλεια. Γιατί τώρα το στέλνετε αυτό το άρθρο, κύριε Σισαμάκη?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούν να μας αφήνουν αμέτωχους και πρέπει από εκεί, από το μετερίζει που βρίσκεται ο καθένας, να κάνει τις παρεμβάσεις του και να διεκδικεί πράγματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών, των πολιτών, αλλά και θα περιορίσουν όλα αυτά τα δράματα που συμβαίνουν στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Και αναφέρομαι προφανώς το περιστατικό που συνέβη, το δραματικό αυτό γεγονός που συνέβη στο Μαλεβίζι, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέτουν την οδική ασφάλεια σε άμεση και πρώτη προτεραιότητα, τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει ουσιαστικά την αρμοδιότητα, αλλά και για την κυβέρνηση, για την κεντρική πολιτεία, που έχει αφήσει την αυτοδιοίκηση ουσιαστικά θωράκιστη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πόλεων και ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων, των αστικών κέντρων όπως είναι το Ηράκλειο. Εδώ συζητάμε όλοι μας τα ζητήματα που υπάρχουν στην κακή ποιότητα της ασφάλτου, στις λακκούβες, στους δρόμους οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι, επικίνδυνοι, με περιστατικά που τα βλέπετε καθημερινά. Κανείς δεν λέει όχι, κύριε Σιλιγάδη, ότι είναι ευθύνη των Δήμων, όμως ευθύνη των Δήμων μπορεί αύριο με μια νομοθετική ρύθμιση να είναι και το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται.

0: και με τους αντίστοιχους πόρους και τη βοήθεια και τη θεσμική και σε επίπεδο προσωπικό αλλά και την οικονομική για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι Δήμοι. Επαναλαμβάνω, έχουμε την ευθύνη και οι Δήμοι, καλώς οι δημότες απευθύνονται στους Δήμους, καλώς γκρινιάζουν στους δημάρχους και στις δημοτικές αρχές για να ανταποκριθούν και με τη σειρά μας εμείς οι αυτοδιοικητικοί, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι ΚΕΔΕ, τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να διεκδικήσουν τους αντίστοιχους πόρους για να βελτιώσουν την καθημερινότητα. Λέω και μέσα στο κείμενό μου ότι τα υπερπλεονάσματα δεν είναι ένας δημοσιονομικός δείκτης να το αναφέρουμε. Τα υπερπλεονάσματα θα πρέπει να επιστρέψουν στους πολίτες, στους δημότες. Σε ένα λοιπόν πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης τύπου στα πρότυπα του Αντώνης Τρίτης και του Φιλόδημος που πήγε κατά το παρελθόν, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να γίνει, είναι σημαντικό να προχωρήσει, είναι σημαντικό η αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο την κατάσταση που βιώνουμε εμείς καθημερινά με το δόστρο μας. Είναι αρκετές πόλεις της χώρας. Ιδιαίτερα με τις παρεμβάσεις που γίνονται στις υποδομές, στα δίκτυα ίδρυψης, στα δίκτυα αποχέτευσης, στα δίκτυα ομβρίων, στα δίκτυα οπτικών ινών, στην ευρυζωνικότητα. Αυτά έχουν καταστήσει τους Δήμους και τα σκάκια των πόλεων σε βομβαρδισμένα τοπία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν οι Δήμοι μόνοι τους να ανταποκριθούν και να επαναφέρουν τις πόλεις σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο για την καθημερινότητα των δημοτών. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει, να πάρει γενναία μέτρα, γενναίες αποφάσεις, αρχικά να φτιάξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και αμέσως μετά θεσμικά να κατοχυρώσει τους Δήμους σε μόνιμη βάση με ένα ταμείο, τα πρότυπα του Πράσινου Ταμείου, αλλά και όπως λειτουργεί, να έχει δώσει ο Δήμος Ηρακλείου 90 εκατομμύρια από τα αφαίρετα και να έχουν επιστραφεί στο Δήμο 1,5 εκατομμύριο. Να λειτουργήσει όπως ακριβώς πρέπει. Τα χρήματα που παράγει μια πόλη είτε από έργα είτε από πόρους τους οποίους θα προσδιορίσουμε να επιστρέφουν στην αυτοδιοίκηση μόνο για το κομμάτι της οδοποιίας και της οδικής ασφάλειας. Αυτό είναι το πνεύμα του άρθρου και προς τα εκεί κινείται, να πιέσει λίγο τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και την πολιτεία να σκύψει λίγο πάνω από αυτό το πρόβλημα που το βλέπουμε να οξύνεται καθημερινά.
1: Κύριε Σισαμάκη, υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτά τα οποία διατυπώνεται στο άρθρο σας, επειδή προλάβα να του ρίξω μια γρήγορη ματιά τώρα που το έλαβα, μπαίνοντας στο στούντιο, και αυτά που σας ακούω να λέτε είναι πράγματα αυτονόητα, που επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι τα αυτονόητα πράγματα στην Ελλάδα καταφέρνουμε να τα κάνουμε ζητούμενα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Προσέξτε. Αν όχι δυσνόητα.
1: Ναι, εγώ απευθύνω ένα ερώτημα σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει έναν φορέα όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο. Δηλαδή, υπήρξατε σύμβουλος του κράτους, να το πω έτσι, κατά την περίοδο της θητείας σας εκεί. Έχετε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και ως αντιδήμαρχος. Άρα, έχετε άποψη το πώς λειτουργεί από μέσα η αυτοδιοίκηση, θεσμικά πλέον δηλαδή, με μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Είστε ενεργός πολίτης, είστε ένας νέος άνθρωπος που έχει ζήσει, εγώ θα πω και κάτι άλλο, ακόμα και στο σπίτι σας, το πετσί του ρόλου του αυτοδιοικητικού, διότι ο Βαγγέλης Σαμάκης υπήρξε χρόνια επίσης αυτοδιοικητικός και δήμαρχος στη Νέα Αλικαρνασσό. Συνεπώς, θέλω να ρωτήσω γιατί καταφέρνουμε και το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι πρόκειται περί κατορθώματος να συζητάμε για τα αυτονόητα πράγματα, τα οποία τελικά έχουν γίνει ζητούμενα.
0: Θα σας πω. Κάποιος κακόπιστος, είναι μια άποψη που προς το παρόν δεν είναι υιοθετώ, θα έλεγε ότι η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης, του κεντρικού κράτους, είναι να μην έχει θωρακισμένη την αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε η γκρίνια και η αγανάκτηση που υπάρχει να εξαντλείται το όριο της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην μεταφέρεται προς τα πάνω σε μεγάλα κεντρικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό θα μπορούσε να το πει κάποιος βλέποντας την υποχώρηση της αυτοδιοίκησης από το 2011 και μετά. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και για τη Διάνα αλλά και αρκετές φορές το έχω πει στο δημόσιο διάλογο. Ότι η πόλη του Ηρακλείου και οι πόλεις, οι μεγάλες αστικές πόλεις με τα προβλήματα που έχουν, με την εξέλιξη που έχουν, με την ανάπτυξη που έχουν, από το 2011 και μετά η αυτοδιοίκηση είναι κάτι άλλο από αυτό που θυμόμαστε από το 2011 και πριν. Έχει αλλάξει πεδίο και θα πρέπει να επανέλθει σε προηγούμενες δεκαετίες η αντιμετώπιση δηλαδή, της κεντρικής κυβέρνησης προς την αυτοδιοίκηση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το 2011-2014, αν θυμάστε, με τα μνημόνια, μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις της αυτοδιοίκησης κατά 60%. Αυτό αθρίβει από το 2011 και μετά σύμφωνα με αυτό που πρέπει ο Καλλικράτης, έτσι, όχι σύμφωνα με αυτά που λέμε εμείς. Αυτά που πρέπει να τις χρηματοδοτήσει πρέπει ο Καλλικράτης. Και περνούν τα 18 δις αφαίρεση πόρων από την αυτοδιοίκηση από το 2011 μέχρι σήμερα. Μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει βασικές ανάγκες στους Δήμους πια. Προσέξτε, πλέον οι Δήμοι έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να είναι και μηχανισμοί αναθέσεων. Πόσο μάλλον να μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν βασικές ανάγκες. Δηλαδή πλέον είναι τόσο λίγο το προσωπικό που και τις διαγωνιστικές διοικητικές διαδικασίες να θέλει να κάνει του είναι δύσκολο. Δεν μιλάμε για επιβλέψεις, δεν μιλάμε για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. 11 λοιπόν 14, τι είχαμε, μείωση των ΚΑΠ κατά 60%, συγχωνεύσεις Δήμων, με το Δήμο Ηρακλείου 6 Δήμοι συγχωνεύτηκαν σε ένα, με τεράστια ζητήματα και μια δημοτική θητεία 3,5 ετών. Από το 14 μέχρι το 19 είχαμε την ψήφιση του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Ακριβώς 50 τροποποιήσεις. Δεν πέφτηκε 9. Δεν μπορούσαν οι Δήμοι να βγάλουν διαγωνιστικές διαδικασίες για να προχωρήσουν έργα. Δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Το 19 που ξεκίνησε λίγο να λειτουργεί το σύστημα, πέσαμε στον κορονοϊό. Άρα βλέπουμε για μια πόλη την οποία έχουν γίνει με έλλειψη πολιτικές για μια 15ετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να επανέλθει αυτή η πόλη σε μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή κατάσταση θέλει και χρήματα και δουλειά και χρόνο. Δεν είναι απλό πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Εκεί λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια, την αρρωγή της κεντρικής κυβέρνησης και να φύγουμε από το μοντέλο του αθηνοκεντρικού κράτους και να πάμε σε αυτό που λέμε ακέντρωση επί της ουσίας. Να εμπιστευτούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Ξέρει τα προβλήματα, ξέρει τα ζητήματα, να ενισχυθεί με προσωπικό, να ενισχυθεί με πόρους για να προχωρήσει να επαναφέρει τις πόλεις. Δεν είναι μόνο η πόλη του Ηρακλείου και της Λιγάδου αυτή που έχει τεράστια ζητήματα. Είναι αρκετές πόλεις, ιδιαίτερα αστικές πόλεις, αστικά κέντρα ας πούμε, που έχουν πολλά ζητήματα. Στο Ηράκλειο θέλω να σας πω, γιατί καταλήγω τελικά στην οδοποιία περισσότερο, γιατί η οδική ασφάλεια είναι κάτι ευρύτερο, που ξεκινά από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τους κόμβους, από τις διαβάσεις, από τις πεζοδρομίσεις, από ποδηλατόρους, είναι κάτι ευρύτερο, από τα φανάρια, από το φωτισμό, έχει διάφορα πράγματα η οδική ασφάλεια. Αλλά πάμε όμως στο Α. Ποιο είναι το Α? Η ποιότητα του οδοστρώματος και οι υπόλοιπες υποδομές που χρειάζεται να έχει μια πόλη για να λειτουργήσει. Να πέσουν χρήματα σε αυτό, να δημιουργηθεί αυτό το εργαλείο τώρα κύριε Σιλιγάρδο, για να μπορέσουν την επόμενη τριετία, γιατί θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις, να αξιολογηθούν οι προτάσεις, να βρεθούν τα χρήματα, να δοθούν στους Δήμους, να βγάλουν διαγωνισμούς. Αυτό που σας περιγράφω είναι μια διετία-τριετία. Ούτως ώστε σε 2-3 χρόνια από σήμερα να έχουν αναδόχους, να μπορούν να επαναφέρουν την πόλη σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Θα σας πω μόνο ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει 700 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Έχει γίνει ένα γενναίο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το οποίο υπερβαίνει τα 70 χιλιόμετρα. Σταγόνα στον ωκεανό. Είναι άλλα 700 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και εγώ δεν λέω ότι είναι το σύνολο του οδικού δικτύου κατεστραμμένο, λέω ότι είναι όμως το 70%. Μιλάμε για άλλα 500 χιλιόμετρα οδικού δικτύου το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό ξέρετε πώς μεταφράζεται σε οικονομικούς όρους. Μισό δις περίπου. Μισό δις. Κοστίζει ένας δρόμος ενός χιλιόμετρου με 8 μέτρα πλάτος περίπου 120.000 ευρώ. Πώς θα καταφέρει η αυτοδιοίκηση? Και δεν υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκοί πόροι που να αφορούν στη συντήρηση υποδομών, Όλα είναι για νέα έργα, είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Δεν είναι εργαλεία συντήρησης. Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικά δύσκολο για την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να διεκδικήσει την αλλαγή του πεδίου άσκησης πολιτικής. Αυτό είναι το Α. Αλλιώς κύριε Σιλιγάδη, όπως έχω ξαναπεί, θα συνεχίζουμε να είμαστε διακινητές μιζέρια, θα συνεχίζουμε να είμαστε ο σάκος του Μπόξ, θα συνεχίζουμε να είμαστε οι άνθρωποι που ούτε καν ορατό αποτέλεσμα δεν θα μπορούμε να φέρουμε στους δημότες. Άρα πρέπει να ξεκινήσει η αυτοδιοίκηση να ξαναβρει τη χαμένη της έγκλη, να την εμπιστευτεί η κεντρική κυβέρνηση και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
1: Ποια είναι η αιτία λοιπόν που η αυτοδιοίκηση έχασε αυτή την έγκλη για την οποία μας μιλάτε, κύριε Σισαμάκη? Το λέω γιατί στα μάτια τα δικά μου. Στα μάτια τα δικά μου, εγώ θα σας βάλω, θα σας βοηθήσω αρκετά στο ερώτημα. Στα μάτια τα δικά μου υπάρχει απάντηση. Η πρώτη απάντηση είναι το κεντρικό κράτος. Στα μάτια τα δικά μου είναι το κεντρικό κράτος που συνεχώς αφαιρεί πόρους από την αυτοδιοίκηση και τις φορτώνει προβλήματα, ένα το κρατούμενο. Ουσιαστικά αυτό που έλεγε για προχθές εδώ ο Σταύρος ο Αρναουτάκης στη συνέντευξη που μας παραχώρησε και το κράτησα και είναι και σωστό, γι' αυτό το επαναλαμβάνω και τον επικαλούμε, είναι ότι δεν μπορεί το χωριό, το κάθε χωριό, η κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη να κυβερνάται από την πλατεία Συντάγματος. Δεν γίνεται αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω όμως, εδώ και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι και ο κόσμος ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι τελικά αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων, διότι τα κριτήρια της επιλογής αυτών των ανθρώπων που θα διαχειριστούν τις τύχες των πόλεων, των πολιτών και των κοινωνιών, είναι αν είμαστε κουμπάροι, συντέκνοι, εάν εγώ σας έχω βοηθήσει σε μια υπόθεση ή εσείς εμένα, εάν κάνουμε παρέα στη γειτονιά, εάν πηγαίνουμε μαζί εκδρομές, εάν ήμασταν μαζί στο στρατό, εάν είστε σύντεκνος του κουμπάρου μου και πάει λέγοντας. Αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν να φτιάξουν ένα προσωπικό το οποίο θα είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, του επίπεδου εκείνου που θα σταθεί και θα καλύψει τις προκλήσεις των καιρών. Διότι με άλλο τρόπο επιλέγεις το φίλο σου που θα κάνεις παρέα και με άλλο τρόπο προσλαμβάνεις ένα στέλεχος σε μια επιχείρηση και με άλλο τρόπο θα πρέπει να ψηφίζεις αυτόν που θα είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος σε μια πόλη.
0: Βάζετε τώρα την ουσιαστικά την πεμπτουσία, ας πούμε, της δημοκρατίας και της, το πώς ψηφίζουμε σε αυτό το δίκαιο. Αυτό, ακούστε, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα πολλά χρόνια τώρα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η άνθεση των social media, τα πάρα πολλά μέσα, η πληροφορία η οποία έρχεται στους δημότες και τους αποφασίζει, τους πολίτες κτλ. Και παρασύρονται πάρα πολλές φορές. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι δημότες, δυστυχώς, το είπα και σε μια προηγούμενη εκπομπή, και οι πολίτες που ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν σύμφωνα με μια άβολη αλήθεια που θα τους πει κάποιος. Συνήθως ψηφίζουν με ένα βολικό ψέμα που εις γνώση τους είναι ψέμα, όχι γιατί μπορεί να τους δημιουργήσει μια προσδοκία που γινόταν παλιότερα, ότι ναι, αυτός μου δημιούργησε μια προσδοκία, θα τους ψηφίσω. Θέλει να έχει άλοθη μέσα του ότι αυτά που μου είπες δεν ισχύσαν και μπορώ την Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές να βρίσκομαι απέναντί σου γιατί δεν μου ικανοποίησες αυτά που είπες. Εις γνώσεις όμως ξέρουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αυτά. Άρα θα πρέπει και οι δημότες να γίνουν πιο κριτικοί απέναντι στους ανθρώπους που τους προσεγγίζουν για να τους ψηφίσουν. Δεν λέω να μην δίνεται όραμα, να υπάρχει ένας ρεαλισμός στα προγράμματα, να είναι πολύ μετρημένα, πολύ ζυγισμένα, πολύ κοστολογημένα, θέτοντας ένα όραμα για την πόλη, που θες να την πας στην πόλη, να ζητήσεις από τον κόσμο να καταλάβει. Ο κόσμος δεν θέλει κανένα ίχνος αλαζονίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Πρέπει να είσαι σεμνός, πρέπει να είσαι ταπεινός, πρέπει να είσαι δίπλα τους, να τους εξηγείς και για τις δυσκολίες και για τα αποτελέσματα. Θέλει κάποια πράγματα. Και τελικά το πολιτικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια δεν είχε το ανάστημα που θα έπρεπε, ώστε να διατηρήσει όλα αυτά τα κεκτημένα που είχε αυτοδιοίκηση μέχρι το 2010.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Σήμερα έχουμε τα δύο χρόνια τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Θα πάτε καταρχήν στην εκδήλωση?
0: Δεν είναι εκδήλωση, είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι έκθεση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι, θα είστε εκεί δηλαδή.
0: Προφανώς.
1: Γιατί γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν γίνεται παρουσία του κόσμου, δηλαδή να έρθουμε κι εμείς να πούμε τις απόψεις μας? Να έρθω εγώ και να πω μπράβο κύριε Καλοκαιρινέ, τα έχετε κάνει πολύ ωραία.
0: Είναι θεσμική υποχρέωση.
1: Εκτός από αυτό, δεν θα έπρεπε να πάει
0: γίνεται
1: σε μια...
0: Γίνεται στη Βικελαία, είναι ανοιχτή η συνεδρίαση, μπορεί να έρθει όποιος θέλει, δεν είναι κλειστή η συνεδρίαση.
1: Τι ώρα θα γίνει αυτό?
0: Είναι στις 6, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δεν θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου?
0: Όχι.
1: Θα γίνει λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή θα είναι όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων εκεί. Και όποιος...
0: Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εγώ αν έρθω θα έχω λόγο, ας πούμε, να μιλήσω?
0: Νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε ως δημότης το δίλεπτο που δικαιούνται οι δημότες. Αυτό είναι στο χέρι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Ραγκιωτάκη. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να δώσει κάποια δίλεπτα που δίνονται συνήθως σε συλλογικότητες ή σε πολίτες πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου ή κατά τη διάρκεια, εν πάση περιπτώσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαμάκης. Απέφυγα να τον ρωτήσω αν είναι ικανοποιημένος από το έργο της Δημοτικής Αρχής, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Η αλήθεια είναι. Να το πω τώρα δηλαδή. Έτσι, όχι ότι δεν μπορούσα να τον ρωτήσω. Έτσι. Απέφυγα να τον ρωτήσω. Το λέω όμως ότι απέφυγα να τον ρωτήσω και αναλαμβάνω την ευθύνη της επιλογής μου.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα μαζί, αρκετά τα μηνύματα. Μου ήρθε και ένα μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα δει. Θα το μεταδώσω το μήνυμα. Έχουμε μία έτσι πρωτόγνωρη, θα έλεγα, εξέλιξη που θα τη μοιραστώ μαζί σας, μιας και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση απέρριψε για πρώτη φορά στα χρονιά αίτηση παραχώρησης του χώρου προκειμένου να γίνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ απέρριψε για πρώτη φορά στα χρονικά την αίτηση παραχώρησης του χώρου, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών από οποιονδήποτε εξωπανεπιστημιακό φορέα. Οφείλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην διοίκηση, γιατί είμαι ο άνθρωπος που πιστεύει ως πολίτης πρώτα απ' όλα και βεβαίως ως δημοσιογράφος ότι τα κόμματα πρέπει να εξωστρακιστούν στο σύνολό τους από τα πανεπιστήμια. Είναι, θα έλεγα, η πηγή πολλών κακών αυτή η κομματική σωλήνη στα κομματικά εργαστήρια, τα οποία βρίσκονται, προσέξτε, δεν μιλάω μόνο για το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιλάω για όλα τα κόμματα, τα οποία πρέπει να φύγουν τώρα, να φύγουν χθες από τα δημόσια πανεπιστήμια. Είδατε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια να υπάρχει αυτό το χάλι και το ρεζιλίκι που δημιουργούν οι νεολαίες όλων των κομμάτων? Συγχαρητήρια στο ΕΚΠΑ. Συγχαρητήρια στη διοίκηση που προχώρησε σε αυτή και με το καλό και σε άλλες αντίστοιχες. Προσέξτε, μην νομίζει κάποιος ότι το λέω επειδή είναι το κουκουέ. Θα το έλεγα αν ήταν της ΠΑΣΠ, αν ήταν αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Συγχαρητήρια. Έξω τα κόμματα από τα πανεπιστήμια. Τα κόμματα έχουν άλλους χώρους να πηγαίνουν, όχι στα πανεπιστήμια για να κάνουν προσιλητισμό και οτιδήποτε άλλο θεωρείται περίεργο, αλλά καλύπτεται από το μανδύα της δημοκρατίας. Αυτό μας έχει φάει στην Ελλάδα, να ξέρεις. Ο μανδύας και η μάσκα. Διότι αυτό μας αρέσει τελικά. Να φοράμε μάσκες και μανδύες, όπως ο Πελεγρίνη που υποδίονταν σε εκείνο το ρόλο. Τώρα πάει στο Παζόκ να κάνει εκεί τα σόου του. Λοιπόν, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να γεμίσετε τις μπαταρίες. Να περάσετε καλά. Πολύ προσεκτικά σε οτιδήποτε κάνετε. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ανάμεσά μας. Η αλήθεια είναι. Μην ξεχνάτε ότι τα μεγαλύτερα ατυχήματα συμβαίνουν στο σπίτι. Έτσι το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και ότι τα πιο σοβαρά τροχεία συμβαίνουν σε ακτίνα 8 με 9 χιλιόμετρων από το σπίτι μας, επίσης αποδεδειγμένα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Πιστοί εδώ, στα ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στον Πολίτικα με την Πηξίδα. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Επειδή πολλοί φίλοι στέλνετε μηνύματα το βράδυ, λίγο μετά τις 9 συνήθως, να σας πω ότι ό,τι ακούτε 9 με 11 είναι σε επανάληψη. Να την παράκουσα, ας πούμε, ότι έχουμε χαζέψει. Εντάξει, έχουμε χαζέψει, εννοείται στους Ηράκλειους. Χαζέψει, δεν το συζητάμε, ναι, για πολλούς λόγους. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς, ναι, αλλά δεν έχουμε χαζέψει τόσο. Να μιλάμε, ρε παιδί μου, για, ξέρω εγώ, για συννεφιά, ενώ είναι σκοτάδι. Πίσα νύχτα, τέλος πάντων, κάπου στις 10 η ώρα το βράδυ. Ούτε να αναφερόμαστε στην ώρα του μεσημεριού και να είναι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Κοιτάξτε, κατά καιρούς μας έχουν απειλήσει ότι θα έρθουν νύχτα. Κάποιοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου το έχουν πάει και άμα παραπέρα δεν χρειάζεται καν να είναι νύχτα. Το απογείωσαν. Δεν χρειάζεται καν να έρθουν. Δεν ξέρω αν είναι Τουρκοί, αλλά κάποιοι είναι. Κάποιοι είναι οι κύριοι που άφησαν ντρόουν στη Λευκάδα. Επί της ουσίας πλωτό ντρόουν. Ένα πλωτό μέσο, ένα σκάφος, μη επανδρομένο, βρέθηκε χθες από ψαράδες, φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και όπλα. Ήταν οπλισμένο το ντρόουν, το πλωτό. Το οποίο από την κατασκευή του δεν παραπέμπει σε ιδιώτη. Είναι στρατιωτική, στρατιωτικού τύπου η κατασκευή. Επιβεβαίωση ότι ήταν οπλισμένο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού που χειρίζονται και την υπόθεση το έχουν ήδη αφοπλίσει. Αντίστοιχα, πλωτά ντρόουν έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Η μηχανή του πλωτού ντρόουν ήταν σε λειτουργία όταν εντοπίστηκε σε μια θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα. Περιμένουμε ακόμη να μάθουμε ποιος χειριζόταν τον ντρόουν αυτό, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και κυρίως για ποιο λόγο, με ποιο στόχο.

Ο φίλος ο Γιώργος. Καλά λέει, προστατευόμενο το Ιόνιο, να δώσουμε τις μπελχάρα στους ψαράδες. Σου λέει, αν οι ψαράδες εντόπισαν την απειλή, τι να περιμένω εγώ από τις αρχές του κράτους. Ας δώσουμε τις μπελχάρα στους ψαράδες να κάνουν καμιά δουλειά της προκοπής. Αλλά ξέχασα, είναι ουκρανικό. Αφού είναι ουκρανικό, τουλάχιστον σε αυτό παραπέμπει. Άντε να βγαίνει και σε καμιά παραλία της Λευκάδας να σκοτώσει 5-6 πιτσιρίκια. Σιγά το πράγμα. Για τους φίλους μας τους Ουκρανούς, κομμάτια να γίνουμε. Πώς το κάνεις, Γιάννη μου. Το χέρι σας στην καρδιά, ε. Αδέρφια, έτσι. Ναι.

Αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός, ότι αν έλεγε ότι θα συνεργαστούμε με την Ουκρανία στο θέμα των θαλάσσιων drones. Τα θυμάστε, στα θυμόμαστε. Έχουμε φτάσει, η είδηση προκαλεί αρχικό στη μύδια, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο να βρίσκουν τηλεκατευθυνόμενα βαρκάκια στη Λευκάδα, πλήρως οπλισμένα, και να μιλάμε λες και είμαστε σε επεισόδιο του Netflix με κατασκόπους, drones και πόλεμο νέας γενιάς. Το πιο τρελό δεν είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας πλέον. Μιλάμε για πραγματικά μη επανδρομένα σκάφη που κουβαλάνε κάμερες, δορυφορικά ίντερνετ, εκρηκτικά και κάνουν βόλτες. Από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Σαν να είναι delivery.

Εντωμεταξύ, ειδικοί επί των μη επανδρομένων διαπιστώνουν από το φωτογραφικό υλικό που ήδη έχει δει το φως δημοσιότητας από τη Λευκάδα ότι το είδος της κατασκευής, του σχεδιασμού αυτού του πλωτού drone, μοιάζει με τα ουκρανικά μαγκούρα. Τα χρησιμοποιεί η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, όχι το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Αν αυτό επιβεβαιώνεται, τότε μιλάμε για κανονικές μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα. Εκτός και αν έχει προμηθευτεί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τέτοια πλωτά μέσα και θα πρέπει να απολογηθεί, και γι' αυτό δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα μάλλον, εξήγηση, πώς βρέθηκε το πλωτό σε σπηλιά της Λευκάδας. Ή υπάρχει πρώτη εκδοχή ότι εδώ πέρα κάνουν πάρτι μετά τις υποκλοπές, κάνουν πάρτι κατασκοπία στη χώρα και εμείς περιμένουμε τους ψαράδες να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, συγκεκριμένη περίπτωση το πλωτό drone από την τρύπα, σπηλιά δηλαδή, ή όντως εμείς έχουμε προμηθευτεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Ουκρανούς, για να είμαστε πιο ακριβείς, με τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουμε προμηθευτεί αντίστοιχα πλωτά drone και απλά μας ξέφυγαν. Ή θεωρούσαμε ότι τα έχουμε κρύψει εκεί που τέλος πάντων θεωρούσαμε ότι πρέπει να είναι, για λόγους που καλύτερα να εξηγήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αν πρόκειται για διαχείριση μυστικών πληροφοριών, να πρέπει να εξηγήσουν πώς βρέθηκε το πλωτό αυτό μέσω εκεί εκτεθειμένο και μάλιστα οπλισμένο και σε κατάσταση λειτουργίας, παρακαλώ.

Αν όντως έχει πάνω του Starlink και όλο αυτό τον εξοπλισμό, τότε δεν μιλάμε για κανένα αυτοσχέδιο παιχνιδάκι. Είναι κανονικό εργαλείο πολέμου. Και εδώ είναι που αρχίζει το περίεργα. Γιατί να βρίσκεται ένα τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα?

Μπορεί να νομίζουμε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας γίνεται μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας και δεν μας αγγίζει. Όμως η Μεσόγειος με τον νέο τον άλλο τρόπο έχει γίνει σκακέρα. Οι Ουκρανοί λένε κυνηγάνε τα ρωσικά τάγκερ και το λεγόμενο Shadow Fleet, δηλαδή τα πλοία που κουβαλάνε ρωσικό πετρέλαιο κάνοντας πατέντες με σημαίες, ονόματα και κλειστά ραντάρ και δορυφόρους για να μην φαίνονται, και προφανώς το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι γεμάτα τέτοιες κινήσεις. Ας το κάνουμε λίγο εικόνα. Κάπου ανοιχτά της Κρήτης να κυκλοφορεί ένα μικρό μη επανδρομένο σκάφος με κάμερες υψηλής ανάλυσης, Starlink, αισθητήρες και να τραβάει ποιος φορτώνει τι, ποιο τάγκερ συναντά ποιο άλλο, ποιος σβήνει τα ίχνη από τα ραντάρ και πού πάνε τα φορτία. Κανονική, θαλάσσια κατασκοπία. Και μετά αυτές τις πληροφορίες να πηγαίνουν σε κέντρα επιχειρήσεων για κυρώσεις, παρακολούθηση ή και χτυπήματα αργότερα. Και αυτά έχουν πάρει εμπολής και θεσμικό χαρακτήρα. Οι Ουκρανοί πήγαν, λέει, σε νατοϊκές ασκήσεις στην Πορτογαλία με τέτοια μη επανδρομένα πλωτά μέσα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα μυστικό. Τα δοκιμάζουν κανονικά μαζί με τις δυτικές δυνάμεις. Οπότε όποιος νομίζει ότι αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, μάλλον έχει μείνει στο 2005-2010, όχι πιο μακριά, μέχρι εκεί. Αυτό που μας αφορά άμεσα και θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αν όντως τέτοια μέσα μπαινοβγαίνουν στα ελληνικά νερά, η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει αν ξέρει τι ακριβώς γίνεται ή απλά κάνει τον τροχονόμο της Μεσογείου χωρίς να μιλάει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ψαράδες και φουσκωτά, για σημαίες και ήμια. Ανέβηκαν οι ψαράδες, δεν ανέβηκαν στη Βραχονισίδα. Εδώ μιλάμε για γεωπολιτικό πόλεμο, ενεργειακό πόλεμο και επιχειρήσεις πληροφοριών. Αυτό είναι.

Περιμένουμε, λέει, κατά τη διάρκεια της ημέρας να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Αυτά προς το παρόν. Αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε κάποια ανακοίνωση για το θέμα που εμείς το θεωρούμε, επαναλαμβάνω, παρότι αρχικώς προκαλεί μια σχετική θυμηδία, το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό να αλωνίζουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα τέτοιου είδους μη επανδρομένα σκάφη, αλλά ακόμη κι αν είναι ελληνικά και τα έχει προμηθευτεί η Ελλάδα από την Ουκρανία, πάλι είναι εξίσου προβληματικό πως αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη βρίσκονται σε νερά απολύτως προσβάσιμα από απλούς πολίτες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για ένα πλωτό μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο είναι ενεργό και απολύτως οπλισμένο.

Τον απόϊχο τώρα, περνώντας την κεντρική πολιτική επικαιρότητα της συνεδρίασης χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με την ιδρωμένη φανελά φαίνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έγινε ξεχαρβαλωμένο πλυντήριο. Και αυτό γιατί μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, το πρώτο πιστόλι, με συγχωρείτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά της κυβέρνησης επιτέθηκε και στοχοποίησε τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Άρα δεν ιδρώνουν τη φανέλα. Επομένως, αυτόν φωτογράφιζε ο Πρωθυπουργός. Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες, ότι για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη φορά τις εκλογές, κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όλοι μαζί. Όχι μόνο κάποιοι. Η φράση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετή από μόνη της για να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας στο ήδη επιβαρημένο κλίμα. Κύκλος εσωστρέφειας, τον οποίο απευχόταν χθες ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι εσωστρεφείς. Και ο ίδιος εκείνη την ώρα που το έλεγε, και αναφέροντας περί ιδρωμένες φανέλες, έριχνε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας.

Και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε στην ίδια γραμμή, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν υπουργοί που όντως δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Κάπως έτσι λοιπόν η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας εξελίσσεται σε μια μίνι ενδοκυβερνητική κρίση με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο επιθέσεις τύπου Γεωργιάδη όσο και εκείνη που ακολούθησε από τον Θάνο Πλεύρη, σύμπτωση ομόσταυλη και οι δύο της σχολής Γιώργου Καρατζαφέρη, κλείνουμε την παρέθεση, πλάντα, θυμόμαστε, όλα αυτά που κινήθηκαν ακριβώς στην ίδια γραμμή, έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις, για τις οποίες ουσιαστικά από τη στιγμή που δεν τις αντέκρουσε, δεν τις διέψευσε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν επανατοποθετήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ουσιαστικά τις υιοθέτησε. Χωρίς άλλωστε το πράσινο φως ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι επιθέσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και αν γινόντουσαν, θα συναντούσαν την αντίδραση του Μαξίμου. Ενώ τώρα η υπόγεια δια της σιωπής υποστήριξη σε αυτές τις επιθέσεις υπήρξε κάτι παραπάνω από φανερή. Κάπως έτσι λοιπόν η στοχοποίηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από μέλη της κυβέρνησης, παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη, προειδεάζει πως η εσωκομματική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Νίκος Δέντιας αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι απλώς τον επιφανέστερο δελφίνο, αλλά και το δελφίνο εκείνο που διαθέτει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει. Φαίνεται ότι δεν είναι μακριά από την καραμαλική πτέρυγα, ή τουλάχιστον δεν είναι απέναντι από την καραμαλική πτέρυγα ο Νίκος Δέντιας. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο, όπως ανακοίνωσε, δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζεται, ο έτερος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία πρώην Πρωθυπουργός, προετοιμάζεται για την ανακοίνωση του κόμματός του.

Αν ξεφύγουμε λίγο από τις φανέλες και σταθούμε σε μία ακόμη αποστροφή του Πρωθυπουργού, νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι αν θεωρήσουμε τυχαία την αναφορά του Πρωθυπουργού χθες ότι πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις υποθέσεις των 13 βουλευτών, ή απλά να το θεωρούσαμε ως ένα πολιτικό bullying στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να σας πούμε λοιπόν ότι με τροπολογία που φέρνει ο κύριος Φλωρίδης, προβλέπεται δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Επί της ουσίας, με την επιχειρούμενη τροπολογία που εμφανίζεται έτοιμος να καταθέσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα προσθεθεί νέο άρθρο στον κώδικα ποινικής οικονομίας που θα αφορά στην επίσπευση της ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών.

αρχικός. Η τροπολογία αυτή φαντάζει θετική. Σου λέει, ρε παιδί μου, να μην είναι πολιτικός, άμα κάτι συμβαίνει, κατευθείαν ξέρουμε ποιος που και τα λοιπά. Αλλά όσο θετικό και αν ακούγεται το γεγονός ότι επισπεύδεται η ποινική διαδικασία εις βάρος βουλευτών, άλλο τόσο θα πρέπει να μας αφυπνίζει και όχι να εφησυχαζόμαστε για το γεγονός ότι μπορεί να βρεθούμε θεατές απέναντι σε διαδικασίες ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών με τη λογική «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε».

Σημερινή ανακοίνωση της Ελστάτ, τον Πρωθυπουργό χθες από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Να το πούμε εμείς. Από το 3,9% τον Απρίλιο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4%. Συγγνώμη, το 3,9% ήταν το Μάρτιο. Στο 5,4% τον Απρίλιο. Μιλάμε για τεράστια αύξηση του πληθωρισμού. Η οικονομία πάει καλά. Συγγνώμη, το 3,9% ήταν το Μάρτιο. Στο 5,4% τον Απρίλιο. Μιλάμε για τεράστια αύξηση του πληθωρισμού.

0: Στη στέγαση οι τιμές αυξήθηκαν 13,8% σε ετήσια βάση. Και το κόστος στέγασης διαμορφώνεται από τα ενίκια των κατοικιών, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκε άλμα, κρατηθείτε, 53,2%. Φυσικό αέριο πάνω το 19% και το ηλεκτρικό ρεύμα στο 14%. Ενώ καθαρά τα ενίκια συνέχισαν την ανωδική τους πορεία με αύξηση 7,6% εντείνοντας το στεγαστικό βάρος για χιλιάδες ενοικιαστές. Συνυπολογίζεται τώρα πετρέλαιο κίνησης, αύξηση 32,4%, βενζίνη 17,1% και υπόλοιπα καύσιμα 42,4%. Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφηκαν και στις μεταφορές συνολικά και μεσοσταθμικά φτάνουν το 10%. Για τις δε αεροπορικές μεταφορές, τα εισιτήρια αεροπλάνων δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 18,6%. Εξέλιξη που φυσικά συνδέεται με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη διευρυμένη τουριστική ζήτηση εν ώψη της θερινής περίοδου. Αν δεν περάσουμε στα τρόφιμα, το μοσχάρι ανατίμηση 19,2, το αρνί 13,3, λαχανικά 7,1, φρούτα 7,5. Αντίβαρο μόνο έχει αποτελέσει η μεγάλη πτώση στην τιμή του ελαιολάδου, η οποία μειώθηκε κατά 17,9%, περιορίζοντας εν μέρη τη συνολική άνοδο του ελαιολάδου και γενικότερα της διατροφής, διότι το ελαιόλαδος, θυμίζω, ότι είχε εκτιναχθεί μέχρι και πέρυσι. Έτσι λοιπόν, ο τέταρτος μήνας του 2026 αποτελεί πλέον το μήνα με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τιμών από την αρχή του έτους. Τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5, το Φεβρουάριο στο 2,7, το Μάρτιο στο 3,9 και πλέον στο 5,4. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Πάμε πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε το νήμα πριν την διακοπή, σε σχέση και με τις ανακοινώσεις της ΕΣΤΑΤ σήμερα, που ήταν, η αλήθεια είναι, αρκετά βαριές σε σχέση με την εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού. Αύξηση που προέρχεται από την έκρηξη τιμών σχεδόν σε όλους τους δείκτες τροφίμων, ενέργειας, μεταφορών, αεροπορικών, καυσίμων, φυσικά, και στη στέγαση, και επιβεβαιώνουν την αναδική τάση που καταγράφει από την αρχή του έτους ο πληθωρισμός, ο οποίος ξεκίνησε λίγο πάνω από το 2% τον Ιανουάριο, 2,5% για την ακρίβεια, για να ανέλθει το μήνα Απρίλιο στο 5,4%. Μία αύξηση πάνω από 100% σε λιγότερο από 4 μήνες. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε τη συζήτηση με επίκεντρο τα καύσιμα και μία ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση έρευνα που έχει κάνει ο στατιστικολόγος, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, για την τιμή των καυσίμων, της βενζίνης δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα σε σύγκριση και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως σε συνάρτηση της ονομαστικής τιμής του λίτρου της βενζίνης σε σχέση με την τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Τι έχει κάνει ο κύριος Καρδούλας? Όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον τη βενζίνη την πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ σταθερά και υψηλότερα, 2,5, 2,10, 2,15 στα νησιά, 2,20 και βάλε. Καταλήγει όμως ο κύριος Καρδούλας στο εξής συμπέρασμα, ότι το 2,5, 2,10, 2,15, 2,20 δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι δηλαδή η μισή αλήθεια αυτό που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η άλλη μισή καθορίζεται από την αγοραστική δύναμη. Και βάσει της ανάλυσης που έχει κάνει ο κύριος Καρδούλας, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα από τη μέση τιμή που βλέπουμε στα ταμπλό των πρατηρίων 2 ευρώ και 8 λεπτά, σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι 3 ευρώ και 62 λεπτά. Όταν βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο, εκείνη την ώρα από την τσέπη μας ουσιαστικά φεύγει ως δύναμη, φεύγουν 3 ευρώ και 62 λεπτά. Κύριε Καρδούλα, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, όντως έτσι είναι όπως τα είπατε. Επιχείρησα να κάνω μια σύγκριση των τιμών απόλυτης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές οποιοδήποτε προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την επίσημη αγοραστική δύναμη που δίνει η Eurostat, γιατί αλλιώς θα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Έχετε, δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί για παράδειγμα πολλές φορές γίνονται και ρεπορτάζ, και λανθασμένα θα πω από συναδέλφους, συγκρίνουν για παράδειγμα την τιμή του γιαουρτιού, ελληνικού γιαουρτιού, που μπορεί να βρίσκουν σε ένα ράφι ψυγείου στην Γερμανία και μπορεί να το βρουν οριακά λίγο πιο ακριβώς στη Γερμανία ή ακόμη και την ίδια τιμή στη Γερμανία. Θα πράξει όμως ότι είναι πολύ φθηνότερο πρακτικά στη Γερμανία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του Γερμανού.
1: Να πω ένα παράδειγμα, να το καταλάβουν οι ακροατές. Όταν ένα προϊόν στοιχίζει 10 ευρώ στην Ελλάδα και 10 ευρώ στη Γερμανία, οι Γερμανοί το πληρώνουν 10 ευρώ, αλλά εμείς το πληρώνουμε 15 ευρώ, βάση των μισθών που έχουμε εδώ.
0: Τεράστια διαφορά. Πάμε λίγο να δούμε για τα καύσιμα ακριβώς τι εντοπίσατε για την Ελλάδα σε συνάρτηση και με τις υπόλοιπες χώρες, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εδώ συσχετήσεις σε αρκετές χώρες. Πώς φαίνεται να πληρώνουν περισσότερα, αλλά στην πράξη, σε ονομαστική αξία, αλλά στην πράξη πληρώνουν λιγότερα.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα σαν ονομαστική αξία της, αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στα πρατήρια, αυτή τη στιγμή είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τρίτη τιμή με 2,08. Αλλά αν τα κάνουμε βάσει αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων δηλαδή των Ελλήνων, βγαίνει 3,06 ευρώ η τιμή της Στη συνέχεια, με αγοραστική δύναμη ακολουθεί η Λατωνία με 2,5 ευρώ, η Πορτογαλία 2,46, η Εστονία 2,35 και
0: την Παρασκευή. Να δώσω, κύριε Καρδούλα, για τους ακροατές, επειδή δεν έχουν τη λίστα μπροστά τους, να δώσουμε ένα παράδειγμα ανάποδα. Την ώρα που η ονομαστική τιμή της βενζίνης το λίτρο είναι 2 ευρώ και 82 λεπτά στην Ελλάδα και η αγοραστική δύναμη, η τιμή μάλλον σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, είναι στα 3 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο, στη Δανία, η οποία Δανία έχει την υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου, αυτή τη στιγμή
1: 2,39.
0: Όμως η τιμή της βενζίνης για το Δανό σύμφωνα με την αγοραστική του δύναμη είναι μόλις 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Τόσο είναι, διότι έχει πολύ μεγαλύτερη αγοραστική αξία από εμάς η Δανία. Εμείς είμαστε στην αγοραστική δύναμη το 25 βάσει επισήμων στοιχείων της Eurostat, τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. 68% είναι η αγοραστική μας δύναμη.
0: Επομένως έχουμε την τρίτη υψηλότερη τιμή, ονομαστική τιμή καυσίμου στην Ευρώπη, και έχουμε την πρώτη υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη. Καλά το διαβάζω?
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο αμέσως επόμενος, σας διακόπτω τώρα γιατί είναι μαζεμένα τα στοιχεία, ο αμέσως επόμενος, ο δεύτερος δηλαδή, με την υψηλότερη τιμή σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη, υπολείπεται κατά 50 λεπτά. Είναι τεράστια διαφορά. Η Λετωνία δηλαδή υπολείπεται κατά 50 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. 55 για την ακρίβεια.
1: Αυτό κύριε Κώστα, μπορούμε να το δούμε και από τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, το 5,4 που έχει η Ελλάδα. Η ζώνη του ευρώ έχει μόλις 3% πληθωρισμό. Δηλαδή οι άλλες χώρες κάτι κάνουν περισσότερο από εμάς για να έχουν τόσο χαμηλό πληθωρισμό.
0: Οι οποίες χώρες και εκείνες μαστίζονται από την ενεργειακή κρίση και εκείνες έχουν πιέσεις, πληθωριστικές πιέσεις όπως περιγράφετε κι εσείς, και εκείνες έχουν αυξήσεις στα τρόφιμα. Επιβεβαίωση ως ένα βαθμό ότι υπάρχουν παγκόσμιοι παράγοντες που καθορίζουν μια οικονομική πραγματικότητα. Άρα λέει αλήθεια η κυβέρνηση όταν λέει ότι υπάρχουν πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό όμως που δεν συμπληρώνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο θεαματική διαφορά από το 3% της Ευρωζώνης, ο μέσος όρος, στο 5,4, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο για την Ελλάδα. Κάτι εμείς δεν κάνουμε σωστά λοιπόν.
1: Εμείς τώρα, δεν είναι τωρινό κύριε Κώστα το φαινόμενο αυτό.
0: Προφανώς.
1: Εμείς μπήκαμε στον 5ο χρόνο παραδεταμένης ακρίβεια. Από τον πόλεμο της Ουκρανίας που έγινε το Φεβρουάριο του 22, κλείσαμε ήδη 4 χρόνια και μπήκαμε στο 5ο και χωρίς να βλέπουμε αποτέλεσμα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Πρέπει να το δουν λίγο στην κυβέρνηση αυτό το θέμα. Επίσης με τα άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στα κάψιμα, έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα. Όπως άλλες έχουν επιδοτήσει τα δηληστήρια για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Άλλες μειώσανε τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Άλλες το ΦΠΑ.
0: Εμείς μοιράσαμε
1: ένα fuel pass 25 ευρώ το μήνα, το οποίο για μένα δεν λέει κάτι.
0: Η κυβέρνηση διατείνεται, κύριε Καρδούλα.
1: Είναι ψηφοδηρικό.
0: Κύριε Καρδούλα, η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν είναι ψηφοδηρικό και ότι προχωράει στο Fuel Pass για να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι όπως ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα επωφεληθούν όλοι. Ανάμεσα στους όλους, λέει η κυβέρνηση, είναι και εκείνοι που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Και υποστηρίζει και προσθέτει ότι οι πόροι που θα διατεθούν, προτιμώ να τους δώσω σε λιγότερους που έχουν όμως μεγαλύτερη ανάγκη από το να τους διοχετεύσω σε όλους, που ανάμεσα στους όλους είναι και εκείνοι που δεν έχουν ανάγκη. Αυτό, ερώτηση, στέκει?
1: Βασικά δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Αυτό, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία όταν δίνεις κουπόνια, όταν δίνεις επιδόματα, όταν δίνεις δελτία. Αυτό μας παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα, κύριε Κώστα, για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη η πολιτική αυτή.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω και μέχρι τα ελάχιστα όρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση, το ελάχιστο είναι τα 34 λεπτά νομίζω.
1: 34 λεπτά μπορεί να το μειώσουμε μέχρι και 34 λεπτά.
0: Εμείς το λέω για τους ακροατές, κύριε Καρδούλα, το λέω για τους ακροατές, εμείς έχουμε πάει στο ανώτατο όριο. Εμείς έχουμε το διπλάσιο, πάνω το διπλάσιο. Από το πλαφόν που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε 70 λεπτά το λίτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη, ενώ το πλαφόν είναι 36 λεπτά. Άρα έχουμε 34 λεπτά περισσότερο αύξηση το λίτρο στον ελληνικό φόρο κατανάλωσης, που είναι σχεδόν 50% παραπάνω από το επιτρεπόμενο που μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο πετρέλαιο βέβαια ισχύει το άλλο, έχουμε 41 λεπτά το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εκεί μπορούμε να το μειώσουμε μέχρι 8 λεπτά. 20% περίπου.
0: Μιας και αναφέρεις στο πετρέλαιο κίνησης, το ίδιο ισχύει σε σχέση με την ονομαστική και αγοραστική τιμή, με την αγοραστική δύναμη και για το πετρέλαιο κίνησης, σωστά?
1: Στο πετρέλαιο κίνησης βέβαια σαν ονομαστική είμαστε χαμηλά, είμαστε 20η θέση, αλλά αν πάμε με την αγοραστική αξία βγαίνουμε πρώτοι πάλι.
0: Πάλι πρώτοι,
1: δηλαδή, ενώ έχουμε 1,88 μέση τιμή πριν δύο μέρες του πετρελαίου κίνησης ένα λίτρο, με αγοραστική δύναμη βγαίνει 2,77.
0: Άρα ακόμη και στην πλεονεκτικότερη θέση που είμαστε έναντι άλλων κρατών σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το χαρούμε, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, να το εκμεταλλευτούμε.
1: Δεν το σηκώνουν τα εισοδήματά μας, κύριε Κώστα. Είναι χαμηλά τα εισοδήματα της Ελλάδας. Και επίσης αυτά που λέμε για επιδοτήσεις είναι θέμα τι προϋπολογισμό και τι λεφτά είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να διαθέσει για αυτά τα πράγματα.
0: Η επιδότηση στην πηγή, δηλαδή στο διελιστήριο, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κρατήσει τις τιμές ή θα το κρατήσει?
1: Αυτό το έχει κάνει η Μάλτα. Η Μάλτα έχει κρατήσει τις τιμές χρόνια τώρα, δεν το κάνει τώρα, χρόνια στην κρίση, αυτό τη δουλειά κάνει και επιδοτεί τα διελιστήρια και η τιμή είναι σταθερή.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας, κύριε Καρδούλα. Λίγο νωρίτερα, τις προηγούμενες μέρες δηλαδή, είχατε προχωρήσει και σε μια άλλη ανάλυση για να αλλάξω το θέμα, μιας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Τώρα, αν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη, πάντως εντός των επόμενων 12 μηνών, δεν μπορεί να πάει αργότερα, σε λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Επομένως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά. Κάνατε μια ανάλυση σε σχέση με τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ανά κόμμα, ποια είναι η κατανομή των εδρών. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι εδώ προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την Κρήτη. Να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τι καταγράψατε καταρχάς στη δική σας δημοσκόπηση και πώς καταλήξατε σε σήμερα?
1: Εγώ μία φορά στον χρόνο, τα δύο χρόνια, κάνω μία δικιά μου δημοσκόπηση, μία μέθοδο που χρησιμοποιώ με SMS προς κινητά τηλέφωνα βάσει δεδομένων δικιά μου. Και όποτε την κάνω, πέφτει μέσα αυτή η μέθοδος. Την έχω κάνει 15 μέχρι το 19. Και είχε πέσει μέσα τώρα. Κάνοντας την ίδια μέθοδο λοιπόν, από 25 με 29 Απριλίου, συνέλεξα 1250 απαντήσεις. Έκανα στη συνέχεια στάθμιση ανά ηλικία και ένα επάγγελμα, γιατί ζήτησα και αυτά τα στοιχεία, για να είναι πιο σταθερημένα τα πράγματα. Και μου βγήκε η Νέα Δημοκρατία 23,5% και παίρνει 82 έδρες πανελλαδικά, το Πασόκ 15% με 52 έδρες, κόμμα Καλεσιανού 14,5% με 51 έδρες, κόμμα Τσίπρα 11% με 38 έδρες, Ελληνική Λύση 7% 24 έδρες, ΚΚΕ 6,5% 23 έδρες, Φωνή Λογικής 4,5% 16 έδρες και Πλαίσιο Ελευθερίας 4% 14 έδρες. Αυτά είναι τα 8 κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Και σύμφωνα λοιπόν με τα ποσοστά αυτά, έκανα μια προσομοίωση του εκλογικού νόμου αναεκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τα ποσοστά που είχε πιάσει το κάθε κόμμα αυτό το 2023. Και έτσι έκανα για όλη την Ελλάδα κατανομή βουλευτικών εδρών, αν θα είχαμε βέβαια εκλογές σήμερα ισχύει. Ναι. Είναι ένα καμπανάκι για πολλούς. Πρέπει να το λάβουν υπόψη, γιατί εκεί που νομίζουν θα εκλεγούν δεν εκλέγονται. Τώρα στην Κρήτη, να πούμε λίγο τους ανανομώ.
0: Να ξεκινήσω το Ηράκλειο.
1: Η εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου. Εκεί βγάζει μία έδρα η Νέα Δημοκρατία, δύο το Πασόκ, μία το κόμμα Τσίπρα, μία Ελληνική Λύση, μία το ΚΚΕ, μία η Φωνή Λογικής και μία η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Α, μάλιστα. Το κόμμα Καρισιανού δεν φαίνεται να
1: δεν παίρνει. Δεν παίρνει έδρα εκεί. Αλλά την παίρνει στα Χανιά. Λοιπόν, στα Χανιά είναι το παράδοξο του εκλογικού νόμου που συμβαίνει σε πολλές τετραεδρικές περιφέρειες, γιατί στην ουσία ισχύει, κύριε Κώστα, η απλή αναλογική εδώ πέρα. Δεν πιάνει το πλαφόν η Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά λοιπόν έχουμε μία έδρα το Πασόκ, μία έδρα κόμμα Καλεσιανού, μία έδρα το κόμμα Τσίπρα και μία έδρα το ΚΚΕ. Εδώ τι γίνεται λοιπόν,
0: η Νέα Δημοκρατία
1: δεν βγάζει έδρα διότι δεν πιάνει το 25%.
0: Από τις τρεις έδρες, που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία πάει στο 0.
1: Αν ισχύσουν αυτά τα ποσοστά και ο νόμος είναι ο ίδιος, αυτό φαίνεται, γιατί δεν συμβαίνει όμως στα Χανιά. Ναι. συμβαίνει σε πολλές τετραετικές όπως Πέλα, Δυτική Αττική, Κοζάνη και Τρίκαλα. Διότι εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει το 25% που είναι το μέτρο για να φτάσει η έδρα στην πρώτη κατανομή. Έχει 23 κάτι. Άρα, η ουσία τι λέει ο εκλογικός νόμος, πιάνουμε τα κόμματα από το τέλος προς την αρχή.
0: Αυτό ισχύει, συγγνώμη, αυτό ισχύει μόνο για τις τετραεδρικές.
1: Ναι, η διαπίστωση μου είναι για τις τετραεδρικές, γίνεται αυτή η καραμπόλα, αυτή τη φορά. Λοιπόν, σε 5 τετραεδρικές φαίνεται αυτό το πράγμα. Αρχίζουμε από το τέλος, δίνουμε έδρες, τις παίρνουν διάμεσα τα άλλα κόμματα, φτάνει στην Νέα Δημοκρατία και δεν έχει να πάρει έδρα. Το λάβατε πώς γίνεται.
0: Και στα Χανιά λοιπόν έχουμε Πασόκ, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα,
1: κόμμα Τσίπρα και Κουκουέ.
0: Κουκουέ, μάλιστα. Πάμε στο Ρέθυμνο.
1: Ρέθυμνο έχουμε μία θέση, Ρέθυμνο και Λασίφη είναι τα ίδια, μία έδρα είναι η Δημοκρατία και μία έδρα το Πασόκ.
0: Που μένει ως έχει η κατάσταση δηλαδή
1: είναι
0: με σήμερα.
1: Διεδρικές.
0: Δεν αλλάζει ουσιαστικά. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγείστε, επαναλαμβάνουμε βάσει τη δική σα δημοσκόπηση, έχετε κάνει αυτή την κατανομή.
1: Και τα δύο κόμματα που είναι σίγουρα Τσίπρα και Καριστιανού. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ακούγεται και έντονα το κόμμα του κ. Σαμάρα. Δεν ξέρω. Που ακούγεται πολύ έντονα ότι θα εντρυφθεί, θα το δούμε κι αυτό. Ναι.
0: Αυτό θεωρείτε ότι εφόσον το κόμμα Σαμαρά προχωρήσει και πολύ περισσότερο εφόσον το κόμμα Σαμαρά μπει στη Βουλή, ποιο θα επηρεάσει?
1: Τη Νέα Δημοκρατία κυρίως.
0: Άρα μπορούμε να δούμε και σε...
1: Τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί η Ελληνική Λύση, τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα. Εκεί, αλλά πιο πολύ νομίζω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Υπόθεση εργασίας κύριε Καρδούλα, αν υποθέσουμε ότι το κόμμα Σαμαρά μπαίνει οριακά με ένα 3,5% στη Βουλή.
1: Για παράδειγμα... Είναι 9 κόμματα στη Βουλή. 9 κόμματα.
0: Ναι, ναι. Για παράδειγμα, έτσι. Στο Ηράκλειο μπορεί να εκλέξει έδρα.
1: Ανάλογα πώς πάει τώρα έδρα στα μικρά κόμματα, ανάλογα με τα υπόλοιπα που έχουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ποια έχετε πιο πολλά υπόλοιπα στη β' κατανομή, γιατί με την πρώτη έδρα, με την πρώτη κατανομή δεν βγάζει έδρα. Και θα ξυλωμούμε τα υπόλοιπα και βγαίνουν ανάλογα
0: ερώτημα.
1: Με τι πηγαίνει σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
0: Επόμενο ερώτημα. Εάν την πάρει την έδρα, αν στο Ηράκλειο ή οπουδήποτε αλλού, την παίρνει από το πρώτο κόμμα?
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Πάμε, πιάνουμε το τελευταίο κόμμα, Σαμαράς. Αν βγάλει άντα στο Ιράκλειο, πάμε το προηγούμενο, σύμφωνα με τα δικά μου τώρα, έτσι είναι δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέση Ελευθερίας, τέλει. Έτσι, πάμε στο προηγούμενο, Φωνή Λογικής, Κουκουέ. Κάπου συμπληρώνονται οι έδρες όμως.
0: Ναι.
1: Και κάπου μπορεί το Πασόκ που έχει δει να βγάλει μία εδώ, από ό,τι βλέπω στο Ιράκλειο. Αν μπει και ο Σαμαράς, αν πάρει και ο Σαμαράς.
0: Άρα πιθανότερο να βλέπετε, δηλαδή αν μπει το κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το σενάριο στο Ηράκλειο να έχουν 6 κόμματα, πόσα, 7 κόμματα.
1: 9,
0: ναι, στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο.
0: 7 κόμματα βουλευτές.
1: Και 8 μπορεί να είναι.
0: Και 8 μπορεί
1: να είναι. Σαμαρά, αν έχω κάνει και ο Σαμαράς, μπορεί να είναι 8.
0: 8 κόμματα βουλευτές.
1: Βέβαια μέχρι τις εκλογές αυτά, ιδίως η θέση 2, 3, 4, δηλαδή Καριστιανό, Τσίπρας και Πασόκ, θα παίζουν συνεχώς στα σκαμπανεβάσματα. Από ό,τι εκτιμώ,
0: ναι.
1: Γιατί είναι πολύ κοντά τώρα σύμφωνα με τη διάμεση και σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία που βγάζουν τώρα οι άλλες δημοσκοπίες που δεν δημοσιεύουν υπόθεση σε αυτά, περίπου το 2-3-4 θα αλλάζει συνεχώς.
0: Επόμενο ερώτημα, επειδή το Πασόκ έχει υψηλές δυνάμεις στο Ηράκλειο, εάν το Πασόκ είναι σε εθνικό επίπεδο, τι τέταρτη θέση? Δηλαδή πίσω από Τσίπρα, Καριστιανού ενδεχομένως, είναι τρίτη-τέταρτη θέση. Αλλά στο Ηράκλειο παραμείνει πρώτη δύναμη. Είναι πιθανό να έχει δύο έδρες?
1: Ναι, σαν πρώτη δύναμη, για να είναι πρώτη δύναμη, θα έχει σίγουρα πάνω από 25%. Παίρνει μία έδρα με την πρώτη κατανομή. Οπότε, αν περισσέψουν έδρες από τη διαδικασία του προεκλογικού νόμου το τέλος στην αρχή, θα την πάρει.
0: Αν δηλαδή δεν μπει ένα.
1: Αν δεν συμπληρώσουν τα άλλα κόμματα, τα μικρά.
0: Μάστε,
1: γιατί ένα κόμμα δηλαδή μικρό που βγάζει 12-15 έδρες,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να τα έχει πάρει ήδη σε άλλες περιοχές. Οπότε αν το πάμε εκεί, στο Ηράκλειο δεν έχει να πάρει. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Αυτό το παράδοξο του εκλογικού νόμου για τις τετραεδρικές εκλογικές περιφέρειες μπορεί να το δούμε να εκτελήσεται και σε άλλες περιφέρειες με διαφορετικό αριθμό εδρών?
1: Όχι, όχι. Κυρίως το παράδοξο εδώ με την απλή αναλογική συμβαίνει στις τετραεδρικές. Ενώ με την ενισχυμένη αναλογική, συνήθως οι τετραεδρικές πάνε 3-1, 3-1, 2-1, 1, το πρώτο κόμμα δηλαδή. Ενώ. 2-1-1, 3-1 πανεσυνήθως. Αλλά όταν ισχύσει, άμα δούμε και τι ισχύσε τον Μάιο του 23 στις τετραεδρικές, που είχαμε και τότε από την αναλογική, θα το δείτε πιστός.
0: Το γεγονός ότι στη δημοσκόπηση τη δική σας δίνετε τη Νέα Δημοκρατία τόσο χαμηλά, 23,5.
1: Όσο βγήκε,
0: κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν λέω προς Θεού. Όχι. Μπορεί να ακούσει και λίγο ύποπτα αυτό που είπα, το διορθώνω. Το γεγονός λοιπόν ότι η δημοσκόπηση σας καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5%. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί πολύ υψηλότερα ή ακόμη και χαμηλότερα, ή θεωρείτε ότι από την τάση που υπάρχει είναι εκεί που θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στο τέλος?
1: Εγώ εκτιμώ ότι αν τελικά ιδρυθεί και το κόμμα Σαμαρά, θα είναι εκεί. Εγώ δίνω στη δικιά μου δημοσκόπηση, ναι, επειδή πάντα δουλεύω με στατιστική, δίνω εύρος. Δεν δίνω ποτέ τώρα το μέσο όρο, σας είπα να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από 21% έως 26% είναι η Δημοκρατία. Σύμφωνα με το σφάλμα της έρευνας.
0: Το 21 έως 26 είναι με Σαμαρά ή χωρίς Σαμαρά?
1: Χωρίς Σαμαρά. Τώρα, αν μπήκα Σαμαρά, θα πέφτει λίγο αυτό, οπότε μπορεί να καθίσει λίγο παρακάτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Είναι και οι παροχές που θα κάνει. Ακούγεται τώρα στην έκθεση, θα κάνει παροχές τριών δισεκατομμυρίων.
0: Τρία δις
1: ευρώ. Τώρα, πού θα πάνε αυτά, αν πιάσουν τόπο, γιατί κυρίως ο Έλληνας πιστεύω θα ψηφίσει και πιο πολύ λόγω της ακρίβειας και με την τσέπη του. Δεν ψηφίζει ιδεολογικά πλέον.
0: Εδώ, όταν δεν ήταν το μείζον θέμα η ακρίβεια, πάλι με την τσέπη του ψήφιζε. Επομένως, γιατί τώρα να αλλάξει, ίσως θα είναι και πιο, πολύ και πιο.
1: Αυτό λέω. Η ακρίβεια είναι το προτέμον θέμα των πολιτών. Κατά 80% πιστεύω εγώ και τα 20% είναι τα σκάνδαλα, το ένα, το άλλο, τα διάφορα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρδούλα, σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συνομιλία και τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρδούλας, ο στατιστικολόγος. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και οι δύο έρευνες που έχει κάνει. Και για τις τιμές των καυσίμων, μας περιέγραψε την άλλη μισή αλήθεια για την τιμή της βενζίνης. Πώς, για παράδειγμα, όταν εμείς βάζουμε 2 ευρώ και 8 λεπτά, εκείνη τη στιγμή εμείς πληρώνουμε, στην απόδειξη 2 ευρώ και 8 λεπτά φαίνεται, ναι. Αλλά εμείς πληρώνουμε, ματώνουμε κατά 3 ευρώ και 60 λεπτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο... αντίστοιχο είναι και με το πετρέλαιο κίνησης. Παρότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι ανάμεσα στις φθηνότερες στην Ευρώπη, όταν τελικά το πληρώνουμε, η ζημιά που μας έχει προκαλέσει στο 1,88 που είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι 2 ευρώ και 60 λεπτά. Η ζημιά που μας έχει προκαλέσει. Αντίστοιχα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έρευνα που έχει κάνει για την κατανομή των εδρών, καταδεικνύοντας και αυτό το οξύμορο, το παράδοξο μάλλον, του εκλογικού νόμου, να εμφανίζονται εκλογικές περιφέρειες στις οποίες το πρώτο κόμμα δεν θα εκλέγει βουλευτή. Μία από αυτές πιθανόν να είναι τα Χανιά. Και επειδή ο κύριος Καρδούλας αναφέρθηκε στα σενάρια που έχουν διακινηθεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τις παροχές στις οποίες θα προχωρήσει, σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για παροχές έως και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, να πούμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, το έχουμε πει σαν υπό το χρόνο, ότι το 2003, το Σεπτέμβριο του 2003, ο Κώστας Σιμίτης, στη σκιά πολλών σκανδάλων στα οποία έχει βυθιστεί η τότε κυβέρνηση του Πασόκ, που φαινόταν σε αποδρομή, μοίρασε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό για την εποχή ήταν τεράστιο. Πολύ μεγαλύτερο από τα 3 δις που διακινείται ότι μπορεί να μοιράσει η σημερινή κυβέρνηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό το Σεπτέμβριο. Πριν από 23 χρόνια, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά το Σεπτέμβριο, προσέξτε, του 2003. Το Γενάρη του 2004, 4 μήνες μετά. Έτρεχε στην οδό Αναγνωστοπούλου ο Γιώργος Παπανδρέου, με υδρωμένες, και μιλάμε για υδρωμένες φανέλες, με υδρωμένο πουκάμισο να πάρει το δαχτυλίδι από το Σιμίτι, μπα σώσουν το Πασόκ. Όχι να σώσουν το Πασόκ για να διατηρηθεί στην κυβέρνηση, να σώσουν το Πασόκ από ολική εξαφάνιση. Αυτά σε 4 μήνες μέσα. Αυτό τα λέμε έτσι για την ιστορία, όχι καν λόγο. Την ιστορία, όχι. Κάμε συσχετισμούς προς Θεού. Έτσι γιατί η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται, αλλά μην στάξει. Είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε κάποια κομμάτια της. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

επιστροφή. Το είπε και το έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για νέους ηλικίας 18 ετών και κάτω.

Επίσης, ο κύριος Χρυσογοίδης ανακοίνωσε ότι θα νομοθετηθεί η υποχρεωτική ασφάλισή τους και ταυτόχρονα κάλεσε τους Δήμους να λάβουν μέτρα για το θέμα της άναρχης στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους. Έτσι λοιπόν, για όλα τα πατινιά που θα κυκλοφορούν και η νόμιμη χρήση τους θα αφορά μόνο για ηλικίες 18 ετών και άνω, θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης με στόχο την κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Η ίδια ρυθμίση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια, εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι δίνεται δυνατότητα σε αυτά τα οχήματα, τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, θα συμπεριλάβω εγώ, να κυκλοφορούν ως απλά ποδήλατα, ενώ γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι οι δυνατότητες τους δεν είναι εκείνες που αρχικώς περιγράφονταν και είχαν παραχθεί αυτά τα μέσα. Δηλαδή, αρχικώς τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούσαν να αναπτύξουν μικρές ταχύτητες. Το ίδιο, πολύ περισσότερο το ίδιο, αφορά και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πλέον και τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες. Όσο λοιπόν εξακολουθούμε να τα έχουμε συμπεριλάβει στις ρυθμίσεις που αφορούν ουσιαστικά τα απλά ποδήλατα, ενώ επαναλαμβάνω γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες 40 και 50 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Το χειρότερο όμως είναι ότι σε περίπτωση ζημιάς το θύμα μένει εντελώς ακάλυπτο. Το υπηκουρικό κεφάλαιο δεν αποζημιώνει, καθώς το ποδήλατο δεν θεωρείται αυτοκίνητο, και έτσι ο υπαίτιος δεν έχει προσωπική περιουσία, αν ο υπαίτιος μάλλον δεν έχει προσωπική περιουσία, ο παθών, πεζός ή οδηγός δεν έχει σημασία, μένει με τη ζημιά στο χέρι, μετατρέποντας κάθε σύγκρουση σε ένα δικαστικό για τον ίδιο Γκολγοθά. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.

Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή τη χώρα να ψηφίζεις στα 17, αλλά να είσαι ανώριμος να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι. Και για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι σε αυτή τη χώρα κινούμαστε στη λογική της επικοινωνίας. Και ταυτόχρονα στη λογική του πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Μέχρι σήμερα πλήρης αναρχία, πλήρης ασυνδοσία, καθένας έκανε ό,τι ήθελε, πατίνια κυκλοφορούσαν πέρα πόδε, από τον οποιοδήποτε χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία κρίση, χωρίς καμία κατάρτιση οδηγική, χωρίς να ξέρει καν να διαβάσει το στοιχειώδες σήμα που λέγεται stop. Και από αυτό το σημείο φτάσαμε στο σημείο ότι αφού όλα αυτά συμβαίνουν, τι κάνουμε, το απαγορεύουμε και έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Αντί να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα, για παράδειγμα λέω, μία εκδοχή θα μπορούσε να είναι αυτή, σκέψη, να φτιάξουμε ένα ειδικό δίπλωμα που να μπορεί να το πάρει κάποιος που θα έχει συμπληρώσει τα 16, τα 15 του έτη με συνένεση γονέα και αφού περάσει σήματα και τεστ οδήγησης, σε πολλές χώρες η οδήγηση είναι πάνω από τα 15 έτη, με δίπλωμα κανονικά αυτοκίνητου. Εγώ δεν λέω για αυτοκίνητο, εδώ γιατί είμαστε και λίγο. Ναι, λοιπόν, ναι, δεν το έχουμε, είναι η αλήθεια αυτή, αλλά και για τα ποδήλατα ακόμη, τα απλά, τα παραδοσιακά ποδήλατα, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση στα σχολεία, καμία μα καμία εκπαίδευση, τουλάχιστον να μπαίνουμε στη διαδικασία σε μια, από μια ηλικία και μετά, 14-15 ετών, όποιος θέλει να οδηγεί ποδήλατο θα πρέπει να είναι κατερτισμένος. Περνάει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. 2-3 Σαββατοκύριακα, ρε παιδάκι μου. Σεμινάρια έστω. Να παίρνει μια βεβαίωση ότι ξέρεις. Κάλυψα τα βασικά. Μου είπαν τα βασικά για να οδηγήσω ένα ποδήλατο. Επαναλαμβάνω, ούτε καν ηλεκτρικό. Απλό, παραδοσιακό ποδήλατο. Κάτι ρε παιδί μου σαν τα παλιά διπλώματα για τα πενταράκια που έδινε η τροχέα τότε. Μάστε, ναι. Και φυσικά, κράνος και ασφάλιση όταν το οδηγείς. Ακόμη και το ποδήλατο, το απλό ποδήλατο. Γιατί και το απλό ποδήλατο μπορεί να συμμετέχει, να προκαλέσει ενδεχομένως

Και καλά θα κάνουμε να μαζέψουν οι Δήμοι τα πατίνια που τα πετάνε στα πεζοδρόμια και είναι άναρχα παρατημένα σε κοινόχρηστους χώρους. Τα αυτοκίνητα που παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια ή διπλοπαρκάρουν ακόμη και δίπλα σε αστυνομικά τμήματα, γιατί τα κοιτάμε και δεν τα μαζεύουμε? Γιατί δεν υπάρχουν γερανοί να μαζέψουν? Να σου πω πώς φύγουν τα γάλατα μετά. Γιατί είναι άλλο να πάρεις την κλίση και άλλο να ψάχνεις το αυτοκίνητο στη μάντρα που σου έχουν πάρει και τις πινακίδες. Και καλείς να πληρώσεις και το κόστος στο μεταφορικό. Σου το βεβαιώνω αυτό μαζί με το πρόστιμο. Σκέφτεσαι διπλά, τρίδιπλα. Την παρανομία θα τη σκεφτείς 10 φορές παραπάνω.

Όλα αυτά όμως απαιτούν σχέδιο. Απαιτούν κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Και σίγουρα δεν απαιτούν πολιτική επικοινωνίας. Πρωτοβουλίες που χαράσονται και λαμβάνονται απλά και μόνο με τα δελτία ειδήσεων και την επικαιρότητα. Γιατί ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υπόθεση με τα ηλεκτρικά πατίνια προέκυψε, μάλλον η νομοθετική πρόθεση της κυβέρνησης προέκυψε, αφού ουσιαστικά το θέμα το είχαν σπαμάρει, να μιλήσουμε και με όρους πιο σύγχρονους, τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε μέρα. Προφανώς από ατυχήματα που είχαν συμπέσει σε ένα πυκνόχρονικό διάστημα να δουν το φως δημοσιότητας. Και μετά ξαφνικά, τσουπ, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και καινούργιο νομοσχέδιο επί του θέματος. Αναλογιστείτε, αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 6-7 χρόνια πόσες φορές έχει νομοθετήσει βάσει της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες πλέον, δεν είναι υπερβολή, είναι δεκάδες οι φορές που έχει λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες εξαιτίας των δελτίων ειδήσεων. Δηλαδή εξαιτίας επικαιρότητας, άρα εξαιτίας επικοινωνίας. Παίζει ένα θέμα πολύ, υπάρχει ενδιαφέρον, γίνεται συζήτηση, πάμε να νομοθετήσουμε. Προσέξτε τώρα, από τις δεκάδες φορές που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, όπως και για την περίπτωση που μας εξηγούσε χθες η συγκοινωνιολόγος κυρία Μαρία Σίτη για τα ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ανανεώθηκε και αναπροσαρμόστηκε το 2025 είναι απολύτως ξεκάθαρος για το τι προβλέπεται με τα πατίνια. Ποιοι μπορούν να τα οδηγούν και ποιοι όχι. Και εμείς ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε, έτσι έχουμε ξεχυλώσει σε χιλιάδες νόμους, να προσθέσουμε μία ακόμη νομοθετική ρύθμιση. Απλά για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Αντί να εφαρμόσουμε το ήδη υφιστάνομενο νομικό πλαίσιο, αδυνατούμε να το εφαρμόσουμε και τι κάνουμε, ανακοινώνουμε νέους νόμους, τους οποίους επίσης δεν θα μπορούμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Και το πρόβλημα φυσικά διαιωνίζεται. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με πρωτογενή τομέα, μιας και χθες είχα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η αλήθεια είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης, που είναι από τις πρώτες περιφέρειες, μπορεί να είναι και η πρώτη σε όλη τη χώρα, που ανοίγει την συζήτηση, δημόσια συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με την νέα περίοδο, την νέα ΚΑΠ, δηλαδή μετά το 2027, προκειμένου να προετοιμαστούν και οι αγρότες, παραγωγή, αλλά φυσικά και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μια προγραμματική περίοδο για την αγροτική πολιτική την επόμενη εξαετία, εφταετία, που δεν θα είναι από τις εύκολες περιόδους, με το δεδομένο ότι θα είναι λιγότερα τα χρήματα που θα κατανεμηθούν για την Ελλάδα. Βάλτε τώρα σε αυτό το κάδρο τις αριθμίες που έχουν παρουσιαστεί σε εσωτερικό επίπεδο με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και κατανομή των επιδοτήσεων, τον ΠΚΠ, δηλαδή με τα όσα έχουν συμβεί, με το δεδομένο επίσης ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, το σχέδιο δηλαδή, το Plan B που εφάρμοσε η κυβέρνηση. Υπάρχει και καταρχήν έγκριση, η τελική απόφαση θα δοθεί το Σεπτέμβριο, και ενώ εκκρεμούν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν για τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Επομένως, πριν συζητάμε για κουτσουρεμένες επιδοτήσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ενδεχομένως να βρεθούμε θεατές, ας ελπίσουμε πως δεν θα βρεθούμε, στην κατάληξη αυτής της προγραμματικής περίοδου για περικοπές που θα στοιχήσουν σε σχέση με την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ανάμεσά τους και ο υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας, ο κ. Νίκος Μπουνάκης, ο διεθνής σύμβουλος της εταιρείας Proactive, με έντονη δραστηριότητα, πολυετή παρουσία στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Κύριε Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τελικά, είναι τόσο μαύρα τα πράγματα για την επόμενη περίοδο ή εμείς είμαστε υπερβολικοί?
1: Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι ούτε μαύρα ούτε άσπρα.
0: Α, είναι γκρι.
1: Εξαρτάται κάθε φορά από το πώς κινούμαστε, σχετικά κάνουμε εμείς. Εμείς εννοώ σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επειδή χρησιμοποιούμε όμως πολλές λέξεις που σε εμάς, ας πούμε, ασχολούμαστε επιστημονικά και επαγγελματικά με τον χώρο, σε εσάς τους δημοσιογράφους μπορεί να είναι γνωστές, αλλά ο κόσμος ακούει, ας πούμε, οι ακροατές μας ακούνε ΚΑΠ, να εξηγήσουμε ότι είναι η κοινή αγροτική πολιτική που ξεκίνησε το 1962, δημιούργησε ένα πλούτο τεράστιο στον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χρηματοδότησε δράσεις για την παραγωγή των τροφίμων και δημιούργησε μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία είναι η πλέον παραγωγική στον τομέα της αγροδιατροφής. Επειδή όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα πλέον, απορροφούσε παλιότερα το 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σήμερα, ακόμα και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχε πέσει στο 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες πιέσεις, γιατί υπάρχουν και πολλά ζητήματα νέα που προέκυψαν, όπως είναι τα ζητήματα της άμυνας, που θα πρέπει να απορροφήσουν πόρους που δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Όπως είπατε πολύ σωστά, η πρόταση που υπάρχει μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι για μείωση του προϋπολογισμού για την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν έχει κλείσει το θέμα, γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Το θέμα θα κλείσει, δεν ξέρω κατά πόσο θετικό ή αρνητικό αυτό, με την ελληνική προεδρία. Τότε δηλαδή θα αποφασιστεί ο τελικός προϋπολογισμός. Αυτό όμως που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους...
0: Άρα μετά τον Ιούλιο μας λέτε.
1: Ναι. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με άλλες περιόδους είναι το εξής. Στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες διαδικασίες διαβούλευσης κτλ. Που δηλαδή μπορούσαν να καλεστούν οι αρμόδιοι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταθέσουν κάποιες απόψεις και προτάσεις. Και το Υπουργείο κάθε φορά, τα Υπουργεία κατέληγαν στο τελικό σχέδιο που τις περισσότερες φορές δεν λάμβανε υπόψη τους αυτές τις προτάσεις, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση. Αυτή τη φορά μιλάμε, συζητάει, είναι υποχρεωτικό σε τέτοιο βαθμό που αν δεν υπάρξει δεν θα γίνει, δεν θα γίνει δεκτή η πρόταση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να υπάρξει η λεγόμενη εταιρική σχέση των περιφερειών. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καταθέσει το δικό της σχέδιο για το πώς σκέφτεται την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής, το οποίο σχέδιο θα έχει προέλθει από συζητήσεις που θα γίνουν, κρατώντας πρακτικό που θα καταγράφονται οι απόψεις, και οι απόψεις αυτές, αν απορρίπτονται ή αν δέχονται, θα πρέπει να έχουν μια τεκμηρίωση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται, τους δήμους, γιατί νομίζουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική χρηματοδοτεί, ας πούμε, έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις άμεσες ενισχύσεις ή έχουμε στο μυαλό μας τις ενισχύσεις των σχεδίων βελτίωσης, των αρχιευτικών σχεδίων για τους παραγωγούς. Δεν χρηματοδοτεί η ΚΑΠ, χρηματοδοτεί και όλα τα έργα που γίνονται στην ενδοχώρα. Είτε αυτό είναι η ανάπλαση μιας πλατείας που βοηθά στη βελτίωση του επίπεδου της ζωής, είτε η ασφαλτόστρωση ή η διάνοιξη ενός αγροτικού δρόμου, είτε οι λιμνοδεξαμενές, είτε τα μικρά φράγματα. Δηλαδή έργα και υποδομές που είναι απαραίτητα στην Ήπεθρο, αφενός για να κρατήσουμε τον πληθυσμό βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής, αφετέρου για να δημιουργούν υποδομές που θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί ο τομέας και οι καλλιέργειες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πάρουμε για τους παραγωγούς, όπως ξέρουμε τις άμεσες ενισχύσεις, είναι και όλο αυτό το επενδυτικό πακέτο που εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δημιουργείται ένα άλλο ταμείο, το οποίο είναι σαν το ταμείο ανάκαμψης, να σκεφτούμε κάτι, του οποίου εκεί οι πόροι, το 10% υποτίθεται, θα πηγαίνουν προς την ενδοχώρα και προς αυτές τις δράσεις. Αυτό δεν είναι, όλοι οι φορείς, όσοι γνωρίζουμε τα ζητήματα, αλλά και όλοι οι φορείς των αγροτών και των περιφερειών το έχουν απορρίψει ως πρόταση, γιατί δεν θα είναι ξεκάθαρο τελικά και τα προγράμματα θα είναι αντιστοιχικά. Οπότε μπορεί άλλοι τομείς της οικονομίας με καλύτερη οργάνωση και περισσότερα, να το πούμε πιο απλά, περισσότερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους οι οποίοι δεν θα πάνε δεν θα πάνε για την ανάπτυξη της
0: επιχείρησης. Σαν φιλοσοφία, καταλαβαίνω πως το τοποθετείτε, αλλά σαν φιλοσοφία δεν το βρίσκω λαδασμένο. Δηλαδή, ένα μέρος των πόρων, γιατί ουσιαστικά θα επιστρέψει ξανά στους αγρότες. Γιατί οι αγρότες κατεξοχήν μένουν σε αυτές τις περιοχές, έτσι, στους παραγωγούς.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν θα είναι ξεκάθαρο ο προϋπολογισμός. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, δεν έχουμε και όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι αυτό που εξυπηρετούσε αυτή την περίοδο, ήταν ότι οι δύο πυλώνες που υπήρχαν στην κοινή πολιτική.
0: Να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Ναι. Μήπως η διαφωνία και η αντίδραση έγινε στο γεγονός ότι αυτό το 10% θα φύγει από μία πίτα που είναι πολύ συγκεκριμένη. Μία πίτα που μέχρι πρότινος όλοι διοχετεύονταν σε επιδοτήσεις. Μήπως αυτό το 10%. Σε επιδοτήσεις παντός
1: είδους. Στα επενδυτικά έργα, όχι σε επιδοτήσεις.
0: Ωραία. Μήπως επιδοτούμενα επενδυτικά έργα. Αυτό λέω.
1: Μα πάλι επιδοτούμενα θα είναι.
0: Προφανώς. Μήπως λοιπόν.
1: Και εδώ υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος, να το πούμε και αυτόν, γιατί οι βόρειες χώρες πιέζουν αυτό το ταμείο να ενισχύεται και με τη λεγόμενη εθνική συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει και η χώρα να συμβάλλει σημαντικά. Κάτι που για τα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας μας αυτή την περίοδο δεν είναι.
0: Γιατί καλά πάμε. Κυβέρνηση λέει ότι πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Διαφωνείτε.
1: Εντάξει, αλλά επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι λόγω του ότι η χώρα είναι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν έχουμε φύγει ακόμα από αυτά τα προγράμματα που ξέραμε παλιά. Τα λεγόμενα μνημόνια που λέγαμε. Δεν έχει η χώρα, είναι σε πρόγραμμα ακόμα. δεν έχουμε αποπληρώσει το μέχρι το. Έτσι θα είναι για αρκετά χρόνια ακόμα, δεν κάνω λάθος, μέχρι το 32. Ανεξάρτητα αν πηγαίνουμε καλά, τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αν δεν την κάνουμε άλλη φορά. Γιατί δυστυχώς, μια που το ανοίξει το θέμα, ένας δείχτης ο οποίος δείχνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Και το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα αυξάνεται. Δηλαδή οι εισαγωγές αυξάνονται σε σχέση με τις εξαγωγές και δημιουργεί έλλειμμα, που σημαίνει ότι η οικονομία δεν έχει ανταγωνιστικότητα.
0: Συνοψίζοντας, κύριε Μπουνάκη, και τα συμπεράσματα χθες στα οποία οδηγηθήκατε και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι ομιλητές, για το 2028 και μετά, τι θα πρέπει να περιμένουν οι αγρότες και πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν?
1: Ναι, οι αγρότες θα πρέπει, επειδή δεν έχει ακόμα λήξει κάτι, θα πρέπει η περιφέρεια μας εδώ, ευτυχώς που ξεκίνησε πρώτη, γιατί αν περιμένουμε από το πότε θα ξεκινήσει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος τις διαβουλεύσεις, θα ξεκινήσει λίγο πριν τελειώσει η προθεσμία. Χθες ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αυτή τη συνάντηση, ήταν μια πρώτη ενημέρωση, από ό,τι έχουμε μάθει όλοι οι φορείς να θα γίνουν επιτροπές στην περιφέρεια Κρήτης με τους, για τη ζωική παραγωγή, τη φυτική παραγωγή, για την αμπελουργία, για τα χειμερικά, για όλους τους τομείς, ώστε να κατατεθούν προτάσεις τεκμηριωμένες επιστημονικά, όμως με νούμερα και αριθμούς, έτσι, όχι θεωρίες στον αέρα, για το πού θέλουμε το ύψος του προϋπολογισμού που πρέπει να διεκδικήσουμε ως περιφέρεια Κρήτης. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια από τις άμεσες ενισχύσεις η περιφέρεια Κρήτης χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή έχουμε χάσει περίπου μια δεκαετία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα το ξέρουμε αυτό, γιατί νομίζουν υπήρχε μια φιλολογία.
0: Χάνει 100 εκατομμύρια, η Κρήτη, ξαναπείτε το, το χρόνο.
1: Από τις άμεσες ενισχύσεις. Να σας πω ότι
0: πώς το χάνει αυτό.
1: Έως το 2014, 120.000 περίπου δικαιούχοι επιδοτήσεων στην Κρήτη λάβαναν 300 εκατομμύρια 103.000 ευρώ και 618 ευρώ, σας λέω ακριβή νούμερα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή στοιχεία από τον ΕΠΚΕΠΕ, δεν δίνει πλέον στοιχεία για την κατανομή των επιδοτήσεων, αλλά από υπολογισμούς που έχουν γίνει, βάσει τα λοιπά, οι επιδοτήσεις ανάλογα με τη χρονιά και τα λοιπά παίζουν από 200 με 230 εκατομμύρια το έτος. Οπότε αν τα βάλουμε κάτω όλη αυτή την περίοδο, χάνοντας περίπου 80 με 100 χιλιάδες το έτος.
0: 80 με 100 εκατομμύρια το έτος, λέτε.
1: 80 με 100 εκατομμύρια, συγγνώμη, το έτος. Η Κρήτη έχει χάσει από άμεσες ενισχύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχει πάει σε άλλες περιοχές, γιατί άλλαξε η κοινή αγροτική πολιτική. Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων. Μην πούμε τώρα σε ένα τεχνικό θέμα, το οποίο ήταν εις βάρος των δενδροδών καλλιεργειών, που έχουμε εμείς κάτι κυριολόγο εδώ, αμπέλια, ελιά κτλ. Και υπέρ των αρωτριών καλλιεργειών.
0: Με τη νέα ΚΑΠ, με τη νέα ΚΑΠ αυτό μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να,
1: όλα μπορούν να ανατραπούν, αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Εξαρτάται από τη χώρα, δηλαδή εξαρτάται από τις προτάσεις που θα γίνουν από τις περιφέρειες και μετά από το τελικό σχέδιο που θα καταθέσει η χώρα. Για το πώς, γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσες ενισχύσεις, κάποιες καλλιέργειες ενισχυθήκανε και με τις λεγόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις, παραδείγματος χάρη, που καμία καλλιέργεια φυτικής παραγωγής Κρήτης δεν έχει μπει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, που είναι άμεσες. Παίρνουμε, ας πούμε, 30 ευρώ στο στρέμμα η ελιά, 25-30 ευρώ. Ναι, αλλά κάποιες καλλιέργειες παίρνουν άλλα 25 ευρώ, που δεν συνδέουν την παραγωγή συνδέεται με την παραγωγή, αυτό λέει συνδεδεμένης. Παίρνουν κάποια άλλη έξτρα επιδότηση λόγω κάποιων οικολογικών σχημάτων που κάνουν κτλ. Δεν υπάρχουν εργαλεία για να αυξήσει την επιδότηση. Αυτό δεν έγινε στις καλλιέργειες της Δενδρόδης, πολλές εκδοχές στην Κρήτη. Το άλλο που θέλω να πω σημαντικό είναι ότι επειδή έχουμε μια στριβλή εικόνα, παρόλο που μειώνονται, έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 20% περίπου και η καλλιεργική σημιγή γόνιμη στην Κρήτη και ο κόσμος που ασχολείται με το αγροτικό τομέα, με το αγροτικό επάγγελμα, το 2023-2024 ήμασταν τρίτη περιφέρεια σε εισόδημα του πρωτογενή τομέα με ένα δισεκατομμύριο 770 εκατομμύρια. Πάνω από εμάς είναι μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι περιοχές με τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες. Δηλαδή θέλω να πω εδώ ότι η Κρήτη ακόμα, αν σκεφτούμε ότι από τον τουρισμό έρχονται στο νησί, ήταν το ισόμενο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι υποτίθεται η βαριά μας βιομηχανία, και τον αγροτικό τομέα τον έχουμε αφήσει και τον έχουμε... μπορεί, βάζοντας τη μεταποίηση, την υπεραξία που δίνει η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, σίγουρα το 1,7 μπορεί να γίνει 2,5, δηλαδή να φτάσουμε στο επίπεδο ότι εισπράττουμε από τον τουρισμό, να εισπράττουμε για τον αγροτικό τομέα, τον οποίο τον έχουμε εγκαταλείψει όμως. Αυτή θέλω να πω με αυτό, ότι η αγροτική οικονομία του νησιού έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Το 0,5% των εκτάσεων στην Κρήτη, που είναι καλλιέργειο θερμοκηπίων, δίνει το χρόνο 500 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το 50% της φυτικής παραγωγής του νησιού, των εισόδων από τη φυτική παραγωγή. Αυτό είναι μια τάση που πρέπει να εξελιχθεί. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Την πρότασή μου που...
0: Αυτό πάει γραμμικά, δηλαδή αν γίνει 1% θα πάμε στο 1 δις.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς θα πάμε στο 1 δις αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε σωστή άρδευση στα 35 εκατομμύρια ελαιόδεντρα που έχουμε στο νησί. Αν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε σωστά, να εξασφαλίσουμε νερό με μικρά.
0: Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, λέτε. Με τις, ναι.
1: Βέβαια, ναι. Θα εξασφαλίσουμε. Δηλαδή, υπάρχει υποδομή. Η Κρήτη μπορεί να δώσει άνετα 3 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε το 10 με 15%. Δηλαδή, η Κρήτη 10 με 15% της εθνικής. Του εθνικού τζίρου, να το πούμε έτσι, του αγροτικού τομέα.
0: Το οποίο είναι σε αξία
1: 15 δις περίπου.
0: 15 δις.
1: Και λέτε, όλη χώρα.
0: Και λέτε ότι αυτό
1: 15 δις.
0: Και λέτε ότι αυτό το 15 δις μπορεί να διαμορφωθεί αν υπάρξουν αυτές τις προϋποθέσεις.
1: Όχι, αυτό το 15 δις είναι η αξία που δίνει ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Στο ΑΕΠ της χώρας. 15 δις που είναι σημαντικό
0: νούμερο,
1: δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Δεδομένου ότι αυτά είναι χρήματα που κυρίως στηρίζουν την ευρωχώρα. 15 δις. Λέω ότι η Κρήτη μπορεί, αν γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, αυξηθούν συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι επί τραπέζιο, στα φύλλα, δηλαδή οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τα κυπευτικά μας κτλ. Καλλιέργειες οι οποίες δίνουν υπεραξία, δίνουν μεγάλη απόδοση στο στρέμμα, αναστρέμμα καλλιέργειας. Γιατί μπορούμε σε μικρές εκτάσεις να παράγουμε μεγάλες υπεραξίες. Όταν, παραδείγματος χάρη, σε άλλες καλλιέργειες δίνουν 50 και 100 ευρώ το στρέμμα εισόδημα, οι αρρωτρίες με καλλιέργειες, και αν δεν επιδοτηθούν, δεν επιβιώνουν. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα, αν ξαναλύσουμε το ζήτημα του νερού, γιατί χωρίς σωστή χρήση, χωρίς επάρκεια και σωστή χρήση του νερού, δεν μπορούμε να αυξήσουμε την καλλιέργεια, αλλά και να εξυγχρονίσουμε τις θερμοκηπιακές μας καλλιέργειες με συστήματα υδροπονίας κτλ. Είναι μεγάλη ζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι. Η Κρήτη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να γίνει η αγροτοδιατροφική ατμομηχανή της χώρας.
0: Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι βέβαιο ότι θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε και εκείνος από την πλευρά του ως υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα.

επειδή είναι ένα θέμα που θα παίξει πολύ έντονα και εδώ στην Κρήτη, έστω και στο τέλος της εκπομπής, και μιλούσαμε για τον πρωτογενή τομέα και κάναμε και κάποιες παραπομπές στον τουρισμό, όπου θα μπορούσαν να συνεργήσουν οι δύο αυτοί. Τομείς να δώσουμε και την είδηση που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά φαίνεται θα παρασύρει και την Κρήτη. Μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες αεροπορικές δυνάμεις, low cost αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair, με σχετική της ανακοίνωση, γνωστοποίησε και επίσημα το οριστικό κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ανακοινώνει μείωση της χωρητικότητας του Ελευθέριος Βενιζέλος για το χειμώνα του 2026. Η απόφασή της για το αεροδρόμιο της Αθήνας θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Και κρατήστε τώρα αυτό. Η Ryanair ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή της από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Συνολικά, η αεροπορική εταιρεία τερματίζει 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 26, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Ryanair κατηγορεί για αυτή την απόφαση την Fraport, για την αρνητική εξέλιξη δηλαδή, αναφέροντας πως η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport στη χώρα. Όταν τα δίναμε τα αεροδρόμια και τα λέγαμε, ήμασταν εμείς, μην πω τώρα τι, ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα μονοπόλιο και ό,τι θέλει η Fraport θα κάνει, με αποτέλεσμα να αυξάνει τις τιμές και αντί να λειτουργεί υποτίθεται ο ανταγωνισμός, εμείς να γινόμαστε μη ανταγωνιστικοί, γιατί θα ακριβαίνουν τα αεροδρόμια. Αυτά εννοούσαμε. Τρεχάτε τώρα να παρακαλάτε την κάθε Ryanair να επιστρέψει πίσω.

Και δεν είναι μόνο ότι φεύγει και από Ηράκλειο Χανιά, είναι ότι και οι Ηρακλειώτες, Χανιώτες, Ρεθυμιώτες, Λασιθιώτες που έπαιρναν ανταποκρίσεις για να πάνε κάπου αλλού μέσω Θεσσαλονίκης, γιατί έβρισκαν φτηνότερο εισιτήριο, παρακαλώ, μέσω της Ryanair, δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα. Επίσης, το γεγονός ότι μειώνεται τα δρομολόγια από την Αθήνα είναι ένας ακόμη δείκτης ότι περιορίζεται η δυνατότητα φτηνών εισιτηρίων για τους Έλληνες, δι για τους κριτικούς για το εξωτερικό. Έτσι γίνονται ακριβότερες οι μεταφορές. Αυτά είναι τα μονοπόλια. Και με τίτλο «Λυπούμαστε, αλλά φταίει η Fraport», η Ryanair κούνησε μαντήλι, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο δίκτυο δρομολογίων της στη χώρα, διατηρώντας φυσικά τη σχέση της με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με σαφέστατη μείωση της επιβατικής κίνησης, αφού θα μειωθούν τα δρομολόγια και από το Ελευθέριος Βενιζέλος, μία μείωση απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων. Σημαίνει 700.000 ήταν περίπου, είναι περίπου η επιβατική κίνηση της Ryanair στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για 45, αν το έχω προηγήσει σωστά, 45% μείωση με το φευγιό της Ryanair, τη μείωση μάλλον δρομολογίων από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ας αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη, ας αφήσουμε το Ηράκλειο, ας αφήσουμε τα Χανιά. Μόνο από την Αθήνα.

Συγχαρητήρια. Λοιπόν, με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στον ήχο ο Δημήτρης Σιφάκης για το επόμενο δίωρο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα, μιας που φτάσαμε σίως την Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Την περιμέναμε πώς και πώς, έτσι, για να ξεκουραστούμε, μιας που το Σαββατοκύριακο είναι μονάχα μερικές ώρες μακριά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 8 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 19 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 23 λεπτά. Η σημερινή μέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα λέει γαϊδάρου, η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, Μεσογειακής Ανεμίας και η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Να κάνουμε όμως μια αναφορά στις παγκόσμιες ημέρες. Έτσι, η παγκόσμια ημέρα λοιπόν για τον καρκίνο των οθικών η σημερινή. Σκοπός της βεβαίως είναι να μας ενημερώσει, να ενημερώσει ουσιαστικά την κοινωνία και να την ευαισθητοποιήσει σε σχέση με τον καρκίνο των οθικών. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, με πρωτοβουλία ιατρικών εταιριών και οργανώσεων από όλο τον κόσμο, και σκοπό την επαρκή ενημέρωση των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτήν την ασθένεια. Ο καρκίνος των οθικών, παρόλο που είναι λιγότερα συχνός από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή τον καρκίνο του ενδομητρίου, είναι ο πιο θανατηφόρος, χωρίς να υπάρχει γι' αυτόν αξιόπιστο τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου. Πολλές φορές τα συμπτώματα συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές ασθένειες, όπως το ευερέθιστο έντερο, και οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια αφού ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη θεραπεία. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο, σαν σήμερα στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εγκεχηρία κατά την διάρκεια των γιορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές αλλά και τους πολέμους.

Η 8η Μαΐου, όπως ακούσατε όμως λίγο πριν, έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Ο όρος θαλασσεμία, ακριβέστερα θαλασσανεμία, περιλαμβάνει μια ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μίας ή περισσότερων από τις πολυπεπτιδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Έτσι, ο πάσχων από θαλασσεμία, από μεσογειακή ανεμία δηλαδή, χρειάζεται τακτικές μεταγγίσεις αίματος όταν έχει κληρονομήσει δύο ανώμαλα αλληλόμορφα γονίδια, προκειμένου να διατηρήσει σε φυσιολογικά επίπεδα την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού του και να μην υποστεί ερυθροποίηση που είναι βλαπτική για τον οργανισμό του. Όμως η αγωγή αυτή προκαλεί αιμοσιδήρωση, δηλαδή αύξηση του σιδήρου, που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Υπάρχει και η περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι φορέας της νόσου όταν έχει κληρονομήσει ένα αλληλόμορφο γονίδιο. Τότε κάνουμε λόγο κακώς ότι αυτός έχει το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Η πρώτη εμπεριστατωμένη περιγραφή της νόσου έγινε σε άτομα καταγόμενα από χώρες της Μεσογείου από τον Αμερικανό παιδίατρο Thomas Benton Cooley το 1925. Εξού και οι ονομασίες της θαλασσεμία ή μεσογειακή ανεμία. Στις μέρες μας η συγκεκριμένη νόσος,

μπορεί να προληφθεί. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι στις μέρες μας η νόσος μπορεί να προληφθεί, αρκεί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να τεκνοποιήσουν, να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις στα κέντρα πρόληψης της μεσογειακής ανεμίας, που λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Στην Ελλάδα, 3.000 άνθρωποι με θαλασσεμία χρειάζονται τακτικά αίμα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και μπορεί να ξεπερνούν τις 30 μονάδες αίματος ανά άτομο το χρόνο. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για την αύξηση της αιμοδοσίας στη χώρα μας.

προχωράμε λιγάκι παρακάτω και πάμε στη στήλη του σαν σήμερα να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα έχουμε την μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. 1886 και σαν σήμερα το φαρμακείο Jacobs της Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1897 και σαν σήμερα λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1936, ο Μάης του 36 στην Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945 και σαν σήμερα η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης. 1828 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ερίκος Δινάν, ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε και ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1880 έφυγε από την ζωή ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. Περνάμε και στον καιρό που θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας με αυξημένες νεφώσεις και βεβαίως αφρικανική σκόνη σήμερα. Έτσι έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της. Είναι θολό το τοπίο εκεί έξω. Τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σήμερα ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Για την Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, οι οποίες θα σημειωθούν το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη Δυτική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικρής διάρκειας, οι άνεμοι νότιο-ανατολική 4 με 5, στο Ιόνιο 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές και από το βράδυ στην Θεσσαλία. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5,
πρόσκαιρα στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Νότια Εύβοια έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στην δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 και τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

Και αφού ολοκληρώνουμε κάπου εδώ το πρώτο μας ημίωρο, θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή, έτσι ως ήθιστε. Επιστρέφοντας, να σας πω πως θα μπούμε στο politica.gr, το site μας, και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Politica λοιπόν .gr, μπαίνετε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Μικρή διακοπή λοιπόν από εμάς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Μέρος δεύτερο, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Βρίσκεστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει πως θα κάνουμε. Έτσι να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. ΒΟΑΚ λοιπόν, θανατηφόρο τροχαίο με 56χρονο πεζό που παρασύρθηκε από όχημα. Μητροπολίτης Ρεθύμνου πρόδρομος. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπεταναίη και η αυτοδικία. Καπαριανά. Συνελήφθη 56χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς και την εμπλοκή αντιδημάρχου. Ασπρόπυργος, μάχη για τη ζωή, δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι. Προσοχή, απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών στο Ηράκλειο. Πτώση για 29χρονο στο Ρέθυμνο που πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.

Πειρά ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Έπαιξαν μαζί μας, λέει ο Τραμπ. Κανένα σχολείο από την Ήπεθρο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Απογοήτευση στο Δήμο Μινώ Απεδιάδας. Δολοφονία νικήστρα του. Σοκάρει η αδελφή του νεαρού άνδρα, η οποία είπε πως πηγαίναμε στην αστυνομία και μας έλεγαν ότι δεν σας σκότωσε κιόλας. Τι ντροπή, λαιλάτισαν δημόσια τουαλέτα αμαία στο Ηράκλειο. Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε με την τραγωδία στον Βόαξ, στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ. Την ζωή του λοιπόν έχασε χθες βράδυ 56χρονος άνδρας, ο οποίος κινεί το πεζός και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 56χρονο ήταν ήδη αργά. Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και στην συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Και πάμε τώρα στα Καπαριανά, όπου εκεί συνελήφθη 56χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς. Μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε, μιας που ο 56χρονος φέρεται να ενεπλάκησε άγριο επεισόδιο στην Μεσαρά με πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Καπαριανών με 5 εμπλεκόμενους, ξύλο αλλά και πυροβολισμούς, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και ένας αντιδήμαρχος.

περίπτωση για 29χρονο στο Ρέθυμνο, ο οποίος πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο άνδρας προέβη σε απόπειρα διάρρηξης. Όπως αποδείχθηκε όμως, είχε μισθώσει διαμέρισμα Airbnb μαζί με την σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση υπερδιέγερσης και μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, άρχισε να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι με αποτέλεσμα

αποτέλεσμα τελικά να βρεθεί στο κενό. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Για απόπειρα εξαπάτησης, για να αλλάξουμε θέμα, επιχειρηματιών από επιτίδιους προειδοποιεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους επιχειρηματίες μέλη του ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησε συνεργάτες ή στελέχη του για την ίσπραξη συνδρομών προς τον αφορέα ή για την επιβεβαίωση στοιχείων. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για άτομα τα οποία επισκέπτονται επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, παρουσιάζονται ως συνεργάτες ή στελέχοι του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ζητούν τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρηματιών και σε κάποιες περιπτώσεις την οικονομική συνδρομή τους προς το Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τους επιχειρηματίες μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τέτοια επικοινωνία. Κανένα σχολείο από την Ήπεθρο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Απογοήτευση στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Απογοήτευση λοιπόν, και γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική ανακοίνωση από τον συγκεκριμένο Δήμο. Με την ανακοίνωση, λέει, του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου του Υπουργείου Παιδείας για τη συντήρηση των σχολείων, διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την κυβέρνηση, ότι θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι Δήμοι και δι' αυτοί που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από την Αγκρίτη εντάχθηκαν σχολεία από τις 4 πρωτεύουσες και ορισμένους όμορους δήμους τους από το Βορρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από τον ομό Ηρακλείου δεν εντάχθηκε κανένα σχολείο από τους δήμους Μινώα Παιδιάδας, Βιάνου, Γόρτινας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού. Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει άμεσα να χρηματοδοτήσει τους υπόλοιπους δήμους που εξαιρέθηκαν για να προχωρήσουν στις αναγκαίες συντηρήσεις των σχολείων τους, και τα όργανα της αυτοδιοίκησης οφείλουν να το διεκδικήσουν.

Συγκλώνησε με τα λόγια του στην κηδεία του νεαρού άνδρα, του Νικόστρατου, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, πρόδρομος. Μιλώντας στο Earth News και αναφερόμενος στην εκτέλεση του νεαρού άνδρα στην Αμουδάρα, τόνισε χαρακτηριστικά πως η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπεταναίη. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα πως πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα. Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και χθες, στην αναστροφή μου εκεί με τους ανθρώπους. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από αυτά όταν θα συμβαίνει ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί εάν δεν υπήρχε ένα όπλο στην τσέπη κάθε ενός ανθρώπου. Να πούμε λοιπόν δυνατά με μια ενιαία φωνή ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν χρειάζονται τα όπλα, δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό, μια τέτοια επιλογή. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης θα το πω χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα. Εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ψυχικής στήριξης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πένθος, τον πόνο και να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος όπως δυστυχώς έγινε στην περίπτωση αυτή.

Ασπρόπυργος. Μάχη για την ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα πατίνια? Θα έχουμε εξελίξεις βεβαίως από ό,τι φαίνεται. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, εχθές Πέμπτη, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασιβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της τροχέας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι. Φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα stop, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένο σοβαρά στο κεφάλι, στο θώρακα αλλά και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά από την σύγκρουση. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο. Οι θεράποντες γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24 ώρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. Το περιστατικό αυτό βεβαίως έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν σκηνές πανικού και αγωνίας αμέσως μετά το δυστύχημα, όταν είδαν το παιδί αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τροχιά εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε την στιγμή της σύγκρουσης του ηλεκτρικού πατινιού με το όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Λευκάδα, έρευνες από λιμενικό και ένοπλες δυνάμεις για το σκάφος drone που εντόπισαν ψαράδες. Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λευκάδα, όταν ψαράδες εντόπισαν ένα μαύρο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας USV να κινείται στη θαλάσσια περιοχή του νησιού. Το σκάφος drone βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν ρημουλκώντας το στο λιμάνι της Βασιλικής. Το περιστατικό έχει αναλάβει πλέον το λιμενικό σώμα με την συνδρομή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το συγκεκριμένο USV είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας όπως επισημαίνει το Μέγκα. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πως βρέθηκε το εν λόγω μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας στα ελληνικά ύδατα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in.gr, το θαλάσσιο drone είναι ουκρανικής προέλευσης, ενώ εξετάζεται εάν φέρει οπλισμό. Θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά, οι ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη. Διαφορετικά θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο. Ηράκλειο. Πλήρωσαν ακριβά το μισό κιλό κάναβης μία 38χρονη και ένα 49χρονο. Συνελήφθησαν εχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο Έλληνες, μία 38χρονη και ένας 49χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της υπηρεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την 38χρονη, μεσημεριανές ώρες εχθές πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί οι κατηγορούμενοι. Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 565 γραμμαρίων. Το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ όσο προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον εντός οικίας εντοπίστηκε και ο 49χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια κάναβης και συνελήφθη. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr.

0: Μαζί μας και σήμερα όμως το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1721, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και διανύσαμε εσείς την πρώτη μας ώρα στον αέρα, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.